0: θα φέρει. Άννα μην κλαις.
1: Άννα μην κλαις.
0: Εμένα.
1: Εμένα.
0: Δεν με βάζουν.
1: Δεν με βάζουν στο χέρι.
0: Στο χέρι. Ο στρατός.
1: Στρατός ξεκινά.
0: Ξεκινά.
1: Άννα μην κλαις.

απ' το ψυγείο. Άγρια ανεμόνα, όνειρα γλυκά, μέσα στον ουρανό ξύστη, αγκαλιά με το ξενύχτη. Χίλιες πόρτες όμως ερημιά, εφτιάχνε με γύρι στη χούντα.

ματιά που φύσαγε ο βαρβάρης. Το κύμα η πλώρια κέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτος τα νερά να πας για να γραδάρεις. Μα εσύ θυμάσαι

καλύτερα στην ερημιά μακράν της κοινωνίας παραχημαίων γελωτές να είναι πληγές.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

τα καλοκαίρια μας μικρά. Μεγάλα τα λιμνάσματα. Δεν ξέρω να κρατήσω τα μετρήματα. Θέλω να μιλήσουμε χωρίς βαθιά νοήματα. Δεν θέλω να σου γράφω άλλα ποίηματα. Θέλω να ακούω μόνο στην πόρτα μου να σκάνε τα κύματα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται για τα μηνύματά σας, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6985-87-0059. Το αίτημα για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις βελγικές αρχές έφτασε στην Βουλή. Εδώ μεταξύ η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει την Πελοποννησιακή Εκστρατεία με πλειάδα κορυφαίων και πρωτοκλασσάτων στελεχών που θα πάνε σε όλες τις περιοχές της Πελοποννήσου προκειμένου να αναχαιτήσουν το κύμα Σαμαρά το οποίο βλέπουν να έρχεται. Η Ελλάς ετοιμάζει την σκιώδη κυβέρνησή της, μπορεί να την ανακοινώσει και εντός της ημέρας. Και το Πασόκ κάνει εκδήλωση προς τιμήν του Ανδρέα Παπανδρέου στο καλέτζι της Αχαΐας, στην Γενέτειρα. Και μαζί μου στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής έχω τη χαρά να έχω τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Πουλακίδα. Και ό,τι έλεγα Κώστα για ότι το αίτημα για άρση ασυλίας στο Δημήτρη Αβραμόπουλο έχει φτάσει στη Βουλή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Όντως έχει φτάσει στη Βουλή.
0: Λοιπόν, με τι βαρύνεται τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες από ό,τι βλέπω, λέει ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δεν είναι και λίγα.
1: Το θέμα δεν είναι αν είναι λίγα ή αν είναι πολλά. Γιατί καταρχήν ξέρουμε και για πόσα είναι. Είναι 70.000 ευρώ. Το λέει ο κ. Αβραμόπουλος.
0: Αυτό τώρα. 70.000 ευρώ είναι λίγα για τον Δημήτρη. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ήταν τόσα χρόνια επίτροπος και μπροστά ήταν υπουργός, βουλευτής κτλ. Καλά πήγε και έχει βγάλει λεφτά. Δεν είναι τώρα χρήματα 70.000 ευρώ.
1: Το θέμα είναι ότι όλα αυτά αφρίζονται. Υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Αβραμόπουλο. Όχι μόνο αν θα του άρει την ασυλία όπως θα ζητήσει ο ίδιος, αυτό θα γίνει σε 15 ημερών, αλλά εάν θα τον έχει υποψήφιο.
0: Ναι, προς το παρόν.
1: Διότι αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω από χθες τον κύριο Μαρινάκη να ακολουθεί μια τακτική, άρα το Μαξίμου, άρα η κυβέρνηση, να ακολουθεί μια τακτική ομερτά. Δεν πετάμε κανέναν, ακόμα και αν είναι σαβούρα, από το πλοίο.
0: Ναι, και προς το παρόν το έχουν αφήσει να αυτό? Το χειριστεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος έχει και μια εμπειρία και στα πολιτικά και στα επικοινωνιακά θέματα.
1: Δες όμως εχθές τι έγινε με την κυρία Σημακοπούλου. Δεν υπάρχει θέμα διαγραφής για καταδικασμένο πολιτικό στέλεχος, για καταδικασμένα πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Αβραμόπουλος επίσης θα έχει διαφορετική συμπεριφορά, μεταχείριση μάλλον, από αυτήν που έχουν οι βουλευτές, οι άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους υπήρχε επίσης αίτημα από Ευρωπαϊκή Αρχή, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Εννοείς για τους εμπλεκόμενους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και σε αυτούς ήρθε η ασυλία τους, έτσι.
1: Όχι στους υπουργούς.
0: Όχι στους υπουργούς. Υπάρχει διάκριση μεταξύ υπουργών και βουλευτών. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα ακόμη ζήτημα. Από την δήλωση του Αβραμόπουλου, όπως την διάβασα χθες, λέει ότι θα αποταθεί στην ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια διαδικασία. Πηγαίνει στη Βουλή το αίτημα των βελγικών αρχών. Έρεται η ασυλία. Μετά ο κύριος Αβραμόπουλος θα συνενέσει να πάει στις Βρυξέλλες προς υλοποίηση του εντάλματος σύλληψης. Γιατί έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί. Οπότε θα αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη μέσα και μάλιστα το δικαστικό συμβούλιο για το εάν θα τον εκδώσει ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία. Ο κύριος Αβραμόπουλος δείχνει ότι ναι μεν λέει να έρθει η ασυλία μου, μια αντίρρηση, αλλά από εκεί και πέρα να αποφασίσει η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Σωστό.
0: Γιατί φοβάται πως εάν πάει στο Βέλγιο μπορεί να φορέσει βραχιολάκια. Έστω μέχρι να καθαρίσει η υπόθεσή του κτλ. Και αυτό δεν το θέλει βέβαια.
1: Μπορεί να έχει την τύχη που είχε, τη μεταχείριση μάλλον που είχε η κυρία Καΐλη.
0: Ακριβώς. Και αυτό δεν το θέλει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Αυτό είναι το ένα στοιχείο που δεν το έχει ξεκαθαρίσει και από την δήλωσή του, γιατί κατά τα άλλα φαινόταν αποφασισμένος ότι θα στραφεί και θα χρησιμοποιήσει και εκείνος τις νομικές δυνατότητες που υπάρχουν, αφήνοντας να εννοηθεί ακόμη και εναντίον των βελγικών αρχών. Έτσι. Αλλά αυτό το αφήνει σε εκκρεμότητα. Τώρα, όσο για το πολιτικό σκέλος, πώς αναντέξει αυτή η κυβέρνηση?
1: 44 έχει αντέξει μέχρι τώρα.
0: 44 είναι οι βουλευτές της.
1: Μέχρι τώρα οι υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται στελέχη δικά της είναι πάνω από 40.
0: Και δεν έχουμε τελειώσει.
1: Όχι, γιατί έχουμε και άλλον από εκεί πέρα, έχουμε και άλλα. Μπορεί να έχουμε και ακόμα ένα υπουργό, ευρωπαϊκό και αυτό θα είναι.
0: Εννοείς σε σχέση με τον ΟΠΕΚΙΠΕ ή σε σχέση με την άλλη υπόθεση?
1: Κοντά
0: συζητιέται.
1: Κοντά έπεσε.
0: Για το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Όχι, το Ταμείο.
0: Άλλο το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι, άλλο. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι άλλο.
0: Πώς αναντέξει αυτή η κυβέρνηση και έχει και τις πολυομοταμίες.
1: Αλλά για σκέψου να έχεις βάλει έναν υπουργό να διαχειριστεί τον ΟΠΕΚΙΠΕ και να του έρθει ένα χαρτί από την Ευρώπη και να του πει: ελέγχεστε κύριε, τι έχετε κάνει εσείς εκεί.
0: Εννοείς αρμόδιο υπουργό πια. Τον οποίο τον έβαλε εκεί για να ακριβώς να χειριστεί την υπόθεση ως δήθεν μη έχουν σχέση με τα αγροτικά. Πράγματι, και δεν είχε σχέση.
1: Με και μη έχουν σχέση με τις λοβιτούρες.
0: Με τις λοβιτούρες, αλλά έχει με άλλα. Δεν ξέρουμε. Εντάξει, δεν είναι. Θα φανεί στην πορεία. Φωτογραφία πάντως δεν του βάλαμε εμείς.
1: Όχι, δεν ξέρω καν ποιος είναι.
0: Να. Οκ. Άρα έχει μια δυσκολία πάντως αυτό να το διαχειριστεί η κυβέρνηση, γιατί
1: υπάρχει πολιτικό πρόβλημα.
0: Επιβαρύνει την ήδη άσχημη ατμόσφαιρα γύρω από τις υποθέσεις.
1: Υπάρχει ζήτημα συνεχούς παραπτωμάτων, ζητημάτων διαφθοράς.
0: Ναι,
1: η διαφθορά έχει μπει μέσα στα κριτήρια ψήφου. Η κυβέρνηση λειτουργεί όλο και περισσότερο αμυντικά και ενοχικά. Γι' αυτό λέω ότι αυτό το ομερτά που λέει, η έσφυση της ομερτά, ότι κανείς δεν δίνει τον άλλον. Αυτό λέει ότι είμαστε όλοι μαζί ένοχοι.
0: Να.
1: Αυτό είναι καθεστώς. Είναι καθεστωτικό. Δεν είναι αστική δημοκρατία αυτό, όπου λέμε αυτός είναι ένοχος ή ελέγξτε τον.
0: Να.
1: Όταν λέμε δεν ελέγχουμε, όταν λέμε δεν κρίνουμε, δεν διαγράφουμε, τους κρατάμε όλους μέσα, πέπλο προστασίας για όλους, ό,τι και να έχουν κάνει, είτε μικρό είτε μεγάλο, είναι ένα ζήτημα. Και η άρνηση δεν το διαχειριστούν και πολιτικά. Δηλαδή. Δεν αποπέμπεται κανένα στέλεχος Νέας Δημοκρατίας το οποίο έχει καταδικαστεί με το επιχείρημα ότι τι έκανε ένα mail. Έστειλε, δεν έστειλε ένα mail.
0: Ναι, ένα mail ήταν είχε, που είχε μέσα 25.000 mail.
1: Είχε τα προσωπικά δεδομένα 25.000 ανθρώπων.
0: Ναι. Κατά τα άλλα, ναι, ένα mail ήταν. Ναι.
1: Και πού τα βρήκε αυτά? Στο κράτος.
0: Ναι, τα βρήκε από
1: τα εδώ. Βρήκε στο κράτος. Ποιος τον έβαλε στο κράτος, στη συγκεκριμένη θέση, στο κράτος? Η Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
0: Και ποιος υπάλληλος του κράτους τα έδωσε στην κυρία Σημακοπούλου?
1: Δεν λέω την κυρία Σημακοπούλου. Λέω το κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που είχε κομματική στη θέση, διορίζεται στο κράτος και παίρνει τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, επειδή είναι στην κρατική θέση αυτή, διορισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, και τα διαχειρίζεται με όποιο τρόπο θέλει. Εμείς μάθαμε ότι τα έδωσε στην κυρία Σημακοπούλου. Μπορεί να το έχει δώσει και σε επιχειρήσεις.
0: Μπορεί, άλλο,
1: μπορεί να έχει κάνει ό,τι άλλο θέλει. Σωστά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτόν τον τύπο τον έχουν ακόμα στην Νέα Δημοκρατία?
0: Νομίζω,
1: ναι.
0: Ναι,
1: η απάντηση
0: έχουν,
1: είναι ναι.
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι, η απάντηση είναι ναι.
0: Ναι.
1: Πόση ανοχή στη διαφθορά λοιπόν μπορεί να δείξει αυτή η κυβέρνηση? Και για ποιο λόγο θα πρέπει όλοι οι Νέοι Δημοκράτες να απολογούνται για αυτή τη διαφθορά?
0: Γιατί, σωστά το είπες, είναι όλοι μαζί στο ίδιο καράβι και θα βουλιάξει το καράβι και θα πάει άφθανδρο στο τέλος. Νομίζω ήταν μία από αυτό που θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να τους πάρει όλους μαζί.
1: Λέει σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης και μιλάει για το κτηματολόγιο και τη διαφθορά στις πολεοδομίες. Αλήθεια τώρα.
0: Μετά από 7 χρόνια.
1: Η κυρία που πρωταγωνιστεί στις πολεοδομίες, το γράψαμε την Κυριακή στην Αυγή. Το γράψε η Αυγή της Κυριακής. Έχει πάει σε 3 μήνες, πήγε 2 φορές στο Μαξίμου. Γι' αυτό έχει να μας πει, που είναι συγκεκριμένο. Έχει να μας πει κάτι. Το Μαξίμου. Έχει να μας πει ποιον πήγε και ποιον είδε. Πόσοι άνθρωποι έχουν πάει μέσα σε 3 μήνες 2 φορές στο Μαξίμου? Υπάρχουν και οι ημερομηνίες.
0: Ναι.
1: Σχεδόν υπάρχουν και οι ώρες.
0: Άρα ήταν ενήμερο το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Θυμίζω ότι η κυρία έχει ιδιότητα γενική γραμματέα σε ένα δήμο. Η γενική γραμματεία των δήμων που πηγαίνουν στο Μαξίμου? Όχι. Είναι στο πλαίσιο των καθηκόντων τους? Έχουν φωνάξει και άλλους γενικούς γραμματείς δήμων? Όχι.
0: Πηγαίνουν...
1: Τι έκανε στο Μαξίμου? Ποιον είδε? Με ποιους μίλησε?
0: Επιτελικό κράτος λέγεται.
1: Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία ο κ. Μαρινάκης θα πρέπει να τα αντιμετωπίζει συνέχεια.
0: Ναι, αλλά δεν τίθεται καν. Και δεν τίθεται και στον Πρωθυπουργό όποτε δίνει κάποια συνέντευξη.
1: Γι' αυτό το λόγο μπορεί να κάνει μια γενική τοποθέτηση και να λέει η διαφθορά είναι ένα κακό πράγμα, θα την αντιμετωπίσω. Δεν την αντιμετωπίζει, γιατί είσαι η διαφθορά. Όχι. Στο Μαξίμου ερχόταν η γυναίκα.
0: Ναι. Η διαφθορά για το Μέγαρο Μαξίμου έχει γίνει τρόπος άσκησης της διακυβέρνησης. Γιατί πάντοτε υπάρχει διαφθορά σε όλα τα συστήματα, κυρίως στον καπιταλισμό. Αλλά εδώ έγινε τρόπος άσκησης της εξουσίας. Αυτό είναι που διαφοροποιεί και νομίζω ότι κάνει καθεστώς την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και αρχίζει και φοβάται πια, μήπως παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο, του ξέφυγε το κύριο Δρυμιώτη. Αυτό είπε.
1: Η παροιμία λέει από τρολόγια από μικρό, μα φαίνει στην αλήθεια. Εν προκειμένου από τρολόγια από μεγάλο. Το διορθώσουμε.
0: Την έμαθαν από τον κύριο Δρυμιώτη, ο οποίος είπε ότι αν πέσει κάτω από 25 και τότε θα έχει 75 βουλευτές, οι άλλοι θα έχουν 225. Άρα και χωρίς το κουκουέ, ας πούμε, που περιμένει την επανάσταση, εντάξει, μπορούν να παραπέμψουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Νομίζω ότι ο άνθρωπος ήθελε καλό να πει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήθελε να πει προς τους ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, τους ψηφοφόρους, μην καθίσετε στο σπίτι, πηγαίνετε να ψηφίσετε γιατί θα παραπέμψουν τον Κυριάκο μας.
1: Το θέμα είναι ότι κανείς δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Δηλαδή, κανείς δεν ενδιαφέρεται να παραπέμψει.
0: Νομίζω ότι.
1: Αφήστε το να παραπέμψει.
0: Ακριβώς αυτό νομίζω. Γι' αυτό και όταν άκουσε το Μαξίμου, είπε μαζέψτε το.
1: Γιατί το Μαξίμου ένα πράγμα κρύβει.
0: Μαζέψτε τη δήλωση από.
1: 1,5-2 χρόνια τώρα το Μαξίμου ένα πράγμα κρύβει. Ότι θα πάει σε εκλογές δίνοντας τη μάχη του 25%.
0: Ναι, αυτό
1: και τις μεγάλες τομείς περί αυτοδυναμίες κτλ.
0: Θα το πιάσουμε αμέσως μετά το
1: τραγούδι. Είναι last year.
0: Αμέσως μετά το τραγούδι θα το πιάσουμε αυτό. Αλλά εδώ πέρα, εγώ μόνο να πω ότι μόλις το ακούσαν και τους έφυγαν οι καφέδες από τα χέρια γιατί δεν το πίνανε, είπανε να μαζευτεί η δήλωση και να κοπεί και η συζήτηση από όσα συστημικά μέσα ενημέρωσης μπορούν, έτσι ώστε αυτό να μην αναπαραχθεί και να μην μπει κυρίως στη συζήτηση ότι υπάρχει ένα θέμα υποκλοπών, το οποίο όμως εκτός από τον κύριο Δρυμιώτη, με κομψό τρόπο, το έχει υπενιχθεί και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, λέγοντας ότι οι υποθέσεις που.
1: Το έργο της επόμενης κυβέρνησης είναι να ελέγξει τα πεπραγμένα της παρούσης κυβέρνησης.
0: Ακριβώς και γι' αυτό εδώ πέρα αρχίζει μια συζήτηση και λέει ότι δεν μπορεί αυτή η κυβέρνηση να μην υπάρξει μια διαδικασία λογοδοσίας, έστω και από την επόμενη, γιατί αφενός θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο που μπορεί οποιοδήποτε να το ακολουθήσει και κάτι πιο σκληρό, ότι η επόμενη κυβέρνηση με αυτές τις υποθέσεις δεν θα μπορεί να κυβερνήσει. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ανατρέξει και να υπάρξει λογοδοσία. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, μάλλον τραγούδι και ξαναρχόμαστε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο και είναι μαζί μου ο Κώστας Πουλακίδας, ο καλός συνάδελφος, και είχαμε αρχίσει να πιάνουμε τα σενάρια εκλογών, τα οποία από τη στιγμή που μπήκαν νομίζω στην ατζέντα δεν θα φύγουν, έτσι Κώστα?
1: Όχι πια. Καταρχήν και... τροφοδοτούνται και από την κυβέρνηση.
0: Ακριβώς, γιατί δεν τα βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας. Το έχω ξαναπεί αυτό. Δεν ξυπνάμε ένα πρωί και να πούμε ότι ας φτιάξουμε ένα σενάριο εκλογών και αυτό να προχωρήσει. Βγαίνουν με διαρροές από κύκλους πέριξ του Μαξίμου όταν δεν βγαίνουν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
1: Αυτή τη στιγμή, δηλαδή σήμερα που μιλάμε, η συζήτηση είναι περί τέλους από Σεπτεμβρίου, 27 Σεπτέμβρη δηλαδή.
0: Ναι, και μάλιστα διάβασα και ένα παραπολιτικό, ένα καλό συνάδελφο, λέει ότι αποφεύγει τον Οκτώβριο, γιατί Οκτώβριο είχε χάσει ο πατέρας του Κυριάκου Μητσοτάκη και το θεωρεί και γρουσούζικο. Ναι, καλέ μου συνάδελφε, και να μην δει μαύρη γάτα, ας πούμε, γιατί θα το αποφύγει.
1: Πάντως, κριτήριο για το πότε θα κάνει εκλογές αποτελεί η κατάσταση της οικονομίας. Και όχι της οικονομίας, της ακρίβειας. Αυτό είναι πώς θα έρθει να κάνει η κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο.
0: Ναι,
1: είμαστε. Για παράδειγμα, η ρύθμιση Πιερακάκη δεν θα έρχονταν με τον τρόπο που έρχεται τώρα και φαίνεται, που φαίνεται ότι έρχεται τώρα και θα ψηφιστεί αύριο στη Βουλή, ενώ τη ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη.
0: Για τον νόμο Κατσέλη, αλλά... Ναι,
1: για τα δάνεια, είναι για το πώς θα το κλείσετε τα δάνεια των ανθρώπων, των δανειοληπτών που είναι ενταγμένοι στον νόμο Κατσέλη. Είναι 100.000 άνθρωποι.
0: Υπάρχει και άλλη μια εκτίμηση ότι αυτό μπορεί να συνδέεται και με την υπόθεση του Αβραμόπουλου.
1: Ενδεχομένως.
0: Επικοινωνιακά
1: το λες.
0: Ναι, επικοινωνιακά.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι επειδή έτσι κι αλλιώς υπήρχε πρόβλημα, θυμίζω ότι ο ίδιος ο Πιερακάκης έλεγε και ο κύριος Τουρνάρας το έλεγε, ότι θέλει ανάγνωση αυτή η ρύθμιση, ότι διαβάζεται διαφορετικά, ότι έχει πολλαπλές αναγνώσεις. Τελικά όλα αυτά τα ξεχάσανε ξαφνικά και πήγανε σε μια ρύθμιση η οποία από ό,τι φαίνεται έχει το στοιχείο της καθολικότητας.
0: Το έχει ανακοινώσει
1: και της αναδρομικότητας.
0: Το έχει ανακοινώσει.
1: Ανακοινώθηκε.
0: Ενώ
1: στη ώρα. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε, και θα ψηφιστεί αύριο στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, σε αυτό το νομοσχέδιο που δίνει αυξήσεις στους Μητροπολίτες που τους πάει τους μισθούς από τα 2.500 στα 5.
0: Ναι.
1: Αυτό. Γιατί όλοι παίρνουν αυξήσεις σε αυτή τη ζωή. Όχι μόνο οι κατώτατοι, αυτοί που είναι στον κατώτατο μισθό.
0: Λεφτά υπάρχουν για κάποιους. Και κυρίως για, για τα Golden Boys και τα Golden Amphia.
1: Μην ξεφύγουμε τώρα πολύ, γιατί συζητάμε πάντα το θέμα των εκλογών. Παρενθετικά λοιπόν θα σου πω το εξής. Το ότι έδωσε αυξήσεις στους Μητροπολίτες και όχι στους ιερείς υποδηλεί την αντίληψη που έχει η κυβέρνηση για τους ιερείς. Ότι είναι εντολοδόχοι των Μητροπολιτών. Δίνει λοιπόν τα λεφτά στους Μητροπολίτες, γιατί ξέρει, γιατί θεωρεί το Μαξίμου ότι αν ο Μητροπολίτης πει στον παπά, πες στο πίμνιο να ψηφίσει την Κυριακή Μητσοτάκη, θα πάει ο παπάς και θα το κάνει.
0: Να.
1: Δεν εμπιστεύεται, δηλαδή υποτιμά. Τους ιερείς, καλά, προφανώς υποτιμά και τους ψηφοφόρους που θεωρούν ότι επειδή θα πάνε στην εκκλησία και θα τους πει ο παπάς ψηφίζουμε Μητσοτάκη, θα πάνε να ψηφίσουν Μητσοτάκη. Αλλά το κλείνει αυτό σαν παρένθεση.
0: Εντάξει, πάντως ότι παίζει ρόλο η εκκλησία και σε αυτό παίζει, αλλά όχι ευθέως ψηφίστε αυτόν ή ψηφίστε εκείνον για να είμαστε πιο.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα των εκλογών που συζητούσαμε πριν. Έλεγα λοιπόν ότι
0: άνοιξε ξανά το θέμα του Σεπτεμβρίου.
1: Το θέμα του Σεπτεμβρίου ανοίγει. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε αυτή την τροπολογία, αυτή τη ρύθμιση. Με την καθολική εφαρμογή και την αναδρομικότητα που μπορεί ενδεχομένως να κουβαλάει, θα τη δούμε τη ρύθμιση, γι' αυτό και είμαι πάντα επιφυλακτικός, σημαίνει ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Ένα αυτό.
0: Ναι, εμένα μου έκανε εντύπωση και ρώτησα την ώρα, γιατί μπήκε στο θέμα, παρενέβη ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Από το πρωί.
0: Από το πρωί, αλλά δεν θυμάμαι αν είχε γίνει. Αν είχε ανακοινωθεί.
1: Βέβαια, είχε ανακοινωθεί.
0: Γιατί τότε, αν είχε ανακοινωθεί, γιατί, γιατί εξαιρούνται κάποιοι.
1: Γι' αυτό ακριβώς. Γιατί λέει ότι. Γιατί
0: πρέπει. Αν το είχε μείνει πριν την ανακοίνωση.
1: Λέει ευρύτερη. Θέλει ευρύτερη περιφέρεια για τους δανειολήπτες. Βάζει. Λέει και για τους υπόλοιπους δανειολήπτες να ισχύσει αυτό.
0: Να.
1: Πάμε τώρα πάνω. Ένα λοιπόν, όπως φαίνεται, η τροπολογία μας δείχνει ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Δεύτερον, έχει αποφασίσει ο Μητσοτάκης να κάνει εκλογές? Όχι, είναι η απάντηση. Δεν το έχει αποφασίσει. Είναι ανοιχτό, πιθανόν. Πότε θα το αποφασίσει? Στα μέσα Αυγούστου. Όταν θα δει εάν οι τιμές στην ενέργεια θα είναι ψηλές ή χαμηλές. Όταν θα δει λοιπόν το αποτέλεσμα του πρώτου 45 ημερών από την κατάσταση στον κόλπο, τότε θα διευκολυνθεί να καταλάβει ποια θα είναι η εικόνα. Γιατί ξέρει ότι αν πάει σε εκλογές. Αν πάει σε ένα χειμώνα, μάλλον, που θα έχει υψηλές τιμές στα καύσιμα και κρίσεις, θα το βρει στην κάλπη. Και θα προτιμήσει να δραπετεύσει νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση.
0: Απλά εδώ πέρα να πούμε ότι.
1: Υπάρχουν και τα προσωπικά στιμές.
0: Το φυσιολογικό θα ήταν οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, άντε 2 μήνες νωρίτερα, λόγω της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Το το ότι συζητάμε τις προώρες εκλογές, αυτό είναι το καινούριο. Έτσι. Και συζητάμε αν θα γίνουν το Σεπτέμβριο, αν θα γίνουν τον Οκτώβριο. Τη μία εβδομάδα το απλώνει, την άλλη το μαζεύει, άρα είναι ανοιχτό.
1: Σε κάθε περίπτωση μετά τη ΔΕΘ, όπως έχει πει και ο Μητσοτάκης.
0: Εδώ έχεις ένα μήνυμα από τον κύριο Γιώργο Χελάκη. Λέει να ενημερώσετε τον κύριο Πουλακίδα ότι στη σημερινή δημοσκόπηση ανεβάζει τη Νέα Δημοκρατία κοντά στις 3 μονάδες και στο 30% στην πρόθεση ψήφου. Δεν ακριβώς έτσι, είναι 28,1% στην πρόθεση ψήφου και είναι η δημοσκόπηση της Ιντερβιού 28,1%. Να το αφήσω, Κώστα.
1: Αν βάλεις 5.000 ευρώ παραπάνω, θα πάει και 30.
0: Okay, εντάξει. Ό,τι παραγγέλνεις παίρνεις, κύριε Χελάκη, ειδικά
1: από συγκεκριμένες εταιρείες.
0: Από κάποιες εταιρείες.
1: Εγώ θέλω να το απαντήσω σοβαρά στον αγρότη, γιατί έχει δίκιο. Δεν υποχρεούται ο κόσμος να ξέρει και να μπορεί να ξεχωρίζει εταιρείες από εταιρείες.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορώ να πω.
0: Εντάξει, πάντως.
1: Και το κριτήριο σε αυτό που λέω δεν είναι το αποτέλεσμα που δίνουν.
0: Ναι, πάντως από μια άλλη εταιρεία.
1: Αυτό που λέω προέρχεται από τη γνώση, ναι. Από αυτό που λέμε ποιος είναι αξιόπιστος, ποιος δεν είναι αξιόπιστος.
0: Ποιος δεν είναι αξιόπιστος από μια από τις εταιρείες που θεωρούνται από τις πιο αξιόπιστες και από τις πιο μεγάλες και πιο παλιές, που τρέχει μια δημοσκόπηση που είναι σε εξέλιξη. Η δική μου πληροφορία, και θα περιμένω να δω εάν θα επιβεβαιωθεί, είναι ότι είναι κολλημένη η βελόνα όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα που μιλάμε, σας λέω, η Pulse που είναι στο Sky τρέχει δημοσκόπηση.
0: Και μάλιστα μου το μετέφερε με μια έκπληξη ότι δεν έχει συμπίσει ούτε 0,5, που θα τις το δώσουν στο τέλος, δεν είναι εκεί το ζήτημα, και μόνο μέσα από τη στάθμιση και στο περιθώριο του στατιστικού λάθους αυτά τα έχουν, αλλά ότι δεν είχε τσιμπήσει η Νέα Δημοκρατία κολλημένη βελόνα όπως και το ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, λέει ότι τσιμπάει, θα δούμε πόσο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Να επανέρχομαι πάλι στο.
0: Για τα υπόλοιπα δεν ρώτησα.
1: Αυτό το 28,1 που ρωτάει ο ακροατής, που σωστά το βάζει. Άμα τη διαβάσει τη δημοσκόπηση, θα δει ότι υπάρχει και ένα 12% το οποίο θέλει να ψηφίσει Σαμαρά.
0: Να.
1: Οπότε ελάτε και πείτε μου ότι δεν δίνουμε.
0: Ναι, αυτή που βάζει πολύ 6 6. Λίγο, λοιπόν, και πιθανό.
1: Ναι.
0: Το φτάνει μέχρι.
1: 12%.
0: Πολύ 6 λίγο 6. Το πάει μέχρι 20, να. Νομίζω.
1: Όχι, όχι. 12% είναι. Να. 6 okay. 6.
0: Να.
1: Λέω τώρα. Έλα και πείτε μου λοιπόν με βάση αυτό το δεδομένο, εάν τη δίνει τη μάχη του 25 ή αν δίνει τη μάχη του 30.
0: Ναι, εδώ πέρα ήταν αυτό το οποίο σταματήσαμε. Προσωπικά νομίζω ότι πρώτον έχει χαθεί η αυτοδυναμία, δεν το συζητάμε. Έτσι. Άλλωστε και οι ίδιοι πια δεν το λένε. Εμφανίζουν σαν στόχο το 30, αλλά στην πραγματικότητα ο πήχης τους είναι το 25 συν πλήν.
1: Άρα έχουμε το ζήτημα της κυβερνησιμότητας.
0: Αυτό που είπε ο Δρυμιώτης, δηλαδή, επειδή είναι δημοσκόπος εκεί, ας τον εμπιστευτούμε λίγο, ας πούμε, έχει μια εικόνα ότι είναι συν πλήν στο 25, να πάρει πάνω από 25.
1: Αυτό θέτει το ζήτημα της κυβερνησιμότητας.
0: Και πάμε
1: με δεδομένο ότι κανένα άλλο κόμμα και ουδείς από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς θέλει να συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη, σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία υπό τον Μητσοτάκη είναι εκτός διακυβέρνησης στην επόμενη φάση.
0: Ας το πούμε απλά, ότι αν πάρει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έστω 24%.
1: Και 24 και 26 να πάρει.
0: Και 26. Θα πρέπει να συνεργαστεί με κάποιον. Ο Αντώνης Σαμαράς λέει δεν συνεργάζεται με τον Μητσοτάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν το σκέφτεται. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το έχει αποκλείσει.
1: Με συνεδριακή απόφαση.
0: Με συνεδριακή απόφαση.
1: Και σίγουρα, γιατί να συνεργαστεί με ένα Μητσοτάκη που φάνει στο 25%.
0: Ακριβώς. Η Μαρία Καρισιάνου, ένας από τους λόγους που έφτιαξε το κόμμα, είναι για να οδηγήσει τον Μητσοτάκη για άλλους λόγους εκείνη στο ειδικό δικαστήριο. Συνεπώς, δεν υπάρχει κανένας να συνεργαστεί με μια Νέα Δημοκρατία υπό τον Μητσοτάκη. Ωστόσο, κυβερνητική λύση, Κώστα, δεν δίνεται δίχως συμμετοχή και της Νέας Δημοκρατίας αν κρατηθεί σε αυτό το περίπου 25%. Οπότε το ένα σενάριο που αρχίζει και κυκλοφορεί είναι η Νέα Δημοκρατία δίχως τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μαζί ενδεχομένως με ένα κόμμα Σαμαρά και συμπληρωματικά ένα κόμμα είτε της Καρισιανού είτε του ΠΑΣΟΚ ή έστω ενός τμήματος του ΠΑΣΟΚ.
1: Σε αυτό το σενάριο όμως ο κ. Μητσοτάκης αντιτίθεται. Γι' αυτό το λόγο έκανε όσα έκανε στο συνέδριο, προκειμένου να οχυρωθεί μέσα στο, να έχει ως προπύργιο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές.
0: Ακριβώς. Απλά την επόμενη μέρα.
1: Και στέλνει έτσι το μήνυμα ότι με μένα θα διαπραγματευτείτε και όχι με κάποιον τον επόμενο.
0: Ακριβώς. Και την επόμενη μέρα, ή μάλλον μία ημέρα ακριβώς μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, βγήκε διαρροή από ανθρώπους του Νίκου Δένδια, οι οποίοι έλεγαν ότι αν πάρει κάτω από 25% ο Κυριάκος Μητσοτάκης φεύγει αυτομάτως. Δεν το εννοούν γιατί κάποιος έχει τους μηχανισμούς και τους συσχετισμούς και θα παιχτεί παιχνίδι, αλλά ήθελαν να το βάλουν ότι στην περίπτωση που πέσει κάτω από 25% θα πρέπει να φύγει. Και εδώ το εσωκομματικό της Νέας Δημοκρατίας συνδέεται με το κυβερνητικό της χώρας. Το οποίο έχει δύο αναγνώσεις. Η μία είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη, με μένα θα διαπραγματευτείτε, δεν φεύγω και δεν πάω και ειδικό δικαστήριο, ξεχάστε το, έτσι, ό,τι και να γίνει, γιατί, γιατί ελέγχω το κόμμα, αλλά αναπτύσσεται και το ακριβώς αντίθετο, ότι προκειμένου να βρεθεί λύση στο κυβερνητικό αδιέξοδο, τότε φύγε εσύ, γιατί αν μη τι άλλο, εμείς στη Νέα Δημοκρατία θέλουμε να κρατήσουμε την εξουσία ή ό,τι ακόμη μπορούμε ακόμα και μας αναλογεί. Συνεπώς θα φανεί ποιοι θα ασκήσουν τη μεγαλύτερη πίεση και ποιοι θα κρατάνε.
1: Μην έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη στο πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας. Όπως έχεις δει όλα αυτά τα 7 χρόνια, δεν έχει δείξει ότι έχει τέτοιες αντιλήψεις δυναμικής παρέμβασης στα πράγματα.
0: Ο δηλαδή, Νίκος Δένδιας δεν είναι αντιπέρνα, για να το
1: πούμε. Οι Έλληνες συντηρητικοί δεν έχουν καμία σχέση με τους Βρετανούς συντηρητικούς.
0: Ακριβώς. Και αυτό είπα, ότι ο Νίκος Δένδιας δεν έχει καμία σχέση με τον αντιπέρνα, ούτε και παλαιότερα όταν ήταν η Τερέζα Μέη που έφυγε από την αμφισβήτηση του Τζόνσον. Δεν είναι τόρις οι Έλληνες συντηρητικοί, σωστό είναι αυτό. Αλλά το να κρατήσουν την εξουσία παίζει το ρόλο του. Έτσι. Και θα είναι μια μάχη συσχετισμών, όπου παρότι θα είναι άλλο κόμμα, το κόμμα Σαμαρά, με τη βοήθεια του Καραμανλή, θα λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Ως ένα βαθμό τουλάχιστον.
1: Ναι, σε ένα βαθμό. Ναι.
0: Ως ένα βαθμό. Ναι. Και θα ασκείται πίεση. Τώρα ποιος θα κερδίσει, θα δούμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και τελειώνουμε με αυτό, είναι τώρα πρωθυπουργός. Έχει χρήμα, έχει εξουσία, ελέγχει αρμούς κτλ. Την επομένη των εκλογών δεν θα είναι πρωθυπουργός. Θα είναι αρχηγός έστω του πρώτου κόμματος. Δεν θα έχει όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει τώρα στη διάθεσή του, θα έχει μόνο σαν διαπραγματευτικό χαρτί το κόμμα του και το ποσοστό το οποίο θα έχει πάρει. Ο συσχετισμός ισχύος δηλαδή στο πολιτικό σκηνικό θα είναι διαφορετικός.
1: Μία παρατήρηση μόνο για τις εκλογές. Οι δυναμικές των εκλογών ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί. Το ότι η Νέα Δημοκρατία δηλαδή θα δίνει τη μάχη του 25% προσδίδει ή αφαιρεί δυναμική από τη Νέα Δημοκρατία. Η συζήτηση που κάνουμε για το αν η Νέα Δημοκρατία. Ότι η Νέα Δημοκρατία πιθανότατα με Μητσοτάκη δεν θα είναι στην επόμενη κυβέρνηση, προσδίδει ή αφαιρεί δυναμική από την εκλογική δυναμική από τη Νέα Δημοκρατία. Το ότι το κόμμα Τσίπρα είναι σήμερα δεύτερο και ανεβάζει και τα ποσοστά του, ακόμα και στην δημοσκόπηση της ημέρας, και αυτό ακόμα προσδίδει μια δυναμική.
0: Ακριβώς.
1: Άρα αυτά τα πράγματα πρέπει λίγο να τα βλέπουμε και προοπτικά.
0: Προοπτικά μέσα στη δυναμική τους και μέσα από μια πολιτική οπτική, ένα πολιτικό σκεπτικό και όχι και μόνο από τα νούμερα. Εδώ μας κάνει νόημα ο Λάζαρος, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο. ...105.5 στο κόκκινο. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 εδώ στο κόκκινο. Ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Πουλακίδας με συντρόφισε στο πρώτο μισάωρο, αποχώρησε. Εμείς συνεχίζουμε. Η κυρία Ελένη λέει: καλησπέρα σας. Η νομοθετική ρύθμιση βγάζει έξω τους δανειολήπτες που χωρίς δική τους ευθύνη έχουν χάσει τη ρύθμιση του νόμου. Λέει για τους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου: είναι άδικο. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος από την τελεσίδικη απόφαση του Ειρηνοδικείου των Ιωαννίνων που έχει δημοσιευθεί πριν από 7 χρόνια. Ναι, υπάρχουν διάφορες αδικίες σε σχέση με αυτόν τον νόμο. Υποπίεση η κυβέρνηση, κάτι φαίνεται να αποδέχεται. Τώρα, που ακριβώς θα κάτσει, θα το δούμε. Παύλος Χριστίδης, από ό,τι βλέπω εδώ στο News 247, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία δεν γίνεται. Συζήτηση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και συνέχεια με τα σενάρια τα οποία λέγαμε προηγουμένως με τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Πουλακίδα, πώς μπορεί να προκύψει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, με δεδομένο ότι και η Νέα Δημοκρατία παλεύει για το 25% και χωρίς καν να έχει ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά, που ενδεχομένως να την ρίξει και πιο κάτω, αλλά παρόμοιοι προβληματισμοί, αν δεν έχουν τεθεί ακόμη, θα τεθούν στην πορεία και στα άλλα κόμματα. Εμείς να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, που είναι η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Λιακούλη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, με υγεία και δύναμη.
0: Με υγεία και δύναμη, και καλοκαίρι είναι. Ας ελπίσουμε με λιγότερους καύσονες ή με όχι πολλούς καύσονες. Γιατί
1: έχουμε πάρα πολύ.
0: Και εκεί επάνω στη Θεσσαλία έχετε. Ανεβάζετε. Στη Θεσσαλία ανεβαίνουν οι πιο ψηλές θερμοκρασίες.
1: Ανεβαίνουμε, είναι αλήθεια. Εμείς είμαστε γενικώς τις ζέστες. Είμαστε θερμά παιδιά. Ναι.
0: Και είσαστε και πολιτικά θερμά παιδιά εκεί στο ΠΑΣΟΚ, αν κρίνω τουλάχιστον από την τελευταία εβδομάδα, όπου μας μπερδέψατε πάλι μεταξύ των δύο διαφορετικών.
1: Γιατί σας μπερδέψαμε? Δεν θέλουμε να δημιουργούμε τέτοια προβλήματα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι κρυστάλλινες διάβγες τα πράγματα όμως. Δεν,

0: η απόφαση αυτή ήταν ομόφημη και ομόψυχη και ομόφωνη, διότι αγγίζει την απλή λογική. Πώς μπορείς να συνεργαστείς με τον πολιτικό και ηθικό σου αντίπαλο? Διότι εδώ δεν τίθεται μόνο ζήτημα διαφορετικής προγραμματικής προσέγγισης.
1: Εντάξει,
0: εδώ τίθεται και ζήτημα κράτους δικαίου.
1: Για το καλό της χώρας έχουμε δει διάφορες συνεργασίες. Και δεν εννοώ μόνο την δική σας με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ τότε με τους ΑΝΕΛ. Άρα οι πολιτικοί συγκυρίες πολλές φορές παίρνουν πράγματα που αλλάζουν και κάποιες αποφάσεις.
0: Όταν εμείς συνεργαστήκαμε με τη Νέα Δημοκρατία, για να το ξεκαθαρίζουμε αυτό απέναντι στην ιστορία, αν και ο ιστορικός μέλλοντος θα το γράψει αυτό, γνωρίζετε πολύ καλά ότι συνεργαστήκαμε με την απειλή της άτακτης χρεοκοπίας. Κρατήσαμε στη χούφτα τη χώρα μας, το παρόν και το μέλλον της.
1: Ναι, εντάξει,
0: και ταυτόχρονα ήμασταν αυτοί που πληρώσαμε το μάρμαρο για κάτι που δεν μας αναλογούσε.
1: Ναι, αλλά δεν θέλω να συζητήσουμε αυτό. Θέλω να πω ότι υπήρξε μια συγκυρία που τον αντίπαλό σας, ναι, τον αντίπαλό σας μέχρι τότε, τελικά γίνατε συγκυβερνήτες. Άρα μπορεί να προκύψει ξανά μια παρόμοια συγκυρία για τη σωτηρία της χώρας. Οπότε να σκεφτείτε με ποιον θα συνεργαστείτε. Αυτό θέλω να πω.
0: Ακούστε λίγο, για να είμαστε πολύ καθαροί. Συζητάμε για μία περίοδο στην οποία είχαμε μπροστά μας μία εθνική συμφορά προδιαγεγραμμένη σε όλα τα επίπεδα. Mm. Αυτή τη στιγμή γνωρίζετε πολύ καλά ότι βρισκόμαστε σε έναν επόμενο χρόνο, σε έναν άλλο χρόνο.
1: Δηλαδή εσείς νομίζετε ότι η επόμενη τετραετία για όποιον και να κερδίσει θα είναι εύκολη?
0: Όχι καθόλου εύκολη, δεν πιστεύω ότι θα είναι.
1: Ή ότι όποια προβολή και αν κάνουμε μετά τις εκλογές δεν θα χρειαστεί κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Ας
1: μην κροϊδευόμαστε, μην κρύβουμε δηλαδή. Κυβέρνηση συνεργασία θα προκύψει. Αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Έτσι.
0: Για να ξεκαθαρίσω λίγο, συμφωνώ μαζί σας. Όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, δηλαδή η αυτοδυναμία από κάποιο κόμμα. Αυτό δείχνει αυτή τη στιγμή. Ο πολιτικός χρόνος, βέβαια, μέχρι τις εκλογές, ξέρετε, δεν μετράει με το χρόνο του ρολογιού μας. Μετράει ως το άπειρο. Άρα λοιπόν, πάρα πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν. Κόμματα καινούργια μπορούν να γίνουν.
1: Έχουν γίνει δύο και άλλο ένα είναι στα σκαριά.
0: Αυτό λέω, ότι μπορεί να γίνουν κι άλλα εκτός από τα δύο. Συνεπώς έχουμε να λέμε και έχουμε να μιλάμε για πολλά πράγματα. Οι συνθήκες ωστόσο εμφανίζονται εξαιρετικά διαφορετικές σε σχέση με τον καιρό εκείνο. Έτσι, το διακύβευμα σήμερα είναι διαφορετικό. Το διακύβευμα σήμερα φυσικά και αφορά τη χώρα, αφορά το παρόν και το μέλλον της. Όμως ευτυχώς, εξ όσων τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη υπάρχει, ελπίζω και στη δική σας, δεν βρισκόμαστε σε περίοδο που υπάρχει πληροφόρηση για άτακτη χρεοκοπία. Τότε λοιπόν είχαμε να διαλέξουμε μεταξύ πολλών πραγμάτων του εξής ενός, το αν θα παραμείνεις στο ευρώ ή θα φύγεις, αν η χώρα θα κάνει lockdown και το τραπεζικό της σύστημα θα καταρρεύσει κλπ. Τα θυμόμαστε όλοι. Τώρα βέβαια έχουν δοθεί και εξηγήσεις.
1: Πάντως,
0: και ο κύριος Σόιμπλε μίλησε και ο κύριος Γιούνκερ μίλησε και καταλάβαμε ποιος έκανε τι ακριβώς.
1: Στο συνέδριό σας λοιπόν πήρα την απόφαση ότι συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία. Από τα κεντροαριστερά το έχετε αφήσει ανοιχτό ή δεν συνεργάζεστε ούτε από κεντροαριστερά?
0: Όχι, εμείς δεν είπαμε ότι δεν συνεργαζόμαστε με την κεντροαριστερά. Εμείς είπαμε ότι αυτόνομα κάνουμε την κάθοδό μας στις εκλογές. Ζητάμε να μετρήσουμε τη δύναμή μας και εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, με ένα βήμα μπρος από την Νέα Δημοκρατία που φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι βρίσκεται ακόμη τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις προηγείται. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας και βεβαίως ξετυλίγουμε τις προγραμματικές μας προτάσεις και καλούμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τα μελετήσουν και να μας πούν πώς διάκειται απέναντι στις προγραμματικές μας θέσεις. Αυτή είναι.
1: Αυτό μοιάζει λίγο ηγεμονικό, όπως και η θέση σας, ας πούμε, ότι ας έρθουν στο συνέδριο να συμμετέχουν στα πάνελ του ΠΑΣΟΚ αντί για μια
0: άλλη. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση, θα μου επιτρέψετε να σας πω, το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει.
1: Ναι,
0: το ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Ναι, πάντως ο Αλέξης.
0: Αν στο χώρο της κεντροαριστεράς που ανήκει το ΠΑΣΟΚ, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι δεν είμαστε και γείτονες, έτσι. Η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι εγώ δεν θεωρώ ότι είμαστε. Ότι γειτονεύουμε με το ΠΑΣΟΚ, έτσι είπε.
1: Ναι, και λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι αν η αντιπολίτευση, η προοδευτική αντιπολίτευση και τα κόμματα της κεντροαριστεράς είχαν καταφέρει.

0: φέρει και είχαν βρει έναν κοινό βηματισμό και είχαν συνεργαστεί, το αποδίδω λίγο ελεύθερα, τότε εγώ δεν θα ήμουν εδώ. Και εννοούσα δηλαδή ότι ο ίδιος επανεμφανίστηκε στο κενό το οποίο άφησε η μη συνεργασία των κομμάτων της κεντροαριστεράς και οι χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις του ΠΑΣΟΚ. Έτσι είπε.
1: Επειδή εγώ δεν την ιστορία δεν την ξεχνάω τόσο εύκολα, ούτε την περιγράφω μέσα σε λίγους μήνες, σε ό,τι αφορά τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς και ειδικά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, σας λέω λοιπόν ότι είναι γνωστή σε όλους και είναι πολύ πρόσφατη η περιπέτεια την οποία περνάει ακόμα. Είναι ένα κόμμα που έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παραιτήθηκε, ήρθε ο κύριος Κασελάκης, διαλύθηκε στα εξών συνετέθη, έγιναν 3-4 κομμάτια, είχαν τελείως διαφορετικές απόψεις ο ένας από τον άλλον. Άρα καταλογίζουμε ευθύνη στο ΠΑΣΟΚ που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Όχι, ένα, όχι, δεν κατηγορώ. Δεν καταλόγησε καμία ευθύνη. Ναι, αυτό που είπε ο Τσίπρας είναι ότι...
1: Αφήστε με όμως, σας παρακαλώ, γιατί έχω ανάγκη να το πω αυτό. Άρα στο ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να καταλογιστεί καμία ευθύνη, γιατί με το κάθε κομμάτι δεν μπόρεσε να τα βρει. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ που ο κύριος Τσίπρας το άφησε στο έλεος των 7 ανέμων. Δεύτερον όμως, σε κάθε περίπτωση ήταν η ηγεμονική δύναμη στον χώρο της κεντροαριστεράς και θεσμικά, δηλαδή ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν θα πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση να πάρει αυτή την πρωτοβουλία που λέμε?
0: Εγώ προσπάθησα αυτό να το αποφύγω, αλλά εδώ θα σας πω ότι στις εκλογές του 23 δεν ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και στις ευρωεκλογές πάλι δεν ήσασταν δεύτερο κόμμα, τρίτο ήσασταν. Συνεπώς την πήρατε αυτή τη θέση, αλλά την πήρατε άναυλα, γιατί έφευγαν βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και ερχόντουσαν στο ΠΑΣΟΚ. Δεν την έχετε πάρει στην κάλπη.
1: Ναι. Σίγουρα και ναι, αμφισβήτησε κανείς ότι αυτή τη θέση την πήραμε εξαιτίας των όλων των υπόλοιπων εξελίξεων που υπήρχαν στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αυτό τι σημαίνει όμως τελικά? Σημαίνει ότι όταν το ΠΑΣΟΚ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση δεν έπρεπε να έχει την ηγεμονία των κινήσεων? Ποιος άλλος θα μπορούσε? Όχι. Επειδή το συζητάμε και μου αρέσει πάρα πολύ η συζήτηση αυτή, γιατί έχει ουσία νομίζω. Ποιος άλλος θα μπορούσε αλήθεια να πάρει αυτή την ηγεμονική κίνηση, έτσι τη χαρακτηρίζατε? Εγώ λέω απλώς πολιτική πρωτοβουλία. Εμείς λοιπόν πήραμε την πολιτική πρωτοβουλία.
0: Μα ακριβώς αυτό λέω, ότι ενώ ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Φάμελο πριν καταρρεύσει, δηλαδή πριν εμφανιστεί η Ελλάς και καταρρεύουν τα ποσοστά της, είχε απευθύνει πρόσκληση για διάλογο και συνεργασία και εντός και εκτός Βουλής, το ΠΑΣΟΚ απάντησε: εμείς έχουμε συνέδριο, ελάτε στα πάνελ μας και στα πάνελ του συνεδρίου και στα τραπέζια μας να πάρετε μέρος. Αυτό, είπα, είναι ηγεμονικό. Δεν δείχνει πρόθεση για έναν ισότιμο διάλογο προκειμένου να βρεθεί ή έστω και να μην βρεθεί, ας πούμε, μια κοινή άκρη.
1: Το ΠΑΣΟΚ έδωσε δείγματα γραφής σε πάρα πολλά επίπεδα και επειδή ξέρετε ότι είμαι δραστήρια στο κοινοβούλιο, άπειρες φορές έχουμε αναλάβει κοινές πρωτοβουλίες, έχουμε καταθέσει ερωτήσεις, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα μαζί με πολλά κόμματα του χώρου, του προοδευτικού χώρου. Συνεπώς νομίζω ότι αυτό είναι, ας μου επιτρέψετε, λίγο άδικο αν ακούγεται τέτοιου είδους κριτική. Το ΠΑΣΟΚ είχε μία δέσμευση να κρατήσει την αυτόνομη πορεία του, να μην θολώσει το στίγμα του είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, λέγοντας πράγματα τα οποία δεν μπορεί να κάνει. Εμείς αυτό που λέγαμε και λέμε το εννοούμε, άλλοι αυτά που έλεγαν δεν τα λένε πια και άλλοι αυτά που λέγαν κάποτε δεν τα εννοούσαν ποτέ. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα φανεί στον ελληνικό λαό για να υπάρξουν και οι μεγάλες διαφορές. Γιατί εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο από τους Έλληνες. Θέλω στις εκλογές, όταν αυτές με το καλό γίνουν, απλά να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν. Αυτά τα τρία πράγματα πρέπει να κάνουμε. Και όταν τα κάνουμε αυτά τα τρία, θα καταλάβουμε πώς στάθηκε το ΠΑΣΟ στα πολύ πολύ δύσκολα για τη χώρα και για το λαό μας και πώς στέκεται τώρα σαν μια αυθεντική, προοδευτική, μεταρρυθμιστική δύναμη η οποία στέκεται με σταθερότητα απέναντι στα πράγματα και δεν είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Ούτε εμείς θα πούμε ποτέ θα σκίσουμε τα μνημόνια με ένα άρθρο και με ένα αυτό, ούτε θα καρύσουμε τα χρέη, ούτε τέτοια πράγματα που ακούω από συσάξιες μέχρι βελουκιώτιδες. Δεν νομίζω ότι μας αφορούν αυτά.
0: Εντάξει, αλλά επειδή αυτά για ένα άρθρο και ένα αυτό αφορούσαν και το ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα συνεργαστείτε μετά με το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πριν από 6 μήνες, πριν από ένα χρόνο, όταν λέγατε
1: Ακούστε λίγο.
0: Ασχόζατε συνέχεια αυτή την κριτική, αλλά ήθελα να πάμε λίγο στην επόμενη μέρα. Γιατί,
1: υπήρχε ένα σοβαρό έλλειμμα αξιοπιστίας, το οποίο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Ο κύριος Τσίπρας ήταν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε, δεν είπε ποτέ για κανέναν λόγο. Και για ποιον ήρθε.
0: Ναι, αλλά τώρα ασκείται κριτική σε ένα άλλο κόμμα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα.
1: Δεν ασκώ κριτική. Μου λέτε για τη συνεργασία. Επιρρύπτεται ευθύνη.
0: Δεν επιρρύπτω ευθύνη.
1: Το
0: εγώ κάνω,
1: κάνω
0: ερώτηση και παραθέτω κάποια στοιχεία. Δεν επιρρύπτω ευθύνη.
1: Εγώ σας απαντώ όμως.
0: Πώς θα μπορούσα να επιρρύψω εγώ πολιτική ευθύνη.
1: Με τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία εσείς δεν λέτε. Τα λέω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Αλλά εσείς ναι, με γυρίζετε πάλι πίσω, ας πούμε. Και, γιατί εμποδίζει τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ
1: δεν
0: με το ΠΑΣΟΚ το,
1: λοιπόν,
0: το άφησε
1: Ακούστε
0: ο Τσίπρας το 2023.
1: Όσο ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ τη συνεργασία λοιπόν αυτή με το ΠΑΣΟΚ.
0: Με τον Φάμελο το ζητούσε.
1: Να το πούμε
0: έτσι.
1: Πιο απλά. Ναι. Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε. Ο Φάμελος έχει διαφορά από τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: εγώ από
0: εκεί το ξεκίνησα το ερώτημα.
1: Εγώ δεν βλέπω διαφορές όμως, εκεί είναι το θέμα.
0: Okay, εντάξει, δεν είναι.
1: Εγώ βλέπω ότι υπήρχε μία πλήρης ταύτιση πορείας, απόψεων και εξελίξεων τελικά. Και να σας πω και κάτι, στην πολιτική κρινόμαστε όλοι και υπάρχει και ένα έλλειμμα αξιοπιστίας όταν βλέπεις ότι την ίδια ώρα
0: τώρα,
1: σου ζητάνε
0: κυρία Λιακούλη, εμένα δεν μου άρεσε αυτή η συζήτηση στο παρελθόν, αλλά αφού το ανοίγετε θα σας πω ότι το 2015
1: όχι, δεν την άνοιξα εγώ αυτή τη συζήτηση,
0: όχι, για το παρελθόν λέω.
1: Ναι, για το παρελθόν
0: πήγα στο επόμενο ξεκινώντας από μια δήλωση του Αλέξη Τσίπρα και με πήγατε ας πούμε στο παρελθόν. Αν πάμε στο παρελθόν, θα θυμίζω και εγώ ότι το 2015 τον Ιανουάριο που κέρδισε τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε άδεια ταμεία. Αλλά μετά από 4 χρόνια παρέδωσε 37 δις. Βρήκε χώρα σε μνημόνιο και το παρέδωσε εκτός μνημονίου. Άρα, μην τα διαγράφουμε όλα. Και ας μην μένουμε μόνο, ας πούμε, στο.
1: Εγώ τώρα, το να είστε εσείς ο υπερασπιστής του ΣΥΡΙΖΑ και εγώ ο κατηγόρος, δεν έχω αυτό το ρόλο.
0: Ναι, ούτε.
1: Πιστέψτε με ότι είναι το τελευταίο που με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί άλλο πράγμα. Εμένα με απασχολεί ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στη χώρα ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Ότι αυτό πρέπει να γίνει με δημοκρατική ανατροπή. Για να γίνει αυτό πρέπει να σχηματιστεί κοινωνικό πλειοψηφικό ρεύμα, το οποίο θα αποτελείται από υγιείς δυνάμεις πολιτικές με προοδευτικό πρόσημο.
0: Ναι, αλλά φαίνεται να αφήνεται απ' έξω την Ελλάς. Φαίνεται να την αφήνεται απ' έξω την Ελλάς. Γιατί? Για τη Νέα Δημοκρατία το είπατε, είναι σαφές, γι' αυτό δεν επανέρχομαι. Αλλά φαίνεται ότι
1: εμείς το κάλεσμά μας. Το κάλεσμά μας απέναντι στα προοδευτικά κόμματα και στο προοδευτικό χώρο είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ σαφές. Και νομίζω ότι έχει πολυκερίσει πια. Δηλαδή, με την έννοια το έχουμε πει και ξαναπεί και ξαναπεί.
0: Εντάξει, είναι συγκεκριμένες όμως οι παράγοντες του χώρου, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Είπατε, μπορεί να φτιαχτούν και άλλα κόμματα, καμιά αντίρρηση. Αλλά...
1: Ακούστε λίγο.
0: Υπάρχουν,
1: μου λέτε, εγώ σοκαρίστηκα. Θα σας πω το εξής. Εγώ σοκαρίστηκα όταν άκουσα την κυρία Κουφονικολάκου, την οποία δεν ήξερα κιόλας, έτσι, τη γυναίκα τη γνώρισα σε μια συνέντευξη, πρώτη φορά την είδα σε μια τηλεοπτική συνέντευξη.
0: Νομίζω ότι είναι από τον ευρύτερο χώρο, δεν είναι, κύριε
1: Όταν ρωτήθηκε, δεν έψαξα, δεν με ενδιαφέρει, να σας πω, εγώ ακούω τι λέει κανένας και πώς ερμηνεύει τη δήλωσή του, έτσι, μετά, αν την ερμηνεύει. Εγώ άκουσα λοιπόν να λέει, όταν ρωτήθηκε πως είστε γειτονικός χώρος με το ΠΑΣΟΚ, και τι θα κάνετε με αυτό.
0: Ναι.
1: Υπέρυτα ότι εμάς μας ενδιαφέρει η αυτόνομη πορεία, δεν συζητάμε με κανέναν, είπε η κυρία Κουφονικολάου, γιατί μιλάτε τώρα για το Ελλάς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι μας ενδιαφέρει η αυτόνομη πορεία, ένα, και δεύτερον, ότι δεν θεωρώ πως είναι γειτονικός και όμορος χώρος μας το ΠΑΣΟΚ. Αυτά, ρωτάτε εμένα αν αποκλείω το Ελλάς, και αν αποκλείω τη συνεργασία το ΠΑΣΟΚ, αν αποκλείει τη συνεργασία με το Ελλάς, όταν το ίδιο το Ελλάς λέει πως δεν είμαστε όμορφοι χώροι και ότι δεν επιθυμεί καμία συνεργασία με κανέναν, αλλά αυτόνομη πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Ρωτήστε την κυρία Κουφονικολάκου να σας το εξηγήσει.
0: Τέλος πάντων, πάντως θα ήθελα να σας θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, ότι οι δημοσκοπήσεις δεν τους έχω και πολύ εμπιστοσύνη, αλλά κρατάω τις τάσεις τις οποίες δείχνουν. Και οι τάσεις αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι η Ελλάς είναι δεύτερη και το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο. Αυτό πώς το σχολιάζετε?
1: Ακούστε, οι δημοσκοπήσεις είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσουν, θα πρέπει να αποφασίσουμε. Έτσι, όχι αυτές που μας αρέσουν να γίνονται αποδεκτές και αυτές που δεν μας αρέσουν να μην γίνονται. Εγώ λοιπόν τις εκλαμβάνω όλες ως φωτογραφία της στιγμής. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή καταγράφει μία εικόνα η οποία εμφανίζει να έχει μία, όπως πολύ σωστά είπατε, τάση. Ναι. Θεωρώ λογικό και αναμενόμενο μετά από την εμφάνιση ενός κόμματος και μάλιστα με πολύ πολύ μεγάλη επικοινωνιακή ορμή στις πρώτες του τουλάχιστον μέρες, να εμφανίζεται ότι έχει και αναπτύσσει μία δυναμική. Εγώ θέλω να το δω αυτό σε επόμενο χρόνο, δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα, δηλαδή σε δύο μήνες από τώρα, δηλαδή το Σεπτέμβρη με το καλό, και τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανακουβεντιάσουμε όταν πια θα πέσει ο κουρνιακτός της αστερόσκονης. Μετά από αυτό, και όταν ναι, θα αρχίσουμε
0: αρκεί να προλάβουμε, κυρία
1: πολύ...
0: Λιακούλη, γιατί μπορεί να μας προλάβει ναι. ο Μητσοτάκης με εκλογές.
1: Αν μας προλάβει ο κύριος Μητσοτάκης, το Ελλάς θα έχει προλάβει μόνο να πει ότι πρέπει να φορολογήσουμε αυτούς που έχουν σκάφη και βγαίνουν στο Αιγαίο βόλτες. Εγώ
0: εσείς
1: θέλω
0: λέτε
1: κάτι
0: όχι.
1: παραπάνω.
0: Εσείς λέτε όχι να μην φορολογήσουμε.
1: Ποτέ, όχι, εμείς μιλήσαμε για τους τραπεζίτες και για τη φορολόγηση όταν τσιμουδιά όλοι, θυμάστε. Ένας δεν βγήκε να πει κουβέντα γι' αυτό. Αλλά
0: ναι, δεν το έθεσα εγώ στη συζήτηση. Εσείς το θέσατε για την, για την πρόταση
1: τους. Ναι, γι' αυτό ρώτησα. Τολμήσαμε όπως το λέτε και το θέσαμε. Αλλά θα σας πω κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να συζητήσουμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, πώς την εννοούμε, πώς τη θέλουμε, έτσι. Για το ότι πρέπει να φορολογήσουμε πράγματι τα μεγάλα εισοδήματα, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα καινούριο στάτους ή θα μείνουμε σε αυτά που καταμαρτυρούσε στο παρελθόν ο κύριος Σόιμπλε και ο κύριος Γιούνκερ, ότι στις διαπραγματεύσεις ίσχυαν μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και αυτών. Αν λοιπόν είναι άλλη η γραμμή τώρα πια και άλλο είναι το διακύβευμα, βεβαίως και ναι, νομίζω ότι θα ανοίξει ένα πολύ ωραίο πεδίο πολιτικής συζήτησης και τότε ίσως η πολιτική ξαναβρει και την ουσία της.
0: Μάλιστα. Κυρία Λιακούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Δικιά μου χαρά. Να είστε καλά.
0: Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Λάζαρε. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Σας κέντρισε το ενδιαφέρον η κυρία Λιακούλη. Ας ξεκινήσω από το πιο νωρίς. Η κυρία Δήμητρα από την Πεύκη λέει ότι δεν βλέπω να ξεμπλέκουμε από τη Νέα Δημοκρατία. Ας γίνει κάτι να αλλάξει η κυβέρνηση των σκανδάλων. Κύριε Φώτη, νομίζω ότι το είπα, ότι παρέλαβε άδεια ταμεία και χρέη και παρέδωσε 37 δις και εκείνο ήταν ο οποίος έβγαλε την χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, από τα μνημόνια. Οπότε είναι και μια αδικία και μάλιστα είναι στοχευμένη να αναφερόμαστε μόνο στο πρώτο εξάμηνο, λες και δεν υπήρχε χώρα, δεν υπήρχε κυβέρνηση η οποία παρέδωσε μια άθλια κατάσταση τον Ιανουάριο του 2015 και λες και δεν υπάρχει χώρα από εκεί και μετά, όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρέλαβε μια καθαρή οικονομία με ορίζοντα μπροστά. Και μιας και πρόσφατα τοποθετήθηκε και ο κύριος Στουρνάρας, δεν το απάντησε η Ελλάς, αλλά εγώ θυμάμαι ότι τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 2019, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ τότε έλεγε ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο, ο κύριος Στουρνάρας πρότεινε να παραμείνουμε με επιστοληπτική γραμμή και ο κύριος Μητσοτάκης δεν έλεγε τίποτα. Προφανώς το κόλπο εκεί ήταν να πάρουμε επιστοληπτική γραμμή για να μην μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να προβάλλει ότι έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και να προβάλλει μετά ότι την έβγαλε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα, αν αυτό είναι παιχνίδι κεντρικού τραπεζίτη και θεσμικού παράγοντα, τι να σας πω. Ναι, δεν θέλω να μπούμε σε όλη αυτή τη συζήτηση για το παρελθόν και ποιος έκανε αυτά. Είναι άχαρη και δεν τελειώνει ποτέ. Αν είναι έτσι μέσα το ΠΑΣΟΚ, λέει η κυρία Ντιάνα, τότε δεν θέλουμε και εμείς συνεργασία. Μα το ζήτημα είναι να καταφέρουμε να βρούμε τα κοινά σημεία για να προκύψει ενδεχομένως μια συνεργασία και όχι εκείνα τα οποία μπορεί να μας αποτρέψει. Φάτε τη σκόνη του Αλέξη τώρα, λέει ο κύριος Δημήτρης. Τώρα, τι να σας πω, κυρία Μαρίνα μου. Αυτή αυτοί φέρανε τα μνημόνια, δεξί είναι, λέει ο κύριος Γιώργος. Τώρα είναι, ήταν, θα είναι την επόμενη. Τα κόμματα έχουν μια πορεία και δεν μένουν και σταθερά, αν το θέλετε. Αλλάζουν, προσαρμόζονται. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος. Την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη. Καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά μαζί στις 3. Ladies and gentlemen, Simon and Garfunkel.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Τρίτη του Ιουνίου, μια ζεστή Τρίτη, καυτή και πολιτικά και από πλευράς επικαιρότητας, εξελίξεων. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε εδώ, βγαίνεις ας πούμε το στούντιο εδώ και σου έρχονται άλλες τρεις δικογραφίες από την Ευρώπη και δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, το πρώτο θέμα σήμερα, κανονικά, γιατί υπάρχουν και οι ομάδες αλήθειας, υπάρχουν και οι διάφορες δεσμεύσεις. Λοιπόν, κανονικά σήμερα η πρώτη είδηση βεβαίως, το πρώτο θέμα είναι αυτό που έκανε η Εφημερίδα των Συντακτών, δηλαδή το ένταλμα σύλληψης για τον πρώην Επίτροπο, νυν βουλευτή Ηλίας, τον κύριο Αβραμόπουλο, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Μεγάλο χτύπημα αυτό για τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, για να τα λέμε όλα. Όποια γεννή είναι η εξέλιξη και θα σας τα πω όλα τώρα, θα σας πω και ρεπορτάζ πολύ. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με Βρυξέλλες για να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που είναι εκεί και παρακολουθεί. Σήμερα είναι η μέρα των δημοσιογράφων, να ξέρετε. Θα μιλήσω μόνο με δημοσιογράφους, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα το ρεπορτάζ. Λοιπόν, εδώ είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο για να μας μεταφέρει τους ήχους και τις ωραίες μουσικές που πιστεύω ότι σας αρέσουν. Ο Χάρης Οδάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας και στο Viber όμως το 6985-87-0059. Ο Κώστας Οπιαντές είναι στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, και μπαίνω στο ρεπορτάζ τώρα για να πούμε πρώτα, μετά θα κάνουμε τα σχόλια. Έτσι, γιατί εδώ στην Ελλάδα και στις τηλεοράσεις προηγούνται τα σχόλια της είδησης. Και αυτό δεν είναι καλό βέβαια. Και αυτό γίνεται με πονηρό σκοπό, γιατί όταν λες πρώτα το σχόλιο και δεν λες την είδηση, δημιουργεί σύγχυση στο κοινό. Λοιπόν, χτες λοιπόν το πρωί έφτασε στην υπηρεσία εκδόσεων εκεί στο εφετείο, στην εισαγγελία εφετών, ένα αίτημα από την εισαγγελία των Βρυξελών για σύλληψη, ένταλμα σύλληψη ήταν αυτό, του είπαμε του βουλευτή και πρώην επιτρόπου του κυρίου Αβραμόπουλου. Λοιπόν, το ένταλμα αυτό περιείχε δύο τουλάχιστον κατηγορίες. Θα σας πω γιατί λέω τουλάχιστον, γιατί δεν το έχω δει, αλλά υπάρχει και μια πληροφορία και για τρίτη. Λοιπόν, η μία κατηγορία είναι ότι κατηγορεί τον κύριο Αβραμόπουλο ότι είναι μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που ουσιαστικά διέπραξε το έγκλημα του Qatar Gate, αυτό το μεγάλο σκάνδαλο που ξέσπασε στους κόλπους μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον υπήρχε πρωταγωνίστρια, ήταν μια αντιπρόεδρος, Ελληνίδα κιόλας, κυρία Καϊλή. Λοιπόν, κατηγορείται λοιπόν ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Λοιπόν, η δεύτερη κατηγορία που αφορά τον κύριο Αβραμόπουλο είναι η δωροληψία. Κατηγορία δωροδοκίας. Α, δωροληψία βέβαια. Τώρα υπάρχουν πληροφορίες σαν επιβεβαίωτες, τώρα θα δούμε το χαρτί, γιατί αν δεν δω χαρτί εγώ δεν λέω τίποτα, ότι υπάρχει και η κατηγορία του ξεβλήματος βρώμικου χρήματος. Θα το δούμε, είπαμε. Λοιπόν, καταρχήν να ενημερώσω όλους αυτούς οι οποίοι πάνε και λένε διάφορες, ακούω τέτοιες αναλύσεις, ας πούμε, που δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψη χωρίς δίωξη πριν. Υπάρχει δίωξη, έτσι. Υπάρχει δίωξη εκεί από την εισαγγελία βέβαια έξω των Βρυξελών. Τώρα, λόγω του ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είναι και βουλευτής στην Ελλάδα, πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της άρσης της ασυλίας του για να εκτελεστεί το ένταλμα. Τώρα, αν έρθει η ασυλία και αν αποφασιστεί η εκδοσή του τελικά, γιατί περί διαδικασίας είπαμε, στο τμήμα εκδόσεων έχει πάει αυτό, ο κύριος Αβραμόπουλος θα πρέπει να εκτελεστεί αυτό το ένταλμα σύλληψη, θα πρέπει να οδηγηθεί εκεί στις Βρυξέλλες, στην εισαγγελία. Ξέρουμε εμείς καλά εκεί, έχουμε κάνει κάτι καρτέρια εκεί πέρα και οι δημοσιογράφοι που είναι οι ανταποκριτές, για να εκτελεστεί το ένταλμα, να συλληφθεί δηλαδή. Λοιπόν, ο κ. Αβραμόπουλος είχε κληθεί, είναι αλήθεια, από την εισαγγελία. Το αποκάλυψε χθες το Πολίτικο, αυτός ο διαδικτυακός χώρος, ας πούμε, αυτό το site το οποίο έχει κάνει πολλές αποκαλύψεις. Λοιπόν, είχε κληθεί να καταθέσει, ως ύποπτος, έτσι, ως ύποπτος, υπάρχει και αυτή η διαδικασία και εκεί, και δεν εμφανίστηκε. Τώρα αυτό δεν είναι πρώτη φορά. Στο Qatar Gate γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι δεν είναι, οι μισοί έχουν πάει. Όμως όσοι έχουν πάει ως ύποπτοι, είναι αλήθεια ότι προφυλακίστηκαν.
Λοιπόν, ο κύριος Αβραμόπουλος δεν εμφανίστηκε. Αυτό λένε τώρα ότι μέτρησε εναντίον του κλπ. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι αυτό μέτρησε εναντίον του. Θα δούμε τα στοιχεία που έχουν εμφανιστεί εκεί, σε αυτή στην εισαγγελία των Βρυξελών. Γιατί όπως λένε οι νομικοί εκεί, έχω μιλήσει με δικηγόρους εκεί στις Βρυξέλλες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κινηθεί τέτοια διαδικασία, ειδικά είναι πολύ σοβαρό το ένταλμα, δεν είναι ότι υπάρχει κλίση του μόνο, χωρίς να, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν νέα στοιχεία. Η όλη ιστορία είναι το ότι ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται να είχε μία σχέση εργασιακή, όπως λέει ο ίδιος, με μία ΜΚΟ, η οποία ήταν για την προαγωγή των... για την προστασία μάλλον των ανθρώπων που είχαν ανάγκη για συντηστικούς λόγους και για παιδιά, έτσι, βοηθούσε παιδιά. Όμως η εισαγγελία των Βρυξελών υποπτεύεται ότι, ή εν πάση περιπτώσει καταγράφει μέσα στα πορίσματά της, ότι αυτή χρησιμοποιήθηκε, αυτή η ΜΚΟ, για να ξεπληθούν χρήματα για το Qatar Gate. Τα χρήματα αυτά φαίνεται ότι τα δίνανε οι Καταριανοί στο κοινοβούλιο για να επηρεάζουν εκεί. Κάναν λόμπι δηλαδή, παράνομο όμως, γιατί υπάρχει και λόμπι νόμιμο στις Βρυξέλλες. Και εν πάση περιπτώσει έγινε αυτή η δικογραφία. Θυμάστε, είχε προφυλακιστεί επί μήνες η κυρία Καϊλή, δεν έβλεπε το παιδί της. Τα θυμάστε τώρα, ολόκληρο σύριαλ εκεί. Μαθαίνω όμως ότι μέσα σε αυτή τη δικογραφία υπάρχει και μία ακόμα αναφορά. Τώρα είμαι πολύ προσεκτική γιατί θέλω να δω το χαρτί, σε έναν ακόμα παράγοντα της Νέας Δημοκρατίας, εν ενεργεία παράγοντα πολιτικό, που ειλικρινά το όνομά του θα προκαλέσει σεισμό τώρα που θα παίξει. Όχι ότι δεν είχε συνδεθεί και παλιότερα με αυτή την υπόθεση, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δεν είχε το ρόλο που έχει τώρα. Αυτά θα πω τώρα προς το παρόν και θα πάω σε ένα τραγούδι, και για να συνδεθούμε στη συνέχεια με τον Σαράι τον Μιχαλόπουλο, τον ανταποκριτή του Μέγκα στις Βρυξέλλες, που έχει την καλοσύνη να είναι εδώ μαζί μας να μας ξεκαθαρίσει και αυτό για το τι γίνεται στις Βρυξέλλες και τι διαδικασία κυρίως θα ακολουθηθεί μετά, εάν εκδοθεί ο κ. Αβραμόπουλος και αν εφαρμοστεί αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι τώρα, ώσπου να συνδεθούμε με τον Σαράντης εκεί στις Βρυξέλλες.

0: Λυπάμαι που το διακόπτω, τα λέει όλο αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε εκεί στις Βρυξέλλες, τις όμορφες Βρυξέλλες, που δεν είναι για καλό όμως η επικαιρότητα. Σαράτης Μιχαλόπουλος, ανταποκριτής του Μέγκα, μας μιλάει εδώ. Σαράντη, χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πότε έφεραν καλά νέα οι Βρυξέλλες?
0: Ναι, πότε έφεραν, ξέρω εγώ, ρε παιδί. Ναι, τα τελευταία χρόνια είμαστε μόνο τα χρήματα που φέρνουν καλή είδηση.
1: Ναι.
0: Αλλά και αυτά, είδες, ελεγχόμαστε και για το πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, για δώσε μας τα φώτα τώρα. Έχουμε λίγο μπερδευτεί, ας πούμε. Για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε σε σχέση με τον κύριο Αβραμόπουλο. Ο κύριος Αβραμόπουλος, είναι αλήθεια ότι είχε κληθεί εκεί ως ύποπτος, βέβαια, έτσι, χωρίς δίωξη,
1: ναι,
0: έτσι,
1: αυτό, να λέμε
0: την αλήθεια
1: που...
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Είχε
1: αυτό που γνωρίζω εγώ, είχε κληθεί δύο φορές.
0: Α,
1: και δύο φορές είχε πει ότι δεν μπορεί να πάει.
0: Okay.
1: Τελευταία ήταν πέρυσι η τελευταία. Τώρα, από εκεί
0: εννοείς
1: πέρα,
0: το 25 τώρα μιλάμε. Μιλάμε για το 25.
1: Ναι, εννοώ το 25. Ναι. Αυτό, τουλάχιστον αυτό λένε δικές μου πληροφορίες. Από εκεί και πέρα τώρα, εντάξει, γνωρίζουμε το γενικό πλαίσιο για το πώς η Βελγική δικαιοσύνη έχει διαχειριστεί το συγκεκριμένο θέμα. Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται, βάσει νομικών κύκλων εδώ στις Βρυξέλλες, Γιάννα, φαίνεται ότι η έρευνα δεν σταμάτησε ποτέ για το Qatargate.
0: Προφανώς.
1: Είναι προφανές ότι είναι προφανές ότι προέκυψαν νέα στοιχεία κατά αυτή την έρευνα, και όπως γνωρίζουμε σε όλες τις υποθέσεις, όταν υπάρχουν πολλοί κατηγορούμενοι, αυτοί οι κατηγορούμενοι σε κάποια φάση μιλάνε, λένε πράγματα προκειμένου να τύχουν οι ίδιοι διευκολύσεων. Οπότε δεν αποκλείουν ότι προέκυψαν νέα στοιχεία, γιατί αν δεν είχαν προκύψει νέα στοιχεία, δεν θα είχαν προκύψει και νέες κατηγορίες.
0: Λες δηλαδή ότι τα νέα στοιχεία πιθανότατα προέκυψαν από εμπλεκόμενους ή εμπλεκόμενο, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, είναι προφανές. Δηλαδή υπήρχε το όνομα του κ. Αβραμόπουλου στην πρώτη δικογραφία, από ό,τι θυμάσαι. Από εκεί πέρα όμως δεν προέκυψε, όπως και άλλα ονόματα. Από εκεί πέρα όμως δεν προέκυψε κάτι. Τώρα προφανώς συνεχίστηκαν οι έρευνες και κάποιοι είπαν κάποια πράγματα. Δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε την πλήρη εικόνα, αλλά για να απαγγελθούν νέες κατηγορίες σημαίνει ότι είχαν νέα στοιχεία. Δεν μπορεί να απαγγελθούν κατηγορίες τρία χρόνια μετά.
0: Και πάμε τώρα και στο δύσκολο μέρος. Υπάρχει δίωξη από εκεί εναντίον του κ. Αβραμόπουλου?
1: Υπάρχει ευρωπαϊκό ένταλμα.
0: Ναι, υπάρχει το ένταλμα, ναι. Αυτό για να βγει προηγείται δίωξη, ας πούμε. Αν το ξέρεις. Γιατί τώρα εδώ δίστανται οι απόψεις και σε νομικούς, ας πούμε. Δεν είναι. Στην Ελλάδα ξέρω, για να βγει ένταλμα χρειάζεται δίωξη. Αλλά για το ευρωπαϊκό ένταλμα τώρα έχουμε. Πάντως.
1: Οι Βέλγοι λένε ότι θέλουν να έρθει εδώ να δώσει εξηγήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η επίσημη.
0: Ω ύποπτο. Το εξηγήσεις είναι ύποπτο.
1: Ω ύποπτο, ακριβώς.
0: Ναι, προηγείται αυτό τη δίωξη, είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα του ζητήσουν κάποιες εξηγήσεις για το τι έγινε, πώς πήρε αυτά τα λεφτά κτλ. Ο κ. Αβραμόπουλος από την πλευρά του λέει: αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε για. Ο κ. Αβραμόπουλος λέει από την πλευρά του ότι όλα αυτά τα χρήματα έχουν φορολογηθεί και η συμμετοχή του σε αυτή την ΜΚΟ του Παντσέρη είχε εγκριθεί από
0: Παντζέρι,
1: την ΜΚΟ.
0: Παντσέρη, να πούμε ότι είναι αυτός ο περίφημος Ιταλός που θεωρείται και ο αρχηγός τώρα της εγκληματικής οργάνωσης.
1: Ακριβώς. Ο οποίος είχε και αυτή την ΜΚΟ, την αμαρτωλή που λένε ΜΚΟ. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, το θέμα της Κομισιόν ότι ενέκρινε, πράγματι έχει δίκιο ο κ. Αβραμόπουλος, η Κομισιόν έκρινε.
0: Ναι, έχει προσκομίσει τα έγγραφα, ναι, το ξέρω.
1: Ακριβώς.
0: Έχω και εγώ στα χέρια μου αυτά τα έγγραφα, πρέπει να σου πω.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, ποιο είναι το θέμα όμως? Η Κομισιόν δεν εξέτασε αν αυτή ήταν η εγκληματική οργάνωση, η ΜΚΟ.
0: Ναι.
1: Αυτό το εξετάζουν οι βελγικές δικαστικές αρχές, δεν το εξετάζει η Κομισιόν. Και από την άλλη όμως μπορεί να επικαλεστεί την ανταχύση και ο κ. Αβραμόπουλος ότι και αυτός δεν ήξερε ότι αυτή η ΜΚΟ είναι εγκληματική οργάνωση. Οπότε χρειάζονται διευκρινήσεις εδώ.
0: Τι ακριβώς ήταν, τι ακριβώς έκανε, ξέρουμε, δεν ξέρω.
1: Η μη κυβερνητική οργάνωση επισήμως ήταν Fight Impunity, λεγόταν, το οποίο πρακτικά μάχη κατά της ατιμωρησίας. Ήταν μια μη κυβερνητική οργάνωση.
0: Είναι ανέκδοτο. Ακούγεται. Δηλαδή η οργάνωση η οποία κατηγορείται ουσιαστικά έτσι, από τις βελγικές αρχές ότι ξέπλαινε χρήματα, έδινε μάχη, υποτίθεται, κατά της ατιμωρησίας. Impunity, μπράβο.
1: Ναι, και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες.
0: Μάλιστα. Φοβερό.
1: Απλά το θέμα ποιο είναι, ότι αυτή είναι η επίσημη. Στη θεωρία αυτό έκανε αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση. Στην πράξη, οι Βέλγοι θεωρούν ότι αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση ήταν ένα όχημα όχι μόνο για διακίνηση παράνομου χρήματος, αλλά και για άσκηση επιρροής υπέρ του Κατάρ. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ πέρα. Εδώ εμπλέκεται το θέμα του Κατάρ.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι, άλλωστε για το Κατάρ Γκέιτ είναι όλη αυτή η ιστορία. Τώρα από την άλλη, κοίταξε τώρα Σαράντη για να τα λέμε όλα. Η έκδοση εντάλματος σύλληψης είναι μια πολύ δραματική, ακραία δικαστική πράξη, έτσι. Και στην Ελλάδα και στο Βέλγιο, μην γελιόμαστε, δεν εκδίδονται κάθε μέρα εντάλματα σύλληψης. Αυτό το ένταλμα έχει τις συγκεκριμένες κατηγορίες επάνω, αυτό το ξέρω σίγουρα. Μιλάω τώρα για την εγκληματική οργάνωση και την δωροδοκία.
1: Και την δωροδοκία.
0: Ναι, και την δωροδοκία. Τώρα το ξέπλυμα δεν ξέρω τώρα, δεν το έχω σίγουρο αυτό. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω, γιατί, δηλαδή ξέρεις, υπάρχει αυτό, δηλαδή γιατί κρίθηκε ότι πρέπει να εκδοθεί ένα ένταλμα? Δηλαδή αυτό συνήθως εκδίδεται όταν κάποιος είναι ύποπτος, θα κάνει και νέες εγκληματικές πράξεις, τα ξέρεις τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχει το πολιτικό σκέλος και το νομικό σκέλος από δημοσιογραφική πτυχή πάντα, έτσι. Το πολιτικό σκέλος είναι σαφές ότι οι Βέλγοι θέλαν να κάνουν κάτι, διότι, να δείξουν κάτι, διότι επιδέχτηκαν τεράστια κριτική όλο αυτό το διάστημα για το πώς έχουν διαχειριστεί το σκάνδαλο του Qatar Gate. Αυτό είναι η πολιτική πτυχή. Οπότε χρειαζόντουσαν να κάνουν φασαρία. Το δεύτερο, το νομικό, είναι αυτό που αναφέρεις και αυτό που είπαμε και στην αρχή, Γιάννη. Αν υπάρχει, εφόσον υπάρχει ένταλμα, σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία δεν προέκυψαν 3 χρόνια πριν, αλλά προέκυψαν τώρα. Συνεπώς, αν κάποιοι μίλησαν από τους κατηγορούμενους και διασταυρώθηκαν αυτά τα στοιχεία, έφτασε σε αυτήν την ακραία, όπως είπε εσύ, εντός εισαγωγικών, δικαστική πράξη.
0: Ναι, είναι...
1: Αυτό πρέπει να δούμε, αυτό πρέπει να δούμε είναι τι εξηγήσεις θα ζητήσουν από τον κύριο Αβραμόπουλο εδώ.
0: Για πάμε τώρα στο επόμενο στάδιο, και αυτό θα ήθελα να το πούμε. Τι προβλέπετε, πες ότι ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι θέλει να αρθεί η ασυλία του, θέλει να, δηλαδή θέλει να προχωρήσει τη διαδικασία για να καθαρίσει το όνομά του, είναι λογικό αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πες ότι όντως έρεται η ασυλία και πρέπει να εφαρμοστεί αυτό το ένταλμα και εκδίδεται. Καταρχήν πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία έκδοση εδώ τώρα. Γιατί είναι διαδικασία έκδοση. Στην Ιταλία θυμίζω ότι δεν είχαν εκδοθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Μελώνη είχε αποφασίσει να μην τους εκδώσει στο Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα δούμε. Πες ότι εκδίδεται όμως εδώ. Έτσι, ότι
1: ναι,
0: συνεργάζονται.
1: Μεγάλη συζήτηση για
0: ναι, ναι,
1: εδώ
0: υπάρχει.
1: Εδώ ξεκινάει η ζήτηση που πρέπει να δικαστεί.
0: Ακριβώς. Τι θα γίνει μετά, θα συλληφθεί και θα πάει στο Βέλγιο, θα μείνει εδώ? Πώς θα γίνει τώρα?
1: Εγώ έχω την αίσθηση από αυτά που μου λένε οι δικαστές.
0: Ναι, τι σου λένε εκεί οι δικαστές?
1: Όχι οι δικαστές, είναι νομική κύκλη εδώ. Αυτό που μου λένε είναι ότι καταρχάς δεν τους άρεσε καθόλου η κίνηση αυτή 3 χρόνια μετά. Δεύτερον, θεωρούν ότι δεν έχουν δικαιοδοσία και ότι. Θα πρέπει η υπόθεση ότι θα πρέπει να εξεταστεί στην Ελλάδα, διότι τότε δεν ήταν επίτροπος.
0: Όταν γίνονταν οι πράξεις, λες, με την impunity.
1: Ακριβώς,
0: την
1: ναι.
0: Ναι, okay.
1: Ναι, δεν ήταν επίτροπος, αλλά αυτή η νίκη έχει εδραθεί στις Βρυξέλλες. Οπότε υπάρχει τώρα...
0: Ένα θέμα δηλαδή αρμοδιότητας, ας πούμε ετεροδικίας, ας το πω έτσι. Μήπως πρέπει εδώ να δικαστεί ή να κριθεί οτιδήποτε, να γίνει ανάκριση...
1: Αυτό...
0: Ξέρω, πρέπει να γίνει και μια ανάκριση τώρα, δεν πρέπει?
1: Η ανάκριση λογικά θα γίνει εδώ. Όταν λέει ο άλλος να βάλει εξηγήσεις, να μας δώσει εξηγήσεις, προφανώς θα γίνει εδώ. Απλά
0: μπορεί να μπει η υπόθεσή του στο αρχείο, από την άλλη, αν κριθεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σαφώς, δεν υπάρχει.
0: Ναι, αλλά εάν δεν μπει στο αρχείο, πρέπει να ακολουθείς ανάκριση με διώξεις κλπ.
1: Απλά να επισημάνουμε επίσης ότι όλα τα έγγραφα που έχει πάρει από την Κομισιόν για τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ΜΚΟ είναι όλα υπογεγραμμένα από το διευθυντή του γραφείου της Φοντερ Λάιν, του κ. Πιόρν. Οπότε είναι.
0: Υπάρχει επίσημα η έγκριση της κυρίας Φοντερ Λάιν για τη συμμετοχή του κυρίου Αβραμόπουλου, να το πούμε αυτό, γιατί είναι σημαντικό στοιχείο. Το επικαλείται και ο ίδιος, αλλά εσύ έχεις δει και τα έγγραφα, τα έχω και εγώ κάποια από αυτά. Λοιπόν, έχει πάρει λοιπόν από το γραφείο της κυρίας Φοντερ Λάιν ο κύριος Αβραμόπουλος έγκριση για τη συμμετοχή του σε αυτή τη ΜΚΟ, για την οποία όμως οι Βέλγοι την κατηγορούν αυτή τη ΜΚΟ ότι ήταν ουσιαστικά κέντρο ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Έτσι, αυτό κατηγορούν τη ΜΚΟ, τα ξέρεις.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, αυτό το ένταλμα, έχω ένα ερώτημα, πώς θα εκτελεστεί, ας πούμε? Υποθέτω ότι θα υπάρξει και μια συνεργασία των Βελγικών με τις ελληνικές αρχές.
1: Είναι προφανές ότι συνεργάζονται. Εγώ καταλαβαίνω ότι η Αθήνα πήξε από νωρίς το πρωί. χθες. Ναι. Ο Πολυνός το πρωί.
0: Ναι, εμφανίστηκε ο κ. Αβραμόπουλος στην εισαγγελία Φετών, εκεί στην, πίσω από τον Άγιο Πάπα.
1: Ο οποίος είπε να έρθει από τους δημοσιογράφους, βέβαια, για την υπόθεση. Τέλος πάντων, ναι, αυτά είναι πιο πολλά της εσωτερικής πολιτικής μας κονάλια. Απλά, ναι. Εδώ πέρα προκλήθηκε αλλαλούμ. Η Κομισιόν δεν το
0: ναι.
1: γνώριζε.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα για να μου πεις λίγο τις αντιδράσεις εκεί από πλευράς Κομισιόν.

0: στο κόκκινο.
1: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Εν Καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν Καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Εκατόν και πέντε στο κόκκινο.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Πάμε για το δεύτερο ημίωρο και με το Σαράντι το Μιχαλόπουλο να είναι στη γραμμή μας και να μας πει λίγο, Σαράντι αν ξέρει, και από το ρεπορτάζ του, θα τα ακούσουμε και στο Μέγκα απόψε, στο Δελτίο Ειδήσεων. Σαράντι, για πες μας λίγο, πώς δέχτηκαν εκεί η Κομισιόν και οι άλλοι παράγοντες και το Κοινοβούλιο, δεν είναι μόνο η Κομισιόν, πώς δέχτηκαν την είδηση αυτή για το ένταλμα σύλληψης και πώς δέχτηκαν κυρίως την αναμόχλευση της έρευνας της δικαστικής για το Qatar Gate.
8: Ναι, η Κομισιόν δεν το ήξερε καν. Προσπαθούσε να καταλάβει μέσω των τρακτοδίων εδώ στις Βρυξέλλες το τι γίνεται στην Αθήνα, αν αφορούσε ένταλμα σύλληψης, αν αφορούσε απλά έτοιμα για άρση ασυλίας. Δεν είχαμε ιδέα. Ακόμη και στα ανώτατα κλιμάκια εντός της Κομισιόν προσπαθούσαν να βγάλουν άκρη μέσω των δημοσιογράφων. Τώρα σε πολιτικό επίπεδο οι σοσιαλιστές δεν είπαν κάτι, γιατί είναι προφανώς οι πρώτοι που ήταν εμπλεγμένοι στο Qatar Gate.
7: Τους αφορούσε. Ακριβώς,
8: και ο Παντέρη επίσης, έτσι.
7: Ναι, μαθαίνω ότι αναφέρονται και οι δύο επίσης στη δικογραφία. Ξανά.
8: Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε υποτίθεται μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Ευρωπαϊκής Δεξιάς, πλεγμένο στην υπόθεση. Κατάρα, αυτό είναι η πολιτική πτυχή. Ναι. Αλλά επειδή έχουν λερωμένη τη δουλειά τους, δεν υπάρχει κάτι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ, Γιάννα, ότι δεν έχει τελειώσει το υπόθεση.
7: Ναι, είναι
8: εγώ θεωρώ ότι θα συνεχιστεί. Δεν ξέρω, υπάρχει βέβαια και μεγάλη γκρίνια σχετικά με το πώς οι Βέλγοι αντιμετώπισαν τους Βέλγους, τους εμπλεκόμενους Βέλγους.
7: Σε αντίθεση με τους άλλους, να λέμε την αλήθεια.
8: Σε αντίθεση με τους άλλους.
7: Ναι, δηλαδή, ισχύει αυτό.
8: Υπάρχουν κάποιοι που ήταν οι Βέλγοι οι ευρωβουλευτές που ήταν δίπλα στο Παντέρη, είχαν και προσωπικές σχέσεις με το Παντέρη και δεν τους ακούμπησε ποτέ κανένας.
7: Αυτοί ελέγχονται.
8: Και από την άλλη,
7: μιλάς
8: Ιταλία,
7: για συγκεκριμένη γυναίκα, μάλιστα, ευρωβουλευτή. Λοιπόν, αυτή, πού βρίσκεται αυτή η γυναίκα?
8: Καταρχήν
7: δεν είναι πλέον ευρωβουλευτής.
8: Κανένας δεν ξέρει.
7: Όχι, αλλά κανένας δεν ξέρει. Και ποια είναι η νομική της σχέση σε σχέση με το, σε σχέση με το σκάνδαλο και τον έλεγχο.
8: Άλλοι λένε ότι μίλησε, άλλοι λένε ότι αυτή έδωσε.
7: Ότι συνεργάστηκε, ας πούμε.
8: Ναι. Ότι συνεργάστηκε, ναι.
7: Δεν το ξέρουμε όμως.
8: Δεν ξέρουμε. Ναι. Ναι, απλά η ουσία είναι ότι υπάρχει πολύ κρίνια.
7: Να πούμε επίσης για την αλήθεια των λεγόμενων, ότι έχει παραιτηθεί ήδη ένας εισαγγελέας που ερευνούσε την υπόθεση, πιεζόμενος, ο κύριος Κλές, έτσι δεν είναι. Έχει παραιτηθεί από τη διαχείριση, την δικαστική διαχείριση μιλάμε τώρα, έτσι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις πρώτες συλλήψεις και ο οποίος, ας πούμε, είχε, έτσι, ασχολήθηκε πολύ με την υπόθεση. Υπήρχε μια έμεση εμπλοκή του γιου του, κάτι γινόταν εκεί και παραιτήθηκε, δεν είναι, είναι έτσι?
8: Ναι, σε κάποιες οικονομικές. Υπήρχε οικονομική σύγκρουση συμπαρότητας.
7: Ναι, υπήρχε σύγκρουση και παραιτήθηκε. Και στη συνέχεια υπήρξε σιωπή, μια μακρά σιωπή, γιατί και εκεί υπάρχουν τα προβλήματα με τη δικαιοσύνη, από ό,τι φαίνεται, Σαράντη Μιχαλόπουλε. Υπάρχουν και εκεί προβλήματα.
8: Ναι, γενικά, ούτε η Ευρωπολίτη.
7: Σε ακούμε με διακοπές, στάσου κάπου σταθερά για να σε ακούμε καλά. Ναι. Για πες.
8: Τώρα με ακούς?
7: Ναι, σε ακούω.
8: Υπάρχει γενικά από την πρώτη στιγμή μεγάλη γκρίνια για τον τρόπο που διαχείρισε η βελγική δικαιοσύνη την υπόθεση του Κατάρκη και πώς εμπλέχθηκε ουσιαστικά στις εσωτερικές υποθέσεις, όπως λένε, της Ευρωβουλής αλλά και της Κομισιόν. Τώρα το θέμα είναι, όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό χρήμα, εννοούμε ουσιαστικά χρήμα φορολογουμένων, ευρωπαίων φορολογουμένων, δικό μας χρήμα. Είναι εσωτερική υπόθεση αυτών των οργάνων των κοινωνικών ή όχι?
7: Κοίταξε, το θέμα είναι ότι υπάρχει μία νομοθεσία για τους λομπίστες εκεί, γιατί αυτό ήταν, αυτό υποτίθεται ότι κάνανε αυτοί που μπαινοβγαίνανε με το σκάνδαλο του Qatar Gate. Υπάρχει μία νομοθεσία εκεί. Αλλά αυτή η νομοθεσία είναι, από ό,τι φαίνεται, έχει πολλές μαύρες και γκρίζες ζώνες, έτσι. Και έτσι μπόρεσε και ουσιαστικά έγινε αυτό το σκάνδαλο στα πλαίσια αυτής της νομοθεσίας και δεν έχει αλλάξει και τίποτα. Έχει αλλάξει κάτι τώρα σε σχέση με αυτό με τους λομπίστες, για να πούμε και κάτι θεσμικό?
8: Όχι, τίποτα.
7: Να πούμε για το μέλλον κάτι? Όχι.
8: Δεν έχει αλλάξει κάτι. Έχουν αυστηροποιηθεί κάποιες, το λόμπινγκ και τα λοιπά, αλλά γνωρίζεις τις Βρυξέλλες καλύτερα από μένα, Γιάννα, δεν έχει αλλάξει κάτι.
7: Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
8: Οι Βρυξέλλες είναι η καρδιά του λόμπι. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.
7: Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Και μάλιστα θυμάμαι ότι είχαν αντιδράσει και ευρωβουλευτές που λέγανε τους χρειαζόμαστε τους λομπίστες. Και όντως είναι απαραίτητοι. Για να μεταφέρουν και τον παλμό της κοινωνίας, αλλά όχι βέβαια να διαπράττουν, ας πούμε, εγκληματικές πράξεις.
8: Προφανώς.
7: Λοιπόν, Σαράντη,
8: ευχαριστούμε
7: πολύ. Όχι, εντάξει, όλα τα είπαμε όλα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια.

Αχ, μας κόψαν τις Βρυξέλλες. Στο καλύτερο, νομίζω. Λοιπόν, αυτά από τις Βρυξέλλες και από το Σαράντι Μιχαλόπουλο και για τα λόμπινγκ, έτσι, γιατί πρέπει να δούμε και τη γενική εικόνα, πώς έτσι έγινε αυτό το σκάνδαλο και τι τρύπες, μαύρες τρύπες βρήκε μέσα από την νομοθεσία εκεί που δεν υπάρχει. Έτσι.

0: και του πρώην, πώς το λένε, διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Τι να πω δηλαδή, για τα προσωπικά δεδομένα τώρα μιλάω. Πάλι και αυτό είχε γίνει εκεί στη Βρυξέλλη, με απόδημους ήταν το επίκεντρο. Πώς το υποδέχτηκε τώρα ο πολιτικός κόσμος, ας πούμε γενικότερα τώρα όλο αυτό το θέμα και με το ένταλμα του κυρίου Αβραμόπουλου?
1: Κοιτάξτε, τώρα να πάρουμε τη σειρά, οι καταδίκες τώρα της Άννας Μισέλλας Μακοπούλου και άλλων υπηρεσιακών και κομματικών παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας, για αυτή την, να θυμίσουμε την απαράδεκτη διαρροή, έτσι, email Ελλήνων του
0: χιλιάδων, χιλιάδων, όχι ένα mail, έλεγε ο...
1: Βέβαια δεν κινήθηκαν οι χιλιάδες, αλλά κινήθηκαν κάποιες αρκετοί συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας.
0: Εκατοντάδες διακινήθηκαν, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς. Κατάφερε παραβίαση προσωπικών δεδομένων λοιπόν. Και τι έγινε λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία εκθέτει βαρύτερα την κυβέρνηση παρά τις προσπάθειες και του κυβερνητικού εκπροσώπου να υποβαθμίσει την υπόθεση. Έτσι.
0: Τι να πρωτομαζέψει και αυτός ο κύριος Μαρινάκης.
1: Αλλά και τι να πρωτομαζέψει, είναι πολύ σωστό. Αλλά τι έγινε όμως, αυτή η απόφαση, τι ήρθε να μας ενισχύσει? Να μας ενισχύσει λοιπόν την άποψη για το διαβλητό της διαδικασίας επιστολικής ψήφου, για την οποία πάρα πολλές φορές είχαν ακουστεί αρκετά επιχειρήματα. Τώρα, το θέμα είναι ότι είναι μια ακόμα υπόθεση η οποία ρίχνει βαριά τη σκιά της πάνω από την κυβέρνηση. Μια απλή υπόθεση. Είναι 20 μήνες, βέβαια σε πρώτο βαθμό, έτσι, για να είμαστε και.
0: Ναι, υπάρχει το τεκμήριο, είσαι δικηγόρος.
1: Ακριβώς, ακόμα και ο δικηγόρος, ο κ. Σωτηρόπουλος, χθες είπε, μίλησε για το τεκμήριο της
0: αθότητας.
1: Λογικό είναι. Έχουμε και το δεύτερο βαθμό, αλλιώς δεν θα είχαμε και την κρίση των δικαστηρίων στο δεύτερο βαθμό. Γιατί πολλές φορές κυβερνητικά στελέχη απαξιώνουν αποφάσεις. Και ουσιαστικά είναι σαν να καταργούμε και το δεύτερο βαθμό της.
0: Ναι, όχι, αλλά κοίτα τώρα, η πολιτική απήχηση της απόφασης δεν έχει δεύτερο βαθμό, δυστυχώς. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή κανένας δεν περιμένει να δει το δεύτερο βαθμό για να πει...
1: Στο δεύτερο βαθμό για να πει, θα ξέρεις πάρα
0: ότι μια βόμβα έχει σκάσει τα έγκατα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Τώρα στο δεύτερο βαθμό θα χρησιμοποιηθούν διάφορα επιχειρήματα, θα υπάρξει μια προσπάθεια.
0: Εντάξει, θα δούμε. Δεν είναι. Εγώ μακάρι να μην. Ναι, μακάρι.
1: Μένουμε στο εξής. Έχουμε λοιπόν απόφαση δικαστήριου. Ένοχη ομόφωνα για την για παράβαση νομοθεσίας.
0: Το Μέγαρο Μαξίμου πώς υπεδέχθη τώρα την ιστορία?
1: Εντάξει, το Μέγαρο Μαξίμου, όπως καταλαβαίνεις, και το έχει κάνει και πάρα πολλές φορές, έτσι, και αυτή την απόφαση τριμελούς, να πούμε, πλημμυρίου δικαίου της Αθήνας, προσπάθησε να το ομοιώσει και ουσιαστικά να δείξει ότι δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Την ώρα που η κυρία Μισέλα Σουμπούλου δεν είναι ευρωβουλευτής, δεν είναι ενεργό ουσιαστικά στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας της παρούσας φάσης, σου λέει απελθέτω από το ποτήριο τούτου, μακριά από μένα και πάμε.
0: Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Μαρινάκης την κάλυψε εν μέρη, δηλαδή είπε ότι δεν θα διαβάσει.
1: Δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, γιατί σου θυμίζω ήταν ευρωβουλευτής. Με βάση την απόφαση του δικαστηρίου, έτσι, δεν τα λέμε εμείς, για να μην έχουμε και εμείς τρεξίματα με τη δικαιοσύνη. Έτσι, απόφαση δικαστηρίου, ή τι κάνανε οι δικαστές, λοιπόν, αποδέχτηκαν την εισαγγελική πρόταση. Έτσι. Έχουμε λοιπόν ποινές 20 μήνες, 12 μήνες και 8 μήνες. 20 κυρία Σπακοπούλου,
0: με αναστολή.
1: Ακόμα καλά, ναι, 18 μήνες ο κ. Σταυρενοδάκης, ο κ. Κορομιλάς 12.
0: Ήταν στο Υπουργείο Εσωτερικών και ο κ.
1: Ναι. Τους αναγνωρίζει το ελαφρυντικό του σύνομου βίου, λογικό, και δεν είναι τριετή αναστολή. Αλλά και μόνο αυτό που είπες πριν και νομίζω είναι το πιο σωστό, είναι το πολιτικό. Ναι. Το πολιτικό είναι πάνω απ' όλα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα σοβαρό για την κυβέρνηση. Ο κ. Μαρινάκης τι έκανε, δεν τίθεται ζήτημα περιορισμού της εκλογικής διαδικασίας. Εντάξει, ωραία. Τι θα μπορούσε να πει, το αντίθετο? Είπε για μεμονωμένο περιστατικό. Δεν είμαι μεμονωμένο περιστατικό. Δεν ήταν ένα email, έφυγε ένα email από το δικό σου υπολογιστή, από το δικό μου υπολογιστή και πήγε κάπου σε έναν άνθρωπο τον οποίο είχαμε συνομιλήσει στο παρελθόν. Εδώ υπήρχε μια ολόκληρη, δεν το έλεγε επιχείρηση, αλλά τουλάχιστον μια προσπάθεια επιρροής της γνώμης πολιτών μέσω αυτής της διαδικασίας. Δεν είναι απλό.
0: Και της διαμόρφωσης της τελικής τους απόφασης.
1: Ακριβώς. Κόλαφο για την κυβέρνηση, ναι. Και το email gate, το περίπτωμα email gate.
0: Εγώ νομίζω ότι εκείνο το οποίο δεν μπαίνει στη συζήτηση και πρέπει να μπει, είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα, και αυτό ισχύει και για το άλλο το σκάνδαλο του μεγάλου των υποκλοπών, έτσι, ισχύει και γι' αυτό. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα έχουν ένα privilege, έχουν ένα προνόμιο υπέρ τους σε σχέση με τους άλλους υποψήφιους. Δεν τηρείται ο ανταγωνισμός που θέλει η δημοκρατία.
1: Πέρα από αυτό όμως, η κυβέρνηση, να θυμίσουμε,

0: Το είχε από την πρώτη στιγμή. Εντάξει, γιατί με ρώτησε ποια είναι η απάντηση του και πώς το υποδέχεται το Μαξίμου και τι σχολιάζει. Μα από την πρώτη στιγμή, σου θυμίζω, επέλεξε μεθοδικά τον δρόμο της συγκάλυψης. Επιδόθηκε σε ένα αριστερά μετάθεση ευθυνών και επιχείρησε να υποβαθμίσει το ένα μείζον ζήτημα δημοκρατίας και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων των πολιτών σε μια πλήτη διοικητική, νομίζω, αν ήταν ο όρος, αν θυμάμαι καλά, διοικητική δυσλειτουργία. Είσαι ατόμα κάποιον υπαλλήλων. Δεν ξέρει, πήγε κάποιο υπάλληλο, πήγε στον υπολογιστή.
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι συνεπής, Άρη, σε αυτό. Ακολουθεί κλασικά το δρόμο της συγκάλυψης. Λοιπόν, και το ξέρει καλά αυτό το δρόμο.
0: Το Υπουργείο το οποίο ήταν αρμόδιο, πολιτικά, έτσι, ασκήθηκε κριτική. Δεν τα λέμε εμείς, έτσι, για να τα παίρνουμε και πάνω μας. Την είχαν κατηγορήσει ότι έχει μετατρέψει το Υπουργείο σε πεδίο κομματική διαχείριση, εξυπηρέτηση. Έτσι, με τι, με ευαίσθητα στοιχεία Ελλήνων πολιτών του εξωτερικού. Δηλαδή, τι γίνανε όλα αυτά, βορρά τώρα στις ψηφοθερικές διαθέσεις των πολιτευτών των διαφόρων της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και το πιο σοβαρό είναι ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έχουμε μπει ουσιαστικά.
0: Ακριβώς. Άρα ουσιαστικά τι συζητάμε τώρα, ποιο δίθεν επιτελικό κράτος, το οποίο επιτελικό κράτος διθέτεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών και σε ένα σκάνδαλο παραβίαση προσωπικών δεδομένων.
1: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα.
0: Ουσιαστικά η πολιτική ευθύνη υπάρχει, το δικαστικό είναι το ένα σκέλος, όπως πολύ σωστά είπαμε πριν, και το σκέψη πολιτικά. Η πολιτική όμως ευθύνη για το σκάνδαλο παραμένει, και δεν κάνει βαρένια και την τότε ηγεσία του Υπουργείου, βεβαίως και το μεγάλο Μαξίμου. Γιατί προσπαθούν να μείνουν στα πρόβλητα όλοι αυτοί. Δεν είναι έτσι απλό.
1: Αφού εμπλέκεται στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών, πώς είναι το μεγάλο Μαξίμου εκτός, δεν είναι. Ό,τι θέλουν να κάνουν τα Υπουργεία. Δεν δίνουν λόγο στον Πρωθυπουργό, άλλοι μόνο.
0: Δεν δίνουν λόγο. Δεν δίνουν.
1: Ή στους αντιπροέδρους, τέλος πάντων.
0: Υπεράνω. Και μετά ήρθε και η υπόθεση χθες του κ. Αβραμόπουλου, παλιά ιστορία, βέβαια.
1: Για πες μας τώρα για τον κ. Αβραμόπουλο τώρα. Αυτό είναι πιο δύσκολο ακόμα. Μιλάμε για ένταλμα σύλληψη τώρα.
0: Πιο δύσκολο, δεν σας άκουσα νωρίτερα, γιατί είχα μια τηλεφωνία και να άκουσα και του άκου τη Βεξέλη που είναι και εξαιρετικό. Εντάξει, τώρα εδώ είναι μια υπόθεση η οποία θέλει εξήγησης, έτσι. Ο ίδιος πρώην επίτροπος πήγε χθες στην εισαγγελία εφετών Αθηνών, είπε δεν θα κάνει χρήση της εισαγγελίας του. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από
1: το θέμα
0: πέρα.
1: Είναι αν εκδοθεί και αν υλοποιηθεί αυτό το ένταλμα, είσαι δικηγόρος.
0: Δύσκολο μου φαίνεται.
1: Εμένα μου φαίνεται ακατόρθωτο, να σου πω την αλήθεια. Δύσκολο. Γιατί η Ελλάδα θα ακολουθήσει και την τακτική, τώρα για να τα λέμε όλα, που ακολούθησε την Ιταλία, ας πούμε. Δεν εξέδωσαν κανέναν. Γιατί ξέρουν ότι από την ώρα που οδηγείται κάποιος ως ύποπτος για το Qatar Gate. Στην εισαγγελία και
0: κατάργεια να θυμίσουμε, δεν ξέρω αν το είπατε πριν, ήταν υπόθεση τότε και με την Καϊδί, έτσι.
1: Ακριβώς. Όχι, λέω. Σίγουρα τα είπαμε και για. Εν τω μεταξύ, το τραγικό είναι ότι αυτή η ΜΚΟ για την οποία κατηγορείται ότι έχει αμυφθεί ο κύριος Αβραμόπουλος, είναι η ΜΚΟ η οποία υποτίθεται ότι αντιμετωπίζεται, είναι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ατιμορρυσία. Πρόσκειν,
0: αυτό μου αρέσει, η ατιμορρυσία.
1: Αυτό έτσι μου αρέσει πολύ.
0: Την επιτροπή αυτή, να θυμίσουμε, δεν ήταν μόνο συμμετείχε ο κ. Αβραμόπουλος.
1: Όχι.
0: Η Μογκυρίνη, ένας Γάλλος πρώην πρωθυπουργός.
1: Όχι, έχει μεγάλα στελέχη είχε. Δεν είχε απλούς ανθρώπους. Μα και ο κ. Αβραμόπουλος, εντάξει, επίτροπος ήταν. Επίτροπος για τους μετανάστες, για το
0: παράδειγμα. Και εδώ υπάρχει το δικμήριο της αθότητας, δεν υπάρχει εξηγηθούμε πάλι, έτσι.
1: Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τώρα, υπάρχει μια διαδικασία αυτή το ένταλμα. Στην Ελλάδα, όπως ξέρεις, είσαι δικηγόρος, τα ξέρεις καλύτερα από μένα, το ένταλμα σύλληψης δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς δίωξη, έτσι δεν είναι. Εδώ όμως έχουμε μια διαδικασία όπου περιγράφονται οι κατηγορίες που είναι σοβαρές της εγκληματικής οργάνωσης και της δωροδοκίας. Και δεν είναι λίγο ασαφές αν υπάρχει και δίωξη από εκεί, από την εισαγγελία των Βρυξελών. Για να δούμε, θα το δούμε.
0: Πάντως, εντάξει, είναι μια υπόθεση η οποία προστέθηκε σε μια σειρά άλλων υποθέσεων, ανεξάρτητα του τι θα γίνει από εδώ και τώρα, το οποίο, ξέρεις, ο μέσος πολίτης δεν έχει ούτε τις νομικές γνώσεις που έχει εσύ ως εμπειρότατη συνάδελφος που καλύπτεις χρόνια διαγωνίσεις το δικαστικό ρεπορτάζ με τεράστια επιτυχία και με πολλά αναμέτρητα χιλιόμετρα. Δεν έχει γνώση των βασικών ειδών. Βέβαια, τις έχουν οι δημοσιογράφοι που έχουν δημόσιο λόγο και ακούμε τέρατα εντός εισαγωγικών.
1: Σημεία και τέρατα. Χθες το βράδυ άκουσα πράγματα που δεν. Εντάξει. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν ρωτάνε.
0: Υπάρχει ένα βιβλίο του Απόστολου Γεωργιάτου, του καθηγητή νομική. γυναίκες, δίνει δίκαιο.
1: Εμπράγμα το πω από δύσκολο.
0: Αυτό πρέπει να το πάρουν πέρα από την πράγμα. Υπάρχει ένα δίκαιο που λέει ότι είναι δίκαιο. Και αν το πάρουν αυτό, ξέρεις, είναι ο απόλυτος οδηγός για ανθρώπους που έχουν δημόσιο λόγο τουλάχιστον να ξέρουν τι είναι πλημμυριοδικείο, τι είναι πτυσματοδικείο.
1: Ναι, σωστό.
0: Οι βασικές έννοιες δηλαδή.
1: Οι περισσότεροι μπερδεύουν τον εισαγγελέα με το δικαστή.
0: Τον ανακριτή κτλ. Αλλά εδώ υπάρχει άλλο. Πώς λοιπόν ο απλός πολίτης τώρα θα κάνει αξιολόγηση, θα κάνει αξιολογική κρίση για αυτή την υπόθεση όταν ακούει διάφορα. Τι έρχεται όμως να προστεθεί και αυτή η υπόθεση, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα το πούμε στην πορεία. Αλλά σου λέει μία ο ΠΚΠ, μία το ένα, μία το άλλο. Έρχεται και αυτό, και ξέρεις, αυτό ενισχύει και το αίσθημα του κόσμου ότι εδώ κάτι γίνεται, και τίποτα να μην έχει γίνει, αλλά ότι κάτι γίνεται, διαφθορά, διαπλοκή, χρηματισμοί, χρήματα δεξιά και αριστερά. Και επαναλαμβάνω, χωρίς να ξέρουμε τι έχει γίνει και δεν βγάζουμε και την ημερομηνία.
1: Ναι, αυτά θα τα βρουν τα δικαστήρια το τι έχει γίνει ακριβώς.
0: Θα τα είχαμε καταργήσει και αυτά.
1: Ναι, αλλά όπως λες,
0: μια τάση πολλών να καταργούμε και τη δικαιοσύνη, έτσι.
1: Όχι να καταργούμε και να επιτιθέμεθα. Ας πούμε, και αναρωτιέμαι τώρα, γιατί είχαν επιτεθεί στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, ξέρεις, η οποία. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ίσως έρθει αύριο. Θα δούμε τώρα αν θα είναι παρούσα σε αυτή τη διαδικασία στον Άγιο Πάγο που γίνεται για την ανανέωση της θητείας των επίκουρων. Τώρα βάζουν στο τραπέζι 100 πράγματα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η επικαιρότητα. Πες ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν αγαπάει τον κύριο Μητσοτάκη, την Ελλάδα, την κυβέρνηση. Την Ελλάδα μάλλον την αγαπάει, γιατί έχει πει διάφορα, αλλά την κυβέρνηση τέλος πάντων. Τώρα τι λένε, είναι άλλη εισαγγελία τώρα εδώ. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, παρότι είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Σύλληψης. Είναι άλλη εισαγγελία των Βρυξελών, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Μην τα μπερδεύουμε.
1: Ναι, μην τα μπερδεύουμε, γιατί τα έχουμε μπερδέψει. Τώρα, πιστεύεις ότι αυτή η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου και σε συνδυασμό και με την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου, μαθαίνουμε ότι έρχεται κι άλλο τσουνάμι, εγώ μαθαίνω, σε σχέση με αυτή τη δικογραφία για το Qatar Gate. Μα έτσι μαθαίνω. Λοιπόν, πιστεύεις ότι μπορεί να δρομολογήσει ακόμα και πολιτικές εξελίξεις? Εσύ τι πιστεύεις?
0: Κοίταξε, η συγκεκριμένη υπόθεση δεν νομίζω. Απλώς είναι πολλά μαζεμένα τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν σε εκλογές. Και νομίζω ότι σήμερα νωρίς το πρωί και η κίνηση της κυβέρνησης με αυτή την ανατροπή που επιχείρησε στον νόμο Κατσέλη με τη διάταξη που φέρνει στη Βουλή. Γιατί σου θυμίζω, γιατί εδώ πήγαμε να τρελαθούμε πριν λίγες μέρες. Είχαμε κρίσεις δημόσια και τοποθετήσεις, οι οποίες ήταν στη λογική να αξιολογήσουμε και να ερμηνεύσουμε
1: την απόφαση του Αρείου Πάγου, για τα σπίτια.
0: Άμα θέλουμε να ερμηνεύουμε τώρα την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Που είναι ερμηνευτική. Μας το εξήγησε ο κ. Τζαβάρας.
0: Ας σκίσουμε όταν ο καθένας ό,τι έχει να το σκίσει. Δηλαδή, ο κ. Τζαβάρας που είναι έγκριτος δικηγόρος.
1: Μας το εξήγησε τι είναι αυτή η απόφαση. Ερμηνεύει μια άλλη απόφαση. Έτσι. Λοιπόν, ερμηνεύει μια άλλη απόφαση που ήταν του Ειρηνοδικείου των Ιωαννίνων.
0: Για ένα
1: σπίτι.
0: Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση, γιατί το λέω αυτό τώρα.
1: Γιατί για πες
0: μέσα από το κλίμα, επειδή είναι πολύ βαρύ, έτσι. Ο ΠΚΠ, τα διάφορα σκάνδαλα δεξιά και αριστερά, η πίεση που υπάρχει στον κόσμο λόγω της οικονομικής πολιτικής και της αβεβαιότητας που κυριαρχεί, πέρα από τις αναλύσεις των κυβερνώντων και τις εκτιμήσεις ότι πάει η οικονομία καλά κτλ. Υπάρχει τεράστιο θέμα με το ιδιωτικό χρέος. Το ξέρουμε έτσι, το τι λειτουργούν τα funds, το τι γίνεται, το τι κάνει ή δεν κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, πολλά δεν κάνει. Έρχεται η κυβέρνηση σήμερα και τι κάνει, προσπαθεί λοιπόν τώρα να φτιάξει λίγο το κλίμα επικοινωνιακά και να φέρει μια ρύθμιση με βάση την απόφαση του.
1: Η οποία τι λέει αυτή η ρύθμιση, για πες μας, Άρη.
0: Κοίταξε τώρα, αυτοί θέλουν να κάνουν το εξής τώρα. Με τη ρύθμιση επιχειρούν να κάνουν το εξής. Ναι. Θέλουν να εφαρμοστεί καθολικά η απόφαση του Ρίου Πάγου. Αυτό καλό, δεν είναι αρνητικό.
1: Αυτό είναι καλό, ναι.
0: Κανένας δεν είναι λήπτος λοιπόν να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στο δικαστήριο κάτι την κυβέρνηση. Τι κάνει ουσιαστικά? Μειώνει ουσιαστικά το κόστος αποπληρωμής. Ο τόκος υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του.
1: Όπως ορίζει η απόφαση του Αριοπάγου.
0: Το στόμα το πήρες, όριζε η απόφαση του Αριοπάγου. Άρα
1: το λέει,
0: εδώ δεν έχουμε κάτι καινούριο. Βέβαια, εδώ έχουμε το καινούριο ποιο. Ότι αναγκάστηκε υπό την πίεση της κατακραυγής η κυβέρνηση να φύγει από τη λογική. Πάμε να ερμηνεύσουμε τη δήλωση
1: του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών.
0: Την απόφαση. Ο Δικηγορικός Σύλλογος
1: Αθηνών. Κυρία Λούκα Κατσέλη, εδώ πέρα σε εμάς.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Να λέμε την αλήθεια.
0: Το Σύλλογο κτλ. Βέβαια το καινούργιο που είναι, και εδώ εντάξει, να πω, ναι, είναι θετικό, αναγνωρίζει αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν. που δεν, αυτό είναι καλό.
1: Αυτό είναι καλό τώρα
0: για να είμαι και δίκαιος.
1: Έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Ναι.
0: Όχι, κάνει, είμαστε πλέον δίκαιοι. Θα συμψηφίζει υπέρ του δανειολήπτη και ουσιαστικά μειώνει το υπόλοιπο του δανείου.
1: Επεκτείνει, ένα λεπτό, αυτή η ρύθμιση, γιατί είναι σοβαρό αυτό, να το πούμε στον κόσμο, επεκτείνει η Άρη αυτή η ρύθμιση, αυτή την ευνοϊκή απόφαση του Αρείου Πάγου, την ερμηνευτική, την επεκτείνει και σε όλου του δανειολήπτε. Μόνο του νόμου Κατσέλη.
0: Αφορά του νόμου Κατσέλη και μάλιστα αυτού οι οποίοι ήταν και συνεπείς.
1: Γιατί χτες ο κύριος Τζαβάρας έκανε μια καλή πρόταση.
0: Ναι.
1: Λέει, ας επεκτείνουν, θέλουν λέει, να βοηθήσουν τον κόσμο, να επεκτείνουν αυτή την προστασία, ας πούμε, ή την μείωση των δόσεων, όπως θέλετε. Γιατί είναι μείωση δόσεων. Έτσι, το να μην υπολογίζονται διάφοροι τόκοι, ουσιαστικά μειώνει τη δόση, η δόση των δανειοληπτών. Να την επεκτείνουν, λέει, σε όλες τις περιπτώσεις των δανειοληπτών και μίλησε για 2,5 εκατομμύρια. Και όντως θα είναι μια ανάσα τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Τώρα ο κ. Τζαβάρας έχει δίκιο σε αυτό. Έτσι, τώρα δεν είναι μόνο ο νόμος Κατσέλη, γιατί εδώ πέρα έχουμε την αυθαιρεσία των φάντων και των τραπεζών. Το ξέρουμε πολύ καλά. Δεν χρειάζεται και πολύ. Γιατί βλέπω τον κ. Στορνάδο να βγαίνει και να έδωσε μια συνέντευξη κανένα προχθές και θυμήθηκε το 2015.
1: Πάντως η διάταξη αυτή που μας λες τώρα η καινούργια είναι εναντίον του κλίματος που θέλησε να μας δώσει ο κ. Στορνάδας. Δεν τον άκουσε η κυβέρνηση.
0: Δεν τον, κοίταξε, αν τον άκουγε η κυβέρνηση και σε αυτό, μετά θα έπρεπε να βρει μια τρύπα ο κύριος Μητσάκης μεγάλη να κρυφτεί και δεν πήγαινε καν στις εκλογές. Δηλαδή η καρτακραυγή, γιατί το βλέπουμε τι γίνεται. Το ιδιωτικό χρέος καλπάζει. Δηλαδή ακόμα και 72 δόσεις που ετοιμάζονται τώρα να ψηφίσουν και να φέρουν και να εφαρμοστούν τις επόμενες ημέρες, δεν λύνουν το πρόβλημα, αφού το ξέρουν. Δώσε περισσότερες δόσεις στον οφειλέτη. Δώστε κάποιες.
1: Γιατί όχι 120 όπως παλιότερα.
0: Ακριβώς. Μα και περισσότερες για να. Γιατί όταν έχεις, θα μπει σε μια διαδικασία, όλος θα πληρώσει. Mm-hmm. Σε 72 δόσεις είναι δυσβάστακτο. Mm-hmm. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει τον εξοδικαστικό για χύψη λόγους. Μπορεί κάτι να σου τύχει. Άνθρωπος είσαι. Και δεν έχεις τη δυνατότητα, να ενεργοποιήσεις εκ νέου τη διαδικασία. Από σου δίνει τη δυνατότητα να πεις, έλα, έχω χάσει 5 μήνες. Ναι, έχω χάσει 5 μήνες. Γιατί έγινε το Α, το Β. Είχα ένα πρόβλημα οικογενειακό, ιατρικό, δεν ξέρω τι. Να σου δίνει τη δυνατότητα. Πόσες μήνες δεν πλήρωσες, 4, 5, 6, πλήρωσες αυτούς τους 6 μήνες που έχεις χάσει, ας είναι και ένα πέναλτι μικρό, και ξανά να ενεργοποιείται πάλι η διαδικασία του εξοδικαστικού. Γιατί να μην μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι σε μια τέτοια διαδικασία να μπορέσουν να ρυθμίσουν.
1: Γιατί περισσότεροι από αυτούς θα σου απαντήσουν.
0: Και ο Σαμαράς, και ο Σαμαράς είχε μια σωστή τοποθέτηση πριν από λίγο. Mm-hmm. Βγαίνει και λέει.
1: Τώρα έκανε
0: η παρέμβασή μου γιατί είναι. Για το νόμο Κατσέλη κτλ. Αλλά λέει κάτι άλλο όμως. Δυσκολεύουμε να κατανοήσουμε ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ. Αυτό είναι ένα θέμα σοβαρό.
1: Έχουμε αρχίσει δηλαδή και βλέπουμε τον κύριο Σαμαρά τώρα με αφορμή αυτό. Ας κάνουμε και το πολιτικό μας σχόλιο και με αυτό να κλείσουμε. Έχουμε αρχίσει και βλέπουμε τον κύριο Σαμαρά να παρεμβαίνει όχι μόνο για τα εξωτερικά, όχι μόνο για τις υποκλοπές. Και το κράτος δικαίου, αλλά έχει αρχίσει και για την καθημερινότητα τώρα, κλιμακώνει τις παρεμβάσεις του, έτσι. Και μαθαίνω ότι αυτές είναι και οι συμβουλές που του δίνονται, ότι υπάρχει και η καθημερινή ζωή εκεί έξω. Λοιπόν, Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Μας τα είπες όλα.
0: Για τον Σαμαρά είναι έτοιμος, είναι έτοιμος και για το κόμμα.
1: Έτοιμος, ναι, φαίνεται. Έτσι. Θα δούμε. Παραμονές εκλογών θα το κάνει. Έχει καλή πληροφόρηση. Όταν θα κάνει το κόμμα, θα πω. Εγώ θα είμαι βέβαιο ότι σε λίγο θα ανακοινώσει το εκλογές ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Άρη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εσείς, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, εδώ αύριο στις 12 η ώρα και με άλλα νέα, έτσι, θα συνδεθούμε πάλι, θα έχουμε νέα και από Βρυξέλλες και αύριο, γιατί αυτή η υπόθεση είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, να δούμε και τα χαρτιά, θα πάει στη Βουλή τώρα το αίτημα για τον κύριο Αβραμόπουλο και την Ευβουλευτή Σιλίας. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slacks, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάββας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Η ώρα είναι 8.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε κλείο απεργιακών κινητοποιήσεων σήμερα το κέντρο της Αθήνας, πανελλαδική 24ωρη απεργία πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, καλώντας σε απεργιακή συγκέντρωση στις 11 το πρωί. Έξω από το Υπουργείο Εργασίας, μεταξύ άλλων, διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια και υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλο τον κλάδο. Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒ συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνει και η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδος με αιχμή μεταξύ άλλων μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 11 στην πλατεία Κάνιγκο. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού που βρίσκονται στη δεύτερη μέρα της 48ωρη απεργίας τους με αίτημα την υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας στο έργο. Η εργασία από τις 10 το πρωί και συγκέντρωση στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Απεργούν σήμερα και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες όλης της χώρας, στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους, η άμεση στελέχωση υπηρεσιών, η επίλυση χρόνιων μισθολογικών προβλημάτων και η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 24ωρη απεργία σήμερα και από το Επιχειρησιακό Σωματείο Εργαζομένων της Αθηναϊκής Ηθοποιίας στην Πάτρα μετά το εργατικό ατύχημα με την εργαζόμενο που χτύπησε στο κεφάλι. Δεν υπάρχει ανάπτυξη αν δεν υπάρχει ευημερία της εργασίας και των εργαζομένων. Και σήμερα οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στην εστίαση και τον τουρισμό, αντιμετωπίζουν κατάματα τον οδοστρωτήρα που είχε υποσχεθεί ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον πρόεδρο και εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Σε μια περίοδο που υπάρχει ασυδοσία των φαντς, των σέρβισερς και των τραπεζών και που προχωράνε οι πληστηριασμοί, όσο και αν το κρύβει η κυβέρνηση, η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι ιστορική και απαιτεί άμεση και καθολική εφαρμογή για όλους τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κράτης Φάμελος, κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο και εκπροσώπους της ΕΚΠΙΖΟ, προειδοποιώντας παράλληλα την κυβέρνηση να μην αποκλείσει κανέναν δανειολήπτη. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η υγεία του Αριστοτέλη Χατζή, μέλους της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς με οξία νευρολογικά συμπτώματα μετά από 139 μέρες απεργίας πείνας, με αίτημα την ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των προσφυγικών και τη μη εκένωση της κοινότητας. Μαζική συγκέντρωση αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Σύνταγμα, με πλήθος κόσμου να εκφράζει τη στήριξή του στον απεργό πείνας και στον αγώνα για τη διάσωση των προσφυγικών. Κάλεσμα για νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στην οδό Ορφέως στο Εγάλιο. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισό στην περιοχή του Εγάλιου. Από τη φωτιά που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι, κατέρευσε τμήμα της οροφής του κτηρίου. Στο ειδικό μάθημα των Ιταλικών εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων. Η εξετάση των ειδικών μαθημάτων ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη, με το μάθημα των Ισπανικών. Στη διεθνή επικαιρότητα, προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια δίκαιη συμφωνία με το Ιράν και τα πάμε καλά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι δεν έχει προγραμματιστεί επίσκεψη επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, λέγοντας ότι αυτό έχει συμφωνηθεί. Ωστόσο, ερωτήσεις σχετικά αρνήθηκε να δώσει χρονοδιάγραμμα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να χρεώσει διόδια στο στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν οι πύραυλοι που έχουμε για την άμυνά μας δεν υπήρχαν, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είχαν ισοπεδώσει το Ιράν, όπως στη Γάζα, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν κατά την επίσκεψή του στο Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί στις συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Αντιμέτωπες με παρατεταμένο κύμα καύσωνα βρίσκονται πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Γαλλία συνολικά 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία ή πνιγμό. Χιλιάδες σχολεία παραμένουν κλειστά. Στους 58 αυξήθηκαν οι περιφέρειες που τίθεται σε κόκκινο συναγερμό. Στους 9 ανέρχονται οι νεκροί στη Γερμανία λόγω καύσωνα. Στην Ισπανία σε εξαιρετικό κίνδυνο τέθηκαν περιοχές της Ανδαλουσίας, της χώρας των Βάσκων και της Καντάβριας, κόκκινο συναγερμός και σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ αυτών η Ρώμη και το Μιλάνο. Στη Βρετανία πολλά σχολεία θα μείνουν κλειστά έως και την Πέμπτη, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για ένα τριήμερο υψηλών θερμοκρασιών. Στην αθλητική ενημέρωση, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν 5-0, Αγγλία-Γκάνα 0-0, Παναμά-Κροατία 0-1, Κολομβία-Κονγκό 1-0.
0: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με κατατόπους νεφώσεις το μεσημέρι στα υπηρετικά και βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Βελτίωση του καιρού το βράδυ, ως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Μισό λεπτό, περιμένω να φτιάξω λίγο τα κουμπάκια εδώ, να ακούω καλά. Λοιπόν, καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5, 9 λεπτά μετά τις 8. Είναι 24 Ιουνίου 2026, παρακαλώ. Το Σωτήριο έτος. Τι ήθελα να πω τώρα, κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα. Λάζαρε, τι είναι, βοήθα λίγο, βάλε πλάτη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα καθιερωμένα. Να δώσουμε τον αριθμό από το Viper που θα στέλνετε τα μηνυματάκια σας, 6985-870-059. Μία ακόμη φορά, 6985-870-059. Είναι μία ακόμα ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα 8 με 9 εδώ στο Κόκκινο. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας είναι στο μικρόφωνο. Να ακούσω το τέλος από το Στάγκερ Λίλης. Ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάρας είναι πίσω από το τζάμι. Και ξεκινάμε, ανοιχνεύοντας όπως πάντα την επικαιρότητα. Το ξέρετε, δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Είμαστε σε προεκλογικό χρόνο. Οπότε τα κόμματα ανεβάζουν στροφές. Χθες είχαμε την ανακοίνωση της σκιώδους κυβέρνησης από την Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του Αλέξη Τσίπρα. Τα ακούσατε, φαντάζομαι, διαβάσατε και τα ρεπορτάζ. Αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε από όλο αυτό, είναι ότι η προσπάθεια που έγινε από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα ονόματα που ανακοινώθηκαν, είναι μια προσπάθεια όπου τα περίπου 50 τομεάρχες ανακοινώθηκαν, έτσι, επί της ουσίας προσομοιάζει με μια κυβέρνηση. Να σας πω ότι τα τελευταία 15-20 χρόνια, μα πάρετε τις κυβερνήσεις όλες που γίνανε, θα δείτε ότι ο μέσος όρος των μελών τους είναι περίπου εκεί, είναι γύρω στα 50 άτομα. Εννοώ υπουργοί, υφυπουργοί, αναπληρωτές κτλ. 50 άτομα λοιπόν. Έκανε μια προσπάθεια να μην είναι τα πρόσωπα τα οποία, τα γνωστά, τα οποία τα τελευταία 10-15 χρόνια βρίσκονται ψηλά στην επικαιρότητα, στην πολιτική και κομματική ζωή του τόπου. Να είναι φρέσκο δηλαδή το σχήμα αυτό από νέους ανθρώπους. Υπάρχει και ένα μείγμα από παλιούς και κάποιοι από τους παλιούς συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχαν και κάποιες εκπλήξεις, όπως για παράδειγμα η έκπληξη του κυρίου Μόσχου, του κτηνοτρόφου, του TikToker, όπως το λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί ο άνθρωπος είχε πρωτοστατήσει στις κινητοποίησεις των αγροτών και για το θέμα του ΟΠΚΕΠΕ, αλλά και κυρίως για το θέμα της ευλογιάς των προβάτων και της αντιμετώπισης του. Η έκπληξη ήταν το γεγονός ότι ο ίδιος φαινόταν πιο κοντά στο ΜέΡΑ25 του Γιάννη Βαρουφάκη, το είχε εκφράσει ο ίδιος δημοσίως. Αλλά ποιος ξέρει τώρα τι έγινε. Του έγινε πρόταση και δέχτηκε. Καλό είναι. Μαχητικός φαίνεται ο άνθρωπος, τουλάχιστον για τα θέματα του αγροτικού κόσμου. Και κυρίως είναι άνθρωπος ο οποίος έχει δουλέψει. Είναι αγρότης, είναι κτηνοτρόφος ο άνθρωπος. Οπότε ξέρει τη δουλειά. Αυτό είναι μια μεγάλη μάστιγα του ελληνικού πολιτικού συστήματος, θέλω να σας πω. Να επιλέγουν ανθρώπους οι οποίοι είναι άσχετοι με τη δουλειά τους. Θα το πω εγώ προσωπικά, ας πούμε, αυτό που έβλεπα εγώ όλα τα χρόνια. Όλοι τα στελέχη τα οποία εμπλέκονταν με την επικοινωνία, είτε ήταν εκπρόσωποι τύπου, είτε ήταν πέριξ των εκπροσώπων τύπων, ήταν όλοι άσχετοι με το επάγγελμα. Άσχετοι. Δεν όλοι, δείτε τους εκπροσώπους τύπου, σπάνια θα βρείτε ένα δημοσιογράφο, για παράδειγμα, εκπρόσωπο τύπου. Γιατί λέω δημοσιογράφο, γιατί επειδή είμαστε κανένα καλό συνάφη, το αντίθετο μάλιστα. Αλλά αδελφέ, όταν κάνεις 30 χρόνια, 35 χρόνια αυτή τη δουλειά και την επικοινωνία και έχεις βγει 100 εκατομμύρια φορές στις κάμερες, στις τηλεοράσεις, στα μικρόφωνα. Όπως και να το κάνουμε, μια εμπειρία την έχεις. Δεν πάει ο γιατρός στην έδρα να δικηγορήσει, ούτε ο δικηγόρος πάει να σε χειρουργήσει. Που λέει ο λόγος. Τέλος πάντων, μακάρι να ήταν αυτό το πρόβλημα στη χώρα. Απλά το συζητάμε. Αυτή είναι μια πολιτική είδηση. Να πούμε απλά ότι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς και σήμερα έχει πολιτικό συμβούλιο. Σήμερα το μεσημέρι, κάτι στις 12, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να σας πω. Κάτι που κράτησα εγώ και κρατάω όλο αυτό το διάστημα από τότε που εμφανίστηκε αυτό το rebranding του κυρίου Τσίπρα. Προσπαθώντας να κάνω μια γενική, έτσι, να βγάλω ένα συμπέρασμα, μου φαίνεται ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό το μπάσιμο που έκανε στο χώρο,
όπου τον αμέσως τον κατέταξε στο δεύτερο κόμμα, στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λέω ότι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι δημιούργημα μόνο των όποιων ικανοτήτων έχει ο ίδιος, τις οποίες έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Όπως όλοι οι άνθρωποι, έχει και τα λατώματά του, έχει και τα προτερήματά του. Και έχουμε πει και τις ικανότητες τις οποίες έχει. Αλλά πολλές φορές είναι και αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο τον αντιμετωπίζουν οι αντίπαλοι του. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, και αυτό αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ. Το περίφημο αντισύριζα μέτωπο, οι ομάδες αναλήθειας, οι δημοσκόποι, οι λίστες πέτσα και όλα αυτά τα τερατώδη ψέματα που διακινούνται ως θέσφατα από τα πρόθυμα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για παράδειγμα για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ των 4,5 χρόνων, έχουν κοντά ποδάρια. Χτίζουν μεν πλειοψηφίες, έχτισαν μια πλειοψηφία και φέραν, είναι υπεύθυνα σε μεγάλο βαθμό για την έλευση του Κυριάκου Μητσοτάκη και για τις δύο τετραετίες τους. Αλλά από την άλλη, στη συνείδηση του κόσμου χτίζουν και την εικόνα ενός πολιτικού ο οποίος αδικήθηκε. Γιατί του χρεώθηκε ακόμα και το προπατορικό αμάρτημα, ενώ δεν έφταιγε αυτός. Δηλαδή, θέλω να πω, λέμε τα αυτονόητα, αλλά καμιά φορά είναι καλό να τα λέμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε να κυβερνήσει σε πολύ δύσκολες εποχές. Δεν είναι υπεύθυνος για τη χρεοκοπία της χώρας. Όχι γιατί είναι ικανός ή γιατί είναι ανίκανος, αλλά γιατί τέλος πάντων όταν χρεοκοπούσε η χώρα και όταν γινόταν αυτά που γινόταν για να φτάσουμε στη χρεοκοπία της χώρας, ο ίδιος ήταν στο 3%-3,5%. Ήταν ελάχιστο το αποτύπωμά του στην πολιτική ζωή του τόπου και έκανε την αντιπολίτευσή του από το βήμα του 3-3,5%. Συνεπώς δεν είναι αυτός που χρεοκόπησε τη χώρα. Κλήθηκε όμως να αναλάβει τις ευθύνες να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας της χώρας. Και τις αντιμετώπισε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Εκεί τα έχουμε πει 100.000 φορές. Το πώς και το γιατί και το τι έκανε ακριβώς. Και το πώς ήρθε στην εξουσία και τι έλεγε προεκλογικά και τι αναγκάστηκε τελικά να κάνει μετεκλογικά. Από την πίεση που δέχτηκε. Και στην Αλλοδαπή και στην Ημεδαπή. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Γιατί μπαίνω σε αυτή την κουβέντα τώρα? Γιατί άκουσα και την κυρία Αναστασίου. Αναστασίου δεν τη λένε, την κυρία αυτή από το Πασόκ, που έχει κάνει 2-3 πατάτες χοντρές το τελευταίο διάστημα, να ξαναβγάζει στην επιφάνεια το περίφημο αυτό το fake, το απίστευτο το fake για τα funds τα οποία τα έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ δίθεν στη χώρα. Το λένε και το ξαναλένε και το ξαναλένε συνεχώς και δια της επαναλήψεως έχει περάσει και σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Ενώ πρόκειται για ένα τεράστιο ψέμα. Δηλαδή, θα το πω μία φορά για όσους δεν το γνωρίζουν, για να το ακούνε και να μπορούν να το αντιμετωπίσουν στις όποιες συζητήσεις κάνουν. Τα φαντ στην Ελλάδα ήρθαν με νόμο το 2003 από την κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη. Απλά ο νόμος εκείνος, παρότι έδινε το δικαίωμα στα φαντ να δραστηριοποιηθούν στη χώρα, ως οικονομικά σχήματα εννοώ. Δεν τους έδινε το δικαίωμα να προχωρούν σε πληστηριασμούς. Λογικό, διότι το 2003 δεν ήταν τόσο μεγάλο το πρόβλημα των κόκκινων δανείων και δεν φαινόταν που θα πηγαίναμε μετά τη χρεοκοπία της χώρας. Όταν χρεοκόπησε η χώρα και αρχίσαν να μην πληρώνονται τα κόκκινα δάνεια, τότε οι τράπεζες άρχισαν να πιέζουν γιατί ήθελαν να γλιτώσουν από το μεγάλο όγκο των κόκκινων δανείων και να τα πετάξουν έξω από τους ισολογισμούς τους και να αρχίσουν να δουλεύουν οι πληστηριασμοί. Πίεσαν λοιπόν την κυβέρνηση του κ. Σαμαρά. Η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά είχε συνομιλίες με την τότε Τρόικα για να αλλάξει τον νόμο του κ. Σιμίτη το 2003. Τελικά έπεσε η κυβέρνηση Σαμαρά και η καυτή πατάτα έφτασε στα χέρια της κυβέρνησης Τσίπρα. Νομοθέτησε λοιπόν το 2015 η κυβέρνηση Τσίπρα και τι έκανε? Έδωσε το δικαίωμα στα φαντς να προχωράνε σε πληστηριασμούς. Όμως, προσέξτε, αυτό το λένε όλοι και αυτό εκεί στέκονται. Τι δεν λένε όμως? Ότι ο τότε νόμος, πριν την δυνατότητα να προχωρήσουν τα φαντς σε πληστηριασμούς, τους υποχρέωνε να έρθουν σε επαφή με τον δανειολήπτη και να του κάνουν μια προσφορά να αγοράσει το σπίτι του, να ξεχρεώσει το δάνειό του δηλαδή, η οποία προσφορά θα ήταν λίγο πάνω από την τιμή την οποία το φαντ αγόρασε το σπίτι. Αυτό φυσικά δεν άρεσε καθόλου στα φαντ και δεν ενεργοποίησαν και δεν χρησιμοποίησαν ποτέ τον νόμο του 2015. Προτίμησαν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το νόμο του 2003, κάτι, μια δυνατότητα που δίνει το δικαιωτικό μας σύστημα στον οποιοδήποτε. Δηλαδή, αν υπάρχουν δύο νόμοι, ένας παλιότερος και ένας μεταγενέστερος, να μπορείς να χρησιμοποιήσεις όποιον από τους δύο θέλεις. Έτσι μείνανε στο νόμο του 2003 και συνέχισαν να πιέζουν.
Τελικά με την αλλαγή της κυβέρνησης το 2019 ήρθε η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και έκανε αυτό που θα περίμενε κάποιος από την κυβέρνηση, από μια κυβέρνηση σαν αυτή του κ. Μητσοτάκη. Πήρε τους δύο νόμους, κράτησε από τον νόμο του 2003 την ίδρυση και τη δραστηριοποίηση των φαντ στην Ελλάδα, πήρε από τον νόμο του 2015 τη δυνατότητα να προχωρούν σε πληστηριασμούς και έσβησε με πλάγκο την προϋπόθεση που έβαζε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 να έρχονται σε επαφή με τους δανειολήπτες και να τους κάνουν μια προσφορά με ένα εύλογο τίμημα πριν πάμε στους πληστηριασμούς. Έτσι και όχι μόνο αυτό, αλλά έβαλε και την εγγύηση, την κρατική εγγύηση, το περίφημο σχέδιο Ηρακλής, ώστε ακόμα και αν δεν μπορέσουν τα φαντς να πουλήσουν τα σπίτια και να εισπράξουν το τίμημα και το κέρδος το οποίο προσδοκούσαν, να έρθει το ελληνικό κράτος και να τους πληρώσει το ποσά που ήθελαν. Αυτή είναι η ιστορία. Αλλά επαναλαμβάνω συνεχώς το ίδιο ψέμα και πολύ δύσκολα ακούγεται στο δημόσιο διάλογο το τι ακριβώς συμβαίνει με τους περίφημους νόμους για τα φαντς. Είναι ένα ακόμα ψέμα που διακινείται ευρέως στον δημόσιο διάλογο. Όπως για παράδειγμα, γιατί ψέμα δεν είναι μόνο αυτό το οποίο αλλοιώνεις κάτι και λες ψέματα, ψέμα είναι και όταν κρύβεις κάτι και δεν το λες. Για παράδειγμα, τη Συμφωνία για τη Ρύθμιση του Χρέους του 2018, που είχε πάρα πολλά θετικά, παρά το γεγονός ότι είχε και αρνητικά γιατί ήταν ένα ακόμα μνημόνιο, το τρίτο, δεν τη λέει κανένας. Κανένας. Κανένας δεν λέει ότι απαλαμβάνουμε ακόμα, γλιτώνουμε ακόμα 5 με 10 περίπου κατέτος δισεκατομμύρια τοκοχρεωλήσια και θα το κάνουμε μέχρι το 2032, επειδή ακριβώς το 2018 υπήρξε αυτή η συμφωνία. Κανένας δεν το λέει. Κανένας δεν λέει ότι η υποχρέωση για πρωτογενή πλεονάσματα, για παράδειγμα να σας πάρω το 2015, η συμφωνία που είχε κάνει η κυβέρνηση Σαμαρά το 2014 προέβλεπε πρωτογενές πλεόνασμα το 2015 4,5% του ΕΠ. Και η καινούργια συμφωνία που έκανε ΣΥΡΙΖΑ το έριξε στο 0,5%. 4% το ΕΠ. Θέλετε να κάνουμε λογαριασμό το 4% με το περίπου 200 δισεκατομμύρια που ήταν τότε το ΕΠ της χώρας, περίπου πάνω κάτω. 8 δισεκατομμύρια. Ξέρετε τι σημαίνει 8 δισεκατομμύρια. Θα μου πείτε τώρα εσείς, εδώ αυτά τα πράγματα όλα δεν τα έκαναν παντιέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι ίδιοι οι τότε κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ, οι ίδιοι οι πρώην υπουργοί που γίνανε αντιπολίτευση. Δεν τα υπερασπίστηκαν αυτά από το 19 και μετά. Α, είναι ένα... Νομίζω ότι και οι ίδιοι έχουν μετανιώσει για τον τρόπο με τον οποίο άσκησαν την αντιπολίτευση από το 19 και μετά. Αυτά. Λοιπόν, τι άλλο, περιμένετε τώρα. Δεν ξέρω πώς θυμάστε ότι είμαστε ότι η συνταγματική αναθεώρηση τρέχει και η συζήτηση έστω πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Στην κυβέρνηση έχουν ένα προβληματάκι, διότι η πρόταση για την αλλαγή του νόμου για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας προβλέπει να είναι εξαετή η θητεία του. Και αυτό δεν αρέσει καθόλου σε πολλούς νεοδημοκράτες. Η πρώτη που αντέδρασε ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία εξέφρασε την αντίθεσή της με αυτό. Ο δεύτερος που αντέδρασε ήταν ο κ. Χαράλαμπος Αθανασίου. Έτσι, εκφράζοντας και αυτό στην διαφωνία του με την πρόταση του Πρωθυπουργού για μια εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ακατανόητο πραγματικά. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να πηγαίνει εξαετή η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας και τι ακριβώς εξυπηρετεί αυτό. Αφού είμαστε στη Βουλή, πλέον στη Βουλή βρίσκεται και το ένταλμα σύλληψης του κ. Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του στην ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate. Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρετε εσείς είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έκανε αυτό που κάνουν πάρα πολλοί πρώην επίτροποι, δηλαδή με το που τελειώνει η θητεία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη θέση την οποία κατέχουν, γίνονται μισθοδοτούμενοι από ένα λόμπι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το λόμπι ασκούνταν από την για λογαριασμό του Κατάρ. Έκλεισε μια συμφωνία με την ΜΚΟ αυτή, η οποία με βάση την δικαστική απόφαση των Βελγικών Αρχών, η ΜΚΟ αυτή ήταν ένας μηχανισμός ξεπλήματος χρήματος από το Κατάρ. Δηλαδή ήθελε το Κατάρ να κάνει δουλίτσες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικής φύσεως, αλλά και άλλης, για παράδειγμα να μην οι κάτοικοι του, οι πολίτες του, να μπορούν να μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς τις διαδικασίες Σέγγεν. Και για να το πετύχει αυτό, χρημάτιζε πολιτικούς. Ο τρόπος με τους οποίους τους χρημάτιζε περνούσε μέσα από την ΜΚΟ του κ. Παντσέρη. Εγώ δεν θέλω να πω ότι χρηματιζόταν ο κ. Αβραμόπουλος. Εγώ θέλω να πω ότι έπαιρνε 5.000 μηνιαίως
Ναι, δηλωμένα όπως είπε ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος. Ναι, φορολογούμενα όπως είπε ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος. Από τη συγκεκριμένη ΜΚΟ. Να μας εξηγήσει ο κύριος Αβραμόπουλος γιατί, όντας επίτροπος σε κορυφαία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν τελείωσε η θητεία του, πήγε στην ΜΚΟ του κυρίου Παντσέρη, η οποία λειτουργούσε εξ ονόματος του Κατάρ, και έπαιρνε 5.000 ευρώ τον μήνα. Γιατί του τα δίνανε τα 5.000 ευρώ τον μήνα? Για τα ωραία του τα μάτια του τα δίνανε, του κυρίου Αβραμόπουλου. Λοιπόν, αυτά. Μας βάλει ένα τραγούδι ο Λάζαρος εδώ, να χαλαρώσουμε λίγο και να συνεχίσουμε μετά ό,τι να είναι της ημέρας.

0: Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό. Εντάχει λίγο τα μηνύματά μας. Περσεφόνη, καλά, μην παίρνεις όρκο ότι θα πέσει λογοκρισία όπως το γράφεις. Προκαταβολικά έχεις βγάλει άποψη, μας έχεις καταδικάσει. Έχεις θεωρήσει ότι είμαστε λογοκριτές και ότι δεν θα το πούμε αυτό που μας ρωτάς. Τι ρωτάει τώρα η Περσεφόνη, ρωτάει να πούμε, λέει μάλλον να πούμε, ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Το 2017 ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος. Περσεφόνη μου, 4472 είναι το 2017. Ο οποίος για πρώτη φορά καθόριζε το θεσμικό πλαίσιο για τη διενέργεια πληστηριασμών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Υπήρχε και νεότερη επικαιροποίηση του νόμου ένα χρόνο μετά, το Φεβρουάριο του 2018, περίπου ένα χρόνο, 8 μήνες, όπου έλεγε ότι οι πληστηριασμοί θα διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα. Και το 2020 ήρθε και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπου με το νέο πτωχευτικό κώδικα επανακαθόρισε τους τρόπους με τους οποίους θα γίνονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, πάντοτε βοηθώντας τα σχήματα τα οποία είχαν πάρει τα κόκκινα δάνεια, τα fans και μετά τους servicers, να κάνει πιο εύκολα τη δουλειά τους. Δεν καταλαβαίνω γιατί λες ότι θα το λογοκρίνουμε πραγματικά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα όλα τα διαβάζω, τα στοιχεία δεν έχουμε χρόνο σε μια τηλεοπτική, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή να τα πούμε όλα, λίμωνο. Λοιπόν, δεν είπε κανένας ότι δεν είναι. Το αντίθετο είπε. Λέω ότι δεν υπερασπίστηκε τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, τα θετικά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η ίδια η ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών, η ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών βάζω και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι αυτονόητο, νομίζω. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, μην είστε τόσο καχύποπτοι πραγματικά. Πάμε να ακούσουμε τα σήματα και να συνδεθούμε με το ραδιοταξί Παρθενό να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους.
1: Το κόκκινο. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, να συνδεθούμε με το Ραδιοταξί Παρθενών, να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται σε αρκετούς δρόμους της Αθήνας. Πολλές αρτηρίες είναι μποτιλιαρισμένες. Να ξεκινήσουμε από το Χαϊδάρι, από το Παλατάκι, στη Λεωφόρο Αθηνών έως το Σκαρμαντά. Ο Κηφισός από το ύψος του Ρέντι έως και τα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδό από το Μενίδη μέχρι Μέτρη Μεταμόρφωση και από τα Βρυλίσια έως και το Γέρακα. Στο κέντρο της Αθήνας η Αχιλλέως στο Μεταξουργείο, στην Ομόνια περιμετρικά. Η Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα. Η Κηφισία στο ύψος του Χολαργού. Η Μεσογείων μέχρι και την Αγία Παρασκευή, η Αρδιτού στο ΜΕΤΣ, η Βασιλής Σοφίας αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Επίσης, ο Πειραιάς έχει αρκετή κινητικότητα και η Λεωφόρο Ποσειδώνος από τον Νεοφαλήρο μέχρι και τον Άλυμο.
0: Αυτά
2: για την ώρα.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε εμείς, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και συνεχίζουμε εμείς. Να ανοιχνεύουμε την επικαιρότητα. Λέγαμε πριν για τον κύριο Αβραμόπουλο, αυτό που ξέχασα να σας πω και μου το θύμισε ένας πολύ καλός φίλος και συνάδελφος, δεν προδίδω το όνομά του, είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος, πρώτον, αυτό το είπα σε μια προηγούμενη εκπομπή, είχε αρνηθεί να πάει να καταθέσει στην βελγική δικαιοσύνη όταν κλήθηκε την πρώτη φορά. Κάτι που προφανώς λειτουργήσε εις βάρος του. Δεν θα πάει ούτε τώρα να καταθέσει και ο λόγος που δεν θα το κάνει είναι προφανώς γιατί φοβάται την προφυλάκηση, όπως ακριβώς έγινε με την κυρία Καϊλή. Ο κύριος Αβραμόπουλος σας είχα πει σε μια προηγούμενη πρέσα ότι υπάρχει ισχυρή πιθανότητα, μέχρι βεβαιότητα, ότι η υπόθεση του θα δικαστεί από τα ελληνικά δικαστήρια για ένα πάρα πολύ απλό λόγο, διότι κατά τη διάρκεια τέλεσης το δικείμενο δεν ήταν επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε ότι την έμιστη σχέση με την συγκεκριμένη αμαρτωλή ΜΚΙΟ την είχε μετά τη λήξη των καθηκόντων του. Αυτά για τον κύριο Αβραμόπουλο. Διάβαζα στις ειδήσεις ότι σύμφωνα με την Compare the Market, με μια ιστοσελίδα η οποία συγκρίνει τις τιμές της αγοράς, το λέει και ο τίτλος της άλλωστε, ανέλησε τα δεδομένα από 85 χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. για να διαπιστώσει πώς μεταβάλλεται η ζήτηση κατά τους μήνες με ακραίες θερμοκρασίες. Επειδή έτσι κι αλλιώς είμαστε στο καλοκαίρι και επειδή τα βλέπετε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη με τον καύσωνα, ειδικά στη Γαλλία για παράδειγμα, και θα έρθει και εδώ, σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, σύμφωνα με την ιστοσελίδα αυτή, η μελέτη συνέκρινε τη ζήτηση κατά το θερμότερο 10% των μηνών κάθε χώρας με τη ζήτηση κατά τους μήνες με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Και σύμφωνα με τα ευρήματα, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως, καθώς η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας εκτινάσεται κατά 38,62% σε περίοδους ακραίας ζέστης. Η αύξηση αυτή, προσέξτε, μεταφράζεται σε επιπλέον 143 κιλοβατόρες ανά άτομο για κάθε μήνα με συνθήκες καύσωνα. Είναι φυσιολογικό να είμαστε στην πρώτη θέση παγκοσμίως, αν το αναλύσετε λίγο. Πρώτον, διότι έτσι κι αλλιώς έχουμε ένα πολύ ζεστό και θερμό καλοκαίρι. Δεύτερον, οπότε τα αρκοντήσια δουλεύουν στο φουλ. Δεύτερον, διότι επισκέφτονται την Ελλάδα τους θερινούς μήνες εκατομμύρια τουρίστες, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, στα καταλήμματά τους τα αρκοντήσια τα έχουν ανοιχτά όλη μέρα, all day. Έτσι. Και γιατί τώρα σας το λέω αυτό? Διότι είναι πολύ νοπή η εικόνα, η οποία έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στα social media, αρνητική εντύπωση, και το σχολιάζει πάρα πολλοί κόσμος, όχι άδικα, να σας πω την αλήθεια, το ότι η χώρα καταστρέφει τις υποδομές τις οποίες έχει από την προηγούμενη, από το παρελθόν της, όπου βασιζόταν αποκλειστικά στο λιγνίτι, στο εθνικό μας καύσιμο, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Έκανε το πέρασμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τον τρόπο τον οποίο το έκανε, και αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί κανένας δεν διαφωνούσε με το πέρασμα αυτό, αλλά όλοι διαφωνούμε το πέρασμα αυτό να γίνει το σύνθημα, το πιστόλι του αφέτιου, ώστε να προχωρήσουν οι εταιρείες που εμπλέκονται σε αυτό σε ένα πάρτι εσχροκέρδειας εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Λοιπόν, και το μεγάλο ερώτημα είναι, αφού το λιγνίτι τον έχει, είναι εθνικό καύσιμο, υπάρχει, γιατί θα πρέπει αυτές τις υποδομές να τις καταστρέψεις? Εγώ δεν θα μπω ούτε καν στη λογική γιατί δεν τις πουλάς, να βγάλεις και κέρδος. Γιατί είναι η περιουσία του ελληνικού λαού, δεν είναι η περιουσία του Κυριακού Μητσοτάκη, ούτε του σόγιου του. Εγώ θα μπω γιατί δεν τις κρατάει λειτουργικές, δεν τις συντηρεί δηλαδή, ώστε σε μια έκτακτη κατάσταση να μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Και η έκτακτη κατάσταση δεν είναι, για παράδειγμα, μια ακραία, όπως παράδειγμα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, όπου θα μπορούσε να έχουμε μια ανάφλεξη εκεί και να κλείσουν εντελώς οι στρόφιγγες, ούτε ο πόλεμος στην εισβολή, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όπου έκλεισε την μπαταρία της Ευρώπης που ήταν η Gazprom και το φυσικό της αέριο. Ας πούμε η καύσωνας, η κλιματική αλλαγή που έρχεται, δεν έρχεται, είναι εδώ. Γιατί, πείτε μου εσείς, βρείτε μου ένα λόγο. Λοιπόν, χθες είχαμε και ένα sell-off στη Wall Street. Οι περίφημοι Magnificent Seven έχασαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Οι κορυφαίες αυτές τεχνολογικές εταιρείες που οδήγησαν την Αμερικάνικη αγορά σε διαδοχικά ιστορικά ρεκόρ βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων. Γιατί οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνική νοημοσύνη, στα cloud και στις υποδομές και στα data centers, ενδέχεται να απαιτήσουν πολύ περισσότερο χρόνο για να αποδώσουν τα αναμενόμενα κέρδη. Οπότε το sell-off δεν σηματοδοτεί το τέλος της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά δείχνει τα όρια της αγοράς, η οποία θέλει εδώ και τώρα κέρδη, ειδικά όταν πίσω από τα κέρδη που δεν έρχονται ακόμα βρίσκονται τεράστιες, ενώ σε χρήμα, επενδύσεις για να φτιαχτούν αυτά τα data centers και να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να δουλεύσει τα συστήματα τεχνικής νοημοσύνης, τα οποία πλέον έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Λοιπόν, και αφήνω τελευταίο το πολύ μεγάλο θέμα για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια και τον τρόπο υπολογισμού των κόκκινων δανείων. Ο κύριος Πιερακάκης χθες έδωσε στη δημοσιότητα το νομοθέτημα της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο νόμο, γιατί υπήρχε η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά οι δικηγόροι των μεγάλων των συστημικών τραπεζών αρνούνταν να τον χρησιμοποιήσουν, να συμμορφωθούν με αυτόν, βλέποντας κενά στην απόφαση του Αριοπάγου και προσπαθώντας να τα φέρουν στα μέτρα τους, ώστε να μην προβούν στις μειώσεις των μηνιαίων δανείων. Μιλάμε πάντα για τον κόσμο που έχει ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Το νομοθέτημα της κυβέρνησης αφήνει ένα πολύ μεγάλο κενό στο θέμα της αναδρομικής ισχύς της απόφασης αυτής. Προκύπτει ένα μεγάλο όφελος όντως για τους στη μηνιαία δόση, αρκετά μεγάλο.

0: Παρακαλώ.
1: Κύριε Γκρανάκη, άλλα τα αθρίζει εδώ, βλέπω
2: εγώ
1: το Πασόκ.
2: Απλά φρεσκάρω τη μνήμη των τηλεθεατών. Η ευρωβουλευτής του Πασόκ συνελήφθη. Και συνελήφθη με μετρητά στο σπίτι.
1: Μάλιστα.
2: Πολλά μετρητά αδήλωτα. Δεν έχει καμιά σχέση αυτή η υπόθεση με αυτό που είδαμε χθες.
1: Ναι.
2: Εδώ έχουμε έναν πρώην επίτροπο ο οποίος λέει: συνεργάζομαι πλήρως με τις αρχές, όλα είναι δηλωμένα. Δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα στη σκιά.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχει καμιά σχέση το ένα
1: άρα
2: με το άλλο.
1: Θέμα διαγραφής δεν τίθεται, λέτε.
2: Μα όταν αυτό είναι γνωστό.
1: Θέτει, εδώ, κύριος Χριστίδης, από
2: όταν αυτό είναι γνωστό εδώ και τρία χρόνια.
1: Ναι.
2: Αν υπήρχε θέμα διαγραφής θα ήταν πριν τρία χρόνια. Τώρα τι ακριβώς έχει αλλάξει.
1: Όχι, ένταλμα δεν υπήρχε πριν τρία χρόνια. Δεν υπήρχε κάτι.
2: Για να καταλάβουμε κάτι. Εδώ δεν υπάρχει αυτό το ένταλμα που λέμε.
1: Ναι.
2: Είναι αίτημα συνεργασίας με τις βελικές αρχές.
3: Μα δεν θα κάνουμε εμείς δικαστήριο τώρα εδώ πέρα.
2: Και βγαίνει και
3: αυτό είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά τη δικαιοσύνη. Στη μία περίπτωση λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης εμφανίζει κάποια στοιχεία που αφορούν προκειμένου την κυρία Καϊλή. Και λέει.
1: Δεν τα εμφανίζει.
2: Εγώ τα εμφάνισα.
3: Ναι, τώρα λέει ο κύριος.
1: Υπάρχουν
3: αυτά. Μα η κυρία Καϊλή και ο δικηγόρος της έχουν πει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αυτό όμως δεν είναι απλά να το αξιολογήσετε.
1: Όμως, τζάντα.
3: Ακούστε να δείτε,
1: τα
3: κύριε Παύλο. Ακούστε, κύριε Παύλο. Αυτό δεν θα το αξιολογήσετε εσείς και εγώ.
1: Πώς θα το αξιολογήσετε.
3: Κύριε Παύλο, θα το αξιολογήσετε.
1: Δεν έχω μια λόγο.
3: Θα το αξιολογήσουν.
1: Δεν έχω στοιχειώδη λόγο. Θα το αξιολογήσουν. Μια βαλίτσα με 600 χιλιάρικα είναι μια βαλίτσα με 600 χιλιάρικα.
3: Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό.
1: Και μάλιστα η βαλίτσα αυτή.
3: Ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Γιατί αυτή που μιλάμε, η συγκεκριμένη η κυρία Καϊλή είναι έξω. Είναι έξω και πάλι με την ίδια δικαστική απόφαση. Εγώ λοιπόν τι λέω. Επειδή τεκμήριο αθότητας υπάρχει σε μία περίπτωση, τεκμήριο αθότητας υπάρχει και στην άλλη περίπτωση, εγώ λέω το εξής. Τα πολιτικά κόμματα έχουν υποχρεώσει να στέλνουν μηνύματα.
0: Μαλώνουν μεταξύ τους το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Ποιος πήρε τα περισσότερα και ποιος τα πήρε νόμιμα και ποιος τα πήρε παράνομα. Το επιχείρημα μεταξύ της, των δύο είναι ότι η κυρία Καϊλή τα πήρε παράνομα, μαύρα, με βαλίτσα, έτσι, χεράτα. Να σας θυμίσω και μια έκφραση τον τελευταίο καιρό. Ενώ ο κύριος Αβραμόπουλος το έχει δηλώσει κανονικά, ήταν μισθοδοτούμενος από τη ΜΚΟ. 5.000 μηνιαίως και πλήρωνε και το φόρο, μάλιστα. Αυτό φαντάζομαι, αγαπητέ κύριε Κυριανάκη, θα ληφθεί υπόψη από τις δικαστικές αρχές, όταν και αν φτάσει ο κύριος Αβραμόπουλος εκεί. Οπότε να υποθέσω ότι. Τώρα δεν θέλω να κάνω και τον δικηγόρο, δεν είμαι. Ότι η ποινή για τον κύριο Αβραμόπουλο θα είναι μικρότερη, αν καταδικαστούν έτσι και δεν βρεθούν αθώοι, θα είναι μικρότερη από αυτή της κυρίας Καϊλή. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι σας ενδιαφέρει σας η ποινική μεταχείριση των δύο, ούτε την κοινωνία. Είναι το πρώτιστο, η ποινική μεταχείριση. Αν η κυρία Καϊλή δηλαδή θα καταδικαστεί με περισσότερα χρόνια από τον κύριο Αβραμόπουλο, γιατί το δικό της, η δική της κατηγορία είναι αναβαθμισμένη. Τι σας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι το πώς ένας πολιτικός. Και τι ήθους και ποιότητας είναι αυτός ο πολιτικός, ο οποίος προκειμένου να ενθυλακώνει 5.000 μηνιαίως, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου να κάνει λόμπινγκ για μια χώρα εις βάρος των συμφερόντων της δικής του χώρας. Γιατί φαντάζομαι ότι εδώ όλοι συμφωνούμε, εσείς συμφωνείτε περισσότερο από εμάς, εσείς εννοεί δεξί, ότι είμαστε Ευρωπαίοι. Έτσι δεν λέγατε. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή πώς σπέβδεις ως επίτροπος στο παρελθόν της Ευρώπης. Σε εμπιστεύτηκαν οι Ευρωπαίοι πολίτες να είσαι επίτροπος. Να υπηρετήσεις τη χώρα μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, από κορυφαία θέση. Δεν καταλαβαίνω πως αμέσως μετά ενθυλακώνεις τόσο εύκολα τα 5.000 μηνιαίως για να κάνεις λόμπινγκ υπέρ μιας άλλης χώρας, εις βάρος των συμφερόντων της δικής σου. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Γιατί η άλλη χώρα κάνει λόμπινγκ, δεν κάνει λόμπινγκ έτσι. Γιατί τους αρέσουμε οι Ευρωπαίοι. Κάνει λόμπινγκ για οικονομικές αποφάσεις, για να πάρει περισσότερα, για να κάνει δουλίτσες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να γλιτώσει κάποια πράγματα, δηλαδή εις βάρος των συμφερόντων των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα, κύριε Κυρανάκη μου. Η ποινική μεταχείριση είναι το πρόβλημα. Αν είναι λιγότερο ή περισσότερο ένοχος από την κυρία Καϊλή. Και αφού μένουμε στις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κερίδη, ο οποίος σήκωσε πραγματικά πάρα πολύ σκόνη με τον τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκε. Τον αήθη τρόπο, τον οποίο αναφέρθηκε στον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα.
4: Τώρα, Κάτια Φωτιάδου, μιλάμε για μια πρωτοφανή επίθεση του Δημήτρη Κερίδη προς τον Χάρη Δούκα. Μια άγρια επίθεση, τον χαρακτήρισε πολιτικό περιθώριο και τον κύριο τίποτα.
5: Αυτό τον αδιανόητο χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, θυμίζω, του κυβερνώντος κόμματος, για τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, θυμίζει ακριβώς την επίθεση του Θεόδωρου Πάγκαλου προς τον Δημήτρη Αβραμόπουλο στις δημοτικές εκλογές του 1994, αμφότεροι υποψήφοι για το ημάχη της Αθήνας στη Δημαρχία.

0: αυτές οι χυδαίες εκφράσεις στην ουσία που χρησιμοποίησε ο κύριος Κερίδης για τον Χάρη Δούκα, ήθελε να δείξει ότι αυτό το πολιτικό τίποτα, σε αυτό το πολιτικό τίποτα οφείλεται η δημοσκοπική εικόνα του Πασόκ, ότι αυτό το τίποτα το πολιτικό σπρώχνει το Πασόκ σε μια γραμμή αντιδεξιά και στην ουσία σε μια προοπτική συνεργασίας με την αριστερά. Να σας πω ότι τέτοιες κουβέντες δεν είχαμε ξανακούσει τα τελευταία 30 χρόνια που έχουμε σφοδρότατες αντιπαραθέσεις στη διάρκεια της κάθε προεκλογικής περίοδου που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Και να σας πω επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία επίσημη αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κώστας Τσουκαλάς σε ραδιοφωνική του συνέντευξη λίγο νωρίτερα μίλησε για πιστοποιητικά. Δεν θα ζητήσουμε, είπε, πιστοποιητικά από τον κύριο Κερίδη, τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Μαρινάκη, όπως στοχοποιούν τον Νίκο Ανδουλάκη, έτσι στοχοποιούν και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Ενώ αντιθέτως, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κρήτα, και ο Κώστας Ζαχαριάδης, οι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αθήνα τώρα στο Δήμο Αθηναίων, έχουν βγάλει ανακοινώσεις και έχουν κάνει αναρτήσεις, όπως στην ουσία μιλάνε για χυδαία επίθεση, απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και καλούν τον Πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει αυτή τη συμπεριφορά του κοινοβουλευτικού του εκπροσώπου. Διαφορετικά, όπως λένε, στην ουσία θα είναι σαν να υιοθετεί αυτούς τους πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς. Μιλούν για μια αλαζονική συμπεριφορά της κυβέρνησης που αντικατοπτρίζεται στην συμπεριφορά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
1: Θα δούμε και άλλα επεισόδια. Ωστόσο, αναρωτιέται κανείς, όταν εκτροχιάζεται έτσι η πολιτική σύγκρουση με τόσο άγριες εκφράσεις και άγρια επεισόδια, τι θα γίνει όταν θα προκηρυχθούν και επισήμως οι εκλογές. Κάτι από τη Άδου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Καλά, μην είστε τώρα και συνάδελφοι και τόσο υπερβολικές κι εσείς. Δεν έχουμε ξανακούσει 30 χρόνια. Και αν έχουν ακούσει τα μάτια μας στον πολιτικό στίβο, τους καυγάδες των πολιτικών μεταξύ τους. Εντάξει. Έχουμε ακούσει και χειρότερα, θέλω να πω. Αλλά. Τέλος πάντων, έχουν όντως αήθες επίθεση του κυρίου Κερίδη στον κύριο Δούκα, η οποία μάλιστα είναι και κατανόητη, γιατί δεν καταλαβαίνω ακριβώς. Δηλαδή, τι πιστοποιητικά κοινωνικό φρονημάτων θα δώσει στον κύριο Κερίδη οποιοδήποτε, το οποιοδήποτε στέλεχο του Πασόκ. Αν είναι υπέρ της συνεργασίας των προεδρικών δυνάμεων, είναι δικαίωμά του να είναι. Και η δικαίωμα και η υποχρέωσή του να το λέει στον κόσμο, μάλιστα προεκλογικά. Λοιπόν. Τέλος πάντων, έχουν χάσει την ψυχραιμία του εκεί στη Νέα Δημοκρατία και φαίνεται αυτό. Το οποίο κουμπώνει, πηγαίνει κρέας νύχη μαζί με την απώλεια της προοπτικής τρίτης τετραετίας, η οποία μοιραία, το καταλαβαίνετε, περνούσε μέσα από το Πασόκ. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ξανά αν δεν συνεργαστεί με το Πασόκ. Οπότε δικαίως ο κύριος Κερίδης χάνει την ψυχραιμία του, γιατί ο κύριος Δούκας του χαλάει τη σούπα, επειδή έδινε και δίνει τη μάχη για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Τη συνεργασία διαλύει του Πασόκ με βάση το ιδεολογικό του DNA, έτσι, να το πούμε και αυτό. Να το πούμε και αυτό. Η οποία γίνεται συνεργασία, γίνεται όλο και πιο εφικτή μετά το rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Διότι αν καθίσει κάποιος, η ζωή είναι απλή μερικές φορές. Πέρα από τις προσωπικές φιλοδοξίες του καθενός, πέρα από τις χρησιμοθυρίες, πέρα από τα κομματικά παιχνίδια, η ζωή είναι απλή. Αν καθίσει κάποιος και δει, πάρει τις τελευταίες 8 δημοσκοπήσεις και αθροίσει τα ποσοστά της Ελλάς και του Πασόκ, φτάνουν ακριβώς το ποσοστό που δίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Οπότε, bye bye Κυριάκο, με το πόσο πιο απλά μπορώ. Τώρα, αν στο Πασόκ θα βάλουν μυαλό και θα σταματήσουν τα χαριεντίσματα με την κυρία Διαμαντοπούλου και τους συμμητάνθρωπους που ομνίουν στο όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη πανάθεμά τους. Δεν το ξέρω, κακό του κεφαλίου τους αν δεν το κάνουν, γιατί στο τέλος πραγματικά δεν θα βρουν ούτε την ψήφο της οικογένειάς τους μέσα στην κάλπη, αν συνεχίσουν με το ίδιο πανηγυράκι. Αν καταλάβουν ότι, okay, θα πάμε προεκλογικά, ενδεχομένως μερικές φορές και αντιπαραθετικά με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά σίγουρα αφήνοντας στην πίσω πλευρά του μυαλού του κόσμου την προοπτική ότι είμαστε ιδεολογικά συγγενείς δυνάμεις και μπορούμε να συνεργαστούμε για καλό της χώρας. Τότε θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός ποιο θα βγάλει δεύτερο και ποιο θα βγάλει τρίτο και θα συνεργαστούν. Αυτό λέει ο περισσότερος κόσμος. Αυτό λέει και η λογική, αν θέλετε, τη δική μου άποψη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον δικηγόρο των αποδήμων, τον κύριο Θωμά Στάικο, ο οποίος σχολιάζει την απόφαση του δικαστηρίου, την καταδίκη επί της ουσίας της Άννας Μισελ Σιμακοπούλου, γιατί έκανε φίλο και φτερό τα προσωπικά δεδομένα των ομογενών, στέλνοντας παράθεμά της τη φατσούλα της. Προκειμένου να την ψηφίσουν, παρακαλώ. Πάμε να τον ακούσουμε, γιατί βάζει ένα πολύ σημαντικό θέμα. Βάζει το δημόσιο διάλογο.
3: Και τέλος, επιτρέψτε μου να πω, η εισαγγελική πρόταση έγινε την Τρίτη. Η απόφαση βγήκε σήμερα. Στο ενδιάμεσο υπήρξαν δηλώσεις ενός πολυπράγμονα υπουργού, του κ. Γεωργιάδη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου, οι οποίοι ανέφεραν ως επιχείρημα ότι δεν θα έπρεπε να καταδικαστούν οι σημερινοί κατηγορούμενοι με τη δική τους επιχειρηματολογία. Όμως είναι ανεπίτρεπτο θεσμικά εν αναμονή δικαστικής απόφασης να γίνεται σχολιασμός εισαγγελικής πρότασης. Είναι ανεπίτρεπτο θεσμικά και αυτό να γίνεται από υπουργούς. Σας ευχαριστώ.
2: Όπως ακριβώς το λέει, ανεπίτρεπτη. Ανεπίτρεπτο να γίνεται αυτό. Διότι προσέξτε, οι παρεμβάσεις των δύο υπουργών, του ενός υπουργού μάλιστα, ενός πρώην υπουργού, του κ. Γεωργιάδη και του κ. Βορύδη, δεν γίνανε μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Γίνανε πριν την απόφαση της Προέδρου. Με αφορμή την εισαγγελική πρόταση. Επιχείρησαν να προκαταβάλουν την απόφαση της Προέδρου. Διότι δεν είναι δύο απλοί πολίτες, θεσμικά έχουν μια ιδιότητα, κορυφαία ιδιότητα. Ο ένας είναι υπουργός, ο άλλος είναι πρώην υπουργός και κορυφαίος τέλεχος του κυβερνητικού κόμματος. Δεν μπορεί να παρεμβαίνεις ακούγοντας την εισήγηση του εισαγγελέα. Λοιπόν, και ας μείνουμε στον κύριο Βορύδη, διότι τα θεσμικά τοπήματα του κυρίου, τα λεκτικά θεσμικά τοπήματα του κυρίου Βορύδη είναι πραγματικά, ξεπερνούν και την πιο απεσιόδοξη άποψη. Πάμε να τον ακούσουμε εδώ σε ένα ακόμα κορυφαίο θεσμικό λύστημα.
4: Εγώ λοιπόν έχω μία απλή αρχή στη ζωή και θέλω να σας πω ότι είμαι αυστηρότερος όλων και στο λέω γιατί θα πω τη θέση μου τώρα. Εάν πιάσω ένα δικό μας άνθρωπο να κάνει ένα κακό, είμαι εκείνος που δεν θα πω απλώς να πάει στο ειδικό δικαστήριο αν είναι υπουργός ή να πάει να δικαστεί όταν είναι βουλευτής, αλλά θα πω, θα τον διαγράψει από την βουλευτική ομάδα, θα τον διαγράψει και από το κόμμα και θα είναι αποσυνάγωγος. Θα τον διαγράψει από την βουλευτική ομάδα και θα είναι αποσυνάγωγος. Και θα είναι αποσυνάγωγος. Αλλά αυτός που έχει κάνει κάτι κακό, όχι αυτός ο οποίος μου έρχεται μια δικογραφία, τη διαβάζω και βλέπω ότι δεν έχει κάνει τίποτα και απλώς έχει διαβαστεί μια δικογραφία προς δημιουργία εντυπώσεων. Όχι, θα κάτσω να διαβάσω. Όχι, θα κάτσω να διαβάσω. Πάμε συνέχεια, λέει. Περάσαμε όλο το καλοκαίρι, έρχεται η δεύτερη δικογραφία.
5: Και δικογραφία σε η κομμάτια. Δικογραφία,
4: το περάσαμε. Χαμός. Άρση ασυλίων και μία προκαταρτική. Παρετήσεις, ένας πανικός από παρετήσεις, ένας χαμός. Σωστά. Ωραία. Άρση των ασυλίων. Θαυμάσια. Εγώ τι λέω, όχι αυτοματισμός, να δούμε τι έχουν κάνει. Και ξεκινάω να διαβάζω. Εγώ τις διαβάζω. Ήρθε ποινική δικογραφία. Και κάθομαι να διαβάσω. Μάλιστα. Και τι βλέπω. Ο Μηταράκης λέει, διαβίβασε ένα mail. Τι είπες τώρα. Ο Λιβανός υπουργός έχει κάνει δεκτές, λέει, κάτι ιεραρχικές προσφυγές. Ηθική αυτουργία σε αυτή την πράξη ο Καραμαλής. Και τι έγινε. Δεν έχει αρμοδιότητα να κάνει δεκτές ιεραρχικές προσφυγές. Δεν είναι κυριαρχική του κρίση. Και τι έγινε. Ο Συνετάκης λέει ένας αυτός μια ενίσχυση που κάτι 2.000 ευρώ. Τι βλέπω άλλο. Ο Τσιάρας. Ο Τσιάρας 140.000 ευρώ μεν, αλλά έκατσε, έκανε τους λογαριασμούς. Έμεναν τρεις. Αρχίζω τις κοιτάω. Αλλά κοιτώντας, ακούω και τους συναδέλφους μου, τους βουλευτές. Έλα εδώ, σε παρακαλώ πολύ. Κυρία μου, Κατερίνα μου, που υποτίθεται έχεις κάνει κακούργημα. Έχεις κάνει κακούργημα. Έλα εδώ, βρε κορίτσι μου. Τι έχει γίνει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Για να δω χαρτιά. Αυτά. Α, κάτσε λίγο. Δεν βλέπω κάτι. Α, κάτσε λίγο. Δεν βλέπω κάτι. Έχεις κάνει κακούργημα. Έλα εδώ, βρε κορίτσι μου. Τι έχει γίνει. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Για να δω χαρτιά. Αυτά. Α, κάτσε λίγο. Δεν βλέπω κάτι.
2: Σαν το Βιτάλ Σασούν. Και σαμπουάν και κοντίσιονερ. Και υπουργός. Και δικαστής. Και εισαγγελέας. Και τελικός κριτής. Α, κάτσε λίγο. Ποια δικαιοσύνη. Σιγά, γιατί κάθεστε και ασχολείστε με τη δικαιοσύνη. Γιατί απολύστε τους όλους. Εσείς θα είστε και δικαστές, τα πάντα. Θα έρχεται η υπόθεση από όπου έρχεται, εσείς θα κρίνετε, εσείς θα δικάζετε, εσείς θα επιβάλλετε τις ποινές. Ποια δικαιοσύνη. Α, για ποιο λόγο. Αυτοί θέλουν να κλέβουν ανενόχλητοι το παίρνετε χαμπάρι. Και όταν τους πιάνουν με την γίδα στην πλάτη, θα φοράνε, θα πετάνε αμέσως στο υπουργικό κουστούμι, θα φοράνε την τίβενο και θα κρίνουν αυτούς και αλλήλους. Τις υποκλοπές τις έκανε ο κανένας. με το Predator. Τη ΕΕΠ είναι κανονικότητα. Ποια χώρα δεν παρακολουθεί τους υπουργούς και τις φίλες των συζύγων των υπουργών, εδώ που τα λέμε. Για τα Τέμπη φταίει ο Χατζηπετρής. Το μπάζωμα έγινε γιατί φύτρωνα κάτι λουλουδάκια και πρέπει να τα ψηρίσουμε από εκεί. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είδαν, δεν γνώριζαν, δεν ήξεραν και πάει λέγοντας. Η Κοδέση έχει μπιφ μαζί τους και δεν τους θέλει. Ξύπνησε ένα πρωί και λέει αυτή τη Νέα Δημοκρατία εκεί στην Ελλάδα, τι θέλω, θα τη διώξω. Ή τη βάζει ο Τσίπρας, το ξέχασα και αυτό. Και ο Βέλγος εισαγγελέας είναι σκιτζής και στέλνει λευκά δικόγραφα. Αυτά μας είπε ο κύριος Βορύδης. Αυτοί θα κρίνουν, καταλάβατε τι αντίληψη και τι υπάρχει πίσω από αυτή την αντίληψη. Πόσο θράσος υπάρχει πίσω από αυτή την αντίληψη. Η υπέρτατη εξουσία είναι αυτή. Δεν υπάρχει καμιά άλλη εξουσία. Ο διαχωρισμός των εξουσιών δεν υπάρχει για αυτούς. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, είναι δικά τους πορτοπαρόλ. Στην ομάδα αλήθεια τα είπα αυτά, τη συνέντευξη που ακούσατε πριν. Σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη, δεν ξέρουν τη δουλειά τους, είναι σκιτζίδες. Αυτή η υπέρτατη εξουσία. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Θα βάλουμε ένα τραγούδι και θα τελειώσουμε όσο πάρει το τραγουδάκι. Και η σημερινή μας πρέσα, Τετάρτη, ήταν σήμερα, Λαζάρε. Λοιπόν, στη μέση της εβδομάδας είμαστε, ήταν μία ακόμα πρέσα. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας. Ο Λάζαρος Καραγιάννης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε αφήσει και ηχητικά που έχουμε για να παίξουμε. Θα τα κρατήσουμε για αύριο, Λάζαρε. Θα βάλουμε σε ένα φάκελο, θα παίξουμε αύριο. Εσείς να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας και να μείνετε εδώ στο κόκκινο. Ακολουθούν όλοι οι καλοί συνάδελφοι που σας ενημερώνουν καθημερινά. Καλή συνέχεια για το υπόλοιπο της ημέρας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Απεργιακές κινητοποίησεις σήμερα των εργαζομένων στους κλάδους του επισητισμού, τουρισμού, τροφίμων και ποτών και των κατασκευών, με βασικές αιχμές στην αύξηση των μισθών και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 24ωρη απεργία πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον επισητισμό, τουρισμό, καλώντας σε απεργιακή συγκέντρωση στις 11 έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ άλλων, διεκδικούν ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια και υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε όλο τον κλάδο. Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒ η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών και θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνει και η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδος με αιχμή μεταξύ άλλων μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 11 στην πλατεία Κάνικο. Στην κινητοποίηση καλούν και οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού που βρίσκονται στη δεύτερη μέρα της 48ωρης απεργίας τους, με αίτημα την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στο έργο. Τετράωρη στάση εργασίας από τις 10 το πρωί και συγκέντρωση στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου. Προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Απεργούν σήμερα και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες όλης της χώρας, στο επίκεντρο των διεκδικήσεων, η άμεση στελέχωση υπηρεσιών, η επίλυση χρόνιων μισθολογικών προβλημάτων και η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 24ωρη απεργία σήμερα και από το Επιχειρησιακό Σωματείο Εργαζομένων της Αθηναϊκής Ηθοποιίας στην Πάτρα, μετά το εργατικό ατύχημα με έναν τραυματία εργαζόμενο στο κεφάλι. Δεν υπάρχει ανάπτυξη αν δεν υπάρχει ευημερία της εργασίας και των εργαζομένων. Και σήμερα οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στην εστίαση και τον τουρισμό, αντιμετωπίζουν κατάματα τον οδοστορωτήρα που είχε υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης, σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας ο Κράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον πρόεδρο και τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει στήριξη σε δανειολήπτες που παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καθώς φέρνει χαμηλότερες δόσεις και λιγότερους τόκους. Ωστόσο, όσοι βρέθηκαν σε οικονομικό αδιέξοδο δεν θα έχουν κανένα όφελος από τη νέα παρέμβαση. Σε μια περίοδο που υπάρχει ασυδοσία των funds, των servicers και των τραπεζών και που προχωράνε οι πληστηριασμοί όσο και αν το κρύβει η κυβέρνηση, η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι ιστορική και απαιτεί άμεση και καθολική εφαρμογή για όλους τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος κατά τη συνάντησή του με την πρόεδρο και εκπροσώπους της ΕΚΠΙΖΟ, προειδοποιώντας την κυβέρνηση να μην αποκλείσει κανέναν δανειολήπτη. Το δρόμο της Βουλής πήρε η δικογραφία που αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής για τη διαδικασία άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Σε οριακό σημείο βρίσκεται η υγεία του Αριστοτέλη Χατζή, μέλους της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γιώργιος Γέννημα Τάσσα από τη Δευτέρα. Ενώ συνεχίζει την απεργία πείνας για 104η ημέρα, με αίτημα την ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των προσφυγικών και την εκένωση της κοινότητας. Μαζική συγκέντρωση αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα, με πλήθος κόσμου να εκφράζει τη στήριξή του στον απεργό πείνας και στον αγώνα για τη διάσωση των προσφυγικών. Το παρόν σε συγκέντρωση έδωσε και η Μάγδα Φίσα, ενώ οι διαδηλωτές παρέμειναν μέχρι πολύ αργά το βράδυ μπροστά από τη Βουλή. Κάλεσμα για νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης σήμερα στις 7 στο Σύνταγμα. Αύριο Πέμπτη, με την ολοκλήρωση των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις βαθμολογίες ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ παράλληλα θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες. Αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στο Εγάλεο. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισό. Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Εγάλεο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο Γιαλαμία και στο τμήμα από κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση και σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Καλλιρόης, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας, Σταδίου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη διεθνή επικαιρότητα, θόλο το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αναφορικά με το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, αλλά και του καθεστώτος διέλευσης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Προσπαθούμε να καταλήξουμε σε μια δική συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι δεν έχει προγραμματιστεί επίσκεψη επιθεωρητών του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας την ίδια ώρα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μαρκο Ρούμπιο, ανέφερε ότι η Τεχεράνη δεν θα μπορέσει να χρεώσει διόδια στο στενό του Ορμούς στο πλαίσιο οποιασδήποτε τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Μάσουτ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οι πύραυλοι του Ιράν δεν αποτελούν μέρος του μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Κριστιανό Ρονάλντο πρωταγωνίστησε στην εμφατική νίκη της Πορτογαλίας επί του Ουσμπεκιστάν με 5-0, σημειώνοντας 2 γκολ και σημείωσε ακόμα ένα μεγάλο ρεκόρ, καθώς έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει σκοράρει σε 6 παγκόσμια κύπελα, αλλά και ο δεύτερος γυραιότερος σκόρερ σε Μουντιάλ πίσω από τον Ρόζερ Μιλ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με κατατόπους νεφώσεις το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Βελτίωση του καιρού το βράδυ, έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
6: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Κάτι παίζει στο κόκκινο, από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Έως τις 10 πάμε και σήμερα συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Τζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Με πνοή του ανέμου ξεκινήσαμε σήμερα, από Παταλή Θεοχαρίδη, ο οποίος συμμετέχει μαζί με τους Βασίλη Λέκα, Μαρία Παπαγεωργίου, Γιώργο Μεράτζα και Ελένη Δημοπούλου και βέβαια το Γιώργο Καζαντζή απόψε στο Θέατρο Κήπου με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 2310-230-242. Περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook και για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Την καλημέρα μας λοιπόν στην πρωινή παρέα. Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου, και πάμε στην ειδησιογραφία της ημέρας. Πανελλαδική απεργία σήμερα για εργαζόμενους σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, συγκεκριμένα σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Σε απεργία βρίσκονται και οι εργαζόμενοι σε περιφέρειες της χώρας με τη στήριξη της ΑΔΔΗ. Είναι κλαδικές οι κινητοποιήσεις, δεν υπάρχει δηλαδή γενική απεργία. Ωστόσο, επηρεάζονται η λειτουργία επιχειρήσεων εστίασης και ξενοδοχείων, όπως και η λειτουργία κατασκευαστικών έργων και υπηρεσιών των περιφερειών. Έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και σε Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες περιοχές στη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη οι συγκεντρώσεις έχουν ως εξής. Σε λίγη ώρα στις 10 έξω από το Electra Palace καλείται ο Συνδικάτο Εργαζομένων σε Επισητισμό Τουρισμό μαζί με Σωματεία Βάσης. 10.30 έξω από τον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους καλούν οι οικοδόμοι. Την ίδια ώρα έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα καλούν οι εργαζόμενοι σε τρόφιμα ποτά. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η βελτίωση των αποδοχών, η αντιμετώπιση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στους κλάδους που απεργούν. Πάμε στα υπόλοιπα, πάμε στην ΕΙΑΘ. Έχουμε το κυβερνητικό σχέδιο για την συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης με την ΕΙΑΘ. Παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, σε δημάρχους της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, προαναγγέλλοντας ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα τεθεί σε διαβούλευση εντός των επόμενων ημερών με στόχο να ολοκληρωθεί ο συγκεκριμένος σχεδιασμός περίπου σε ένα χρόνο. Τι περιλαμβάνει αυτός ο σχεδιασμός? Προβλέπει τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα, αναπεριφερειακή ενότητα, με τη συγχώνευση των ΔΕΙΑ της Θεσσαλονίκης και την επέκταση της αρμοδιότητας της ΕΙΑΘ στη Χαλκιδική. Οι δήμαρχοι που συμμετείχαν στη σύσκεψη λένε ότι τους ξεκαθάρισε ο Υπουργός πως αυτές οι συγχωνεύσεις είναι υποχρεωτικές, πως το προσωπικό των ΔΕΙΑ θα παραμείνει υπό την εποπτεία πλέον της ΕΙΑΘ. Η κυβέρνηση παρουσιάζει το νέο αυτό μοντέλο ως μεταρρύθμιση που στοχεύει στον εξυγχρονισμό των δικτύων, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Λέει ότι η ΕΑΘ μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργούνται. Βέβαια, από την πλευρά των δημάρχων υπάρχουν αρκετές επιφυλάξεις και έντονες. Κάνουν λόγο για ένα συγκεντρωτικό μοντέλο που απομακρύνει τη διαχείριση του νερού από τις τοπικές κοινωνίες, εστιάζουν στις ιδιαιτερότητες των δήμων με πολλούς οικισμούς, εκφράζουν δε φόβους πως οι πολίτες θα δυσκολεύονται περισσότερο στο να απευθυνθούν για προβλήματα ίδρυυσης. Η ΚΕΔΕ έχει επίσης, θυμίζω, διαφωνήσει με αυτές τις υποχρεωτικές συμφωνήσεις και έχει προτείνει διαφορετικό μοντέλο με μία ΔΕΙΑ ανανομό υπό τον έλεγχο των Δήμων. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει επίσης επενδυτικά προγράμματα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και την αναβάθμιση των υποδομών ίδρυυσης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Και από την ΕΙΑΘ πάμε στη ΔΕΘ.
Το θέμα του δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ επιστρέφει στην επικαιρότητα από την Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος. Σήμερα, σε λίγη ώρα, στις 11, είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις. Τη Δευτέρα συζητήθηκε ενώπιον της πρώτης ειδικής επιτροπής η προσφυγή της πρωτοβουλίας πολιτών της Οργανωτικής δηλαδή Επιτροπής Δημοψηφίσματος κατά της απόφασης του γραμματέα της αποκεντρωμένης. Έτοιμα ήταν, θυμίζω, η ακύρωση της συγκεκριμένης απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή νομιμότητας της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Θυμίζω πως το Δημοτικό Συμβούλιο είχε απορρίψει το αίτημα 23.000 δημοτών για τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος για Μητροπολιτικό Πάρκο στη ΔΕΘ. Η Ειδική Επιτροπή συγκροτήθηκε από διάφορα μέλη, εκπροσωπήθηκαν και από οι προσφεύγοντες με πληρεξούσιες δικηγόρους. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες στη διαδικασία η οποία διήρκησε αρκετές ώρες? Είχαν την ευκαιρία οι προσφεύγοντες να αναπτύξουν το ιστορικό της υπόθεσης και τους λόγους ακύρωσης που περιέχονταν στην προσφυγή που είναι υπό εξέταση. Απάντησαν στις ερωτήσεις που τέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής, καθώς και στις αιτιάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σήμερα λοιπόν, στο πλαίσιο, στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος, θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση σε σχέση με τη συγκεκριμένη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, καθώς και για τις υπόλοιπες εξελίξεις στο θέμα της ΔΕΘ και του δημοψηφίσματος.

Λοιπόν, πάμε τώρα στην υπόθεση του οικοπαίδου πρώην Μάρμαρα Μόσχου στη συμβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Βασιλείου Χατζή, που αποτελεί εδώ και δεκαετίες σημείο αναφοράς για το αίτημα δημιουργίας σχολικής μονάδας στην περιοχή. Πρόκειται για ένα χώρο ιδιοκτησίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είχε χαρακτηριστεί από το 1988 για σχολική και κοινωνική χρήση με στόχο να αναγερθεί νηπιαγωγείο. Ωστόσο, μετά την άρση της απαλωτρίωσης και τον αποχαρακτηρισμό του, δρομολογήθηκαν διαδικασίες οικοδομικής αξιοποίησης. Αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από κατοίκους, από γονείς, από εκπαιδευτικούς, από φορείς της περιοχής, που ζητούν να διατηρηθεί για κοινοφελή σκοπό και την ανέγερση νηπιαγωγείου. Άλλωστε, το θέμα της σχολικής στέγης είναι ένα θέμα πιεστικό για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Τι είχαμε ως εξέλιξη? Στις 17 Ιουνίου εκδόθηκε προέγκριση οικοδομικής άδειας για την αξιοποίηση του ακινήτου μέσω αντιπαροχής. Αυτό ενίσχυσε τους φόβους ότι ένας από τους λίγους εναπομείναντες ελεύθερους χώρους μιας ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένης και πυκνοδομημένης περιοχής μπορεί να χαθεί οριστικά. Από την πλευρά της πρωτοβουλίας κατοίκων, αυτό που τονίζεται είναι ότι η ανέγερση μιας νέας πολυόροφης πολυκατοικίας αντίκειται στο πάγιο και επιτακτικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής για ανέγερση νηπιαγωγείου στο συγκεκριμένο οικόπεδο. Λένε ότι θα επιβαρύνει τη γειτονιά και ως προς τα σκουπίδια και ως προς το κυκλοφοριακό και ως προς τη στάθμευση των αυτοκινήτων, και προσθέτουν ότι απειλεί και τα τρία μεγάλα πλατάνια που είναι και προστατευόμενο είδος δέντρων στο δημόσιο πεζοδρόμιο της Μεγάλου Αλεξάνδρου, έξω ακριβώς από το συγκεκριμένο οικόπεδο, γιατί όπως λένε με τις εργασίες εξκαφής και ανοικοδόμησης κινδυνεύουν οι ρίζες τους, οπότε τα δέντρα μπορεί να υποστούν βλάβη και αναπόφευκτα να πρέπει να κοπούν. Αυτός ο αγώνας των κατοίκων της 5ης Δημοτικής Κοινότητας κρατά πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, από το 1988, και έχουν διατυμπανίσει επανειλημμένα προς κάθε υπεύθυνο την έλλειψη σχολικής στέγης στην περιοχή. Έχουν ζητήσει την ανέγερση νηπιαγωγείου στο οικόπεδο, καθώς όπως λένε τα άχτιστα οικόπεδα στην περιοχή σπανίζουν, τα γύρω νηπιαγωγεία δεν επαρκούν για τις ανάγκες των κατοίκων και τα διαθέσιμα οικόπεδα χάνονται το ένα μετά το άλλο. Επανέρχεται λοιπόν η πρωτοβουλία κατοίκων, ζητά από τον Δήμο να επαναχαρακτηρίσει το οικόπεδο άμεσα ως χώρο σχολικής στέγης και να χτιστεί επιτέλους αυτό το νηπιαγωγείο που ζητά εδώ και 38 χρόνια η γειτονιά. Επίσης καλούν την Εκκλησία της Ελλάδος, που είναι ιδιοκτήτρια του οικοπαίδου, έστω και αυτή την ίστατη στιγμή να παραχωρήσει το οικόπεδο στο Δήμο Θεσσαλονίκης για να γίνει το νηπιαγωγείο. Και επίσης από την πρωτοβουλία κατοίκων για νηπιαγωγείο στο οικόπεδο πρώην Μάρμαρα Μόσχου ζητούν από το Δήμο, θα επαναφέρουν μάλλον το αίτημά τους στο Δήμο Θεσσαλονίκης, και προς το σκοπό αυτό συλλέγουν υπογραφές δημοτών, και το κάνουν και ηλεκτρονικά, αλλά θα το κάνουν και στο πλαίσιο του 27ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που ξεκινά αύριο στο Πάρκο Ξαρχάκου.

Πάμε τώρα σε ένα θέμα που ανέδειξε η παράλλαξη. Με εικόνες που έχουν προκαλέσει έτσι εξοργιστικά σχόλια, εικόνες που αντικρίζουν τα τελευταία 24 ώρα κάτοικοι και διερχόμενοι από το Δημοτικό Γυμναστήριο της περιοχής Βούλγαρη στην οδό Τζαβέλα. Εκεί πέρα υπάρχει ανακαίνιση του αθλητικού χώρου, θετική προφανώς, την περίμενε ο κόσμος. Ωστόσο έχει προκαλέσει μία αισθητική υποβάθμιση της γειτονιάς το κομμάτι των εργασιών, καθώς όπως καταγγέλνουν κάτοικοι της περιοχής και φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το μέσο, οι υπεύθυνοι των εργασιών δεν μπήκαν στον κόπο να νοικιάσουν έναν ειδικό κάδο για τα μπάζα και επέλεξαν την εύκολη λύση. Μια λύση την οποία ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει στιγματίσει άλλωστε πάρα πολλές φορές και έχει επιβάλει και σχετικά πρόστιμα. Τι έκαναν δηλαδή? Πέταξαν τα απορρίμματα στον εξωτερικό κοινόχρηστο χώρο του πεζοδρομίου. Βέβαια υπήρξε δέσμευση από την πλευρά του Δημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, του κ. Ζαχαριάδη, προς το μέσο, πως τα υλικά θα μαζευτούν κατά τις χθεσινές βραδινές ώρες. Για να δούμε. Πάμε τώρα στο Δήμο Θερμαϊκού. Την αντίθεσή τους στην σχεδιαζόμενη αμοληψία από το ακρατήριο επανομής για την κατασκευή της έκτης προβλήτας του Λιμένα εκφράζουν με ανακοίνωσή τους περιβαλλοντικές οργανώσεις, θέτοντας ζήτημα για τις πιθανές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής. Υπάρχει λοιπόν μια κοινή ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία η εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη προβλέπει την απόλυψη 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων υλικών από τον θαλάσσιο Πυθμένα, μια ποσότητα πολλαπλάσια της αρχικής πρόβλεψης. Αυτό δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για την προστατευόμενη περιοχή της επανομής, τα λιβάδια Ποσειδονίας και τη συνολική ισορροπία του οικοσυστήματος. Οι οργανώσεις στηρίζουν τις αντιδράσεις του Δήμου Θερμαϊκού, φορέων της περιοχής και επιστημονικών εκπροσώπων που έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και έχουν προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της σχετικής απόφασης. Θυμίζω πως στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται μεταξύ άλλων η επιλογή έγκρισης μέσω τεχνικής περιβαλλοντικής μελέτης του σχεδίου αντί μιας νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Πάμε σε ένα περιστατικό με τραυματισμό με μαχαίρι ενός 24χρονου από μία 29χρονη εχθές. Η 29χρονη συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 24χρονη συντρόφου της. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων. Όλα συνέβησαν χθες το πρωί. Εντοπίστηκε ο 24χρονος φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η συλληφθήσα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος της οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Σήμερα θα περάσει από εισαγγελέα. Όλα συνέβησαν στην Άνω Πόλη. Ο 24χρονος από την πλευρά του έχει υποστεί τραύματα στον πνεύμονα, την κάτω κοιλιακή χώρα και το χέρι. Έχει μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει σε νοσηλεία. Γέφυρα ζωής για τη μεταφορά ενός βρέφους μίας ημέρας από την Καστοριά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο στήθηκε χθες το μεσημέρι. Ένα αγοράκι γεννήθηκε στην Καστοριά, κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το Ιπποκράτειο είναι σημείο αναφοράς για την νοσηλεία παιδιών για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αστυνομικοί της ομάδας Ζήτα συνόδευσαν το ασθενοφόρο που μετέφερε το βρέφος από το κλειδί Μαθίας μέχρι το νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Όλο αυτό έγινε μέσα σε 17 λεπτά. Πέτυχα τη συγκεκριμένη προσπάθεια και όντως ήταν αγωνιώδης η προσπάθεια να φτάσει το ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο. Το νεογνώ παραδόθηκε στους γιατρούς του νοσοκομείου με ασφάλεια.

Τώρα, τι άλλο είχαμε. Είχαμε θανάτους σε Λουόμενον, σε διάφορες περιοχές. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας ηλικιωμένος Λουόμενος από τη θαλάσσια περιοχή Σκάλα Καλλιράχης στην Θάσο. Επίσης, την τελευταία του πνοή άφησε ένας ηλικιωμένος στην Πιερία. Ανασύρθηκε ο 84χρονος χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία του Μακρύγιαλου. Νεκρός ανασύρθηκε επίσης ένας άνδρας από την παραλία του Αγίου Μάμα στο Δήμο Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική. Υπήρξε επίσης κινητοποίηση των αρχών από τον τραυματισμό ενός ανήλικου, ενός 16χρονου λουόμενου στην παραλία της Κεραμωτής, στην Καβάλα. Δύο jet ski συγκρούστηκαν στη θαλάσσια περιοχή Γαλάζια Νερά, στην είσοδο Διαπόρου, στη Χαλκιδική. Θυμάστε τι μας έχουν πει κάτοικοι της περιοχής εκεί για το τι γίνεται τα καλοκαίρια με αυτή την πληθώρα σκαφών και jet ski στην περιοχή. Αυτά σε σχέση με τις παραλίες. Τώρα, στο δικαστικό και αστυνομικό ρεπορτάζ έχουμε το εξής. Αρχίζει σήμερα η δίκη για το θάνατο του 17χρονου μετά από ξυλοδαρμό. Η δίκη έχει προγραμματιστεί στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στις Σέρες. Κατηγορούμενος για το θάνατο του 17χρονου είναι ένας 16χρονος, ο οποίος έχει παραδεχθεί ότι το χτύπησε με το γόνατό του στο πρόσωπο, αρνείται όμως ότι του κατάφερε θανατηφόρα τραύματα. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο 17χρονος είχε περισσότερα από 30 τραύματα σε όλο του το σώμα και αυτά ήταν που επέφεραν το θάνατό του. Όλα συνέβησαν, θυμίζω, την παραμονή των Θεοφανίων. Ο δράστης μαζί με ακόμα δύο άτομα είχαν πλησιάσει το 17χρονο και τότε ξεκίνησε ένας καυγάς. Υπήρχε και βίντεο ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει το θύμα μετά το περιστατικό να πηγαίνει σε ένα πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών, να μπαίνει στο μπάνιο, κάθισε εκεί για 20 λεπτά και στη συνέχεια αποχώρησε κρατώντας το σαγόνι του, επιβιβάστηκε στο αμάξι της παρέας του για να γυρίσει στο σπίτι και λίγη ώρα μετά άφησε την τελευταία του πνοή. Μέλη της οικογένειάς του το βρήκαν νεκρό στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Ο 16χρονος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Κρατείται προσωρινά σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων. Η οικογένεια του θύματος έχει διατυπώσει ανοιχτά τη θέση περί εμπλοκής και άλλων δραστών στην υπόθεση και ζητά να διερευνηθεί τι ρόλο είχαν οι φίλοι του 16χρονου.

0: Επίσης, ένα 44χρονο αστυνομικό επιχείρησαν στην Μπέλα να εξαπατήσουν ένας 39χρονος και η συνεργός του με τη μέθοδο του λογιστή, τη γνωστή. Πρόσχημα ήταν η καταγραφή χρημάτων και κοσμημάτων για την αποφυγή δίθεν προστίμου, εντοπίστηκαν από τις αρχές. Τώρα, καθώς πάμε προς το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, ως μία ακόμα μεγάλη επιτυχία για το Δήμο Νάουσας, χαρακτηρίζει η Δημοτική Αρχή τη δημοσίευση ΕΦΕΚ της απόφασης ίδρυσης του Καλλιτεχνικού Σχολείου Νάουσας. Είναι το 12ο σχολείο αυτού του τύπου σε όλη τη χώρα. Θα ξεκινήσει από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, θα ανοίξει τις πύλες του και θα υποδεχθεί τους πρώτους μαθητές μαθήτριες από όλη την Ημαθία στις εγκαταστάσεις του δεύτερου γυμνασίου με τρεις καλλιτεχνικές κατευθύνσεις: χορό, θέατρο και κινηματογράφο και εικαστικά. Και κλείνουμε με τη στήριξη που δήλωσε στην προσπάθεια πολιτών για τη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτροδοτούμενου σύγχρονου προαστιακού σιδηρόδρομου που θα ενώνει τη Θεσσαλονίκη με την Ημαθία και την Μπέλα. Τη στήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Το συγκεκριμένο αίτημα στηρίζεται από πάνω από 175.000 πολίτες από 5 δήμους, Αλεξάνδρειας, Βέρειας, Νάουσας, Κίδρας και Έδεσας. Έχουν εκδοθεί 43 ψηφίσματα φορέων από τους δύο νομούς για το συγκεκριμένο θέμα, οπότε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας που συνεδρίασε εκφράζει τη στήριξή της σε αυτή την πρωτοβουλία. Και 9:32 έχει πάει η ώρα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα διάλειμμα για απαραίτητες διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.
1: ...91.4 στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασκήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
6: Χορηγός επικοινωνίας 91.4 στο κόκκινο.
1: ...91.4 στο κόκκινο.

0: Με μια νέα κυκλοφορία ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, με το τραγούδι με Άλανα Τέλης, μια συνεργασία σε μουσική του Αντώνη Μιτζέλου, στίχους του Νίκου Κλησιώτη και ερμηνεία από την Μυρίλα Πάχου, μέρος του δίσκου Ρόδινο Φεγγάρι. Καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας όσους όσες μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Ακούτε Κόκκινο Θεσσαλονίκης, δεύτερο μέρος της εκπομπής, κάτι παίζει στο κόκκινο. Πάμε στο θέμα μας για σήμερα. Σας έλεγα τις προηγούμενες ημέρες για την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτηση που εκφράζουν οι καρκινοπαθείς της Βόρειας Ελλάδας για το δικαστικό πάγωμα που υπάρχει για το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο στο Καρατάσιο. Θυμίζω εδώ πως υπάρχει προσφάτως δικαστική εμπλοκή στο Συμβούλιο της Επικρατείας μεταξύ μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων για το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έχει επιλέξει η κυβέρνηση να γίνει μέσω ΣΔΙΤ. Υπάρχει λοιπόν έντονη διαμαρτυρία από την πλευρά των καρκινοπαθών. Εμείς έχουμε καλέσει σήμερα στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Σαριδάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης και γραμματέα της Ομοσπονδίας Καρκινοπαθών Ελλάδος. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Σαριδάκη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πού βρισκόμαστε, κύριε Σαριδάκη, σε σχέση με το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο στο Καρατάσιο?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό έχει τώρα περίπου ένα μήνα που βγήκε στον αέρα, δημοσιεύτηκε. Εμείς εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας, δυσαρέσκεια και αγανάκτηση, γιατί πλέον πάει να καταδύσει σύριαλ. Φυσικά δεν ξέρουμε πόσο θα πάρει αυτή η ιστορία με το Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή θα γίνει με μια κατεπίγουσα διαδικασία, θα αφαιθεί στη διαδικασία που έχει το Συμβούλιο, θα γίνει κάποια παρέμβαση από κυβερνητικής πλευράς, με την έννοια ότι πρέπει να γίνει ένα έργο που πρέπει να γίνει, γιατί εξαγγέλθηκε ότι θα άρχιζε το 27 και θα τελείωνε το 32. Mm-hmm. Το οποίο φυσικά αυτό το προβλέπουν και κάποιες άλλες συμβάσεις. Και επειδή έχουμε ακούσει πολλά ότι που πάνε πίσω συμβάσεις, πληρώνουμε και άλλες αποζημίωσεις, πληρώνουν το κρατικό φορολογικό αποζημίωση και όλα αυτά, θα πρέπει και η ίδια κυβέρνηση να το δει, να το ξεπαγώσει το θέμα.

0: ασθενείς τελικού σταδίου, που εδώ να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει κρατική δομή για αυτό το θέμα. Και όταν λένε σε κάποιο συγγενή δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει ο ασθενής στο νοσοκομείο, καταλαβαίνετε σε τι δυσκολίες και περιπέτειες μπαίνει κάθε οικογένεια. Το ότι παγώνει αυτό με αυτή την κρατική εμπλοκή, θα πάει πίσω τον καρκίνο, την ογκολογία στην Ελλάδα. Και εδώ να πούμε και ορισμένα άλλα θέματα. Αυτή τη στιγμή και για τον κόσμο να το μαθαίνει, έχει εξαγγελθεί το τρίτο εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τον καρκίνο. Τα άλλα δύο ήταν εξαγγελίες, γίνανε μελέτες, δεν γίνανε, τώρα είμαστε στο τρίτο. Κολλάει το μητρό των ογκολογικών ασθενών. Με τα προβλήματα με τα καινοτόμα φάρμακα, με τη διαδικασία του ραντεβού, με τα χειρουργεία που πάνε πίσω. Καταλαβαίνετε ότι ο απλός ο κόσμος, ο απλός εργαζόμενος που έχει κληρώσει τις φορές του, θέλει ένα στοιχειώδες σύστημα υγείας που να ανταποκρίνεται στο να αντιμετωπίσει την υγεία του. Γιατί κακά τα ψέματα, η υγεία πάσχει στην Ελλάδα και στην καθημερινότητα που το αντιμετωπίζει ο πολίτης, δηλαδή και με τα επίγοντα που ακούγονται και κάτι καθυστερήσεις 6-7 ώρες ας πούμε στα επίγοντα. Εντάξει, μπορεί να τύχει ας πούμε κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα, αλλά θα πρέπει ο κλάδος της υγείας να ενισχυθεί περαιτέρω, να προσληφθεί το απαραίτητο αναγκαίο προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό και ό,τι σύγχρονο τεχνολογικό μηχάνημα υπάρχει για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα του καρκίνου.
1: Κύριε Σαριδάκη, αισθάνεστε ότι επιβεβαιώθηκαν οι ενστάσεις που είχατε διατυπώσει εξ αρχής σε σχέση με το μοντέλο που επιλέχθηκε για το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο, να γίνει δηλαδή μέσος ΔΙΤ, το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η δικαστική εμπλοκή επιβεβαιώνει τις ανησυχίες και τους φόβους, τις αρχικές προειδοποιήσεις που είχαν υπάρξει από εσάς για το ότι δεν έπρεπε να επιλεχθεί να γίνει μέσος ΔΙΤ το συγκεκριμένο έργο?
0: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση, πώς το λένε, ευαγγελίζεται με τη συμπράξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα ότι είναι το φάρμακο δια πάσα νόσο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, δεν ξέρω με ποια λογική, ας πούμε, ένα τέτοιο δημόσιο έργο που είναι στην ουσία, να μην το αναλάβανε ο κρατικός προϋπολογισμός και να προχωρήσουμε αυτές τις διαδικασίες. Γιατί υπόθηκε ότι με το ΣΔΙΤ θα πηγαίναν πιο γλύγορα οι διαδικασίες και όταν είχε εξαγγελθεί αρχικά, ακόμα δεν είχε παραχωρηθεί η έκταση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο έγινε μετά από 1,5 χρόνο, δηλαδή εξαγγέλθηκε πριν 3,5-4 χρόνια από τον Πρωθυπουργό. Μετά έγινε η παραχώρηση, μετά να γίνει όλη η διαδικασία μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πριν ένα χρόνο πέρασε στις εφημερίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από τη μια μεριά λένε ότι τα ΣΔΙΤ είναι η πανάκια στο να προχωρήσουν τα έργα, ανεξάρτητα αν για την κυβέρνηση αυτά βγαίνουν πανάκριβα, γιατί με όλη αυτή τη διαδικασία το να πληρώνεται μετά ετήσια από τον κρατικό προϋπολογισμό ο εργολάβος που έχει αναλάβει το έργο, καταλαβαίνετε ότι το έργο ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος και καλούμαστε μέσω του κρατικού προϋπολογισμού να το πληρώνουμε.
1: Παρότι επιλέχθηκε να γίνει μέσος ΔΙΤ, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, εσείς ζητάτε από την κυβέρνηση, από τα αρμόδια υπουργεία, να παρέμβουν ώστε να διασφαλίσουν ότι θα συνεχιστεί η υλοποίηση αυτού του σχεδίου? Γιατί όντως, όπως είπατε, μιλάμε για ένα έργο με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα.
0: Ναι, αυτό θέλουμε αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από το τι λέμε περί εκτελεστικής νομοθετικής εξουσίας και όλα αυτά, να βρεθεί ένας τρόπος να επιληθεί άμεσα το θέμα με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και εδώ από πλευράς του Συλλόγου, όπως το έχουμε κάνει και επανειλημμένα, καλούμε και τους φορείς της πόλης και τους, ας πούμε, τους Δήμους, την Περιφέρεια, τα επαγγελματικά επιμελητήρια, το Δικηγορικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο, να παρέμουν και αυτοί με τον τρόπο τους, έτσι ώστε αυτό το έργο θα είναι ένα κόσμημα για την πόλη μας και γενικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα. Και μπορεί, ας πούμε, να το βλέπουμε, ας πούμε, ότι είναι ένα πράγμα που δεν αφορά το 1 εκατομμύριο συμπολιτών μας της πόλης, αλλά και ευρύτερα τη Βόρεια Ελλάδα. Mm-hmm. Θα πρέπει ολωνών οι προσπάθειες να έχουν αυτό το σκοπό. Εμείς με τις δυνάμεις που έχουμε σαν ογκολογικοί ασθενείς, προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτό το θέμα και με άλλες διαδικασίες που μπορούν και φορείς με μεγαλύτερο κύρος και δυνατότητα να κάνουν και αυτή παρεμβάσεις στην κυβέρνηση για να ξεμπλοκάρει το έργο.
1: Γιατί μιλάμε για

0: Ναι, έργο που έρχεται να καλύψει μεγάλες ανάγκες. Εδώ στην εκπομπή έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές εργαζόμενους από το Θεαγένειο που έχουν αναδείξει πέρα από το κομμάτι των συνθήκων εργασίας τους, που είναι εξαιτίας των ελλείψεων υπερεντατικοποιημένη η δουλειά τους, έχουν αναδείξει και το ότι οι συνθήκες που επικρατούν εκεί έχουν αποτύπωμα και στις υπηρεσίες που παρέχονται στους ασθενείς. Θέλετε να μας περιγράψετε, κύριε Σαριδάκη, ποια είναι η συνθήκη, ποια είναι η πραγματικότητα που βιώνουν σήμερα οι ασθενείς με καρκίνο στη Βόρεια Ελλάδα και γιατί υπάρχει τεράστια ανάγκη για σύγχρονες υποδομές στις δομές υγείας?
1: Κοιτάξτε, προφανώς οι περισσότεροι συμπολίτες μας έχουν επισκεφτεί το Παπαγεωργίου. Εγώ το χαρακτηρίζω ότι το λόμπι του Παπαγεωργίου είναι αν όχι το μισό, τα 3/4 του Θεαγενείου. Δηλαδή από πλευράς διαδρόμων, θαλάμων, κλινών, το περιβάλλον γενικότερα, το Θεαγένειο έγινε πριν 65-70 χρόνια με άλλες κοινωνικές καταστάσεις, άλλα πρότυπα πολεοδομικά και όλα αυτά. Τώρα πλέον η σύγχρονη αντίληψη για την νοσοκομιακή περίθαλψη επιβάλλει ότι να υπάρχει ένας ξενοδοχειακός εξοπλισμός ο οποίος να βοηθάει και τον ασθενή ώστε να βελτιώνει περαιτέρω την υγεία του. Συν όλα τα άλλα που αναφέρατε για τον εξοπλισμό, στο ότι ας πούμε και τα χειρουργεία είναι παροχημένα. Θυμάμαι τώρα ότι παλαιότερα είχε γίνει μια διαρροή μέσα σε ένα χειρουργείο από μια σωλήνα που περνούσε. Επόμενο ήταν, όσο περνάει ο καιρός, ένα κτίριο απαξιώνεται, δημιουργεί προβλήματα, βγάζει ζημιές κτλ. Και όσον αφορά και για τις ελλείψεις, που πρόσφατα αναδείξαμε και ένα θέμα για την έλλειψη κάποιων υλικών στο Θεαγένειο, το οποίο λύθηκε μετά τη δική μας παρέμβαση και τις ενοχλήσεις που είχαμε από ογκολογικούς ασθενείς.
0: Μιλάτε για τα υλικά κολοστομίας.
1: Ναι, για τα υλικά κολοστομίας για τους ανασφάλιστους ασθενείς.
0: Mm-hmm. Είχατε τώρα στείλει, μια που το αναφέρατε, κύριε Σαριδάκη, ναι, επειδή είχατε στείλει και σχετική επιστολή προς τη διοίκηση του νοσοκομείου για το συγκεκριμένο θέμα, πήρατε κάποια απάντηση?
1: Ναι, από σήμερα ξεκινάνε να τα χορηγούν κτλ. Αλλά εμείς η θέση μας είναι ότι δεν πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Και δηλαδή όταν η λειτουργία του νοσοκομείου είναι για αυτόν τον σκοπό, δηλαδή το να παρέχει θεραπεία, νοσηλεία, περαιτέρω αποκατάσταση, πρέπει να προγραμματίζει, να έχει τα κονδύλια, να έχει η αποθήκη, έστω να έχει μια ανοιχτή σύμβαση με κάποια εταιρεία που έτσι λειτουργεί, ας πούμε, ώστε να μπορεί να αναπληρώνει αυτά τα υλικά και να τα δίνει. Γιατί ας πούμε ενδεχομένως να έχει προϋπολογίσει, ξέρω εγώ, λιγότερα χρήματα ή να βγουν περισσότερα περιστατικά κτλ. Δηλαδή δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε ένα στενό κορσέ δημοσιονομικής πολιτικής και πρακτικής και το αποτέλεσμα είναι να το πληρώνει ο ογκολογικός ασθενής. Mm-hmm. Και είπαμε, ο καρκίνος αυτή τη στιγμή αυξάνει και αν θέλετε να δώσουμε μερικά περαιτέρω στοιχεία, κάθε χρόνο έχουμε γύρω στις 65 με 68 χιλιάδες κρούσματα. Καταλαβαίνετε ότι δηλαδή σε μια δεκαετία μιλάμε για μια μεγάλη πόλη 700 χιλιάδων. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι ασθενείς πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι αυτή τη στιγμή το 52-53% πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα και το 47-48% είναι ο δημόσιος τομέας υγείας σε σχέση με τον καρκίνο. Λοιπόν, και όποιος πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και αν έχει τη δυνατότητα. Και έχουμε και πολλές αναφορές ότι όταν δεν υπάρχει, δηλαδή ξεκινάει κάποιος την θεραπεία του, τελειώνουν τα χρήματα και δυστυχώς του γυρνάνε την πλάτη και πάλι επιταχύνεται στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αλλά το δημόσιο σύστημα υγείας πρέπει να αναβαθμιστεί, να παρέχει σύγχρονες θεραπείες, σύγχρονες νοσηλείες, με το απαραίτητο προσωπικό που έχουμε πει σε γιατρούς και νοσηλευτές, έτσι ώστε η υγεία να πάρει ένα καλύτερο δρόμο.
0: Και έχετε ζητήσει και την ανάπτυξη περιφερειακών δομών ημερήσιας νοσηλείας στην επαρχία. Είναι ένα θέμα επίσης που έχετε αναδείξει με παρεμβάσεις σας. Ναι. Πόσο επιβαρύνει, κύριε Σαριδάκη, έναν ασθενή η συνεχής μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη για θεραπεία?
1: Ναι, πέρα από τη συνεχή μετακίνηση που κάνει, υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι βγαίνουν εγκύκλειες κόφτες ως προς και την καταβολή των οδηπορικών. Δηλαδή για να πάρεις τα οδηπορικά σου πρέπει σαν και καλά να περάσεις από διόδια. Τώρα δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό το πράγμα, το αναφέρω παρεμπιπτόντως. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά και για τη Δράμα και για την Πτολεμαϊδα, έχουν κάνει κινητοποιήσεις και τοπικοί σύλλογοι και παρεμβάσεις ώστε να στελεχωθούν οι μονάδες με ογκολόγους, έτσι ώστε να κάνουν εκεί τις χημειοθεραπείες, αυτά τα φαρμακευτικά σχήματα. Τώρα για κάποιους λόγους είτε δεν στελεχώνονται ή δεν μπορούν να, με τα κριτήρια πια υπάρχουν ας πούμε για τους γιατρούς κτλ. Παραμένει μια ανοιχτή πληγή αυτό το θέμα με την επαρχία. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη πλευρά, εφόσον αναγκαστικά έρχονται οι ογκολογικοί ασθενείς από την επαρχία στο να κάνουν στη Θεσσαλονίκη τις θεραπείες τους, θα πρέπει επιτέλους να αποχωρήσει αυτό το νοσοκομείο, έστω και με αυτές τις μεσοβέζικες λύσεις ας πούμε, να βρεθεί κάποια λύση.
0: Mm-hmm. Θα παρακολουθούμε το θέμα. Κύριε Σαρδέκη, σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Μακάρι οι παρεμβάσεις σας και το γεγονός ότι έχει πάρει μια δημοσιότητα τελευταία το συγκεκριμένο ζήτημα να δρομολογήσει εξελίξεις, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή όλα είναι στον αέρα σε σχέση με το νέο αντικαρκινικό νοσοκομείο. Δεν υπάρχει κανένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Θα είμαστε σε επαφή, θα το παρακολουθούμε, θα μας ενημερώνετε κι εσείς. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και ένα τελευταίο. Εμείς σαν Σύλλογος Καρκινοπαθών με 35 χρόνια ζωής και πορείας αναδεικνύουμε τα προβλήματα των ογκολογικών ασθενών, και επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και συλλογικές οντότητες που ασχολούνται με τον καρκίνο αλλά εξαπαλών ονείχων, θα παρακαλούσα και αυτές τις οργανώσεις να δείχνουν το ανάλογο ενδιαφέρον. Γιατί εμείς πέρα και από την υγειονομική περιθώρηση ασχολούμαστε και με τα θέματα των χαμηλών συντάξεων αναπηρίας, mm-hmm. Και των επιδομάτων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας ογκολογικός ασθενής, ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει αναπηρική σύνταξη, παίρνει το επίδομα βαριάς αναπηρίας, που μόνο σαν αστείο ακούγεται, 338 ευρώ το μήνα. Δηλαδή πλέον έχουμε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα και τα λόγια έχουν χάσει τη σημασία τους. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχουν ένα σωρό ζητήματα, ο κόσμος υποφέρει. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο και από τα ΜΜΕ υπάρχει μια γενική βουβαμάρα. Δυστυχώς ο κόσμος αυτός δεν μπορεί να ανταποκριθεί ή να βγει στον δρόμο, γιατί με το βάρος αυτών των προβλημάτων που έχει καθίσει. Mm. Και θα πρέπει και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι να κάνουν ένα κοινό μέτωπο, να αναδεικνύουν συνεχώς αυτά τα προβλήματα και εμείς από πλευράς ασθενών, έτσι ώστε να τα αναδεικνύουμε και να βρεθεί κάποια λύση. Σας ευχαριστώ.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Σαρδάκη. Γεια σας.

0: Έλσα Σπυριδοπούλου τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα, Έλσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ξέρεις, πριν βγούμε...
1: πάλι,
0: α, οκ. Okay. πάντως να ξέρεις ότι κάθε φορά πριν βγούμε στον αέρα, κοιτάω τον καιρό, την πρόγνωση, για να δούμε τι θα μας επιτρέψει και τι δεν θα μας επιτρέψει ο καιρός από εκδηλώσεις. Σήμερα κάτι για βροχή βλέπω το απόγευμα ίσως.
1: Έτσι λέγανε και χθες, αλλά δεν ξέρω τώρα. Αυτά έρχονται και παρέρχονται ως προγνώσεις. Βλέποντας και κάνοντας κάποιες, έχει πολύ πράγμα βέβαια σήμερα και θα είναι πολύ κρίμα να ακυρωθεί οτιδήποτε. Πρώτα απ' όλα είναι ο Βασίλης ο Κωνσταντίνος της Αντρογής, είναι ο Γιώργος Καζαντζής, ο υπέροχος μουσικοσυνθέτης με τη Συμφωνική του Δήμου, μαζί με Ρέκα, Μεράντα, Μαρία Παπαγεωργίου στο Θέατρο Κήπου. Ο Νίκος Χριστίδης και ο Λεωνίδας Μπαλάπας είναι την ταράτσα του Σόλες και εκεί, στην περιοχή των Σφαγείων, οπότε... Ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Μακάρι.
1: Και βέβαια θα είναι και υπουργός πολιτισμού κατά τις 7.30 στο Bay Hammam, τα Λουτρά Παράδεισος.
0: Ναι.
1: Γενιάζει την ανασυντήρηση και ανακατασκευή του χώρου, έτσι. Οπότε δεν ξέρω αν παίζει ρόλο αυτό με τον καιρό.
0: Λες να δημιουργήσουμε νέο αφήγημα κάθε φορά που έρχεται
1: λίγο... Κάθε φορά που έρχεται κάποιος από την κυβέρνηση, κάτι γίνεται. Επειδή θα λείπω αύριο και μεθαύριο, θα πάω στο διαπρόσωπο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Να πω ότι αύριο ξεκινά το αντιρατσιστικό φεστιβάλ, το 27ο, μέσα στο Πάρκο Ξαρχάκου, το οποίο θα πάει μέχρι 27 του μήνα, με όλα τα σημαντικά του συζητήσεις, συναυλίες, καλούδια να βρει εκεί κανένα σε όλα τα περιπτεράκια. Και έτσι κάπως θα κυλήσει και το τρίμερο.
0: Πολύ καλά. Να περάσεις όμορφα. Περιμένουμε ρεπορτάζ από αυτές τις ημέρες, από αυτή τη διοργάνωση. Θα τα πούμε με το
1: Δευτέρα.
0: Καλό παρέα τη Δευτέρα. Να σε καλά, Έλσα.
1: Γεια
0: χαρά. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 10.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Αύριο Πέμπτη, με την ολοκλήρωση των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις βαθμολογίες τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ παράλληλα οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες. Απεργιακές κινητοποίησεις σήμερα των εργαζομένων στους κλάδους του επισιτισμού, τουρισμού, τροφίμων, ποτών και των κατασκευών, με βασικές αιχμές την αύξηση των μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και την υπογραφή και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 24ωρη απεργία πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον επισιτισμό, τουρισμό, καλώντας σε απεργιακή συγκέντρωση στις 11 το πρωί. Έξω από το Υπουργείο Εργασίας, την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒ συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε 24ωρη απεργία κατεβαίνει και η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδος με αιχμή μεταξύ άλλων μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 11 στην πλατεία Κάνιγκο. Στην κινητοποίηση καλούν και οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού που βρίσκονται στη δεύτερη μέρα της 48ωρης απεργίας τους με αίτημα την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στο έργο. Στάση εργασίας και συγκέντρωση στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εμπορίου προγραμματίζουν οι εργαζόμενοι στο εμπόριο. Απεργούν σήμερα και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες όλης της χώρας. 24ωρη απεργία σήμερα σε όλη τη ΒΥΠΕ από το εργατικό κέντρο Πάτρας και κλαδικά συνδικάτα, μετά και το εργατικό ατύχημα με έναν τραυματία εργαζόμενο στην Αθηναϊκή Ζηθοποιία. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει στήριξη σε δανειολήπτες που παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καθώς φέρνει χαμηλότερες δόσεις και λιγότερους τόκους. Ωστόσο, όσοι βρέθηκαν σε οικονομικό αδιέξοδο δεν θα έχουν κανένα όφελος από τη νέα παρέμβαση. Μεγαλώνει το κύμα στήριξης και αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χατζή, μέλος της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται από τη Δευτέρα στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μετά από 140 μέρες απεργίας πείνας, με έτοιμα την ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των προσφυγικών. Μια εκένωση της κοινότητας. Μαζική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε χθες στο Σύνταγμα, με χιλιάδες διαδηλωτές να παραμένουν μέχρι πολύ αργά το βράδυ μπροστά από τη Βουλή. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στις 12 το μεσημέρι στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται ο απεργός πείνας, και νέα συγκέντρωση στις 7 στο Σύνταγμα. Ανακοίνωση στήριξης προς τον απεργό πείνας των προσφυγικών Αριστοτέλη Χατζή δόθηκε στην δημοσιότητα από την Επιτροπή για την Ανάδειξη και Υπεράσπιση της Κοινότητας των Προσφυγικών και της Συλλογικής τους Μνήμης. Εκατοντάδες υπογραφές εκπροσώπων φορέων, πανεπιστημιακών, καλλιτεχνών και πολιτικών προσώπων. Μέσα από αυτές εκφράζεται αλληλεγγύη στον αγώνα της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών και έτοιμα για άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών. Το δρόμο της Βουλής πήρε δικογραφία που αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Καταργκέιτ. Την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Μιλώντας στον Sky, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος χαρακτήρισε την όλη ιστορία μια μπουρδα, υπογραμμίζοντας δεν κλήθηκε ποτέ να δώσει εξηγήσεις. Μάλιστα, άφησε αιχμές κατά του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τονίζοντας ότι είχε το ένταλμα τρεις μέρες στο συρτάρι του και ότι δεν ενημέρωσε τον ίδιο, αλλά το Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, πραγματογνώμονας της πολύ νεκρής τραγωδίας των Τεμπών. Σε ανάρτησή του εξηγεί τους λόγους, αναφέροντας ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε ο ίδιος. Εξακολουθεί να καίει η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στο Εγάλεο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άνης, το ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισό. Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Εγάλεο, καθυστερήσεις και στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο Γιαλαμία και στο τμήμα από κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Αυξημένη κίνηση και σε Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Καλλιρόης, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσου Σοφία, Σταδίου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη διεθνή επικαιρότητα, θόλο το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αναφορικά με το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, αλλά και της διέλευσης και έναυσης πλοίας στα στενά του Ορμούζ από το Αμπού Ντάμπι. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε πως η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχθεί Διόδια η τέλη στη θαλάσσια οδό του Ορμούζ. Από την πλευρά του Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεσεσκιάν δήλωσε ότι οι πύραυλοι του Ιράν δεν αποτελούν μέρος του μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, Ιράν και Ομάν σημειώνουν σε εκείνη τους ανακοίνωση ότι θα μελετήσουν τα κόστη των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση του στενού του Ορμούζ. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που ζητά τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το ψήφισμα κακώς χρονισμένο και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρωταγωνίστησε στην εμφατική νίκη της Πορτογαλίας επί του Ουσμπεκιστάν με 5-0, σημειώνοντας 2 γκολ και σημείωσε ακόμη ένα μεγάλο ρεκόρ, καθώς έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει σκοράρει σε 6 παγκόσμια κύπελα, αλλά και ο δεύτερος γυραιότερος σκόρερ σε Μουντιάλ πίσω από τον Ροζέ Μίλα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα με κατατόπους νεφώσεις το μεσημέρι στα υπηρωτικά και βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Βελτίωση του καιρού το βράδυ, έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Επιτέλους ήρθαμε. 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Στην επικοινωνία μάλιστα ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-059 αν θέλετε να στείλετε κάποιο γραπτό μήνυμα. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Είμαστε σε μια αττικίζουσα ευτραπελία. Σε κατάσταση τέτοια.
0: Γιατί διατελούμε ανευθυμία.
1: Πάντα. Γιατί γίνονται πολύ ωραία πράγματα.
0: Αλήθεια, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και εντάξει, τώρα δεν είναι να συζητάμε σοβαρά πια. Είναι να τα αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγάλη περίσκεψη για να μπορούμε να προκαλούμε και το γέλιο που είναι, ξέρεις, ακαθόδες θέμα για να ζήσεις πολλά χρόνια.
0: Ναι, μια καθηγήτρια μου έλεγε το γέλιο μεγαλώνει το στόμα και τη ζωή.
1: Ακριβώς γι' αυτό.
0: Οπότε, ναι, καλά κάνουμε κι εμείς.
1: Λοιπόν, για δες τι γίνεται τώρα, για πέστε.
0: Και
1: έχουμε την Αβραμοπουλιάδα, έτσι.
0: Ναι, αλλά είπε ο άνθρωπος, βγήκε στο Sky και στο ραδιόφωνο 8 ώρα το πρωί και στην τηλεόραση. Από πάνω είναι η τηλεόραση, οπότε δεν στο ίδιο κτίριο εκεί. Χαλόροφο από πάνω. Και είπε ότι τι, υπάρχει μίζα που φορολογήθηκε.
1: Ναι, όλα λέει.
0: Τα έχω δηλώσει αυτά.
1: Όλα είναι μια μπούρδα.
0: Ναι, μπούρδα λέει. Έτσι. Ναι. Έτσι είπε, ναι, είναι μπούρδα αυτά.
1: Εντάξει, μπούρδα γιατί δεν πάει εκεί πέρα.
0: Μπούρδα.
1: Στις Βρυξέλλες.
0: Άκυρο λέει τώρα.
1: Αφού είναι...
0: μα τον είχαν καλέσει και δεν πήγε.
1: Αφού θέλει να πάει, αφού είναι μπούρδα, ας πάει στις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
1: Να πει ότι παιδιά, έλατε να σας αποδείξω την μπούρδα. Γιατί δεν πάει. Και προσπαθεί λοιπόν να βάλει την υπόθεση, ναι, αυτό που ζητάει,
0: ναι,
1: να έρθει η ασυλία του,
0: ναι, το
1: και να αξιολογηθεί από την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Μα ελληνική δικαιοσύνη.
1: Μα βέβαια, η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει εκκρεμότητα μαζί του. Τι να τον ρωτήσει? Στους Ευρωπαίους πρέπει να δώσει.
0: Κάποτε είχα κάνει πριν από καιρό μια ανάρτηση και λέω όπως υπάρχει ο ιατρικός τουρισμός, να υπάρχει και ο δικαστικός τουρισμός. Να έρχονται να δικάζονται εδώ στην Ελλάδα όλοι αυτοί για να πέφτουν στα μαλακά.
1: Το έχουν βρει το κόλπο.
0: Το έχουν βρει.
1: Το έχουν βρει το κόλπο, αλλά η πλάκα είναι ότι μας έχουν βρει και οι Ευρωπαίοι. Δηλαδή πρόσεξε τώρα. Εδώ έχουμε το εξής. Έχουμε τον Αβραμόπουλο, ο οποίος εγώ δεν υποστηρίζω τίποτα, δεν την ξέρουμε την υπόθεση. Ξέρουμε αυτά που ξέρουμε και που έχουν γίνει γνωστά και που εν πάση περιπτώσει καλός ή κακός μετήχε σε κοινοτικά όργανα,
0: ναι,
1: και ελέγχεται. Είμαστε Ευρώπη άλλωστε,
0: ναι.
1: Αυτό το διαφημίζαμε, είπε η
0: σαμπάνιες με κρασιά.
1: Η κυβέρνηση, κυβέρνηση μας λοιπόν ήταν πάντα, ναι, Ευρωπαίοι. Δεν, έτσι, μπορεί λοιπόν να είμαστε Ευρωπαίοι όταν πρέπει να λογοδοτήσουμε δεν είμαστε, και όταν πρέπει να πάρουμε τις επιδοτήσεις είμαστε.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν γίνεται να μας ενοχλεί η κυρία Κοβέσκη, οι όποιοι ας πούμε, γιατί μας ελέγχουν για χρήματα τα οποία μας δίνουν και τα οποία ζητάνε να, και ζητάμε οι ίδιοι να πάρουμε, και μόλις μας ελέγξουν για κάτι το οποίο διαπίστωσαν δεν γίνεται σωστά, τότε δεν είμαστε Ευρωπαίοι.
0: Όχι, όχι, τότε.
1: Έτσι, πρόσεξε είμαστε, τώρα, γιατί εκτός από το Αβραμόπουλο, σήμερα έχουμε και την υπόθεση, για εκεί θα γίνουμε περίγελος πάλι. Θα εκδικαστεί στο γνωματευτικό, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό, τμήμα του Αρείου Πάγου, η ένσταση της κυρίας Κοβέση, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για τους Έλληνες Ευρωπαίους Εισαγγελείς, τους οποίους παρέτεινε μεν τη θητεία, παρότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε να παραταθεί η θητεία τους για 5 χρόνια, η ελληνική πλευρά ενέκρινε να παραταθεί για 2 χρόνια. Αυτό το προσέβαλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν είναι μόνο της Ελλάδος, έγινε και σε άλλες χώρες. Έτσι. Όπου λοιπόν αυτό θα κριθεί σήμερα, κατά πόσο υπερισχύει το δίκαιο το εθνικό, με ό,τι αυτό σημαίνει, στο ανώτατο δικαστήριο ή το ευρωπαϊκό. Εκεί λοιπόν θα αποκαλυφθούν πολλά. Το επόμενο βήμα λοιπόν, εάν επιμείνει στην απόφαση το, η ελληνική πλευρά, ο ελληνικός Άριος Πάγος, το ανώτατο δικαστήριο, σε αυτή την απόφαση που ήδη έλαβε για τους Έλληνες Ευρωπαίους εισαγγελείς, τότε θα έχουμε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα γίνουμε περίγελος. Έχουν ενοχληθεί και εκεί πέρα θα φάμε ήττα. Και δεν ξέρει κανένας τι θα βγάλει αυτή η ιστορία.
0: Περίγελος έχουμε γίνει έτσι κι αλλιώς. Μάλιστα και επειδή λες τώρα για την Κοβέση και για τον ΟΠΚΕΠΕ, επειδή έχει εμπλακεί σε αυτό το σκάνδαλο, έτσι κι αλλιώς έχουμε γίνει περίγελος. Υπάρχουν υπουργοί ή αντίστοιχοι αγροτικής ανάπτυξης που λένε ότι πρέπει να μην δίνονται επιδοτήσεις στην Ελλάδα γιατί τα κλέβουν.
1: Ναι, αυτό που έγινε και στην Τσεχία, έγινε και στην Ουγγαρία του Όρμπαν, που κόπηκαν οι επιδοτήσεις.
0: Το ζητούν και για την Ελλάδα.
1: Αυτό κάποια στιγμή θα γίνει.
0: Τι θα πει τότε ο κύριος Μητσοτάκης, παθογένες και ρουσφέτη.
1: Επίσης, κοίταξε να δεις. Εδώ είναι φοβερό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, Γιώργο. Έχουν βρει πάντα σε όλα μία δικαιολογία η οποία δεν ξέρω πόσο ακουμπάει, ας πούμε, η πειθό αυτής της όποιας δικαιολογίας στους Έλληνες πολίτες, πάντως την μετέρχονται, την χρησιμοποιούν. Δηλαδή, τιμωρήθηκε από τα ελληνικά δικαστήρια η κυρία Σιμακοπούλου με 20 μήνες φυλακή.
0: Με αναστολή.
1: Με αναστολή, ναι. Τιμωρήθηκε πάντως.
0: Ναι.
1: Γιατί χρησιμοποίησε τα προσωπικά δεδομένα Ελλήνων πολιτών
0: από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν της τα έδωσε ένας φίλος.
1: Όχι,
0: δεν της έδωσε 100 mail ένας
1: και
0: φίλος.
1: Μάλιστα, για να τα θυμηθούμε όλα, ήταν η κυρία η οποία έλεγε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν έκανα τίποτα. Εγώ 1-2 mail έστειλα, τα βρήκα από κάτω. Αποδείχθηκε λοιπόν ότι σε συνέργεια και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών πήρε τα προσωπικά δεδομένα και τα χρησιμοποίησε για ιδιωτελείς σκοπούς, για κομματικούς λόγους κλπ. Τιμωρήθηκε. Τι μας λένε τώρα? Μα δεν έρικα, ένα mail λέει, έστειλε. Τι ένα mail? Δηλαδή η απάντηση, η επίσημη κυβερνητική αυτή είναι, εντάξει λέει, ένα mail έστειλε. Δεν έστειλε κανένα ένα mail. Πώς να σου πω, ενθυλάκωσε 25.000 αρχεία προσωπικών δεδομένων. Το πόσα έστειλε από αυτά είναι προς έρευνα. Έστειλε πάρα πολλά.
0: Μάλλον πάντως εννοούσε ότι έστειλε ένα μέλη στον καθέναν.
1: Λοιπόν, έχουν λοιπόν. Τι μας λένε? Μας λένε ότι η υπόθεση αυτή του Αβραμόπουλου είναι μια μπούρδα, διότι ο Αβραμόπουλος το είπε αυτά, τα δήλωσε.
0: Δεν θα απολογηθώ σε κανένα
1: σε
0: κερατά.
1: Κανέναν κερατά. Ακριβώς. Έχουμε την άλλη που λένε, για την άλλη περίπτωση που λένε ότι ένα mail έστειλε. Δεν είναι
0: και
1: φοβερό πράγμα αυτό το πράγμα. Και ανέσυραν ξανά το γεγονός το ότι δεν μπορεί να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για τέτοιες υποθέσεις, δεν μπορεί να μιλάει κανένας, παιδιά, μην μιλάτε, δεν σας αφήνει ο Άδωνης και η Βούλτεψη, μην λέτε τέτοιες κουβέντες, γιατί λέει, γιατί εσείς έχετε, πώς το λένε, με αποφάσεις δικαστηρίου, δύο υπουργούς σας οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει.
0: Αυτό είναι και γραμμή, το άκουσα και χθες.
1: Ναι, είναι γραμμή. Έχετε δύο υπουργούς σας, δηλαδή, που γίνανε αμετάκλητα καταδικασμένους, όπως για παράδειγμα θυμίζουν τον κύριο Παπά και τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Mm-hmm. Με τη μόνη διαφορά, ρε παιδιά, ότι αυτοί τιμωρήθηκαν, να το πάρουμε στη δικιά σας λογική, για παράβαση καθήκοντος και όχι για κλοπή.
0: Πάντως στην τσέπη τους δεν έβαλαν τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Να αφηνηθεί το δημόσιο, κοίταξαν.
1: Αυτό, ας δεχτούμε ότι έγινε μια παράβαση καθήκοντος. Όσο δε για την υπόθεση της Νοβάρτης, η οποία είναι, μην κοροϊδευόμαστε, είναι σκοτεινή από κάθε μεριά. Δηλαδή η υπόθεση Νοβάρτης, αν θυμάστε, μιας και μιλάμε για τον κύριο Αβραμόπουλο, ήταν η υπόθεση η οποία έκλεισε με αποφάσεις ανώτατων δικαστηρίων, βρέθηκαν λάδι όλοι αυτοί. Γιατί? Για το μεν Άδωνη βρήκανε λεφτά, αλλά ήταν αδιευκρίνιστα.
0: Στο αρχείο.
1: Στο αρχείο λοιπόν. Για τον κύριο Αβραμόπουλο, ναι, τα τούβλα, τα 500 τα έπαιρνε από την Πεθερά και πάει λέγοντας.
0: Καλά, επειδή δεν είναι δικιά σου Πεθερά, δεν μπορεί να δώσει το Αβραμόπουλο.
1: Με εκατοστάρικα, δεν μπορεί τούβλα 500 άλικων, είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, αυτά όλα γίνανε. Συν το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή κρίθηκε από αυτούς που την ανοίξαν, δηλαδή από αμερικάνικο δικαστήριο, από τα αμερικάνικα δικαστήρια, όπου Νοβάρτης παραδέχτηκε τα λαδώματα και όλα αυτά.
0: Σε όλο τον κόσμο
1: σε όλο σκάνδαλο,
0: στην Ελλάδα είναι σκευωρία.
1: Είναι σκευωρία.
0: Και
1: λοιπόν,
0: γιατί τότε, και μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν πήγαν κάποιοι στην Αμερική. Έρχεται η εταιρεία και λέει, κάνω τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, δίνω 400, και γιατί στην Ελλάδα έκανα κουτσουκέλες. Το αφήνω εκεί. Δεν λέω ονόματα, το αφήνω εκεί. Στην Ελλάδα έκανα κουτσουκέλες. Πώς είναι σκευωρία, ρε παιδιά. Δηλαδή έρχομαι εγώ και λέω, έχω δωροδοκίσει. Έχω δώσει λεφτά. Εσύ πώς αποδεικνύεις ότι εγώ έδωσα 400 εκατομμύρια για εξοδικαστικό συμβιβασμό, λέγοντας τι, ψέματα. Δηλαδή σε όλο τον κόσμο είναι σκάνδαλο. Στην Ελλάδα είναι σκευωρία.
1: Έτσι, στην Ελλάδα είναι όλα. Και δεν είναι, Γιώργο μου, τώρα για να τα θυμίζουμε όλα, σαν πως είναι το μόνο. Τι μας είπανε. Έγινε το δυστύχημα, το έγκλημα των Τεμπών. Μας είπανε να πούμε ο Σταθμάρχης, με το καλημέρα, ο Σταθμάρχης, ότι οι άλλοι που το μπάζωμα έχει εξαφανιστεί, το ότι την ίδια βραδιά αρχίσανε, βάλαν τις μπουλτόζες και εξαφανίσαν τα αυτά, τίποτα, γίνανε αυτά για να διευκολύνουμε την έρευνα. Πάμε λοιπόν στις υποκλοπές. Τι μας είπαν, τις αρχιοθετήσανε τις υποκλοπές. Δηλαδή για όλα είχαν, και τι λέγανε, ότι εντάξει, λέει, όλοι παρακολουθούσαν όλους.
0: Ναι.
1: Δεν το θυμάμαι εγώ να παρακολουθούσαν τους υπουργούς τους οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
0: Όχι, βέβαια, μπορεί να παρακολουθούσαν
1: και να παρακολουθούσαν
0: αυτά, αλλά
1: λοιπόν,
0: όχι και...
1: Τι μας είπανε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι είναι διαχρονική παθογένεια. Δηλαδή για όλα έχουν μια δικαιολογία. Πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω σε ποιο θέμα ανέλαβε την ευθύνη αυτή η κυβέρνηση για την αναξιοπρέπεια, την αδιαφάνεια και την λαμογιά που υπάρχει για τις πολεοδομίες. Οι πολεοδομίες τι μας είπανε, άλλο πράγμα. Ότι φταίνε οι Δήμοι, λέει, γιατί εκεί ανήκουν. Μα οι Δήμοι, οι γενικοί γραμματείς που παραιτήθηκαν και ήταν μπλεγμένοι, οι διορισμένοι από την κυβέρνηση με διοικητικά και πολιτικά καθήκοντα που διευκόλυναν όλη αυτή την ιστορία, είναι των Δήμων υπόθεση.
0: Των μπλε Δήμων, έτσι.
1: Γιατί δεν έχει σημασία.
0: Πανηγύριζαν ότι είναι μπλε, αλλά ναι, είναι υπόθεση των Δήμων.
1: Κατάλαβες. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουν, γι' αυτό λέω, από την αρχή ξεκινήσαμε για να καταλάβει και ο κόσμος να γελάμε, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να τους αντιμετωπίσεις αυτούς εδώ. Είναι απίθανη.
0: Κοίταξε τώρα, επειδή λέει ο συνάδελφος Γιώργος Αυτίας, βλέπω στην απογευματινή, έτσι έσπρωξε τα σπίτια στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ο Τσίπρας. Όταν ήταν στον Αντένα και έλεγε πάρτε αυτές τις μετοχές και τα λοιπά, πήγαινε το βρυσίδι σύννεφο, γιατί ο κόσμος έχανε λεφτά. Στη συνέχεια έλεγε όσα έλεγε, αφού έσωσε τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς, τώρα σώζει την Ευρώπη ολόκληρη. Να υπενθυμίσουμε κάτι που δεν είπαμε χθες, που λέγαμε με το Θέμη Μπάκα. Το 2015-19 αυξήθηκε η ιδιοκατοίκηση κατά 11.000 σπίτια. Την περίοδο 19-24 χάθηκαν 180.000 σπίτια. Σήμερα είμαστε 17η στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ιδιοκατοίκηση, 69%. Και όσοι πληστηριασμοί έγιναν το 2015-19 έγιναν μόνο το 25. Αυτά γιατί παραμυθιάζουν τον κόσμο.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Και το λέει η Eurostat αυτό, έτσι, δεν το
1: ναι,
0: λέει.
1: Ναι, η Eurostat. Μα είναι αυτό κάτι. Είναι ότι εδώ πέρα
0: εκεί
1: πια...
0: Εκεί η μαδουρία της Eurostat, θα λέμε.
1: Εδώ έχουν, πώς να πω, παίρνουν ακόμα και αμφισβητούν θεσμούς και μηχανισμούς στους οποίους έδιναν την ψυχή τους μέχρι τότε. Δηλαδή μας λέγανε το Ευαγγέλιο της Τρόικας και της Κομισιόν. Αυτό είμαστε. Και το ό,τι μας έλεγε. Τώρα λοιπόν ούτε την Τρόικα, ούτε την Κομισιόν, ούτε κανέναν. Δηλαδή δεν δέχονται πια ούτε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει κάνουν τη δουλειά τους, αυτό για τα οποία οργανώθηκαν. Και δεν λέω ότι κάνουν, δηλαδή μόνο ένα ζήτημα που είναι σοβαρό είναι αυτό το lobbying το λεγόμενο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνεται και δημιουργεί αυτές τις δυνατότητες και αφήνει τα περιθώρια σε κάποιους Αβραμόπουλους ή Παντσέρι που ήταν ο επικεφαλής ο Ευρωβουλευτής, ο Ιταλός ας πούμε, αφήνει περιθώρια για πάρα πολλές ατασταλίες στην Ευρώπη. Εδώ όμως η Ευρώπη έχει χτίσει και ένα μηχανισμό, καλό ή κακό, που λέει ότι σας επιτρέπουμε να κάνετε κάποιες κινήσεις, αλλά άμα σας τσιμπήσουμε, παιδιά, είναι το παιχνίδι, παίζετε με ανοιχτά χαρτιά. Έτσι. Άμα σας πιάσουμε να την κάνετε τη λαμογιά, θα την πιείτε. Να το πω έτσι ήπια και λαϊκά. Εδώ στην Ελλάδα, είτε σε πιάσουν με τη γίδα στην πλάτη, είτε δεν σε πιάσουν, ας πούμε, και υπάρχει υπόνοια και πρέπει να ερευνηθεί για να λυθούν οι απορίες, δεν τρέχει τίποτα. Έτσι. Είναι άλλη μέρα, άλλα ντάλλον.
0: Έτσι. Έχουμε χρόνο καθόλου, Νικολέτα?
1: Ένα σηματάκι.
0: Μισό λεπτό. Θα σου διαβάσω ένα τίτλο για να το σχολιάσεις μετά. Πολιτικό, αυτά που λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, πώς φτιάχνουν και τα λοιπά. Σου διαβάσω τον ελεύθερο τύπο. Λοιπόν, είναι ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Και άκου τώρα, καπέλο.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4...

0: Για πες τώρα, Σωτήρη, σου είπα για το πρωτοσέλιδο που έχει ο Ελεύθερος Τύπος, αλλά βλέπω και άλλα πρωτοσέλιδα. Μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα.
1: Κοίταξε
0: το. Πρωθυπουργάρα, τι έκανε.
1: Το θέμα θα το πιάσουμε στο δεύτερο μέρος και θα το αναλύσουμε. Το τι ακριβώς ρύθμιση είναι αυτή. Αλλά να πω το εξής.
0: Το πολιτικό
1: κομμάτι είναι, αρκεί να σου πω ότι υπάρχει μία φημολογία ότι επειδή συζητιέται σήμερα αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου μαζί με άλλα οικονομικά μέτρα του Πιερακάκη στη Βουλή, ότι για πρώτη φορά μετά από καιρό, κάναμε μαύρα μάτια να τον δούμε, θα πάει και ο Πρωθυπουργός εκεί πέρα. Νομίζουν ότι εκεί πέρα υπάρχει έδαφος για να κάνουν
0: τη φιέστα τους, τη φιέστα. Τι κάνατε εσείς και τι κάνατε.
1: Ακριβώς. Νομίζουν. Επομένως, το τι η αντιπολίτευση βεβαίως έδωσε ένα στίγμα χθες, έστω και αν κάποιοι με καθυστέρηση το κατάλαβαν, δηλαδή αυτοί που το αντιλήφθηκαν αμέσως ότι αυτή η πρόταση η οποία κατεβάζει η κυβέρνηση για τη ρύθμιση των οφειλετών, των οφειλών ας πούμε, του νόμου Κατσέλη, αυτοί που κατάλαβαν ότι κάνει διαχωρισμούς και εξαιρεί χιλιάδες δανειολήπτες και τους πετάει έξω και δεν λύνει στην ουσία ούτε τα σημαντικότερα προβλήματα παρά μόνο έχει επιλέξει ποιους, θα τα πούμε μετά αυτά όλα. Αυτοί που το κατάλαβαν ήτανε ο κύριος Φάμελος με το καλημέρα, δεν ξέρω με τι υποδείξεις αμέσως είχε αντανακλαστικά, και όσο και να φαίνεται περίεργο που δείχνει ότι είναι παρόν, ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έβγαλε αμέσως ανακοίνωση για αυτό το θέμα. Τα υπόλοιπα περί πρωθυπουργού είναι γεγονός ότι δείχνουν ότι ο πανικός που έχει καταλάβει πλέον το Μαξίμου και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και όλο το σύστημα που τον στηρίζει είναι τεράστιος. Και θεωρούν ότι με το να εμφανίσουν ξανά ως Μωυσίος, Τσιτάχος, τον επικεφαλής όλης αυτής, ως Τσόρτσιλ,
0: που
1: νοιάζεται για όλα αυτά, ότι θα γυρίσει το κλίμα με όλα αυτά τα πράγματα. Και το εμφανίζουν λοιπόν σε αυτή τη λογική. Η αντιπολίτευση θα το αντιμετωπίσει, θα πάει απέναντι όλη σήμερα σε αυτή τη συζήτηση για όλο αυτό το πράγμα που έγινε. Έτσι κι αλλιώς ο ντόρος θα γίνει. Αλλά από την άλλη, αυτό που φαίνεται ότι θα δώσει έμφαση είναι στην συνολική εικόνα της κυβέρνησης και στο Qatar Gate, αυτό την ιστορία λοιπόν. Όλα αυτά θα βάλει μαζί στο τραπέζι η αντιπολίτευση. Δεν νομίζω ότι η φιέστα θα τους βγει. Ας πάει και ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα για τις λεπτομέρειες του σχεδίου αυτού θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο με αρμόδια δικηγόρο που ασχολείται με αυτή την...
0: Είναι αρμόδιο. Ασχολείται
1: με αυτά τα θέματα. Και θα δούμε λοιπόν.
0: Θα μας δώσει τις απαντήσεις και τις λεπτομέρειες. Αν θέλετε και εσείς να ρωτήσετε κάτι, 6985-87-059. Αν θέλετε να ρωτήσετε την κυρία Μαρία Μασκοπούλου, θα την έχουμε στις 11.30 να μας λύσει όλες αυτές τις απορίες. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν, και αν είναι και όπως θα λέει η κυβέρνηση, που ήρθε τώρα η κυβέρνηση να υλοποιήσει την απόφαση της δικαιοσύνης. Και είδες πως το κάνει. Καπελώνει και τη δικαιοσύνη και λέει με απόφαση του Μαξίμου.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή, αντί να βάλει την ουρά κάτω από τα σκέλια, 7 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα, έχουν χαθεί χιλιάδες ακίνητα, γιατί το χρέος μπορεί κάποιου, αποδεδειγμένα δηλαδή, με 800 ευρώ χρέος του έπαιρναν το διαμέρισμα και έστελναν και την αστυνομία να του σπάσουν την πόρτα, και έρχεται σήμερα να μας πει ότι όχι η δικαιοσύνη, ο Πρωθυπουργός νοιάζεται για τους δανειολήπτες. Έτσι είναι. Αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Διαβάζω ότι φεύγουν και από το κόμμα της Χαριστιανού.
1: Πάντως κάτι... αυτό.
0: Ναι, για πες.
1: Δεν ξέρω ποιοι φεύγουν και, τι... και ποιοι πάνε στο κόμμα της Χαριστιανού. Αυτό που φάνηκε από μία και μοναδική χθεσινή δημοσκόπηση που βγήκε είναι ότι γενικώς αυτή την λαμπρότητα και την αυτή που εμφάνισε στα πρώτα της βήματα, αυτό το κόμμα μάλλον την έχασε η καταγραφή, δηλαδή από αυτό που βλέπουμε, δεν ξέρουμε τη φωτογραφία της στιγμής όπως θέλουν να λένε κάποιοι, από αυτό φάνηκε. Δεν έχει πια την έγκλη και την απήχηση σε όλα αυτά τα οποία, αλλά είναι και πάλι μία δημοσκόπηση η οποία έτσι κι αλλιώς πάντα ήταν τσιμπούσε, να το πω έτσι, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, αρκετά μάλιστα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν είναι η μόνη δημοσκόπηση που εν μέσω θέρους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εμφανίζει να έχει 28 και πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εντάξει, τώρα όσο πιστευτό μπορεί να γίνει από τη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία να
0: πω, για να λέμε και το όνομα.
1: Ναι, η οποία να θυμίσουμε ότι δεν είναι και στο σωματείο που έχουν αυτοί μεταξύ τους, ας πούμε, και κάνουν και... Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει. Θα βγούνε τώρα, μιας και το συζητάμε αυτό, θα βγούμε τις επόμενες μέρες και μέχρι τις 15 του νέου μήνα, θα δούμε πλειάδα πάλι δημοσκοπήσεων.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις δημοσκοπήσεις που θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ και αφού θα ανοίξουν και τα σχολεία, που και εκεί θα πληρώνουν οι γονείς.
1: Μετά δεν έχει, πάλι θα πάμε εκεί. Θα
0: όχι,
1: πάμε
0: γιατί μετά. Θα πάει να ανακοινώσει. Ανακοινώνει ήδη σταδιακά.
1: Ναι.
0: Έτσι, ανακοινώνει για τους δανειολήπτες, για τα 150 ευρώ, για τα παιδιά, για το ένα για το άλλο. Αυτά θα πάει να τα συγκεντρώσει. Θα τα δίνει αυτά μέσα στο καλοκαίρι και θα πάει να τα συγκεντρώσει στη ΔΕΘ και θα δώσει ένα κατάλογο να ορίσετε τι έκανα εγώ. Και πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα κάνουν μια δημοσκόπηση να δουν αν έχουν.

0: που έχουν να κάνουν με την επικοινωνιακή της απήχηση, τέλος πάντων. Βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι πανικός. Yeah. Δηλαδή το γεγονός, ας πούμε, ότι πλέον έχουν εμπεδώσει και έχουν πιστεί ότι θα γίνει και ως κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι το λέω.
0: Το έχουν πλέον εμπεδώσει αυτό. Εκεί έχει χτυπήσει κόκκινο, ναι, στο μαξί μου. Το τι, γιατί δεν είναι πόσο και τι απήχηση, δεν μένω στα, σε αυτό το πράγμα που μετρούσε η συγκεκριμένη δημοσκόπηση ότι έχει μια δυνητική ψήφο πάνω από 10-12%. Αυτό μετρούσε. Ναι. Δεν μένω σε αυτό. Εγώ λέω ότι ό,τι και να είναι, ο Σαμαράς και τρεις μονάδες να κόψει, τον έχει τελειώσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν είναι μόνο πρωτιά, ναι, είναι και τον πόνους.
0: Δεν είναι τίποτα άλλο, Γιώργο μου. Είναι η επιβίωση της οικογένειας και του ίδιου του Μητσοτάκη. Για να, μην, να λέμε το όνομα μετά. Μας τα είπε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και έσπευσαν να το απομακρύνουν. Πήραν τηλέφωνο τα κανάλια, αυτό που μας είπε ο Δρυμιώτης. Ναι. Ότι υπάρχει φόβος για ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Εμείς εδώ το είπαμε πριν το δεύτερο.
0: Ναι, ναι,
1: εμείς
0: το είπαμε, αλλά δεν έχει σημασία, ναι, που το είπαμε. Εμείς, ναι. Γιατί εμείς δεν είμαστε συνομιλητές του Μαξίμου.
1: Εσύ, εγώ είμαι.
0: Ναι, επειδή εγώ το είπα.
1: Και εσύ, Νικολέτα.
0: Επειδή λοιπόν ο κύριος Δρυμιώτης είναι και το είπε αυτό, και μάλιστα όταν κάποιοι τον ρωτήσανε και του είπανε γιατί τι ειδικά δικαστηρία και γιατί θα συμβεί αυτό, για ποια υπόθεση, αφού όλα τα έχει κάνει καλά. Λέει για την υπόθεση των υποκλοπών, είναι λίγο περίεργη, ναι, αυτή η ιστορία κλπ. Αμέσως ταράχτηκαν που είπε και έσπευσε το μαξί μου παίρνοντας τηλέφωνα στα κανάλια.
1: Να θάψουν το θέμα.
0: Να θάψουν το θέμα. Εξαφανίστηκε. Ναι. Αν προσεξες, αυτή η υπόμνηση, η επισήμανση, ναι, ναι, που έγινε, την επομένη εξαφανίστηκε, ναι, ναι, και δεν απαντήθηκε
1: την
0: από κάτι.
1: Ούτε έτσι, σε δελτία, την ούτε ίδια,
0: δηλαδή, πώς να σου πω, είναι. Δεν, ούτε να τα ακούν. Είναι.
1: Όταν έβγαινε ο Δρυμιώτης και κατηγόρουσε το Τζίπρα ότι έχει τελειώσει πολιτικά,
0: παντιέρα,
1: ότι έτσι, ότι αλλιώς, δώσ' του Δρυμιώτη, πες κι άλλα. Μόλις βγήκε και είπε, μπορεί να βρεθεί ο Μητσοτάκης στο ειδικό δικαστήριο για τις υποκλοπές, γιατί είναι δικό του το σκάνδαλο, τότε εξαφάνιστε το Δρυμιώτη. Λοιπόν.
0: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω λοιπόν ότι ο φόβος αυτή τη στιγμή ακριβώς δεν τα μπόνους και τα τέτοια, είναι η επιβίωση η ίδια του Μητσοτάκη και της ομάδας που κυβερνάει, που είναι λίγη, ο κλειστός κύκλος του επιτελικού κράτους. Ναι. Αυτό το πράγμα είναι λοιπόν, γιατί πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Για να μην βαφκαλιζόμαστε και να μιλήσουμε λίγο με την γλώσσα της εμπειρίας που έχουμε όλοι. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, με μια διαπιστωμένη κατάσταση στον προοδευτικό λεγόμενο χώρο, mm-hmm, πολυδιάσπασης και πολυφωνίας,
1: αυτό,
0: και με όλα αυτά τα οποία έχει χτίσει ο μηχανισμός Μαξίμου ΑΕ, Μητσοτάκης ΑΕ τα προηγούμενα χρόνια, και όλοι αυτοί οι οποίοι ευνοήθηκαν ή προσβλέπουν σε εύνοια των επόμενων χρόνων, υπάρχει μια πρωτοκαθεδρία, μικρή μεν, αλλά υπάρχει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είτε 23, είτε 22, είτε 26 έχει η Νέα Δημοκρατία αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Δεν κινδυνεύει από τους όλους, όσο και αν κακοφαίνεται σε κάποιους. Δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν αυτό και δεν είναι θέμα ικανότητας του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι θέμα αντίληψης και επιλογής του ελληνικού λαού, για όλους αυτούς τους λόγους που μπορεί να τους εξηγήσουμε. Λοιπόν, επίσης είναι δεδομένο ότι οι εκλογές του 23 εξαγοράστηκαν εντός εισαγωγικών και όλη η Ελλάδα έγινε μπλε. Γιατί μοιράστηκαν πακτολίδες εκατομμυρίων στην ελληνική κοινωνία, είτε μέσω της πανδημίας, που ακούσαμε το νούμερο, έχει αποτιμηθεί πάνω από 50 δισεκατομμύρια με διάφορες μορφές μέσα σε 2-3 χρόνια, είτε μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ και όλων αυτών των μηχανισμών.
1: Σωτήρη, με την πανδημία πήρε χρήματα κάποιος ο οποίος του είπαν για να πάρει χρήματα

0: έφτιαξε ένα blog, όχι site, blog, χωρίς εργαζόμενους, χωρίς να είναι δηλωμένο πουθενά, χωρίς να έχει κάνει ανάρτηση, και πήρε χρήματα για να διαφημίσει το μένουμε σπίτι.
1: Ναι, πες, πολλά γίνανε, παράδειγμα, πολλά γίνανε, βέβαια, πολλά.
0: Δεν φαντάζομαι δεν... τώρα αυτός που είχε αυτό το blog να γυρίσει και να κατηγορήσει τη Νέα Δημοκρατία, ή κάποιοι που είχαν και έχουν site, ή τα είχαν ή τα έχουν και πήρανε κοντά στο εκατομμύριο, να έβγαιναν μετά και να κατηγορήσουν τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Πρόσεξε τώρα, για να το ολοκληρώσω ας πούμε αυτό, για να μην μπούμε στην περιπτωσιολογία, η οποία είναι, θα έλεγα ότι έχει χιλιάδες τέτοια σημεία. Τι γίνεται λοιπόν, γιατί μπαίνει το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, ότι τι θα γίνει στην επομένη των εκλογών. Η επομένη των εκλογών λοιπόν, όταν πια θα έχουμε ένα αποτέλεσμα που ναι μεν η Νέα Δημοκρατία με αυτά τα δεδομένα και με αυτή την κατάσταση σήμερα, τη δεξιόστροφη που υπάρχει και τη συμφεροντολογική και πολλά πολλά πολλά πολλά, να μην τα πούμε τώρα, θα είναι πρώτη, θα χρειαστεί βοήθεια. Δηλαδή βοήθεια για να φτιάξει κυβέρνηση. Οι βοήθειες είναι συγκεκριμένες. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα που θα συμβούν και θα υπάρξουν κόμματα και πρόσωπα τα οποία θα πιεστούν.
0: Ναι.
1: Να μην τα αναφέρω. Ας υποθέσουμε λοιπόν αυτά που είναι συμβατά σε αυτή τη λογική. Ποιοι είναι συμβατοί? Η Καριστιανού,
0: ναι.
1: Ο Αντώνης Σαμαράς,
0: mm-hmm.
1: μέρος του Πασόκ, να μην το πω το όλον Πασόκ, mm-hmm. γιατί όντως υπάρχουν πάρα πολλοί αριστερόστροφοι που βγάζουν φλίκτενες από εκεί, και μένουν σε αυτό για να μπορέσει να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Όλοι αυτοί λοιπόν, για να δεχτούν αυτή την συζήτηση, θα βάλουν ως όρο τη φυγή και την απομάκρυνση του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η σωτηρία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην επόμενη μέρα? Μόνο στην περίπτωση που καταφέρει να πάρει ένα ποσοστό το κόμμα, το ναι. ατομικό που έχει φτιάξει και με όλους αυτούς που έχει φτιάξει, το οποίο να είναι πάνω από 30, είναι πιθανότητα τέτοια, δεν φαίνεται από πουθενά.
0: Όχι.
1: Αυτή την αγωνία λοιπόν εξέφρασε ο συγκεκριμένος Δρυμνιώτης, και γι' αυτό αρχίσανε. Αυτή όμως είναι η λογική και το ξέρουμε και εμείς. Δεν μπορεί με άλλο τρόπο να διαπραγματευτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επόμενη μέρα του για να μείνει στο πολιτικό παιχνίδι. Είναι δηλαδή αλλιώς γαία πυρή μιχθήτο. Θα του πούνε, αν ο ίδιος θελήσει να πάει και σε δεύτερες εκλογές με αυτά τα ποσοστά, τότε φοβάμαι ότι ο κίνδυνος, αν στην πρώτη περίπτωση της συμφωνίας και της αποχώρησής του είναι πιθανός να πετύχει μια όποια συμφωνία, να γλιτώσει, να μην πάει σε ειδικό δικαστήριο, να υπάρξει συμφωνία ότι οκ, okay, παιδιά, φεύγω από τη μέση, αλλά εγγυηθείτε μου ότι εγώ είναι, και η οικογένειά μου θα καθίσουμε σπίτι μας. Όχι, ότι είχε πει ο Καραμανλής κάποτε ότι τον πρωθυπουργό
0: το
1: στέλνει σπίτι του, και αν το πετύχει. Αν όμως προκαλέσει και πάει στη λογική ότι εγώ θα τα κάνω κούγκι εδώ πέρα και θα ξαναπάμε σε εκλογές, τότε όπως καταλαβαίνετε θα τσιτώσουν και όλοι αυτοί που προσπαθούν να κρατηθούν, και εκεί δεν, θα γλιτώσει.
0: Πάντως εγώ κρατάω και τη φράση που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, όσο εύκολα μπαίνει μια υπόθεση στο αρχείο, άλλο τόσο εύκολα βγαίνει. Το κρατάω, να δούμε.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια παραδοχή κοινότυπη. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι, γιατί ξέρεις κάτι. Τώρα δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Υπάρχουν αυτές οι ιδέες, αλλά αυτό συμβαίνει παντού. Δεν χρειάζεται να στο πει ο Τσίπρας αυτό, όποιος και να στο πει.
0: Είναι ο μόνος που το είπε πάντως έως τώρα. Έστειλε ένα σήμα, αυτό θέλω να πω. Αυτό. Για να δούμε. Ας το κρατήσουμε. Μπορεί να μας φανεί χρήσιμο στο μέλλον. Έρθετε υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη, και επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως αποτελεί ΧΑΠ, ενώ η έγκαιρη διάγνωση και η πνευμονική αποκατάσταση θεωρούνται ως βασικοί πυλώνες πολιτικής υγείας. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Νικόλα Μόσχο, πνευμονολόγο-φυματιολόγο, επιμελητή στο νοσοκομείο Σωτηρία. Κύριε Μόσχο, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
3: Αξιοσημείωτη είναι η πρόοδος που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση της ΧΑΠ. Ωστόσο, υστερούμε στην έγκυρη διάγνωση για καλύτερη αντιμετώπιση, με στόχο βέβαια την ελάττωση της νοσηρότητας και θνητότητας της ΧΑΠ. Πόσο σημαντική, κύριε Μόσχο, είναι η έγκυρη διάγνωση και ποια άτομα αφορά?
4: Έχετε δίκιο, και αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η έγκυρη διάγνωση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την πρόληψη της εξέλιξης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής, της μείωσης των παροξύνσεων, της μείωσης της χρήσης των υπηρεσιών υγείας. Η έγκυρη διάγνωση δυστυχώς είναι κάποιες φορές δύσκολη παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, γιατί ο ασθενής είναι καπνιστής ως επιτοπλίστων, ο ασθενής με χρόνια υποφαρακτική πνευμονοπάθεια, και πολλές φορές τα υποτιμάει τα συμπτώματά του, θεωρεί ότι είναι φυσική συνέπεια της καπνιστικής του συνήθειας, με αποτέλεσμα να μην αναζητά, ίσως και ενοχικά να μην αναζητά ιατρική βοήθεια, γιατί ξέρει ότι η ιατρική βοήθεια θα συνδεθεί και με μια προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος, που πιθανώς εκείνη τη στιγμή να μην θέλει να κάνει. Αυτό το φαινόμενο της καθυστερημένης διάγνωσης δυστυχώς είναι ακόμα πιο έντονο στην Ελλάδα. Η χρόνια προφυλακτική πνευμονοπάθεια οφείλει να διαγνωστεί, όπως είπαμε, γιατί είναι μια νόσος η οποία δεν θεραπεύεται πρακτικά ακόμα, και κατά τη στιγμή της διάγνωσης οι υφιστάμενες βλάβες δεν μπορούν να διορθωθούν. Αλλά έχει μεγάλη σημασία προφανώς να σταματήσουμε την εξέλιξη της νόσου και την εξέλιξη της επιδείνωσης της αναπνευστικής στον άνθρωπο, ώστε να μην χρειαστεί στο μέλλον να έχει π.χ. να χρειάζεται να παίρνει οξυγόνο ή να χρειάζεται να κάνει χρήση των υπηρεσιών υγείας, να εισάγεται στο νοσοκομείο για παροξύνσεις κτλ. Στην Ελλάδα το πρόβλημα επιδεινώνεται από την νησιωτικότητα και από την αστικοποίηση, που δυστυχώς έχουν μια ιδιαίτερη επίδραση στην υγειονομική ανισότητα. Έχουμε σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεγάλων αστικών, στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μεταξύ των αστικών κέντρων και της επαρχίας. Και αυτό είναι κάτι που η πνευμονολογική κλινική το έχει παρατηρήσει και έχει ασχοληθεί εδώ και 15 χρόνια σε σχέση με αυτό το φαινόμενο της υγειονομικής ανισότητας στη χώρα μας. Ειδικά όσον αφορά αυτά το νόσημα που αναφέρατε, τη χρόνια προφυλακτική πνευμονοπάθεια, αλλά και άλλα.
3: Γνωρίζουμε, κύριε Μόσχο, ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ είναι κυρίως καπνιστές. Ωστόσο, θα ήθελα να ρωτήσω σε τι ποσοστό μπορεί να εμφανιστεί η ΧΑΠ σε μη καπνίζοντες και ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται στην περίπτωση αυτή.
4: Ένα σημαντικό ποσοστό μπορεί να είναι σημαντικό, μικρό, έτσι, με ένα 15-20% πιθανώς μπορεί να είναι να εξεκαιτίζεται με, να μην σχετίζεται μάλιστα άμεσα με το κάπνισμα. Μπορεί βέβαια να σχετίζεται με παθητικό κάπνισμα. Μπορεί να σχετίζεται με έκθεση επαγγελματική. Το ποσοστό αυτό δυστυχώς κυμαίνεται ανάλογα και με τη χώρα. Σε άλλες χώρες το παθητικό κάπνισμα είναι πιο σημαντικό όσον αφορά την εμφάνιση χρόνιας παθητικής πνευμονοπάθειας σε μη καπνιστή. Σε άλλες χώρες πιθανώς είναι η επαγγελματική έκθεση σε άλλες περιοχές και σε άλλα επαγγέλματα. Σε εμάς πιο πολύ θα έλεγα ότι είναι παθητικό κάπνισμα. Δεν είναι πολύ συχνό. Δεν είναι πολύ συχνό η εμφάνιση χρόνιας παθητικής πνευμονοπάθειας σε μη καπνιστές στη χώρα μας. Και σχετίζεται κυρίως, ναι, με παθητικό κάπνισμα και επαγγελματική έκθεση. Δευτερευόντως, ας πούμε, σε χώρες όπως π.χ. με τις φτωχές χώρες που κάνουν μεγάλη χρήση, κατά τα χρόνια της κρίσης και στην Ελλάδα είχαμε αυτό το φαινόμενο. Δεν ξέρω τώρα την επίδραση που θα έχει σε κάποιες δεκαετίες. Το φαινόμενο της χρήσης καύσης ξύλινων οργανικών ουσιών, ξύλου ή οτιδήποτε άλλο, μέσα στο σπίτι για θέρμανση, για μαγείρεμα. Αυτό το είχαμε πολύ χρήση τζακιού στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια ειδικά των χρόνων της κρίσης. Οπότε δεν ξέρω αυτό τι επίδραση μπορεί να έχει στο μέλλον, αλλά σε παρούσα φάση είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ασθενών που δεν έχουν καπνίσει ποτέ στη ζωή τους.
3: Εσείς οι επιστήμονες έχετε πλέον στη φαρέτρα σας πολλά βέλη κατά της ΧΑΠ με νέα φάρμακα. Θα ήθελα να μάθω, κύριε Μόσχο, ποιος είναι ο στόχος της θεραπείας? Να μειώνει τα συμπτώματα και να αναχαιτίζει την εξέλιξη της νόσου ή ακόμα και την υποστροφή της νόσου?
4: Πιο πολύ, για να είμαστε ειλικρινείς, τα φάρμακα που έχουμε και τα φάρμακα που έρχονται. Υπάρχουν κάποιες θεραπευτικές εξελίξεις οι οποίες επίκυνται και οι οποίες πιθανώς θα αλλάξουν το τοπίο στη διαχείριση της νόσου. Πάντως, σε γενικές γραμμές, η πιο αποτελεσματική παρέμβαση που θα κάνουμε εκτός από τα φάρμακα, και οφείλουμε να το πούμε και να το κάνουμε παντελώς ξεκάθαρο, θα είναι η προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος αυτή η πρακτική θα έχει τα περισσότερα ωφέλη για τον άρρωστο, παραπάνω από όλα τι άλλα θεραπευτικέ μεθόδου που θα εφαρμόσουμε, η διακοπή του καπνίσματο θα ωφελήσει περισσότερο τον άρρωστο όσον αφορά την εξέλιξη. Η υποστροφή είναι μάλλον κάτι το οποίο σε αυτή τη φάση δεν είναι πολύ εφικτό. Οι υφιστάμενε δομικέ βλάβε δεν μπορούν να αναστραφούν. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, προφανώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ποιότητα ζωής μπορεί να κάνει αυτά που του αρέσουν χωρίς να περιορίζεται από το αναπνευστικό του και ο οποίος δεν έχει ανάγκη να μπαίνει στο νοσοκομείο ή κάθε λίγο και λιγάκι να πρέπει να παίρνει αντιβιωτικά. Αυτός είναι ο στόχος ο οποίος είναι εφικτός και οφείλουμε να προσπαθούμε να το πετύχουμε για κάθε άρρωστο.
3: Θα ήθελα να μάθω πόσο σημαντικός θεωρεί το εμβολιασμός κατά του πνευμονιόκουκου στους ασθενείς με ΧΑΠ και πόσο ευάλωτοι μπορεί να καταστούν οι ασθενείς με ΧΑΠ, κύριε Μόσχο.
4: Κοιτάξτε, οι ασθενείς με ΧΑΠ είναι ο τυπικός, για να είμαστε ειλικρινείς, ο πιο συχνός χρόνος αναπνευστικός ασθενής. Είναι οι ασθενείς που προφανώς βρίσκονται στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών και της επιστημονικής κοινότητας και ατομικά σε επίπεδο πρωτοβάθμιας περίθαλψης για να εμβολιαστούν απέναντι στα συχνότερα αναπνευστικά παθογόνα για τα οποία έχουμε εμβόλια, που είναι η πιο αποτελεσματική παρέμβαση. Όπως είπαμε, οι ασθενείς αυτοί το πρόβλημα είναι σε μεγάλο βαθμό ότι κάνουν παροξύνσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι παροξύνσεις συνήθως είναι και υιογενείς, δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτι σοβαρό. Μια υιογενής παρόξυνση που ένας άνθρωπος που δεν έχει ΧΑΠ θα την περάσει στο πόδι, έναν ασθενή με ΧΑΠ πιθανώς θα τον οδηγήσει στο νοσοκομείο και θα τον σε παρατεταμένη νοσηλεία. Κάθε παρόξυνση σοβαρή που οδηγεί σε νοσηλεία έχει συνέπειες. Έχει μια επιβάρυνση για τον άρρωστο μακροχρόνια, ακόμα και μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ήδη, έχει μειωμένες αναρρωστικές εφεδρίες, εφόσον νοσήσει από πνευμονία, κινδυνεύει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό να χρειαστεί και διασωλήνωση, να χρειαστεί σίγουρα νοσηλεία πιο εύκολα και έχει προφανώς αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα ένας ασθενής που ήδη έχει μειωμένες εφεδρίες και κάνει μια πνευμονία από πνευμονιόκοκο, η οποία μπορεί να προληφθεί από το εμβόλιο αυτό που αναφέρεται του πνευμονιόκοκου.
3: Κύριε Μόσχο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες μας. Ώστε να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
5: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
6: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
7: Η ώρα είναι 11.
2: '91 και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μελίνα Βελιμέζη. Απεργιακές κινητοποίησεις σήμερα των εργαζομένων στους κλάδους του επισιτισμού, τουρισμού, τροφίμων, ποτών και των κατασκευών, με βασικές αιχμές την αύξηση των μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και την υπογραφή και εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων. Απεργούν και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Σε συγκέντρωση αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας, καλεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον επισιτισμό τουρισμό, στο πλαίσιο της σημερινής 24ωρης απεργίας στον κλάδο. Την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένη στα γραφεία του ΣΕΒ, συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Αυτή την ώρα η απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα με αιχμή μεταξύ άλλων μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του Ελληνικού που βρίσκονται στη δεύτερη μέρα της 48ωρης απεργίας τους με αίτημα την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στο έργο. 24ωρη απεργία σήμερα και από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και κλαδικά συνδικάτα σε όλη τη ΒΥΠΕ μετά και το εργατικό ατύχημα με έναν τραυματία εργαζόμενο στην Αθηναϊκή Ζηθοποιία. Υπό την πίεση της κοινωνίας και της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία με ευνοϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τα ενεργά δάνεια του νόμου Κατσέλη, μετά και την απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει στήριξη σε δανειολήπτες που παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καθώς φέρνει χαμηλότερες δόσεις και λιγότερους τόκους. Ωστόσο, όσοι βρέθηκαν σε οικονομικό αδιέξοδο δεν θα έχουν κανένα όφελος από την ρύθμιση. Την ανάγκη άμεσης και καθολικής εφαρμογής της απόφασης του Αριουπάγου χωρίς αποκλεισμούς, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Κράτης Φάμελος. Το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με το οποίο ζητείται η ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων πρώτου βαθμού, όπως είχε ήδη αποφασίσει το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, εξετάζει σήμερα η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Τη στήριξή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την ανεξαρτησία της επαναβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας σε ερώτηση του Αντιπροέδρου της ΛΕΦ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη σχετικά με τις επιθέσεις που έχουν διατυπωθεί κατά του Ευρωπαϊκού Θεσμού της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση και των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. Το δρόμο της Βουλής παίρνει δικογραφία που αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Μιλώντας στο Sky, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επιχείρησε να υποβαθμίσει την υπόθεση, ενώ υποστήριξε ότι δεν κλήθηκε ποτέ να δώσει εξηγήσεις. Μεταξύ άλλων, άφησε αιχμές και κατά του Υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοίδη, τονίζοντας ότι είχε το ένταλμα 3 μέρες στο σιρτάρι του και δεν ενημέρωσε τον ίδιο, αλλά το Μαξίμου. Μεγαλώνει το κύμα στήριξης και αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χατζή, μέλος της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται από τη Δευτέρα στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς και ενώ συνεχίζει για 144η μέρα την απεργία πείνας με αίτημα την ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των προσφυγικών και τη μη εκένωση της κοινότητας. Αν είναι δυνατόν στη δημοκρατική Ελλάδα του σήμερα ένας απεργός πείνας να πεθαίνει, τονίζουν οργανώσεις, συλλογικότητες και προσωπικότητες από ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα σε κοινή ανακοίνωσή τους, με την οποία εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χατζή και Σουζόν Ντοπάν, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για την ικανοποίηση των αιτημάτων του. Ζητούν την αναγνώριση της κοινότητας που κατοικεί στα προσφυγικά της Αλεξάνδρας και τη διακοπή της διαδικασίας ανάπλασης από την περιφέρεια Αττικής. Κάλεσμα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στις 12 το μεσημέρι στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής. Κάλεσμα και για νέα συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Αύριο Πέμπτη, με την ολοκλήρωση των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις βαθμολογίες τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ παράλληλα θα αναρτηθούν και σε σχολικές μονάδες. Την αποχώρησή του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης, πραγματογνώμονας της πολύ νεκρής τραγωδίας των Τεμπών. Σε ανάρτησή του αναφέρει ότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκε ο ίδιος. Για δεύτερη μέρα και η πυρκαγιά σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στο Εγάλο. Η φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν σε ύφεση, ωστόσο λόγω της καύσιμης ύλης αναζωπυρώθηκε το πρωί. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Αγίας Άννης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισό. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ουκρανικό και η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα είναι τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα στο Βερολίνο ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου με τη συμμετοχή και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Χθες ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών που επιτέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει έδαφος για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Στην αθλητική ενημέρωση, θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας σε ηλικία 54 ετών. Ο Τάκης Γκόνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Λεβαδιακός, γνωστοποιώντας την είδηση του θανάτου του παλέμαχου ποδοσφαιριστή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο σήμερα, με κατατόπους νεφώσεις το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Βελτίωση του καιρού το βράδυ, έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Στο κόκκινο.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάτες και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Μπουλιαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα με στο Viber 69-85-87-00-59. Σωτήρη, είδες τι έγινε εκεί στην Καρδίτσα εκεί με τους πληγέντες από το. Εκεί με τον Ιαννό και τα λοιπά. Όχι μόνο μπορεί να χάσουν τις αποζημίωσεις, τους ζητάνε λεφτά και πίσω.
1: Ναι, αυτά τα.
0: Οι άνθρωποι έχουν. Και να έχουν και παλιούς λογαριασμούς, να μην έχουν χάσει λογαριασμούς στις ΔΕΗ, δηλαδή να έχεις πλημμυρίσει, να μην υπάρχει τίποτα και να σου λένε φέρε μου αυτό το χαρτί, μα πού είναι αυτό το χαρτί. Και να σου ζητάνε λεφτά και πίσω εντόκος. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας Αγίου Θεοδόρου Καρδίτσα, τον κύριο Κώστα Αντανακλήση. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, τι γίνεται κύριε Ταράκλης εδώ τώρα, από εκεί που σας χρωστούσαν, πώς το λέει η λαϊκή ρίση, από εκεί που μας χρωστούσαν μας παίρνουν και το γάιδαρο.
2: Ακριβώς, οι παροιμίες όπως βλέπουμε βγήκαν από το λαό και ισχύουν ακόμα και στην πραγματικότητα, στη σημερινή εποχή που ζούμε. Είναι αναστατωμένος όλος ο κόσμος εδώ στην περιοχή μας, στην περιοχή της Αλίας με τον Ιαννό, γιατί δεν είναι μόνο ο Ιαννός, περάσανε και ο Ντάνιελ, περάσαν και ο Διομήδης και ο Ηλίας μετά. Και δεν είναι μόνο τα 5.000 που δώσαν, λοιπόν, είναι πολύ λίγα χρήματα για μια οικία που μπήκε νερό στο σπίτι. Περιμέναν οι άνθρωποι να επισκευάσουν τα σπίτια που μπήκαν μέσα νερό, γιατί 5.000 ούτε μια κρεματοκάμαρα δεν παίρνει. Δηλαδή είναι πολύ λίγα τα χρήματα και τώρα στην παρούσα στιγμή μετά από 6 χρόνια θέλουν ιδιοποιητήρια συστημένα με τον ταχυδρόμο.
0: Συγγνώμη λίγο, πριν φτάσουμε στο σήμερα, 6 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτε.
2: Ήρθε και άλλη πλημμύρα, ο Ντάνιελ μεταφέρθηκα. Δηλαδή
0: άρα 6 χρόνια ταλαιπωρήστε χωρίς να έχετε αποκατασταθεί. Ναι. Και φτάνουμε στο σήμερα που γίνεται τι.
2: Σήμερα στείλαν ειδοποιητήρια, όχι σήμερα, εδώ και 10 μέρες στείλαν ειδοποιητήρια. Ναι. Σε όσους πήραν τα πρώτα 5.000, ναι, για 20 συσκευές είναι αυτά, τα πρώτα 5.000 και ζητάνε κάποια δικαιολογητικά. Είναι και μέσα καλοκαίρι που είμαστε τώρα, δηλαδή άλλος ο κόσμος είναι στη δουλειά του, άλλος δεν είναι στο χωριό του και είναι δύσκολο να μαζευτούν αυτά τα δικαιολογητικά.
0: Τι ζητούν δηλαδή, εκτός από λογαριασμό της ΔΕΗ, τι ζητούν.
2: Ε1, ε9, κάτι, και δεν τα ξέρω ακριβώς όλα. Αυτά όμως στην παρούσα φάση είναι λίγο δύσκολο, γιατί υπάρχουν και φωτογραφίες. Και δεν πέρασε μία πλημμύρα το χωριό μας, περάσανε 4 πλημμύρες. Και περιμένουν δηλαδή, αντί να έρθουν οι υπηρεσίες στον τόπο, δηλαδή εδώ να δουν πώς ζει ο κόσμος, ζητάνε τα χρήματα, τα 5.000, αν είναι δυνατόν πίσω, μετά από 6 χρόνια.
0: Μάλιστα. Δέσβησαν τα φώτα οι κάμερες, τελείωσε η πρόβλεψη.
2: Τελείωσε, ναι, και περιμένει ο κόσμος, και περιμένει 6 χρόνια τώρα, δηλαδή να αποκατασταθεί από τις ζημιές, να μπουν και άλλα χρήματα που έπρεπε λόγω γραφειοκρατίας, δηλαδή αυτά καθυστερούν. Έπρεπε να συμπληρώσουμε χαρτιά, εμείς που πάθαμε οι πληγέντες, φακέλος δηλαδή με μηχανικό, για να διεκδικήσουμε κάποια χρήματα που τα βγάλανε οι επιτροπές, κλιμάκια που περάσανε οι μηχανικοί του Δήμου και της Περιφέρειας τότε, πριν από 6 χρόνια, και καταγράψαν κάτι τις ζημιές που υπήρχαν στα σπίτια. Ναι. Κάθε σπίτι, πόσο νερό μπήκε μέσα και τι ζημιές έπαθε. Και αυτό αντιστοιχεί σε κάποιο ποσό. Και περιμένει ο κόσμος δηλαδή να πάρει κάποια χρήματα και τώρα το ζητάνε τα 5.000 πρώτα πίσω που ήταν για 20 συσκευές. Σαν πρώτο βοήθημα δηλαδή για να μπει ο κόσμος στο σπίτι του μέσα να κατοικεί. Γιατί κοιμάταν σε άλλα σπίτια, γιατί δεν μπορούσε να κατοικηθεί το σπίτι από τη στιγμή που μπήκε 1 μέτρο νερό ή 50 πόντους νερό μέσα στο σπίτι του.
1: Δεν έχετε ζητήσει τη συμβολή δικηγόρων ή τουλάχιστον να σας πούνε πού εδράζεται όλο αυτό το πράγμα, προσπαθείτε από κατά μόνας να αντιμετωπίσετε την κατάσταση. Εξήγηση.
2: Καθένας λειτουργεί από μόνος του, ρωτώντας ένας με τον άλλον. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση στον κόσμο και από τη μία στιγμή στην άλλη τα υπουργεία αλλάζουν δηλαδή το σκεπτικό τους. Δεν υπάρχει καθαρή ενημέρωση, δηλαδή 6 χρόνια τώρα τα σπίτια δηλαδή είναι σε αθλία κατάσταση. Άλλος με δικά του χρήματα έχει κάνει κάποιες επισκευές, Λειτουργούμε από μόνοι μας δηλαδή.
1: Στο μεταξύ όλες αυτές οι υποχρεώσεις που ως πολίτης έχουμε όλοι, δηλαδή φορολογικές υποχρεώσεις, δάνεια, ένφια κλπ, συνεχίζονται να σας τα ζητάνε και να πληρώνονται.
2: Αυτά τρέχουν, ναι, ναι.
1: Αυτά τρέχουν.
2: Και το... Ναι, τρέχουν και αν δεν τα πληρώσεις δεσμεύουν τους λογαριασμούς στην εφορία δηλαδή. Μπαίνει κάποια επιταγή εμείς που είμαστε αγρότες και τα κρατάνε τα χρήματα και δεν μπορούμε συγχρόνως εμείς να λειτουργήσουμε σαν επαγγελματίες αγρότες. Δεσμεύουν τους λογαριασμούς από όλο τον κόσμο, εάν χρωστάμε στην εφορία ή στο Δήμο.
0: Καλά, εδώ από ό,τι έχω μάθει έχουν πάρει και το επίδομα τέκνου από λογαριασμό.
2: Ναι. Αυτά μπαίνουν στο βιβλιάριο μέσα και τα, δηλαδή, χωρίς να γνωρίζουμε και μετά ψάχνουμε, δηλαδή, πού πήγαν τα χρήματα αυτά που περιμένουμε για να περάσει κάθε οικογένεια, δηλαδή, να βγάλει το μήνα.
1: Αυτά τα εξώδικα, αυτές οι ειδοποιήσεις, όπως να το πούμε, έρχονται.
2: Δεν είναι εξώδικα αυτά από τη στιγμή. Στέλνουν ειδοποιητήρια.
1: Ειδοποιητήρια, ναι.
2: Ειδοποιητήρια είναι συστημένα και τα στέλνουν δηλαδή στον κάθε έναν δηλαδή πλημμυροπαθή. Αυτοί που πήραν χρήματα τα πρώτα 5 χιλιάρικα στον Ιαννό.
1: Και αυτά έρχονται με υπογραφή Υπουργείου Οικονομικών ή από την Περιφέρεια.
2: Έρχονται από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, μεταφέρθηκε από την Αθήνα στην Πάτρα, έτσι πως μας είπαν, γιατί πήραμε τηλέφωνο, και μεταφέρθηκε στην Πάτρα και δεν έχουν το Υπουργείο, δηλαδή, τα απαραίτητα έγγραφα και γι' αυτό τα ζητάνε τώρα ξανά πίσω. Ενώ περάσαν οι επιτροπές από τα χωριά μας και καταγράφηκαν οι ζημιές, δηλαδή. Μπορούν να τα δουν μέσα, δηλαδή, γιατί περάσαν οι μηχανικοί, ήρθαν στον Ιαννό, ήταν από την υπηρεσία του Δήμου και από την περιφέρεια μηχανική και από την Αθήνα ήρθαν. Ενώ στον Τάνιελ μετά ήρθαν από το ΙΠΕΧΟΔΕ, δηλαδή μηχανική, αφού γνωρίζαμε δηλαδή την πλημμύρα, ήταν δεύτερη φορά και ήμασταν συνηθισμένοι σε αυτά, πήραμε τηλέφωνο και ήρθαν από το ΙΠΕΧΟΔΕ, από την υπηρεσία δηλαδή του κράτους.
1: Γνωρίζετε αν αυτό το φαινόμενο είναι γενικευμένο στην περιοχή εκεί της Καρδίτσας και των γύρω περιοχών ή είναι μεμονωμένο?
2: Είναι γενικευμένο και σε όλους θα στείλουν. Αν δεν στείλουν χαρτιά, δηλαδή έτσι που μας είπε ο ταχυδρόμος, αν δεν στείλουν χαρτιά θα στείλουν με email, γιατί αυτοί που κάνουν αιτήσεις για να πληρωθούν. Για το πρώτο, το 5.000 δηλαδή, τον Ιαννό μιλάμε.
1: Τι να πει κανείς εδώ πια.
0: Τι να, επί της ουσίας διώχνουν τον κόσμο από το... Δεν είναι, εντάξει. Κάτι πρωτογενής τομέας, η ξενοτροφία, η γεωργία.
2: Είναι άκυρο αυτό που κάνουν και πρέπει κάποτε δηλαδή η γραφειοκρατία να λείψει από τη χώρα μας. Δηλαδή ζητάνε χαρτιά, ζητάνε ένας γέρος που είναι στο χωριό, δεν γνωρίζει και δεν είναι εύκολο για αυτόν. Άντε ένας που έχει παιδιά μπορεί να ασχοληθεί ο γιος του ή ο γονός του να το κάνει. Γιατί συνήθως τα σπίτια που είναι γραμμένα είναι δηλαδή στους πατεράδες μας, στους παππούδες μας και πρέπει... Δηλαδή είναι σημαντικό αυτό και άμα ζητήσουν χρήματα πίσω, δηλαδή είναι άκυρο αυτό και άτοπο. Δηλαδή μετά από 6 χρόνια μπορούσαν να τα κάνουν στον καιρό τους αυτά.
0: Μετά από 6 χρόνια, αλλά το σημαντικό είναι ότι οι επιτροπές είπαν ότι το σπίτι έχει πρόβλημα, πρέπει ο άνθρωπος που έχει το σπίτι να πάρει τις 5.000.
2: Αφού είναι γραμμένο. Είναι
0: και δεν γραμμένο. Πήγατε και είπατε γεια σας ήρθα εδώ στο 5.000.
2: Όχι. Μα αφού είναι καταγεγραμμένα αυτά.
0: Αυτό λέμε.
2: Και είναι κρίμα δηλαδή να ζητήσουν χρήματα πίσω. Εντάξει, μπορεί να τα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, μπορεί να μην ζητήσουν, αλλά είναι, ο κόσμος είναι ανάστατος, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει.
1: Πάντως είναι δύο από ό,τι καταλαβαίνω τα ζητήματα. Το ένα ότι ζητάνε χρήματα τα οποία κατευλήθησαν και το δεύτερο είναι ότι 6 χρόνια μετά την καταστροφή δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις, οι υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στους πληγέντες. Έτσι, είναι...
2: Μπράβο, γιατί καταγράψαν κάτι που ήρθαν οι επιτροπές στα σπίτια, καταγράψαν τις ζημιές που έπαθε το κάθε σπίτι. Δηλαδή από τον Ιαννό και μετά δεν προφτάσαμε δηλαδή να αποκατασταθούν οι ζημιές. Γιατί ήρθε και ο Ντάνιελ και μετά που ήρθε και ο Ντάνιελ λένε θα τα πληρωθείτε με τον Ντάνιελ. Και πέρασαν 6 χρόνια και ακόμα εκκρεμούν αυτά. Και τα σπίτια δηλαδή είναι με την υγρασία μέσα, είναι σε άθλια κατάσταση.
1: Εντάξει, τι να πω.
2: Και ζητάνε χρήματα πίσω. Αντί να επισπεύσουν τις διαδικασίες, δηλαδή να δώσουν χρήματα στο λαό, αυτοί ζητάνε. Δεν ξέρουμε αν θα τα ζητήσουν πίσω, δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά Κάτι τέτοιο μας αφήνουν να καταλάβουμε.
1: Να ευχηθούμε τα καλύτερα, να λειτουργήσει το επιτελικό κράτος και να μην προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας ημέρα,
2: καλημέρα.
0: Ήταν ο Κώστας Σιδαρακλίτσης, πρόεδρος της κοινότητας Αγίου Θεοδόρου Καρδίτσας. Μη σου τύχει να σε αυτή τη χώρα, Σωτήρη. Μη σου τύχει τα ίδια και στο Αρκαλοχώρι πόσα χρόνια. Στο Θεσσαλία πόσα χρόνια, 6 χρόνια. Και έλεγε ο άνθρωπος στο Αρκαλοχώρι, θα πάθουν στη Θεσσαλία ό,τι πάθαμε και εμείς, δεν υπάρχει κράτος. Και δικαιώθηκε.
1: Κοίταξε, όλη η ιστορία είναι τώρα ότι τα fans και όλοι αυτοί τα παίρνουν κατευθείαν. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, έχουν υποστεί ζημιές από καταστροφές και από όλα αυτά τα πράγματα που ζούμε, τους αντιμετωπίζουν σαν ηκέτες, σαν ζητιάνους, ας πούμε, για να ζήσουν, τι να πω.
0: Δυστυχώς, δεν...
1: Και βλέπω λοιπόν τώρα, Γιώργο, και το λέω γιατί είναι πράγματα τα οποία μερικοί άνθρωποι, okay, ακούνε το σταθμό μας. Τώρα θα σου πω γιατί, διαβάζω εδώ πέρα. Ακούν το σταθμό μας γιατί προσπαθούμε να αναδείξουμε κάποια ζητήματα που δεν θα τα βρούνε είτε στα ραδιόφωνα είτε σε άλλες συχνότητες ραδιοφωνικές. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, είστε τρολ και εν πάση περιπτώσει προσπαθείτε να φέρετε σε δύσκολη θέση κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να αναδείξουν προβλήματα. Βλέπω εδώ τον Γιώργο, ο οποίος τάχατες, ας πούμε, ρωτάει γιατί λένε, δεν ξέρει ο Γιώργος, γιατί λένε ότι η αριστερά είναι αρρώστια. Το πρόβλημα του Γιώργου λοιπόν είναι γιατί κάποιοι το λένε, γιατί το λέει και ο ίδιος. Λοιπόν, επειδή εν πάση περιπτώσει τρολ, εγώ θα ήθελα να του απαντήσω του Γιώργου γιατί λένε. Λοιπόν, θα του πω λοιπόν γιατί λένε. Γιατί η Ασημακοπούλου καταδικάστηκε επειδή έκλεβε και χρησιμοποιούσε τα προσωπικά δεδομένα. Γιατί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος εγκαλείται και για την υπόθεση της δημιουργίας εγκληματικής συμμορίας. Γιατί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε με γαλάζιες ακρίδες, με ουρές που φάγανε και διασπάθησαν το χρήμα. Γιατί οι γαλάζιες παρετήσεις, γιατί όλα στην Ελλάδα είναι μπλε. Ναι. Γιατί οι γαλάζιες παρετήσεις των γενικών γραμματέων στις πολεοδομίες δημιούργησαν τα προβλήματα. Γιατί οι υποκλοπές βγάζουν συνέχεια στοιχεία που ακουμπάνε τον ίδιο το Μητσοτάκη και το Μαξίμου. Γιατί οι απευθείας αναθέσεις είναι παγκόσμιο ρεκόρ, δεν ξέρουμε πού πάνε. Γιατί ο στρατός των μετακλητών έχει γεμίσει, δεν μπορεί να φανταστεί, είναι μεγαλύτερος από το στρατό τον κανονικό τον οποίο έχουμε στη χώρα. Γιατί οι διορισμοί των κομματικών στελεχών, των μπλε κομματικών στελεχών, είναι χαμός. Αυτά λοιπόν είναι αποτέλεσμα.
0: Γιατί η παραβίαση των νόμων είναι κανονικότητα.
1: Γιατί η κανονικότητα.
0: Ακόμη και με το έκλειμα των Ντεμπών, με δελτίο παροχής ο σταθμάρχης.
1: Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν το λόγο, επειδή ακριβώς, αν καταλάβεις Γιώργο μου, γι' αυτό η αριστερά είναι αρρώστια. Γι' αυτούς ακριβώς τους λόγους. Και γι' αυτό αποδεικνύεται για όλα αυτά που σου παραθέτω αυτή τη στιγμή και να τα ακούν όλοι, γι' αυτό το λόγο επιβεβαιώνεται η ηγεμονία της αριστερής ιδεολογίας. Από αυτά όλα επιβεβαιώνεται. Κατάλαβες Γιώργο μου γιατί είναι αρρώστια η αριστερά? Για αυτούς τους λόγους.
0: Και γιατί δεν πρέπει να υπάρχει. Έτσι να τη χτυπήσουμε ιδεολογικά που έλεγε και ο...
1: Ναι.
0: Που λέει και ο Μάικλ Μπορνής. Δύο λεπτά. Ό,τι πει η Νικόλετα. Για αυτούς τους λόγους. Είναι η αριστερά ασθένεια.
1: Αρρώστια.
0: Ναι, αρρώστια.
1: Πήγαινε να σου το απαντήσει ο Μάκης Βορύδης που ξέρει, ας πούμε, και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Πραγματικά θα στολίσουν αυτοί. Και είναι ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή θα το πιάσουμε. Αυτό το θέμα ιδεολογικά. Γιατί πρέπει να απαντηθεί και να τελειώνει άπαξ διαπαντός αυτό το
0: επίσης,
1: ζήτημα.
0: Επίσης, επειδή είδαμε και αυτόν τον απότομο πλούτο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, να πούμε ότι ο Μητσοτάκης ήθελε να βγάλει τους τις συζύγους έξω από το ποθενέσχες. Δηλαδή, αν η δική μου σύζυγος έχει μια-δυο offshore και κάνω εγώ ρεμούλες και ξεπλένουμε μέσα από εκεί, δεν θα μπει η σύζυγος στο ποθένα σχέση. Θέλω να μου πεις και που υπάρχει.
1: Εμένα, στο έχω πει Γιώργο πολλές φορές, ότι δεν με ενδιαφέρει ο Μητσοτάκης, ειλικρινά το λέω, και δεν με ενδιαφέρει ούτε ιδεολογικά, ούτε αισθητικά, ούτε πολιτικά. Είναι ένα σύμπτωμα μιας κοινωνίας το οποίο ανέδειξε και αγκάλιασε αυτό το φαινόμενο, το οποίο ήταν γνωστό στη χώρα πολύ πριν κυβερνήσει τη χώρα. Εντάξει, η ιστορία λοιπόν είναι συγκεκριμένη. Ας καταλάβουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία είναι οι δεξιές πολιτικές και οι πολιτικές οι οποίες συνθλίβουν τον άνθρωπο, τον χρησιμοποιούν σαν αντικείμενο μόνο και μόνο για να κάνουν τις δουλειές τους, και τον χρησιμοποιούν ως πυθύνιο όργανο και υποκείμενο όλων των μύχιων και άλλων σκέψεων που θέλουν για να κρατάνε κάποιοι την καρέκλα και να ανέμονται τον πλούτο. Όλα γίνονται για τον πλούτο αυτής της χώρας.
3: ...91 και 4... στο κόκκινο.
4: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χωρτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο. ...91 και 4...

0: Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα, Σωτήρη, ότι ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση και τα πρωτοσέλιδα βλέπουμε ότι με εντολή Μαξίμου και αυτά οι δανειολήπτες και επί της ουσίας να υλοποιηθεί η απόφαση του Άριου Πάγου. Ότι πάνε να...
1: Η οποία δεν ήθελε και επεξήγηση. Ναι, την έπαιρνε κατευθείαν, ναι, την έκανε διάταξη και την πέρναγε.
0: Ναι, αλλά το επικοινωνεί τώρα η κυβέρνηση λέγοντα ότι ο κ. Μητσοτάκης έδωσε εντολή για τη
1: ρύθμιση. Καλά, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πετάξανε, είχαμε υπολογίσει ότι ήταν πάνω από 350.000 ναι, υποθέσεις δανειοληπτών. Έχουν καλύπτει όλη αυτή η απόφαση τώρα που φέρνουν και την συζητάνε σήμερα και την ψηφίζουν, περίπου 100.000 οι υπόλοιποι να παίξω. Είτε ήταν αυτοί που είχαν βγει από τον νόμο Κατσέλη γιατί δεν μπορούσαν έστω και με αυτά τα βάρη να καλύψουν την αυτή, είτε κάποιοι οι οποίοι με χίλια ζόρια κατάφεραν και ξόδεψαν ό,τι το βιός τους για να μπορέσουν να κρατήσουν την πρώτη τους κατοικία, και οι οποίοι κατάφεραν να τελειώσουν με αυτή την ιστορία και έρχεται και τους εγκαταλείπει και αυτούς. Ναι. Πληρώσαν δηλαδή τα μαλλιοκεφαλά τους για όλα αυτά τα πράγματα και τώρα δεν τους λέει ότι είναι αχρεωστήτως καταβληθέντα όλα αυτά για να τους τα επιστρέψει αναδρομικά και εκείνο και τ' άλλο. Για τέτοιες περιπτώσεις. Ας έχουμε γραμμή. Ναι. Για πάμε.
0: Πάντως τα πρωτοσέλιδα λένε ότι αυτό για 100.000 τους βγάζει απ' έξω τους άλλους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η δικηγόρος, η κυρία Μαρία Μασκοπούλου. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Τι γίνεται, κυρία Μασκοπούλου, τώρα με αυτό το... με τη ρύθμιση, τι γίνεται? Δύο ταχύτητες δανειοληπτών δημιουργεί αυτή η ρύθμιση?
2: Εγώ, να σας πω την αλήθεια, μία μέρα έμεινα λίγο εκτός γιατί παντρεύτηκα.
1: Να είστε καλά, τουλάχιστον να κάτι ευχάριστο που ακούμε.
2: Και σε μια μέρα ανοίγω πάλι τα μέσα και βλέπω διθυραμβικά σχόλια ότι με εντολή Μαξίμου εφαρμόζεται δικαστική απόφαση. Εγώ τι να σας πω, 15 χρόνια είμαι δικηγόρος, ξανά εντολή Μαξίμου για να εφαρμοστεί δικαστική απόφαση Αρίου Πάγου επί πολιτικής δίκης πρώτη φορά βλέπω. Εσείς μπορεί να είστε λίγο πληρότεροι από μένα. Αν διαφωτίσει κάποιος από αυτούς που μας ακούει, αν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, και να το γιορτάζουμε κιόλας και ναι, να λέμε ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία που εφαρμόζεται μια δικαστική απόφαση που αφορούσε 350.000 δανειολήπτες, αλλά με εντολή Μαξίμου περιστέλλεται η εφαρμογή και τελικά αφορά 100.000 δανειολήπτες.
1: Αυτό δεν, αυτό
2: το δεν
1: το λένε έτσι τόσο. Εμείς το λέμε. Ότι με εντολή
2: δεν απευθύνονται σε αφελείς. Γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Από το Φλεβάρι καθόμαστε όλος ο κόσμος. Εμείς ταλαιπωρούμαστε χρόνια. Ο κόσμος που μας ακούει όμως και εσείς από Φλεβάρι φωνάζουμε και λέμε ότι βγήκε μια δικαστική απόφαση, δικαιώνει 350.000 δανειολήπτες. Και έχετε η εντολή Μαξίμου και λέει τελικά, έτσι όπως εφαρμόζεται και πάει να ερμηνευτεί η δικαστική απόφαση, που καμία ερμηνεία δεν ήθελε η δικαστική απόφαση, αφορά μόνο ενεργές ρυθμίσεις. Και δίνει και η εντολή Μαξίμου αναδρομικότητα, η οποία αναδρομικότητα νομικά ήταν αυτονόητη. Δηλαδή θα πρέπει λίγο τα πράγματα να τα βάζουμε σε μια σωστή βάση. Γιατί καλά τα επικοινωνιακά τεχνάσματα, πάρα πολύ ωραία, αλλά αυτά αφορούν πολιτικούς. Επειδή εμείς μιλάμε για νομικά ζητήματα και τα νομικά ζητήματα είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν επιδέχονται παρερμηνιών, οφείλουμε να τα βάλουμε σε μια κοινή βάση, όποιος μας ακούει να ξέρει τι γίνεται στη χώρα. Βγήκε μια δικαστική απόφαση, η οποία αυτονοήτως προέβλεπε, αν όχι ξεκάθαρα νομικά, όμως προέκυπτε η αναδρομικότητα. Ας μην τα ξαναλέμε όμως και κουράζουμε τον κόσμο, αλλά προέκυπτε η αναδρομικότητα και αφορούσε όλο τον κόσμο που είχε μπει στον νόμο Κατσέλη. Και έχετε η εντολή Μαξίμου και λέει τελικά αποφασίσαμε ότι θα εφαρμόσουμε τον νόμο. Αφού του 10 μέρες οι ίδιοι δημιούργησαν ένα κλίμα ότι τα φαντ θέλουν και δεν θέλουν να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση.
0: Και άφηναν και έκαναν δηλώσεις για την καθαρότητα της απόφασης.
2: Της απόφασης. Αλλά τελικά με το λίμαξή μου ήταν η απόφαση καθαρή και έχομαστε και έτσι φωνάζουμε και γλυντάμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα εφαρμοστεί μια δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Και λέμε τελικά είναι ξεκάθαρη η απόφαση.
0: Και μένει κόσμος απ' έξω όμως, έτσι.
2: Ακριβώς. Και αφήνεις από έξω ανθρώπους που πάρα πολύ σωστά είπατε, προσπαθήσανε παντή τρόπο όλα αυτά τα χρόνια να κρατήσουν μια ρύθμιση, η οποία όμως ρύθμιση, επειδή ήταν άδικη, γι' αυτό βγήκε η απόφαση, επειδή ήταν άδικος ο τρόπος υπολογισμού, εκτείνασε το κόστος της μηνιαίας δόσης. και πάρα πολλοί άνθρωποι που ήταν, είχαν περιέλθει σε αδυναμία να πληρώσουν και είχαν μπει για αυτό το λόγο οι άνθρωποι στον νόμο Κατσέλη, δεν μπορούσαν να πληρώσουν μια δόση που ήταν διπλάσια από αυτή που προέβλεπε η δικαστική τους απόφαση. Και έχεσαι σε αυτούς τους ανθρώπους και τους λες ότι δεν μπορεί να σε καταλαμβάνει εσένα η ερμηνεία του νόμου, καταλαμβάνει τους υπολείπους. Και ό,τι έχεις δώσει δεν μπορεί να συνυπολογιστεί, διότι η δικαστική απόφαση αφορά μόνο αυτούς που, είναι, που έχουν εμελείς ρυθμίσεις.
1: Να ρωτήσω κάτι έτσι, το οποίο βεβαίως δεν είναι της παρούσης, αλλά έχει ενδιαφέρον. Επειδή όλοι το βιώσαμε αυτό, ένα πρωί πήραμε ένα mail, ας πούμε, όσοι είχαμε δάνεια, πήραμε ένα mail από τις τράπεζες με τις οποίες είχαμε επικοινωνία και μας είπαν ότι, ξέρετε, από σήμερα το δάνειό σας, είτε είναι κόκκινο, είτε είναι άσπρο, είτε είναι τακτοποιημένο, πράσινο, περνάει στο funds τάδε χωρίς να σου δίνουν περιθώρια να ερωτηθείς εάν θέλεις, εσύ με την τράπεζα έκανες, ας πούμε, συμφωνία. Είναι νόμιμο αυτό το πράγμα το οποίο...
0: Τα παραδόθε το κάνουν αυτό, ναι.
1: Ναι.
2: Θα μου επιτρέψετε, μου δίνετε ένα πολύ καλό βήμα και ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια επικρατεί λίγο μια κατάσταση παρερμηνίας του πώς φτάσαμε στο σήμερα. Παρακαλώ, 10 δευτερόλεπτα.
1: Με πολύ περισσότερα.
2: Νομικά εγώ θα μιλήσω, δεν μιλάω πολιτικά, έτσι θα μιλήσω πολιτικά.
1: Εμείς μη σας στερούμε χρόνο από την...
2: Καθόλου.
1: Γι' αυτό...
2: Καθόλου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί όταν με ρωτάνε άνθρωποι σε παρέα ή στο γραφείο μου δίνεται ευκαιρία να το λέω, συνήθως τα μέσα δεν έχουμε το χρόνο. Το 2015 βγήκε ένας νόμος, ο 4354 του 2015, επί Τσίπρα, που έλεγε, επί κυβέρνηση Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει, που έλεγε ο

0: πολιτών του. Τι κάνανε οι εταιρείες τότε για να αποφύγουν τεχνιέντος την εφαρμογή αυτής της διάταξης και άλλων δικλείδων ασφαλείας που είχαν θεσπιστεί το 2015, ήρθανε και υποστηρίξανε και πολλά δικαστήρια στην τριπτική τους πλειοψηφία το έκαναν και δεκτό, ότι εντάξει, θεσπίστηκε ο νόμος του 2015 που έχει κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις για να είναι νόμιμη η τιτλοποίηση των δανείων, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, την πρόταση εξαγοράς, την πρόταση ρύθμισης των δανειολήπτη. Αλλά εμείς βασιζόμαστε στο νομοθετικό πλαίσιο του 2003, σε ένα νόμο του 2003 που ήταν άσχετος, και βάσει αυτού κάνουμε τις τιτλοποίησεις. Άρα όλα αυτά τα χρόνια που έρχονται και λένε μερικοί, και ξαναλέω, μιλάω νομικά και όχι πολιτικά, ότι άνοιξε η καγκελόποδα των τιτλοποιήσεων το 2015, μπορεί οι τιτλοποιήσεις αυτές να ξεκινήσανε κατόπιν, αλλά το 2015 δεσπίστηκαν σημαντικές παρεμβάσεις και προϋποθέσεις τιτλοποιήσεων. Και για να αποφύγουν όλες αυτές τις προϋποθέσεις τα φαντς, ήρθανε και υποστηρίζουν νομικά στα δικόγραφά τους και γίνεται δεκτό από τα δικαστήρια. Και με τα χαρά να έρθω στο στούντιο να σας δείξω δεκάδες αποφάσεις.
1: Με χαρά εμείς να σας υποδεχτούμε εδώ.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να μας πείτε πώς το δικαστήριο, αφού υπάρχει νόμος του 2015, γιατί το δικαστήριο δέχεται το νόμο του 2003.
0: Γιατί λέει ότι αυτό ήταν το βασικό νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου έγιναν οι τιτλοποιήσεις και μάλιστα σε πολλές αποφάσεις, σκεφτείτε, υπάρχει το εξής παράδοξο. Αναφέρονται σωρευτικά και τα δύο νομοθετήματα, και του 3 και του 5, ενώ, του 15 με συγχωρείτε. Ενώ, να ξαναπώ και κάτι άλλο, ο νόμος του 2015 περιελάμβανε σημαντικές προϋποθέσεις για το κύρος των τιτλοποιήσεων και σημαντικές προϋποθέσεις δημοσιότητας. Έλεγε δηλαδή, με απλά λόγια, ότι για παράδειγμα η σύμβαση τιτλοποίησης και η σύμβαση διαχείρισης θα έπρεπε κατελάχιστον να περιλαμβάνουν κάποια στοιχεία της απέτησης, όπως για παράδειγμα το τίμημα της μεταβίβασης.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί κανείς δεν ξέρει η απέτησή του πόσο πουλήθηκε. Πουλήθηκε 10 ευρώ, πουλήθηκε 100, πουλήθηκε 1000. Και εμείς αυτό το προβάλλουμε σαν λόγο ανακοπής για να ακυρώσουμε πράξη εκτέλεση και πολλές φορές γίνεται δεκτό. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις που δεν γίνεται δεκτό, ξέρετε τι κάνει το δικαστήριο. Λέει, παραπέμπει, μάλλον το δικαστήριο κάνει δεκτό στους ισχυρισμούς της τράπεζας, της εταιρείας πια, διαχείριση. Και λέει ότι δεν είναι απαραίτητο στοιχείο της δημοσιότητα στον αναφέρεται το τίμημα, ενώ ο νόμος του 2015 το λέει ξεκάθαρα. Συγγνώμη αν κουράζομαι τα νομική.
2: Δεν κουράζεται
1: καθόλου. Μας διευκρινίζετε όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες, ακροάτριες, ακροατές. Είπαμε για το 43-54 του 2015. Κρατάμε και σημειώσεις, κυρία Μοσχοπούλου.
2: Να ρωτήσω, κυρία Μοσχοπούλου, κάτι ακόμη που έχει ενδιαφέρον για να. Όλοι αυτοί οι οποίοι εξαιρέθηκαν με αυτή την παρούσα διάταξη τώρα που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή και αυτοί οι 200.000 άνθρωποι μπορούν να επανέλθουν δικαστικά και να ζητήσουν δικαίωση από τα ελληνικά δικαστήρια παρά την ύπαρξη του νόμου ή της απόφασης ας πούμε του Αρείου Πάγου ας πούμε. Τι κινήσεις μπορούν να κάνουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που βγήκαν έξω από αυτή την ρύθμιση?
0: Κοιτάξτε, ο δικαστικός δρόμος είναι μονόδρομος. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Και δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, διότι υποτίθεται ότι το Υπουργείο εδώ ήρθε να παρέμβει και να πει ότι σας δίνω την αναδρομικότητα, που δεν την έδωσε, η απόφαση την προέβλεψε. Mm-hmm. Σας δίνω την αναδρομικότητα για να μην τρέχετε να κάνετε δικαστήρια με μεταρρυθμίσεις, με αιτήσεις ερμηνείας και κουράζουμε και τις εταιρείες διαχείρισης. Και το δανειολήπτη, πιθανόν το Υπουργείο, να νοιάστηκε και για το μέσο δανειολήπτη, να μην πηγαίνει σε δικηγόρο, να μην υπάρχει αυτή η δικαστική ύλη. Πολύ ωραία, μια χαρά, υποχρεώθηκαν να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση. Οι άνθρωποι που μένουν εκτός τώρα αναγκαστικά θα πρέπει να επικαλεστούν διατάξεις όπως την αρχή της ισότητας ή αντίστοιχα το ότι καλύπτονται από την απόφαση του Αρείου Πάγου. Κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι λίγο φαϊνότερο ότι καλύπτονται νομικά από το βεληνικές της απόφασης. Ότι έχετε μια διάταξη να περιορίσει το εύρος που καταλαμβάνει η απόφαση. Κατά τη δική μου άποψη, δυστυχώς, η δικαστική

0: επιλογή είναι μονόδρομος για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να καλυφθούν από τη δικαστική απόφαση. Διότι είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις. Σας λέω ότι η δόση ήταν σχεδόν διπλάσια. Όταν κάποιος έχει διαγνωστεί δικαστικά και έχει μπει στον νόμο Κατσέλη, γιατί λέγανε παλιά, ξέρετε, εγώ ξεκινούσα τότε την καριέρα μου, την πορεία μου, και λέγανε οι μπαταχτζίδες και οι άνθρωποι που δεν θέλουν να πληρώσουν, μα όλοι αυτοί δεν μπήκανε στον νόμο Κατσέλη. Και όσοι μπήκανε με μία προσωρινή, βγήκανε μετά με τις οριστικές αποφάσεις. Στον νόμο Κατσέλη μπήκανε άνθρωποι που είχαν ένα σπίτι, που προσπαθήσαν να διασώσουν την κύρια κατοικία τους και διαγνωσμένα πια και εντελώς αποδεδειγμένα δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Και αυτό ήρθε μετά ο τρόπος υπολογισμού της δόσης να το ανατρέψει. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν μπορούσε να δώσει τη δόση του, ήρθε μετά η εταιρεία και τους είδε για τη διπλάσια. Μα πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να τα απεξέλθει?
1: Μάλιστα. Και βέβαια δεν μας εξήγησε και κανείς πως κάποια δάνεια πάνε από φαντ σε φαντ και γίνονται κουρέματα και τα 100 εκατομμύρια γίνονται 100.000.
0: Ακριβώς, και πώς πηγαίνουν από φαν σε φαν, και αν μου επιτρέπετε,
1: παρακαλώ.
0: Εδώ γίνεται ένα παιχνίδι, ξέρετε, και οφείλουμε να το πούμε, γίνεται λίγο τέλος σεζόν, καλοκαίρι και Χριστούγεννα, είναι καλά χρονικά σημεία για να κλείσουν κάποιες υποθέσεις. Και θέλω να πω και το εξής, επειδή πολλά δάνεια, όχι η πλειοψηφία, αλλά είναι αρκετά δάνεια, πιο μικρά, κυρίως μη στεγαστικά, έχουν ζητήματα εξασφαλίσεων και παραγραφών. Εκεί οι εταιρείες, επειδή ξέρουν ότι αυτά δεν μπορούν ευχερώς να εισπραχθούν, έρχονται και κάνουν κουρέματα. Εκεί ο κόσμος που μας ακούει θα πρέπει να είναι λίγο προσεκτικός. Θα πρέπει να το ψάξει. Δεν λέω ότι συλλήβουν τα δάνεια, έχουν παραγραφεί ή ότι μην πληρώνετε. Εγώ λέω ότι υπάρχουν ζητήματα σε πολλά δάνεια. Γιατί πολλοί κόσμος πήρε ένα καταναλωτικό της τάξης των 2.000 ευρώ το 2005 και τώρα το ζητάνε 35.
1: Κυρία Μοσχοπούλου, μια μέρα θα έρθετε στο στούντιο να τα πούμε αναλυτικά και καταναλωτικά και στεγαστικά και τις αποφάσεις του δικαστηρίου και με παραδείγματα και να απαντήσετε και σε ερωτήματα Κροατών, διότι δεν προλαβαίνουμε τώρα, αλλά πραγματικά είναι αρκετά.
0: Απλά θα μου επιτρέψετε να φέρω έναν φάκελο και να διαβάσουμε πραγματικά, να το αναδείξουμε το ζήτημα της νομοθέτησης της τιτλοποίησης των δανείων. Δεν είναι θεωρητικό, είναι πρακτικό και πρέπει ο κόσμος να το γνωρίζει. Mm-hmm. Ότι άνοιξε η πόρτα το 2015, θεσπίστηκε ένα νομοθετικό πλαίσιο που διασφάλιζε μια πολύ σοβαρή διαφάνεια και μια πολυπλοκότητα στον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργούν αυτές οι εταιρείες και δεν τηρείται τίποτα εξ αυτών.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μοσχοπούλου. Ευχαριστούμε για τη συγκυρία και τη συνθήκη που είστε στην εκπομπή.
2: Μας κάνετε και τη χάρη να κάνετε ένα διάλειμμα.
0: Με πολύ χαρά.
1: Ευχόμαστε τα καλύτερα και,
0: καλά,
1: και θα τα πούμε από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Ήταν η Μαρία Μοσχοπούλου, δικηγόρος, Σωτήρη.
2: Πρόσεξε να δεις τώρα. Έχουμε ένα λεπτό. Πρόσεξε, είπες μία κουβέντα την οποία την έπιασε και η κυρία Μοσχοπούλου. Από φαντ σε φαντ.
1: Ναι.
2: Με βάση, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Κάποια στιγμή, και αυτό ήταν προϊόν ρεπορτάζ, ναι, δικό μου.
1: Mm-hmm.
2: Και
1: είπες.
2: Δεν ήταν μόνο βέβαια, προφανώς mm-hmm. και άλλοι το ψάχνανε. Mm-hmm. Επειδή αυτά που μας είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης mm-hmm. για την αδυναμία, την οικονομική ή την πολιτική, όπως θέλετε, πέστε το, για να αποπληρωθούν τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας,
1: ναι,
2: αυτά που χρωστάει 540-560 ναι, εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα είναι, υπήρξε μία προσπάθεια ναι, να μεταφερθούν αυτά τα δάνεια στο, ναι, σε φαντ.
1: Mm-hmm. Με κούρεμα.
2: Με κούρεμα. Το φαντ θα έδινε ένα ελάχιστο ποσό, όπως γίνεται, χαριστικά θα γινόταν. Θα έδινε ένα ποσό στην τράπεζα, στις τράπεζες που ήταν, αυτό αγοράζουν 5-10%. Και μέσω του φαντ, σε κατηδίαν συζητήσεις, παίρνοντας ένα μικρό ποσό ή ακόμα και με κούρεμα εξαφάνιση, θα μπορούσε πολύ πιο εύκολα το φαντ να εξαφανίσει τα δάνεια τα οποία υπάρχουν. Mm. Αυτό δεν περπάτησε γιατί κάποιοι το ανακαλύψανε και έγινε μια καταγγελία στη Βουλή για αυτή την ιστορία. Και γι' αυτό σταμάτησε εκεί που είναι. Εκτιμώ όμως ότι με την δημοκρατική έτσι αντίληψη που έχει σε όλα τα θέματα η κυβέρνηση και με την, το σεβασμό των απόλυτων στη δημοκρατία και στους θεσμούς, ότι την επόμενη τετραετία την οποία επιδιώκει να αποκτήσει και να, αν την αποκτήσει, θα το δούμε και αυτό. Θα δούμε
1: κάνει
2: ξαφνικά
1: και αυτό το λαϊκό μέτρο.
2: Ναι, θα το δούμε νύχτα, έτσι, νύχτα συνήθως παίρνοντας τις αποφάσεις. Θα υπάρξει λοιπόν μία προσπάθεια μεταβίβασης των δανείων σε φαντ, το οποίο είναι εντάξει, επινοημένο ένα φαντ, το οποίο τρέχα γύρευε πόσο είναι, δεν θα μάθουμε ποτέ πόσο τα αγόρασε, όπως δεν μάθαμε και για τα δικά μας δάνεια, τα οποία βρέθηκαν. Και δεν λέω τυχαία. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα θα το δούμε και τότε λοιπόν θα διαγραφούν ως διαμαγείας και θα εμφανιστεί ως λευκή περιστερά.
1: Ας ξαναδανιστούμε.
2: Για να αρχίσει ξανά τον Πατυρντή, ας πούμε, για την επόμενη πεντακονταετία, γιατί η κυδαιμονία της αριστεράς πρέπει να εξαλειφθεί πλήρως.
1: Τώρα το λέω σωστά.
2: Έτσι, ακριβώς λοιπόν για να απαντήσουμε γιατί η κυδαιμονία της αριστεράς και η ηγεμονία τέλος πάντων είναι αυτή. Γι' αυτό λοιπόν θα τη σβήσουν με αυτόν τον τρόπο και θα προχωρήσουν στο επόμενο βήμα.
1: Ωραία πράγματα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί ένθετο με το βλέμμα στην Ευρώπη με τη Γεωργία Ζαβιτσάνου. Στη συνέχεια στις 12 ακριβώς δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου. Από την Νικόλετα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Ως παράδειγμα καλής νησιωτικής πολιτικής αναγνωρίστηκε το μεταφορικό ισοδύναμο της αριστερής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά. Όπως σημειώνει η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Κουντουρά, η σημαντική ευρωπαϊκή αναγνώριση για τις πολιτικές της αριστερής κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ συνιστά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει το μεταφορικό ισοδύναμο στην πρώτη ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά. Στο κεφάλαιο για τη συνδεσιμότητα των νησιών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το ελληνικό μεταφορικό ισοδύναμο ως χαρακτηριστικό παράδειγμα δημόσιας πολιτικής που αντιμετωπίζει το αυξημένο κόστος μεταφορών για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των νησιών, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι το ελληνικό μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που αντισταθμίζει το αυξημένο κόστος μεταφορών για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των ελληνικών νησιών. Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ίδια η στρατηγική αναγνωρίζει το κόστος της νησιωτικότητας ως ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών νησιών. Το μεταφορικό ισοδύναμο θεσμοθετήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επί Υπουργείας του ΑΕΜΝΙΣ του Νεκτάριου Σαντορινιού σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο δημοσιονομικών περιορισμών και μνημονιακών δεσμεύσεων. Παρά τις δυσκολίες, αποτέλεσε μια εμβληματική μεταρρυθμιστική κοινωνική πολιτική δικαιοσύνης και νησιωτικής συνοχής, η οποία αγκαλιάστηκε τους δυσκολίες.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χωριάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αένα η διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
9: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
10: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία έντολη στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Μελίνα Βελιμέζη. Μεγαλώνει το κύμα στήριξης και αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Αριστοτέλη Χατζή, μέλος της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς και νοσυνεχίζει για 144η ημέρα την απεργία πείνας, με αίτημα την ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των προσφυγικών και τη μη εκένωση της κοινότητας. Η κατάσταση είναι βαρύτατη και διαρκώς επιδεινούμενη, ενώ οι συνεχείς επιπλοκές την καθιστούν απειλητική για τη ζωή. Η μη ικανοποίηση των ετοιμάτων άμεσα ισοδυναμεί με καταδίκη θάνατον, αναφέρουν οι γιατροί που παρακολουθούν τον απεργό πείνας. Αυτή την ώρα συγκέντρωσε αλληλεγγύης έξω από το νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χατζής. Κάλεσμα για νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης στις 7 στο Σύνταγμα. Αν είναι δυνατόν στη δημοκρατική Ελλάδα του σήμερα ένας απεργός πείνας να πεθαίνει, τονίζουν οργανώσεις, συλλογικότητες και προσωπικότητες από ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα σε κοινή ανακοίνωσή τους, με την οποία εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χατζή και Ζωντοπάν, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για την ικανοποίηση των ετοιμάτων τους. Ζητούν την αναγνώριση της κοινότητας που κατοικεί στα προσφυγικά της Αλεξάνδρας και τη διακοπή της διαδικασίας ανάπλασης από την Περιφέρεια Αττικής. Όλο το κείμενο με τις υπογραφές στο avgi.gr. Σε κλειό απεργιακών κινητοποιήσεων το κέντρο της Αθήνας, με τους εργαζόμενους στους κλάδους του επισητισμού, τουρισμού, τροφίμων, ποτών και των κατασκευών να διεκδικούν αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και συλλογικές συμβάσεις. Απεργούν και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Συγκέντρωση αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας στον κλάδο. Την ίδια ώρα, συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών στα γραφεία του ΣΕΒ και πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα αυτή την ώρα στην Κάνικος, με αιχμή μεταξύ άλλων μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Υπό την πίεση της κοινωνίας και της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία με ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα ενεργά δάνεια του νόμου Κατσέλη, μετά και την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει στήριξη σε δανειολήπτες που παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καθώς φέρνει χαμηλότερες δόσεις και λιγότερους τόκους. Ωστόσο, όσοι βρέθηκαν σε οικονομικό αδιέξοδο δεν θα έχουν κανένα όφελος από τη ρύθμιση. Την ανάγκη άμεσης και καθολικής εφαρμογής της απόφασης του Αρείου Πάγου, χωρίς αποκλεισμούς, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙ. Αντιδράσεις προκαλεί η προκλητική δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με τη δικογραφία που έφτασε στη Βουλή για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Μιλώντας στο Sky, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επιχείρησε να υποβαθμίσει την υπόθεση, λέγοντας ότι δεν απολογείται σε κανέναν. Η αλαζονία, η ύβρις και οι θεατρικές εξάρσεις δεν υποκαθιστούν τις απαντήσεις που οφείλονται για μια υπόθεση που ερευνάται από την βελγική δικαιοσύνη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για αλαζονία και αποφυγή λογοδοσίας, υποστηρίζοντας ότι πολιτικά πρόσωπα απολαμβάνουν τα προνόμια των αξιωμάτων τους, αλλά αποφεύγουν τον έλεγχο μέσω ασυλιών, εξεταστικών επιτροπών και διαδικασιών στη Βουλή. Εξής δευτεραφύσης, κύριε Μητσοτάκη, καταλήγει η ανακοίνωση. Το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με το οποίο ζητείται η ακύρωση της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, που ανανέωσε για 2 χρόνια και όχι για 5 τη θητεία των 3 Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων πρώτου βαθμού, όπως είχε ήδη αποφασίσει το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, εξετάζει σήμερα η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Τη στήριξή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την ανεξαρτησία της επαναβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας σε ερώτηση του Αντιπροέδρου της ΛΕΦΤ και Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη σχετικά με τις επιθέσεις που έχουν διατυπωθεί κατά του Ευρωπαϊκού Θεσμού, της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση και των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων. Αύριο Πέμπτη, με την ολοκλήρωση των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητήσουν τις βαθμολογίες τους ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, ενώ παράλληλα θα αναρτηθούν και στις σχολικές μονάδες. Σεισμός 5,1 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 11.30 στο θαλάσσιο χώρο 7 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, στα 15,9 χιλιόμετρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κλοιό ακραίου παρατεταμένου καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη, με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες πολλών χωρών, όπως της Γαλλίας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, να εκδίδουν κόκκινες προειδοποιήσεις για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Στη Γαλλία, 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μια εβδομάδα από πνιγμό στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ περίπου 68.000 νοικοκυριά δεν είχαν σήμερα το πρωί ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη, στο δυτικό τμήμα της Γαλλίας, λόγω συμβάντος σε μετασχηματιστή, το οποίο συνδέεται με τη ζέστη, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές του νομού Φινιστέρ. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Κοπερνικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον πλανήτη, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται με διπλάσιο ρυθμό από το παγκόσμιο μέσο όρο από τη δεκαετία του 1980. Στην αθλητική ενημέρωση, θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας, σε ηλικία 54 ετών. Ο Τάκης Γκόνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Λεβαδιακός, γνωστοποιώντας την είδηση του θανάτου του παλέμαχου ποδοσφαιριστή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο σήμερα, με κατατόπους νεφώσεις το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Βελτίωση του καιρού το βράδυ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι αυτή την Τετάρτη, 24 Ιουνίου παρακαλώ. Καθώς αργοσβήνει εδώ ο Ιούνιος, δεν αργοσβήνει όμως η επικαιρότητα και δεν αργοσβήνουν και τα σκάνδαλα εδώ της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία μας ταλαιπωρούν και μας βασανίζουν. Και όμως θέλουμε να λέμε πολλά και για την καθημερινότητά σας, δυστυχώς λέμε για τις δικογραφίες εδώ πέρα. Έχει γίνει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κόμμα θυμίζει δικαστικό πινάκι, όπως λέμε και εμείς οι νομικοί. Δηλαδή υποθέσεις εκεί, κάθε μέρα κάνουμε ανάρτηση και σε υποθέσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, να σας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές. Τον Χάρη το Δάλα στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Στο Viber επίσης τα μηνύματά σας, το 69-85-87-0059. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Κώστας Πιατές στην επιμέλεια της εκπομπής. Γιάννης Πετρίδης στην επιλογή των μουσικών και των τραγουδιών που ακούτε καθημερινά. Και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα. Πάμε Βρυξέλλες. Πάμε στον αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον Κώστα τον Αρβανίτη, για αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που έχει αύριο, που οργανώνει μαζί με το ΛΕΦΤ αύριο για το κράτος δικαίου. Πού σας βρίσκουμε καταρχήν, κύριε Αρβανίτη? Έχω μπερδευτεί τώρα. Σας άκουσα και στην ομιλία που κάνατε εκεί στην αυτή την εκδήλωση που έκανε η κυρία Κατσέλη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σε ποιο γεωργογραφικό μήκο σας βρίσκουμε?
1: Εντάξει, τι να πω, και μεταλλορίχη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Απλώς, ναι. Εντάξει, μια μέρα κατέβηκα, μίλησα, έκανα το πρώτη δουλειά μου, μίλησα στην κυρία Κατσέλη στην εκδήλωσή της και ξανά πρωί εδώ για να συνεχίσουμε. Κοίταξε, Γιάννα. Έχει μεγάλη αξία αυτή η εκδήλωση που έρχεται στην Αθήνα για τη συνέχεια της συζήτησης αυτής για το κράτος δικαίου.
0: Να πούμε και την είδηση και πότε είναι, γιατί λέμε χωρίς να λέμε την είδηση. Λοιπόν, 7.30 ώρα, αύριο το απόγευμα, στο ΕΑΤΕΣΑ.
1: Στο
0: πρώην ΕΑΤΕΣΑ, ναι, ευτυχώς πρώην.
1: Στο Πάρκο Ελευθερίας.
0: Στο Πάρκο Ελευθερίας, εμβληματικός χώρος για το θέμα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ναι, να πούμε, 7.30 ώρα, αύριο το απόγευμα, λοιπόν. Γιατί έχει σημασία, σε διέκοψα, Κώστα.
1: Γιατί έχει σημασία σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που έχουμε τώρα. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι χθες, όπως θα είδατε, σε ερώτησή μας η Κάγια Κάλλας αναγνώρισε ότι η επιβολή της θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους συνιστά οπισθοδρόμηση για το κράτος δικαίου και της Ένωσης. Mm-hmm. Και βεβαίως χωρίς η Ένωση να λαμβάνει απαραίτητα μέτρα επέναντι στο καθεστώς Νετανιάχου. Ένα νέο δεδομένο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι, απαντώντας στην ερώτησή μου, ο επίτροπος, ο κ. Μαγκράφ, ο οποίος έδινε καθευστάκια πριν από ένα μήνα στην Αθήνα ότι πάνε όλα καλά.
0: Τι καλά που τα κάνει, να.
1: Αναγκάζεται να υπενθυμίσει την ανάγκη σεβασμού στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ενώ λίγες εβδομάδες πριν, όπως είπα, απέδιδε τα εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση. Λέγοντας ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ένωση καλύπτουν πλήρως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, φέροντας σε μεγάλη αμηχανία βεβαίως και την κυβέρνηση της Αθήνας. Το τρίτο για μένα που επίκαιρο είναι η επιδείνωση υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος βρίσκεται στην 139 μέρα απεργίας πείνας.
0: Να θυμίσουμε ποιος είναι ο Αριστοτέλης Χατζής, Κώστα, γιατί ακούει ο κόσμος.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος το ξέρει, είναι ένας από τους δύο απεργούς πείνας, αυτός είναι στην 139 ημέρα, αν έχω μετρήσει καλά, για το θέμα των προσφυγικών, είναι το θέμα της κοινωνικής στέγης, και είναι και οι πολιτικές της ανάπλασης, όπως την έχει καταλάβει ο κ. Χαρβαλιάς και η δεξιά. Το βασικό ζήτημα, λοιπόν, εκτός του δικαιώματος στη στέγη, είναι ότι η κατάσταση υγείας καθιστά επιτακτική, κατά τη γνώμη μου, την ανάγκη και την ανάληψη πολιτικών και θεσμικών πρωτοβουλειών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Καταρχήν, αυτό το πράγμα ότι στην Ελλάδα δεν ακούν και δεν συζητούν οι έχοντες στην εξουσία είναι κάτι συγκλονιστικό. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι η ΛΕΦΤ στο θέμα αυτό, πριν από 1,5 μήνα, με 3 ευρωβουλευτές είχαμε πάει στα προσφυγικά. Θέλω να σας πω ότι με πρωτοβουλία της ΛΕΦΤ, 33 ευρωβουλευτές από 3 πολιτικές ομάδες, σοσιαλιστές, πράσινους και αριστερά, έχουμε καταθέσει υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βεβαίως είναι τα 3 νέα θέματα που έχουμε να βάλουμε. Εδώ λοιπόν, Γιάννα, κυρία Παπαδάκου, σε συνδυασμό με τα προηγούμενα, νομίζω ότι μπαίνει επιτακτικά πλέον το ζήτημα γιατί δημοκρατία μιλάμε σήμερα εδώ στην Ελλάδα. Διότι πρέπει να θυμίσω ότι από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης του τόπου από την δεξιά μας επανέφεραν, αλλά μάλλον δεν το καταλάβαμε πλήρως όλοι εμείς που δεν είμαστε στη δεξιά, ότι από την επανίδρυση του κράτους πήγαμε στο επιτελικό κράτος. Η αντίληψη που έχει η δεξιά ή ένα μέρος αυτής στο πώς το κράτος γίνεται λάφυρο για να δημιουργήσουν συνθήκες οικονομικού πληθυσμού από τη μία αλλά και πολιτικού ελέγχου από την άλλη είναι σήμερα τόσο καθαρό όσο ποτέ. Επαναλαμβάνω, το κάνανε και πριν με τον Καραμαλή. Επανίδρυση του κράτους ήταν ο τίτλος τότε της κυβέρνησης Καραμαλή και τώρα έχουμε το επιτελικό κράτος.
0: Τώρα έχουμε τον Κώστα Καραμαλή όμως, τον τότε πρωθυπουργό, να διαμαρτύρεται, να καταγγέλει, όχι να διαμαρτύρεται απλώς, να καταγγέλει όσα συμβαίνουν και για την υπόθεση των υποκλοπών. Μία υπόθεση που θα απασχολήσει και την αυριανή συζήτηση, γιατί είναι ένας από τους ομιλητές, είναι ο κύριος Χρήστος Ράμος, έτσι, ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Θα είχε ενδιαφέρον.
1: Και ο κύριος Κουκάκης.
0: Δεύτερον, αυτό θα το συμπληρώσω. Ο κύριος Κουκάκης και η κυρία Παπα-Νικολάου, η οποία. Εν πάση περιπτώσει και αυτή ήταν μέλος της ΑΔΑΕ. Ο κύριος Ράμος, ο οποίος έχει βιώσει και την αυταρχική αντιμετώπιση αυτής της έρευνας που έκανε σε σχέση με τον Αριοπάγο, έτσι δεν είναι? Οπότε είναι αρμόδιος να πει πάρα πολλά τις εμπειρίες του, όπως τις είπε και στην Ευρώπη.
1: Υπάρχουν και δύο παρεμβάσεις έκπληξη που δεν θα τις πω στον αέρα. Mm-hmm. Αλλά mm-hmm. νομίζω ότι θα δημιουργήσουν θέμα πολιτικό.
0: Μακάρι.
1: Και έχει αξία.
0: Μακάρι.
1: Ούτε εσύ δεν το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω παρότι. ναι.
1: Θα την παρουσιάσει κιόλας την εκδήλωση.
0: Παρότι ναι, με την προλογίζω και με καταλαμβάνεις, εξαπίνεις. Το έχεις κρατήσει. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Όταν το μαθαίνουν δημοσιογράφοι.
1: Νομίζω ότι το τι συμβαίνει σήμερα το αποτυπώνει πολύ εύστοχα το σκίτσο του κυρίου Δεμετζόγλου στο TVXS. Mm-hmm. Λέει ο ένας τύπος στον άλλον. Κάθε εξουσία διαφύρει. Και λέει ο άλλος. Αυτοί το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Έχουν διαφύρει κάθε εξουσία.
0: Σωστά.
1: Και γιατί είναι σωστό? Διότι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και η ηγετική ομάδα, γιατί δεν ευθύνεται ο κύριος Μητσοτάκης, ευθύνεται ο κύριος Μητσοτάκης ως μαέστρος και όλοι αυτοί που τον συντηρούν και τον έχουν στην εξουσία, δηλαδή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας mm-hmm. καταρχήν και ένα μέρος του πολιτικού συστήματος και των υποκατεστημένων. Όταν βγήκε ο κύριος Δημοκρατικά, ο κύριος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία, το πρώτο πράγμα που έκανε, θυμίζω, ήταν να υπαχθεί να πάρει την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ΕΡΤ και το Πρακτορείο Ειδήσεων, το Μακεδονικό Αθηναϊκό, στο γραφείο του. Ήταν το πρώτο ολιστυρό, τεράστιο ατόπιμα που έκανε, αντιδημοκρατικό που έκανε η κυβέρνηση της δεξιάς. Μετά είδαμε και άλλα πράγματα. Είδαμε την υπόθεση Καραϊβάς πως πήγε, είδαμε το έγκλημα, το κρατικό έγκλημα των Κοντεμπών και το θέμα πρώτον που πήγαν τα λεφτά με την 717 γιατί ολοκληρώθηκε το έργο, γιατί σταμάτησαν οι εργολαβίες της προηγούμενης κυβέρνησης και το ξαναπιάσαν από την αρχή, γιατί τα τρένα πήγαιναν σε μόνη γραμμή, γιατί δεν υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης, γιατί έγινε το μπάζωμα. Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση των τηλεφωνικών υποκλοπών, υπήρχε ένα κέντρο που έδινε τις οδηγίες, mm-hmm. το Μαξίμ. Ο κύριος Τριαντόπουλος από τη μία, ο κύριος Δημητριάδης από την άλλη, ως διευθυντής τότε του γραφείου του Πρωθυπουργού. Το λέω αυτό διότι υπάρχει μια αγωγή του κύριου Δημητριάδη σε μένα, ζητώντας μου 400.000 ευρώ, ότι τον διασύρω κιόλας από το βήμα της Ευρωβουλής, αν είναι δυνατόν εκεί έχουμε φτάσει. Να πω ότι άλλωστε την ποινή την είχε δώσει ο κύριος Μητσοτάκης αποπέμπτοντας τον κύριο, καρατομώντας για την ακρίβεια, τον κύριο Δημητριάδη από την θέση του.
0: Ναι, γιατί αν δεν έγινε κάτι κακό ή αν δεν έγινε κάτι, αν θέλεις, παράτυπο τουλάχιστον, το παράνομο θα το κρίνει θα το κρίνουν τα δικαστήρια, το έχουν κρίνει. Φυσικά. Υπάρχει μια πρωτοδική απόφαση. Έτσι. Αν δεν έγινε λοιπόν κάτι παράτυπο ή παράνομο, γιατί τον έδιωξε? Γιατί και μάλιστα ο ίδιος έχει βγει με συνέντευξη, Κώστα, και λέει δεν θα τα χρεωθώ μόνος μου. Το έχει πει
1: Ότι το δεν έκανα για το καλό της παράταξης.
0: Το έκανα για το καλό της παράταξης. Δηλαδή έχει τοποθετηθεί και ο ίδιος, ας πούμε. Δεν συζητάμε για τον Τίλιαν που τους κάθε τόσο τους ρίχνει και μία, ας πούμε. Τους λέει Νίξον, τους λέει αποκαλεί την υπόθεση των υποκλοπών Watergate κλπ. Δεν θα είναι όμως μόνο η υπόθεση των υποκλοπών που θα αναλυθεί σε αυτό.
1: Όχι, όχι. Να μείνουμε λίγο στις υποκλοπές για ένα σημείο που με βοηθάει. Ναι. Το θέμα των υποκλοπών, και εδώ νομίζω πρέπει να το τονίσω, έχει άμεση σχέση και με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα εθνικό. Εθνικό, εθνικής κυριαρχίας. Τι και ποιες δυνάμεις ουσιαστικά, το κλειδώνω πια, παρακολουθούσαν τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Και ποιοι έχουν εθνικό το υλικό, Κώστα, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ποιοι έχουν τα υλικά αυτοί. Έτσι.
1: Και ποιοι είναι εκβιαζόμενοι στην προκειμένη περίπτωση. Από ποια κέντρα. Το τρίτο είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το άλλο μεγάλο θέμα. Εδώ επαναλαμβάνω τη θέση η οποία ενόχλησε πάρα πολλούς και μάλλον δεν ήταν και πολύ αρεστή και σε κύκλους της μη δεξιάς πλειοψηφίας, όταν είπα και το και επιμένω σε αυτό, ότι το λέει η δικογραφία άλλωστε της κυρίας Κοβέση, ότι ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά αλλοιώνει συνειδήσεις και δημιουργούσε συνθήκες δηλαδή για το εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι, είναι σαφές. Ο ένας βραχίωνας παρακολουθούσε και ο άλλος βραχίωνας πλήρωνε, δημιουργώντας συνθήκες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ εκβιασμού μεγάλων κομματιών της κοινής γνώμης, διότι αυτός που έπαιρνε παράνομο χρήμα, τα πιο λίγα, όχι ο αρχηγός ή ο υπαρχηγός, οι χασάπηδες ή οι φραπέδες ή οι Φεράρι,
0: κυρία με τη Φεράρι,
1: ήταν και εκβιαζόμενος, διότι αυτοί ουσιαστικά ήταν συμμέτοχοι σε ένα έγκλημα, θέλοντας και μη.
0: Το πόσο έχει επηρεάσει το χρήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το παράνομο χρήμα, έτσι, το παράνομο, γιατί παράνομα κάποιοι εισέπραξαν επιδοτήσεις, έτσι, από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συγκεκριμένες περιοχές, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Όμως όλοι τώρα λένε, μάλλον σε δικαιώνουν, Κώστας, αυτό που είχες πει για τις εκλογές και για το αποτέλεσμα των εκλογών. Έχω μιλήσει με τον κύριο Ανεστίδη, ας πούμε, να σου πω ένα παράδειγμα. Και τον είχα ρωτήσει ευθέως πόσο επηρεάστηκαν στην περιοχή του τα αποτελέσματα των εκλογών. Και μου είπε ευθέως ότι ναι, έχουν επηρεαστεί. Μου λέει, τι λέτε τώρα, αστειεύεστε.
1: Με δύο τρόπους όμως.
0: Ναι.
1: Ο ένας ήταν, εγώ πάω, ψηφίζω και το σώμα μου μαζί, και όσους μπορώ, μικρές κοινότητες είναι. Και ο άλλος είναι, δεν ψηφίζω. Mm-hmm. Απογοητεύομαι, συχαίνομαι και δεν ψηφίζω. Και αυτό το έκανε η δεξιά και το έκανε βεβαίως και το επιτελείο της πολύ καλά από το 2015 κιόλας, όταν προσπαθούσε να πει στην κοινή γνώμη ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Δηλαδή δεν είπε ποτέ η Νέα Δημοκρατία ότι είμαστε καλύτεροι εμείς από το ΣΥΡΙΖΑ ή την αριστερά. Είπε και εσείς ίδιοι είσαστε. Mm-hmm. Με ψέματα, με βρωμιές, με fake news και με δολοφονία χαρακτήρων. Ξέρετε κάτι, κυρία Παπαδάκου, το λέω πρώτη φορά σε εσάς αυτή τη σκέψη. Mm-hmm. Πήραμε πολύ ελαφρά το λεγόμενο αντισύριζα μέτωπο. Το αντισύριζα μέτωπο ήταν ουσιαστικά και είναι ακόμα και σήμερα ένας μηχανισμός ουσιαστικά ο οποίος αυτοματοποιεί αντίδραση του συντηρητικού μυαλού απέναντι σε κάθε τι προοδευτικό. Μέχρι χθες ήταν το αντισχύριζα μέτωπο, θα το ξαναδούμε αυτό να ενεργοποιείται και ενεργοποιείται σε θέματα που αφορούν από την δολοφονία ενός εργάτη ουσιαστικά, από την μη ύπαρξη ασφαλιστικών δικλείδων, από την απώλεια ζωής προσφύγων, μεταναστών, Ρωμά, ΛΟΑΤΚΙΣ κοινότητας και ούτω καθεξής.
0: Στις γυναικοκτονίες.
1: Έχουν δημιουργήσει κουλτούρα μέσω του αντισύριζα μετόπου.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Αντιπροοδευτικού μετόπου πια. Ναι. Αυτοί λοιπόν που κάποιοι πανηγύριζαν τότε και χλέβαζαν και λέγανε εντάξει μωρέ, ΖΕΗ, ΣΥΡΙΖΕΗ και ΖΕΗ, που σήμερα ενδεχομένως να είναι σε άλλο πόστο και να βλέπουν και να ασφιχτιούν σαν αυτοί που θα πάρουν τα πειρά αυτής της πολιτικής, αυτής της αντιθεσμικής πολιτικής προπαγάνδας.
0: Αυτό το μέτωπο το βλέπουμε εδώ, και λοιπόν, σήμερα, μην γελιόμαστε. Και σήμερα ακόμα.
1: Βεβαίως,
0: δεν το βλέπουμε.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει βεβαίως γυναικοκτονία που να μην παραπέμπει ψευδός και ενώ έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι έτσι στο νόμο Παρασκευόπουλο, ας πούμε. Θα τα πούμε όλα τώρα εδώ πέρα. Έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Εδώ λοιπόν εγώ θα έλεγα και θα καλούσα τους ακροατές του ραδιοφώνου, του κόκκινου. Το μοναδικό ραδιόφωνο που υπάρχει σήμερα μπορεί να πει κάτι διαφορετικό. Πρέπει να το διαφυλάξουμε. Και αυτό είναι και ευθύνη και του ιδιοκτήτη του, με νύχια και με δόντια, να υπάρχει και να εκπέμπει. Είναι ότι σε αυτή την κατάσταση, νομίζω και το είπα και στην κυρία κυρία Κατσέλη, θα το πω και αύριο, όσο πιο δυνατά μπορώ, πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος ανένδοτος. Και σε αυτό το νέο ανένδοτο δεν χρούν εγωισμοί το ποιος έχει την πρωτοπορία ή ποιος έχει το αλάφητο στην προκειμένη περίπτωση. Χωρούν και οι συντηρητικοί άνθρωποι. Γι' αυτό ορθώς επεσήμανε στην παρέμβαση του κ. Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού. Χωρούν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι ασφικτιούν και δεν τους ταιριάζει και στην ιστορική τους διαδρομή και στην αστική τους, θα έλεγα, πολιτική διαδρομή αυτή η κατάντια που ζει σήμερα.
0: Τώρα αυτή η αυριανή εκδήλωση.
1: Να βγαίνει δηλαδή για τον Τίλιαν, συγγνώμη να το πω μόνο αυτό. Να βγαίνει από τη μία ο κύριος Μαρινάκης για τον Τίλιαν και να λέει δεν είναι τελεσίδικη και απόφαση κάτι το εφετείο και για την κυρία Μιχαέλα Σιμακοπούλου, η οποία υπέκλεψε μαζί με τους συνεργάτες της Νέας Δημοκρατίας data του κράτους για να κάνει προεκλογική και να λέει με συγχωρείτε, αλλά δεν είναι τελεσίδικη εδώ. Ναι. Στη μία είναι τελεσίδικη και στην άλλη δεν είναι. Τώρα... Δηλαδή να διαβάζουν τον νόμο κατά το δοκούν.
0: Τώρα είμαστε εν μέσω ενός μιας μεγάλης υπόθεσης. Αυτό το ένταλμα σύλληψης που ήρθε για τον κύριο Αβραμόπουλο εδώ, τα χαρτιά έχουν πάει ήδη στη Βουλή και διαφαίνεται πλέον μια κατάσταση. Δηλαδή διαφαίνεται.
1: Το γνωρίζαμε εμείς αυτό. Και εσύ το γνώριζες αυτό. Απλώς...
0: Ναι, το γνώριζα, ναι, εντάξει.
1: Έσκασε τώρα.
0: Απλώς έσκασε τώρα. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Αβραμόπουλος κατηγορεί τον κύριο Ξεχοίδη τώρα. Σου λέω και τα καινούργια, ας πούμε, ότι είχε λέει το ένταλμα τρεις μέρες. Μαθαίνουμε ότι ο Πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος που ειδοποίησε τον κύριο Αβραμόπουλο. Το λέει, τον έδωσε ο κύριος Αβραμόπουλος για το ένταλμα και όχι η εισαγγελία. Πρόσεξέ με τώρα. Ο Πρωθυπουργός λέει τον ειδοποίησε. Όχι η εισαγγελία. Δεν τον ειδοποίησε η εισαγγελία τον κύριο. Ο ίδιος το είπε. Ο κύριος Αβραμόπουλος. Και κατηγορεί μάλιστα τον κύριο Ξεχοίδη γιατί κράταγε λέει το ένταλμα. Φτάνει που τον προστάτευσε εκεί τρεις μέρες, ας πούμε, και ειδοποίησε πρώτα το Μητσοτάκη. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε δηλαδή μία. Αλλά να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση, Κώστα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι σε συνέχεια πρώτον τη εκδήλωση που έγινε εκεί στις Βρυξέλλες. Που υπόθηκαν και εκεί πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και δεύτερον, της έκθεσης, Αρβανίτη την ονομάζω εγώ, γιατί εσύ είσαι ο συντάκτης αυτής της έκθεσης και οι συνεργάτες σου, με τη συνεργασία βεβαίως και των άλλων ομάδων, γι' αυτό και είχε τέτοια ευρία αποδοχή, που καταγράφει
1: 750
0: όλες...
1: 750 τροπολογίες.
0: Έτσι, έτσι.
1: 750 τροπολογίες.
0: Οι οποίες ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία. Λοιπόν, και γι' αυτό είναι σημαντική, γιατί είναι προϊόν διαπραγμάτευσης και διαλόγου μέσα στο κοινοβούλιο, που για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης να πούμε ότι ο αντίλογος, όσα λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι όλα είναι καλά για το κράτος δικαίου και μας αναφέρει και κάτι δημοσιεύματα εφημερίδων, υπάρχει αυτή η έκθεση, η οποία ψηφίστηκε ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία, από τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και υπάρχει και το ψήφισμα του 24, που καταγράφει όλες αυτές τις παθογένειες. Έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά. Ναι. Φυσικά. Φυσικά. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, λοιπόν, καλούνται οι πολίτες να πάρουν θέση. Εγώ επιμένω για το νέο ανέκδοτο, δηλαδή. Είναι συγκλονιστικό κάθε δύο μέρες να χάνουμε έναν άνθρωπο στην εργατικό έγκλημα ουσιαστικά που γίνεται αφού δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις περισσότερες λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές. 35 έχουμε. 35. Και βεβαίως, τι είναι αυτό? Η παλιά επιθεώρηση εργασίας που υπήρχε στο Υπουργείο, ο Ραχιτζής, το θυμάστε, ο επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης, ο φόβος και ο τρόμος. Τότε.
0: Η έκθεσή του ήταν πρώτο θέμα, ξεχνάμε, σαν δημοσιογράφη.
1: Βεβαίως. Καταργήθηκαν λοιπόν οι Ρακιτζίδες και η αντίληψη αυτή, όπου την επιτροπή αυτή μπορούσε να την ελέγξει, γιατί ήταν δημόσιος φορέας, και έκανε ο κ. Μητσοτάκης σε αυτοανεξάρτητες αρχές που ορίζει ο ίδιος και θα είναι επικεφαλής. Ορίζει υποδομές. Και βεβαίως πλήρω ερχόμενο.
0: Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.
1: Και να πάμε στο διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Ότι στο θέμα της διαφθοράς και της διαφάνειας, το 75% των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι λεφτά των Ελλήνων πολιτών είναι με απευθείας αναθέσεις. Και η λεγόμενη Επιτροπή Διαφάνειας Ανεξάρτητη Αρχή δεν έχει κάνει το παραμικρό να δει.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Κώστα Αρβανή, τον αντιπρόεδρο του ΛΕΦΤ και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και να μας λέει για αυτή την εκδήλωση, με αφορμή μάλλον αυτή την εκδήλωση, να λέμε πολύ περισσότερα, Κώστα Αρβανίτη, με αφορμή αυτή την εκδήλωση αύριο στις 7.30 στο πρώην ΑΤΕΣΑ εκεί στον κήπο, εμβληματικός χώρος, να λέμε για το κράτος δικαίου. Με ρωτάνε εδώ πέρα, έχω πάρα πολλά μηνύματα, τι είναι η έκθεση Αρβανίτη για το κράτος δικαίου. Καλά λένε, γιατί εμείς τα ξέρουμε και πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε στον κόσμο. Είναι η έκθεση για το κράτος δικαίου και τις παραβιάσεις που αφορά όλη την Ευρώπη βέβαια, αλλά ουσιαστικά όλες αυτές τις παραβιάσεις περιγράφονταν, ουσιαστικά περιγράφουν τις παθογένειες εδώ στην Ελλάδα. Όλα υπάρχουν εκεί και για την ελευθερία του τύπου. Λοιπόν, ανοχήρω τη δημοκρατία είναι, κράτος δικαίου σε κρίση. Αυτός είναι ο τίτλος στο Πάρκο Ελευθερίας, είπαμε, πρώην ΑΤΕΣΑ, με ομιλητές τον κύριο Χριστοράμο, τον κύριο Χάρη Δούκα, τον Δήμαρχο Αθηναίων.
1: Να μείνω εδώ, στον κύριο Χάρη Δούκα.
0: Ναι.
1: Πολύ επίθεση είδα, ενόχλησε πάρα πολύ
0: συμμετοχή του τώρα, αυτό που
1: Δούκα. Ναι, στην εκδήλωση της ΛΕΦΤ, γιατί, εγώ μπορώ να καταλάβω, πρώτον γιατί ο κύριος Δούκας μιλάει με την αριστερά, ο κύριος Δούκας είναι ένας σοσιαλιστής, καθαρό.
0: Καταρχήν δεν είναι η πρώτη εκδήλωση που παίρνει μέρος, έτσι δεν είναι. Είναι η πρώτη εκδήλωση.
1: Καλά, φυσικά, στις Βρυξέλλες.
0: Έχει έρθει στις Βρυξέλλες.
1: Είναι ο δήμαρχος της πόλης.
0: Είναι ο δήμαρχος της πόλης, δεν θα το αναμείνει.
1: Και βεβαίως πρέπει να τοποθετηθεί για τα θέματα που αφορούν στην πόλη και στο κράτος δικαίου. Συνεχίστε.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δούκας λοιπόν είναι, η κυρία Καμψίδου, η Ιφηγένεια Καμψίδου, ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η κυρία Κατερίνα Παπανικολάου, διδάκτορα, αλλά γνωστή μας και από το... είναι πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, επομένως έχει ζήσει όλη αυτή την ιστορία με τις υποκλοπές, ο συνάδελφος, ο Θανάης ο Κουκάκης, ο οποίος ήταν στόχος παρακολούθησης και να του πούμε και κάτι έτσι, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα. Ήταν ο πρώτος που μιλούσε για τις υποκλοπές μέσα σε μια σιωπή, σε ένα πέπλο σιωπής, Κώστα Αρβανίτη, ακόμα και από χώρους, μην κοιτάς μετά που ανακαλύψαν ότι παρακολουθούσαν για τον Ανδρουλάκη και έγινε η έκρηξη. Πριν δεν υπήρχε αυτή η έκρηξη δημοσιότητας για τις υποκλοπές, έτσι δεν είναι. Ήταν ο άνθρωπος σε κάποια φάση, ήταν μόνος του, μόνος, δεν θέλω να ευλογήσω τώρα τα γένια μας, αλλά έτσι είναι, μόνο με την παρέμβαση της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επάνω. Έτσι δεν είναι, εσείς τον καλούσατε, τον είχαν καλέσει και στην ΠΕΓΚΑ, αυτή την επιτροπή την εξεταστική για το παράνομο λογισμικό, το άλλο. Όπου εκεί είχε κληθεί.
1: Το
0: Πέγκασους ακριβώς, το άλλο το παράνομο λογισμικό. Τι να πω, δηλαδή. Εντάξει,
1: οπότε... Εγώ να θυμίσω στους ακροατές και στις ακροάτριες, γιατί εντάξει τώρα έχουν δίκιο και τώρα που να τα παρακολουθούν όλα αυτά. Ναι. Δεν περνάνε και εύκολα. Ότι η δημιουργία της ΠΕΓΚΑ ήταν με δική μου παρέμβαση της αριστεράς.
0: Και μετά από μια επίσκεψη σε ποια χώρα?
1: Στην Ουγγαρία.
0: Στην Ουγγαρία, μπράβο.
1: Όπου εκεί, στην Ουγγαρία, νομίζω. Ναι. Ουγγαρία, είχαμε πάει. Ουγγαρία, Πολωνία.
0: Και Πολωνία, όχι, στην Πολωνία. Μετά την επίσκεψή σας στην Πολωνία. Ως η ευρωβουλευτή.
1: Εκεί διαπιστώσαμε λοιπόν ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πολιτικού προσωπικού και δικαστών μας κατήγγειλε ότι ήταν στόχοι παράνομων λογισμικών και παρακολουθήσεων. Εκεί λοιπόν, στην Πολωνία, με πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Λοπέζ Αγγιλάρ, από σοσιαλιστές, και πρόταση δικιά μου, δημιουργήσαμε καταρχήν ένα μηχανισμό να ελεγχθούν τα τηλέφωνα των ευρωβουλευτών, γιατί στη χώρα αυτή, στην Πολωνία, ένα από τα θύματα των παρακολουθήσεων ήταν ευρωβουλευτής. Η λογική μου ήταν, αν παρακολουθεί κάποιος που δεν ξέρω τον Πολωνό ευρωβουλευτή, σημαίνει ότι εν δυνάμει παρακολουθεί και εμένα και την πρόεδρο Φοντελάιαν και όλο το μηχανισμό. Πού είναι αυτά τα data? Έτσι αποφασίστηκε η δημιουργία της ΠΕΓΚΑ, που ουσιαστικά ΠΕΓΚΑ σημαίνει Πέγκασος και όχι Πρέδατορ, και από την επιτροπή αυτή και από το μηχανισμό που δημιουργήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποκαλύφθηκε ότι το λογισμικό του κύριου Ανδρουλάκη μέσα από τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου.
0: Επιχειρήθηκε να παρακολουθεί από το Πρέδατορ. Ναι. Υπήρξε απόπειρα στον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Έτσι έγινε.
0: Ναι, πάντως έτσι ξέσπασε και η όλη υπόθεση στην Ελλάδα, άνθησε. Γιατί θυμάσαι, δεν ήταν ούτε μονόστιλο δεν ήταν.
1: Εγώ θυμάμαι ένα από το σέλιδο που έλεγε δεν ενδιαφέρουν κανένα οι υποκλοπές.
0: Έτσι.
1: Αλλάξτε θέμα δηλαδή.
0: Αλλάξτε θέμα, ακριβώς. Είναι αυτό το μέτωπο που περιέγραψες πριν, που έχει βραχίονες παντού στη δικαιοσύνη. Το αντισύριζα μέτωπο, το οποίο όμως ήταν και μέτωπο εναντίον οποιασδήποτε συζήτησης για το κράτος δικαίου, για τις παραβιάσεις που γίνονταν, για τα δικαστικά πραξικοπήματα, έτσι, τον Άριο Πάγο. Δεν ήταν μόνο από αυτό το μέτωπο, δεν είχε μόνο ως βραχίονες τα μέσα, είχε και άλλους.
1: Γιάννα, εκείνη την εποχή ο εχθρός πολιτικά ήταν η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου είχε τη διακυβέρνηση της χώρας ή τα κατάφερε να έχει τη διακυβέρνηση της χώρας. Γι' αυτό ονομάστηκε αντισύριζα μέτωπο.
0: Το είχε πει ο κ. Βορύδης, δεν είπε να τελειώνουμε. Δεν το είπε.
1: Ακριβώς. Σήμερα που υπάρχει αυτή η κρίση και υπάρχει ένα θέμα πολύ σημαντικό που βέβαια στην αρχή την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, το μέτωπο αυτό υπάρχει και θα υπάρχει και θα αποτυπώνεται, αυτό σας λέω, σε οποιαδήποτε προοδευτική φωνή, διαμαρτυρία ή διεκδίκηση. Γιατί είναι οι ίδιοι βραχίονες, οι ίδιες ομάδες και οι ίδιοι επιχορηγούμενοι γι' αυτό. Και έχουν δημιουργήσει πια ένα κομμάτι αλλαγής του DNA στα αντανακλαστικά της κοινής γνώμης.
0: Mm-hmm. Λοιπόν,
1: αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, να αφήσουμε και αύριο για όσους θελήσουν. Καταρχήν να πούμε ότι θα μεταδίδεται ζωντανά. Έτσι δεν είναι η εκδήλωση αυτή.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχει ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης. Υπάρχουν παντού μπάνερ και στο YouTube, ναι, για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει και δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί εκεί. Να δούμε και ποιες είναι οι εκπλήξεις. Τις περιμένω και εγώ, φαντάσου. Και ναι. Καλή επιτυχία, Κώστα, σε ό,τι κάνεις αυτό για το κράτος δικαίου που είναι
1: καλή
0: σημαντικό.
1: Επιτυχία. Ναι.
0: Να πούμε ότι και για την κυρία Σιμακοπούλου, τι να πρωτοπώ τώρα, εμείς το αναδείξαμε το θέμα πρώτη, έτσι, από το γραφείο σου, άκου Κώστα, τώρα θα σου καταθέσω κάτι που δεν ξέρω αν τα θυμάσαι, από το γραφείο σου εντοπίστηκε πρώτη φορά, υπήρξε μια καταγγελία δηλαδή, εντοπίστηκε, δεν είχαμε καμία, λοιπόν, και βγάλαμε αυτή την ανακοίνωση, η Ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, όχι, ανέδειξε, πρέπει να τα λέμε ότι ανέδειξε αυτό το θέμα, άλλη μόνο, γιατί να μην τα λέμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια αύριο, 7.30 ώρα λοιπόν, στο πάρκο πρώην ΑΤΕΣΑ. Αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή και το κόκκινο για τη στήριξη.
0: Εγώ. Αλίμονο. Έτσι πρέπει.

0: λοιπόν της Αλγερινής το τραγούδι, γιατί μιλάμε πολύ για Κατάρ εκεί, για σκάνδαλα κλπ. Ωραίο τραγούδι, ερωτικό τραγούδι, αλλά μιλάει για αφοσίωση. Εμείς εδώ έχουμε αφοσίωση στην είδηση και στην αλήθεια, έτσι. Ας το πάμε μεταφορικά. Λοιπόν, Τάσος Γιαννόπουλος μαζί μας από τη Βουλή, όπου εκεί γίνεται... Καλό μεσημέρι, Τάσο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Του κόκκινου συνεργάτη μας εδώ, συνάδελφος, να μας μεταφέρει τον Παλμό εκεί από τη Βουλή, όπου σήμερα συζητιέται υπό το βάρος, Τάσο, της,
1: ναι,
0: της, του ξεσηκωμού των νομικών, καταρχήν, των δανειοληπτών, για την απόφαση, για την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, που χρειάστηκε διάταξη και τροπολογία για να μπορεί να εφαρμοστεί και να προστατεύσει τους δανειολήπτες στον υπολογισμό των τόκων, άρα και μείωση των δόσεών τους, για να τα λέμε εδώ απλά τα πράγματα. Και γίνεται τώρα, είδα ότι μίλησε ο κύριος Πιερακάκης.
1: Μόλις τώρα, ναι,
0: τελείωσε η ομιλία του, ναι. Ο οποίος τι μας είπε, ότι επεκτείνεται το μέτρο αυτό και για αυτούς που δεν έχουν κάνει οι προσφυγές, έτσι δεν είναι? Το επεκτείνουν επομένως.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Βέβαια είναι η ίδια κυβέρνηση που 7 χρόνια μας έλεγε ότι έχει κάνει πολλά για τα κόκκινα δάνεια, για το ιδιωτικό χρέος.
0: Ναι,
1: τελικά αναγκάζεται τώρα να κακήν κακώς να φέρει μια τροπολογία για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι δεν το είχε κάνει αυτό όταν ήρθε το νομοσχέδιο αυτό στις επιτροπές, αφού σήκωσε, έκανε χαμό η αντιπολίτευση και κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού είπες, όπως είπες και εσύ, αντέδρασε ο νομικός κόσμος της χώρας, οι δανειολήπτες και η κοινωνία. Αναγκάζεται τώρα η κυβέρνηση με μια τροπολογία της τελευταίας στιγμής να ισορροπήσει.
0: Ναι, είχαμε και την παρέμβαση, Τάσο μου, του κεντρικού τραπεζίτη.
1: Σωστά.
0: Του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίος έλεγε ότι χρήζει ερμηνείας. Αυτό έλεγε ο Κοντολογής. Προστάτευε ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας. Δεν διορίζεται διακομματικά για να προστατεύει τις τράπεζες. Βεβαίως είναι εγγυητής της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, αλλά δεν είναι εκεί για να προστατεύει τα συμφέροντα των πολιτών, ας πούμε. Γι' αυτό και η διαδικασία επιλογής του είναι μια διαδικασία διακομματική. Στη Βουλή γίνεται, να πούμε. Πριν από 20 μέρες ανανεώθηκε η θητεία του.
1: Ναι.
0: Βεβαίως ήταν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Για να τα λέμε
1: και τα εγκόμια
0: όλα.
1: Της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια.
0: Ναι,
1: ναι. Στουνάρα.
0: Βεβαίως, ναι. Έχουμε τα εγκόμια της Νέας Δημοκρατίας και από το Υπουργείο Οικονομικών. Υπήρχε αμηχανία σε σχέση με την εφαρμογή της απόφασης, αλλά υπό το βάρος βέβαια των αντιδράσεων. Νομίζω ότι εκεί μέτρησε και η αντίδραση της κυρίας Κατσέλη, η οποία είπε 5 πράγματα σωστά για τον νόμο της. Λοιπόν,
1: υπάρχει το γκρίζο σημείο όμως.
0: Ποιο είναι το γκρίζο
1: σημείο? Ότι στην τροπολογία Πιερακάκη.
0: Σιγά που δεν θα υπήρχε.
1: Ναι. Βέβαια, γιατί λέμε προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της απόφασης του Αρείου Πάγου και της προστασίας των φαντζ η κυβέρνηση.
0: Άχι.
1: Και τελικά από την τροπολογία αποκλείονται μάλλον από την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης του Αρείου Πάγου οι οφειλέτες που έχουν ήδη εξοφλήσει τις ρυθμίσεις τους. Τις έχουν εξοφλήσει με βάση αυτά τα παράνομα τελικά επιτόκια, έτσι.
0: Δηλαδή δεν θα γυρίσουν χρήματα πίσω,
1: όχι,
0: τα φαντς και οι τράπεζες, ας πούμε.
1: Φυσικά και όχι. Και επίσης αποκλείονται και όσοι οφειλέτες δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις μη νόμιμες και υπέρογγες χρεώσεις των τραπεζών και έχουν χάσει τις ρυθμίσεις τους.
0: Λες τώρα, αυτή η ρύθμιση, ένα λεπτό, ναι, αυτή η ρύθμιση, και αυτό είναι το κρίσιμο κατά τη γνώμη Τάσο, προβλέπει κάτι για αυτούς που έχουν χάσει τα σπίτια τους λόγω του παράνομου υπολογισμού των δόσεων? Δεν ξέρω, προβλέπει κάτι γι' αυτό?
1: Ουσιαστικά

0: είναι για αυτούς που ήδη τώρα ακόμη εξοφλούν τις δόσεις τους.
1: Μάλιστα,
0: και τις εξοφλούν με τον παλιό τρόπο υπολογισμού που είναι παράνομος πλέον.
1: Ναι.
0: Οπότε είπαμε ότι όσοι έχουν χάσει ρυθμίσεις ή έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, δεν θα δουν επιστροφή ή αλλαγή. Βέβαια, ίσως θα είναι ο δρόμος για περαιτέρω προσφυγές.
1: Και, να πούμε ότι αφορά αυτό μόνο όσους έχουν υπαχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη.
0: Έτσι. Σωστά, σωστά.
1: Δεν αφορά όλους δυστυχώς. Παρότι εδώ είχαμε μια πρόταση από τον κύριο Τζαβάρα, τον πρώην Υπουργό εκεί της Νέας Δημοκρατίας. Στο μεταξύ έχουμε τις πιο ρηξικέλευθερες παρεμβάσεις και από συντηρητικούς πολιτικούς παράγοντες.
0: Ναι.
1: Ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, και είδα ότι και ο κύριο Σαμαρά έχει βάλει στο επίκεντρο.
0: Πολύ, ακριβώς, από όλες τις πλευρές. Το θετικό είναι τουλάχιστον, αν μιλάμε για τους δανειολήπτες, ότι από εδώ και πέρα τα πιστωτικά ιδρύματα θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον νέο τρόπο υπολογισμού των δόσεων, δηλαδή ότι ο τόκος δεν θα υπολογίζεται πλέον επί του συνολικού ανεξόφλου του κεφαλαίου, αλλά μόνο επί της μηνιαίας δόσης που όρισε το δικαστήριο στην περίπτωση ρύθμιση.
1: Ναι. Σε λίγο θα έχουμε και την παρέμβαση του κυρίου Φάμελου. Για το θέμα αυτό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα, βλέπω τον κύριο Μπάρκα και μιλάει, είναι στο βήμα.
0: Τώρα
1: δεν ακούω τι λέει, αλλά τον βλέπω. Ναι,
0: γίνεται ένας κύκλος των κοινοβουλευτικών
1: εκπροσώπων
0: ακριβώς για να απαντήσουν στον κύριο Πιερακάκη και μετά θα κάποια στιγμή περιμένουμε τον κύριο Φάμελο. Έχει ήδη μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση. Δηλαδή είναι σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την παράθεση σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: για το θέμα του.
1: Ναι, τώρα πάμε στο άλλο θέμα. Εκεί εξού και το τραγούδι το ανατολίτικο λίγο πριν.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Σε εμάς, για το Qatar Gate. Έχουν έρθει τα χαρτιά. Λοιπόν, τρεις είναι οι κατηγορίες, όπως το είπαμε εμείς εδώ. Οι κατηγορίες είναι. Η μία είναι. Λοιπόν, έχουμε και εξέλιξη. Εδώ δεν μπορείς να. Τώρα μου φέρνει ο Κωσοπιαντές, μου φέρνει την είδηση. Ο Άριος Πάγος απέρριψε την προσφυγή της κυρίας Κοβές, την έκρινε απαράδεκτη, νομικά απαράδεκτη, ότι δεν ήταν σωστά δηλαδή για τυπικούς λόγους, πολύ ενδιαφέρον. Άρα παίρνει το δρόμο για το δικαστήριο του Λουξεμβούργου η όλη ιστορία, παρότι τώρα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι πλειοψηφία έχει διαμορφωθεί σε αυτή την απόρριψη. 72 ψήφοι, πω συντριπτική. 72 ψήφοι, Τάσο, το λέω τώρα, το μοιράζομαι
0: με όλους.
1: 72 ψήφοι υπέρ, 10 κατά. Δηλαδή είναι συντριπτική, ας πούμε. Ναι. Τι ζητούσε η κυρία Κοβές, να το πούμε στον κόσμο, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος. Ζητούσε την παράταση της θητείας των τριών εισαγγελέων, της κυρίας Παπανδρέου, της κυρίας Θάνου και του κυρίου Χαρίκλια Στάνου, έτσι, και του κυρίου Διονύση Μουζάκη για 5 χρόνια και όχι για 2, όπως αποφασίστηκε από το Ανώτερο Δικαστικό Συμβούλιο. Λοιπόν, υπάρχει μια πλειοψηφία εκεί, η οποία είναι. Λοιπόν, η υπόθεση θα πάρει τώρα το δρόμο του Λουξεμβούργου, του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του 10, όπως το λέμε εμείς για συντομία. Στο Λουξεμβούργο είναι αυτό, όπου θα προσφύγει. Έχει δηλώσει η κυρία Κοβές ότι θα προσφύγει. Αλλά ήταν υποχρεωμένη να προσφύγει πρώτα στο εδώ δικαστήριο, για να τελεσιδικήσει, ας πούμε, όπως λέμε στα νομικά, η υπόθεση της. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Τώρα έχουμε τον κύριο Βραμόπουλο εδώ.
1: Σκάνδαλο Qatar Gate. Ήρθε ο φάκελος. Τρεις κατηγορίες, αντιλαμβάνομαι, βεβαινωνόμαστε εκεί. Είναι η κατηγορία του ότι είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης, τον παρουσιάζει μαζί με τον Μπαντσέρη και την Εύα Καϊλή και δεν ξέρω ποιους άλλους εκεί. Υπάρχουν καταγραφές. Δεύτερον, ότι υπάρχει υπόθεση διαφθοράς, δηλαδή δωροδοκία ουσιαστικά, αυτό, δωροληψία. Και το τρίτο είναι το ξέπλυμα. Άρα υπάρχει και το ξέπλυμα. Γιατί εγώ χτες είχα την πληροφορία, τη μετέδωσα, αλλά ήμουν λίγο επιφυλακτική γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ναι, τώρα, υπάρχει σίγουρα. Ναι, αυτό μαθαίνουμε και εγώ.
1: Τώρα, τι καινούριο μαθαίνουμε από αυτό? Υπάρχει μια αναφορά, έτσι, επειδή το έχουμε πει από χτες και θέλω να το ξεκαθαρίσω. Διαβάζω στο D-News εδώ ότι υπάρχει μια αναφορά. Είχαμε και εμείς την πληροφορία από χτες και στον πρώην επίτροπο και νυν υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά. Χωρίς όμως να υπάρχει καταλογισμός ποινικός, μαθαίνω, έτσι.
0: Σωστά.
1: Κάπου το συνδέει, τον συνδέει, ότι επικοινωνούσε, κάτι τέτοιο.
0: Μέχρι στιγμής αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η αναφορά στο όνομα του κυρίου Σχοινά έχει να κάνει με την, ας πούμε, εξιστόρηση της υπόθεσης και τις επαφές που είχε και με την κυρία Καϊλή και με τον κύριο Αβραμόπουλο, χωρίς ο ίδιος ο κύριος Σχοινάς να είναι εμπλεκόμενος. Ή να διερευνάται για κάποιο αδίκημα. Αυτό είναι μέχρι στιγμής. Ναι. Περιμένουμε τώρα τον κύριο Γεωργαντά, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, να στείλει.
1: Λοιπόν, επομένως, τα χαρτιά, η δικογραφία έχει πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας.
0: Σωστά.
1: Όπου θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Γιατί είναι και βουλευτής.
0: Μαθαίνουμε στα τέλη της επόμενης εβδομάδας.
1: Λοιπόν, αυτό, η απόφαση θα ληφθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας. Και ο κύριος Γιωργαντάς τώρα πρέπει να ενημερώσει τα κόμματα. Τα έχει ενημερώσει, Κατάσου.
0: Μέχρι τώρα που μιλάμε, όχι. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες να στείλει πρόσκληση, στην οποία θα επισυνάπτει και το υλικό της δικογραφίας, ας πούμε.
1: Γιατί
0: για
1: το υλικό έχει γίνει
0: Αβραμόπουλο.
1: Η δικογραφία, κοίτα τώρα, έχουμε μία εδώ πέρα δυσλειτουργία. Πρέπει να το κάνει, γιατί ακούμε από το πρωί διαβάζονται αποσπάσματα από τη δικογραφία αυτή.
0: Χωρίς να την έχουν δει οι βουλευτές.
1: Καταρχήν, οι συνάδελφοι κάνουν τη δουλειά τους, έτσι, να ξεκαθαρίσω τώρα. Μην ακούω αλλά καρτ τώρα τις αποκαλύψεις. Όπως αποκαλύπτουμε εμείς, αποκαλύπτουν όλοι, προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, όμως, για τη λειτουργία της Βουλής είναι ένα ζήτημα να το ξέρει ο δημοσιογράφος, ας πούμε. Είτε εγώ να ξέρω ότι υπάρχει αυτή ακόμα και η αναφορά στον υπουργό που είπαμε. Λοιπόν, και να μην το ξέρει επισήμως ο εκπρόσωπος ενός κόμματος, είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ. Είτε... Λοιπόν, οπότε πρέπει ο κύριος να επισπεύσει λίγο τις προσκλήσεις ο κύριος Γιωργαντάς εκεί.
0: Αυτό είναι το κλίμα. Το συζητείτε και στα πηγαδάκια εδώ. Να. Και το κλίμα είναι, μάλλον η αίσθηση είναι εδώ και από την αντιπολίτευση, ότι θα είναι θετική εισήγηση της Επιτροπής Διοντολογίας, γιατί και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος έχει ζητήσει να έρθει η ασυλία του.
1: Βέβαια, τον άκουσα και στο Sky το πρωί. Τώρα γιατί τον πείραξε? Δεν φτάνει που το ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό πρώτα από την εισαγγελία ο κύριος Χρυσοχοίδης, ας πούμε, υπερβαίνοντας και λίγο την αρμοδιότητά του, έτσι, γιατί
0: κανονικά
1: ενημερώνεται για το ένταλμα, ενημερώνεται η εισαγγελία πρώτα, όχι ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, γιατί τον πείραξε τώρα? Τον άκουσα που είπε ότι κράταγε λέει τρεις μέρες στο σιρτάρι του ο κύριος Χρυσοχοίδης το ένταλμα. Και τι ήθελε, να το εκτελέσει επιτόπου, να πάει να το συλλάβει, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, και θεωρεί επίσης ότι νομίμως έχει πληρωθεί για τις υπηρεσίες του σε αυτήν την ΜΚΟ του κυρίου Παντσέρη και νομίμως έχει φορολογηθεί, άκουσα να λέει.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Αβραμόπουλος.
1: Η ΜΚΟ η οποία λέγεται.
0: Είναι μπούρδα, μας είπε.
1: Ναι, ότι όλα αυτά είναι μπούρδα και λοιπά, και ότι σε κανένα κερατά δεν θα απολογηθώ. Ήταν
0: λίγο.
1: Αυτά,
0: ναι.
1: Συνήθως δεν έχει τέτοια φρασιολογία ο συγκεκριμένος. Προέρχεται και από το διπλωματικό σώμα.
0: Σωστά. Βλέπουμε όταν ζορίζονται κάποιοι.
1: Ναι.
0: Ένα άλλο πρόσωπο, εννοώ ότι σε επίπεδο ρητορικής τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Άφησε τους καλούς τρόπους.
1: Ναι, αυτό βλέπω κι εγώ. Ναι, αυτό βλέπω κι εγώ.
0: Ναι,
1: εντάξει τώρα, αυτό ήρθε και σωρευτικά πολιτικά, Τάσο, με το θέμα και της κυρίας Ασημακοπούλου, έτσι. Και γιατί δεν είναι ευχάριστο, ας πούμε, εκεί που είχε κάνει την πλατφόρμα και υπήρχε ενθουσιασμό, ρε παιδί μου. Ότι
0: θα... Και το λες για να κάνουμε ένα σχόλιο, γιατί έχουμε και την συνταγματική αναθεώρηση εδώ. Ναι. Παρότι είμαστε στη σκιά του email gate, ας το πούμε έτσι, σήμερα είδαμε τον κύριο Στυλιανίδη, που είναι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, να μας λέει πόσο χρήσιμη θα είναι η γενίκευση της επιστολικής ψήφου, και δηλαδή και στις εκλογές εντός της επικράτειας. Κάτι που στυλίτευσε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Θεόφιλος Κρανθόπουλος, γιατί
1: αυτό
0: μας
1: έλειπε τώρα να ψηφίσουμε. Να μην ψηφίσουμε εντός επικράτειας, να μην ψηφίσουμε. Αυτό είναι βασική αρχή του συντάγματος, μας τρελάνουν. Τάσο, ξέρεις κάτι, σε λίγο θα ξεχάσουμε και τα νομικά που μάθαμε σε εκείνη τη νομική Αθηνό, κάποιοι από εμάς. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Μας τα είπες όλα, νομίζω. Σε λίγο είπαμε η ομιλία του κ. Φάμελου εκεί στη Βουλή. Θα συνδεθούμε εδώ στο κόκκινο, να την παρακολουθήσετε όσοι από εσάς επιθυμείτε. Λοιπόν, αύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι. Τα υπόλοιπα θα σας έχω και από τη δικογραφία εκεί, νομίζω, με τα τάξη.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χωριάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
10: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
11: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
12: Η ώρα είναι μία.
2: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε άμεσα η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Ασπρόπυργο σε έκταση με ξερά χόρτα πίσω από τη λίμνη Κομοντούρου και κοντά στο στρατόπεδο Ξηρογιάννη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από τη διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου που ανανέωσε για δύο χρόνια και όχι για πέντε τη θητεία τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπό την πίεση της κοινωνίας και της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία με ευνοϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τα ενεργά δάνεια του νόμου Κατσέλη, μετά και την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει στήριξη σε δανειολήπτες που παραμένουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καθώς φέρνει χαμηλότερες δόσεις και λιγότερους τόκους. Ωστόσο, όσοι βρέθηκαν σε οικονομικό αδιέξοδο δεν θα έχουν κανένα όφελος από την εν λόγω ρύθμιση. Σε λίγη ώρα η παρέμβαση του Σοκράτη Φάμελου στην Ολομέλεια της Βουλής. Στη σκιά του email gate και της καταδίκης της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για τη διαρροή στοιχείων από δήμων Ελλήνων ψηφοφόρων, η Νέα Δημοκρατία στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 51 του Συντάγματος, παράγραφος 4, για τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο και για τους εκλογείς που βρίσκονται εντός της επικράτειας. Αντιδράσεις προκαλεί η προκλητική δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με την δικογραφία που έφτασε στη Βουλή για τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Μιλώντας στον Sky, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος επιχείρησε να υποβαθμίσει την υπόθεση, λέγοντας ότι δεν απολογείται σε κανέναν. Η αλαζονία, η ύβρις και οι θεατρικές εξάρσεις δεν υποκαθιστούν τις απαντήσεις που οφείλονται για μια υπόθεση που ερευνάται από τη βελγική δικαιοσύνη, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για αλαζονία και αποφυγή λογοδοσίας, υποστηρίζοντας ότι πολιτικά πρόσωπα απολαμβάνουν τα προνόμια των αξιωμάτων τους, αλλά αποφεύγουν τον έλεγχο μέσω ασύλιων, εξεταστικών επιτροπών και διαδικασιών στη Βουλή. Εξής δευτέρα φύσης καταλήγει η ανακοίνωση. Αιτήματα για την αναβάθμιση των κατηγοριών για τα στελέχη της Hellenic Train και για την αλλαγή του νομικού χαρακτηρισμού της ανθρωποκτονίας υπέβαλε σήμερα συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κρίσιμη κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, μέλους της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λοφορού Αλεξάνδρας, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, ενώ βρίσκεται στην 140η μέρα απεργίας πείνας, με έτοιμα την ακύρωση της σύμβασης για την ανάπλαση των προσφυγικών και τη μη εκένωση της κοινότητας. Η κατάσταση είναι βαρύτατη και διαρκώς επιδεινούμενη, ενώ οι συνεχείς επιπλοκές την καθιστούν απειλητική για τη ζωή. Η μη ικανοποίηση των αιτημάτων άμεσα ισοδυναμεί με καταδίκη θάνατον, αναφέρουν οι γιατροί που παρακολουθούν τον απεργό πείνας. Αλληλεγγύης στο νοσοκομείο Γεννηματάς, κάλεσμα για νέα συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Η κατάσταση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη άμεσων θεσμικών πρωτοβουλειών, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Την ίδια ώρα μεγαλώνει το κύμα στήριξης και αλληλεγγύης στον απεργό πείνας και τον αγώνα για τη διάσωση των προσφυγικών. Αν είναι δυνατόν στη δημοκρατική Ελλάδα του σήμερα ένας απεργός πείνας να πεθαίνει, τονίζουν οργανώσεις, συλλογικότητες και προσωπικότητες από ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, με την οποία εκφράζουν την αλληλεγγύη τους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χατζή και Σουζόν Ντοπάν, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ζητούν την αναγνώριση της κοινότητας που κατοικεί στα προσφυγικά και τη διακοπή της διαδικασίας ανάπλασης από την περιφέρεια Αττικής. Όλο το κείμενο με τις υπογραφές στο avgi.gr. Σε κλείο απεργιακών κινητοποιήσεων το κέντρο της Αθήνας με τους εργαζόμενους στους κλάδους του επισιτισμού, τουρισμού, τροφίμων, ποτών και των κατασκευών να διεκδικούν αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας και συλλογικές συμβάσεις. Απεργούν και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στους κλάδους του επισιτισμού, τουρισμού, των τροφίμων και ποτών, ενώ απεργιακή συγκέντρωση στην Κάνικος πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα. Αύριο Πέμπτη, με την ολοκλήρωση των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την υπερψήφιση της έκθεσης που εισηγήθηκε ο Κώστας Αρβανίτης για το κράτος δικαίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αύριο 5η, 25 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας με πρωτοβουλία της Λεφτ και του Αντιπροέδρου και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση για την κατάσταση του κράτους δικαίου σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θα μιλήσουν ο τέος πρόεδρος της ΑΔΕ Χρήστος Ράμος, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η ομότιμη καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιφηγένεια Καμτσίδου, το πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, Κατερίνα Παπα-Νικολάου και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα ξαναρχίσουν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, Ταχίρ Αντράμπι. Πιθανές ημερομηνίες έναρξης είναι η επόμενη Δευτέρα ή Τετάρτη, ενώ δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής των συζητήσεων. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επέμεινε πως η Ουάσιγκτον δεν θα ανοιχτεί διόδια ή τέλη στη θαλάσσια όδο του Ορμούζ. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα που ζητά τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το ψήφισμα κακώς χρονισμένο και χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Στην αθλητική ενημέρωση, στις απόψινες αναμετρήσεις του Μουντιάλ, στις 10 Ελβετία-Καναδάς, Βοσνία-Ερζεγοβίνη-Κατάρ, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα Σκωτία-Βραζιλία, Μαρόκο-Αϊτή και στις 4 τα ξημερώματα Τσεχία-Μεξικό, Νότια Αφρική-Νότια Κορέα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα με κατατόπους νεφώσεις το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, κυρίως ορεινά. Βελτίωση του καιρού το βράδυ, έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
1: Το κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο. Συγγνώμη, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία για την προστασία των δανειοληπτών. Αν δεν σας αρέσει, να μην την πάρετε αυτή την προστασία. Να σας χρεώνουν οι τράπεζες ό,τι τόκους θέλουν. Αν είναι δυνατό. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Η Ελλάς έκανε κυβέρνηση, όχι αστυνομία, αυτό του Τσίπρα. Λοιπόν, και λέει από το κέντρο έως την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Επιτρέπονται αυτά τα πράγματα, αν είναι δυνατόν. Ριζοσπάστης. Απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, παύλα κεφάλαιο. Για συμβάσεις, ένσημα, υγεία. Είναι απεργία που είναι σε εξέλιξη στις κατασκευές, στον επιστημισμό τρόφιμα ποτά σήμερα. Απογευματινή. Μηδενίζονται οι τόκοι. Επιστρέφονται χρήματα. Η κυβερνητική πρωτοβουλία δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη. Αυτό είναι πρωτοσέλιδο. Δεύτερο θέμα στα απογευματινή. Έτσι έσπρωξε τα σπίτια στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ο Τσίπρας. Γράφει ο Γιώργος Αυτιάς. Αυτό είναι πρωτοσέλιδο. Καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια και μετρητές. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή, ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας. Στο Κάιρο έγινε τετραμερής Αιγύπτου, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία για το Λιβικό. Εμάς δεν ξέρω, δεν μας εκπροσώπησε κανένας. Έχει ενδιαφέρον, εδώ να το σημειώσουμε ότι η καθημερινή παίζει πάρα πολύ χαμηλά σήμερα τη ρύθμιση Πιερεκάκη για την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Πάρα πολύ χαμηλά. Προφανώς δεν άρεσε η ρύθμιση στο Γιάννη του Σουρνά. Ελεύθερος τύπος. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Με εντολή Μαξίμου η αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί. Καταλάβατε, με εντολή. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα. Τώρα, by the way, ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός με το ΣΥΡΙΖΑ, οπότε λογικά έτσι είναι αυτό. Τα νέα. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Η νομοθετική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Λοιπόν, δεύτερο θέμα στα νέα. Με ολίγων από ΠΑΣΟΚ η σκιώδης της Ελλάς. Του Τσίπρα δεν τους καταλάβετε. Θα έχει βάλει ΠΑΣΟΚ στο Τσίπρας εκεί. Α. Δημοκρατία. Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Εμάς μας νοιάζουν οι κερδισμένοι. Χαμένοι τώρα αυτή είναι κάτι μπατηράκι. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Με τοπική επίθεση. Το Ισραήλ απειλεί επισήμως την Τουρκία με στρατιωτικό χτύπημα στο έδαφος της. Δηλαδή ο Νετανιάχου μετά την απελευθέρωση της Κύπρου τώρα πάει να απελευθερώσει και τη Σμύρνη. Εστία. Μόνον όταν η πολιτική επίγεται, σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δηλαδή αυτό τώρα ότι είναι ζορισμένη κυβέρνηση, γι' αυτό σέβεται την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αν δεν ήταν, δεν θα τη σεβόταν για τα δάνεια νόμος Κατσέλη. Και εθνικός κήρυκας, ανάρτηση του Τραμπ με φωτογραφία της Μάργκο Κατσιματίδη. Η Μάργκο είναι σύζυγος του Τζον Κατσιματίδη, πολυδισεκατομμυριούχο και υποστηρικτή του Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι πήγαν μαζί διακοπές, δεν κατάλαβα. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στην πάρα πολύ φίλη μου Νίκη, άναψε το καντήλι κεραμαίος, την καλύτερη υπουργό εργοδοσίας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Κωστή Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, την καλύτερη υφυπουργό εμπορίου παιδείας που είχε Ελλάς εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Κυριάκο τον Πυρεκάκη, την καλύτερη υπουργό των εσωτερικών μας, μετά τον Μάκη τον Βορύδη τον Μαυρουδί, που ένα ρακούν, αν θυμάστε, της έκλεψε από το Υπουργείο τα προσωπικά στοιχεία των εκλογέων του εξωτερικού.
Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε τη νίκη μας, γιατί θα έχουμε από τον Οκτώβριο και πέμπτη νομική σχολή στην Ελλάδα μας. Δηλαδή τι θέλουνε, να μην έχουμε νομικές σχολές, να μην μαθαίνουν τα παιδιά μας νομικά, να έρχονται κάτι δικηγόροι καμπαγιάνιδες και να λένε ό,τι θέλουνε, να μείνουν τα παιδιά μας αμόρφωτα, αν είναι δυνατόν. Και τι πήγανε και βρήκανε, ότι το 2019, όταν η Νίκη ήταν υφυπουργός εμπορίου παιδείας, δεν επέτρεψε να λειτουργήσει στην Πάτρα η τέταρτη δημόσια νομική σχολή, γιατί όπως πολύ σωστά είχε πει η Νίκη το 2019, στην Ελλάδα μας είχαμε πάρα πολλούς άνεργους δικηγόρους, οπότε γιατί να παράξουμε και άλλους. Ναι, τώρα όμως έχουμε 2026. Τα πράγματα αλλάξανε. Η ανεργία των δικηγόρων μας έχει πέσει πάρα πολύ. Ειδικά τώρα που όλοι οι νοδημοκράτες χρειάζονται και από 2-3 δικηγόρους. Αλλά πέρα από αυτό, γιατί μπήκε και το καλοκαίρι και πάρα πολλοί άνεργοι δικηγόροι πάνε και δουλεύουν σεζόν στα τουριστικά. Οπότε και τέταρτη ιδιωτική κάναμε στην Αθήνα και τώρα πάμε για την πέμπτη ιδιωτική στη Θεσσαλονίκη μας, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας. Προφανώς αυτό τους πείραξε τους Μαδούρους, που είναι φιλοσκοπιανοί και δεν θέλουν να προοδεύει η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία μας και να έχουμε και ιδιωτική νομική σχολή. Και το παίζουνε και αριστεροί, ενώ εμείς τις ιδιωτικές νομικές τις κάνουμε στην Ελλάδα για να μπορούν να πάνε εκεί να σπουδάσουν τα παιδιά των φτωχών οικογενειών που δεν έχουν χρήματα να σπουδάσουν τα παιδιά τους νομικοί στο Χάρβαρντ. Πώς είχε ας πούμε η Νίκη Κεραμέως και σπούδασε. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια μέχρι καμιά εβδομάδα πριν από τις εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι όμως να έρθουν οι εκλογές, εμείς τώρα βγαίνουμε στα μπαλκόνια σε όλη την Ελλάδα με το 191 του ποινικού κώδικα για διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε το Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον καλύτερο Έλληνε επίτροπο στις Βρυξέλλες από ιδρύσεως της πόλεως των Βρυξελών, μετά φυσικά τον Μαργαρίτη Σκηνά, τον καλύτερο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, εννοείται μετά τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό της Υγείας μας εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Βασίλη Κικίλια, και φυσικά τον καλύτερο δήμαρχο Αθηναίων από την εποχή του Περικλέους, μετά φυσικά τον Κωστάκη και τη μαμά του Κωστάκη. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Μετά την Εύα την Καϊλή, την πριγκίπισσα της Μακεδονίας μας, το παραδικαστικό παρακράτος των Βρυξελών έθεσε στο στόχαστρό του και το Δημήτρη Αβραμόπουλο. Έτσι, όλα τα είχαμε, έχουμε και αυτούς τους Βέλγους που δεν μας χωνεύουνε γιατί είμαστε καλύτεροι σε όλα από αυτούς. Και πήγανε και βγάλαν οι σατανάδες ένταλμα σύλληψης για τον Αβραμόπουλο. Βέλγοι εναντίον Ελλήνων. Απίστευτα πράγματα. Και μιλάμε τώρα για ένα γελίο ποσό των 72-74.000 ευρώ. Κάτι λέει με το Κατάρ, είχε μια ΜΚΟ παντσέρι. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Εδώ μιλάμε για σκευωρία. Αλλά να πω, το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι ο Αβραμόπουλος ο Δημήτρης μας έκανε όλους πάρα πολύ περήφανους, γιατί το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε να πει απέναντι στη σκευωρία ήταν πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην αρχιοθέτηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Τι πράγμα. Μα καλά, ποιος είναι αυτόν οδηγό αυτής της εκπομπής. Ή και ο Βέση. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια. Μη πέσει κανά Κολάμπια και μετά χάσουμε το αποκούμπι μας την ελληνική δικαιοσύνη. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και κανένα Μπέρνι Σάντερς, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο. Λίγο να σας πει. Πως δεν είναι κακό ρε παιδί μου να δουλεύεις για μία ΜΚΟ ας πούμε που δεν ξέρεις που ακριβώς είναι μπλεγμένη. Είπαν τον άνθρωπο θα σε δίνουμε 5.000 το μήνα. Έπρεπε τώρα αυτός να ξέρει ότι ο Παντσέρι εκεί κάτι με το Κατάρ. Αν είναι δυνατόν, ένα μυαλό είναι αυτό. Άλλα πράγματα για να σκεφτεί ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπι έχει δίπλα του τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο. Εντάξει, να το κρύψουμε και λίγο τώρα, μην το προβάλλουμε και πάλι. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του Φάισερ.
Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, είναι μια προσφορά από τη ΜΚΟ του κυρίου Παντσέρη, σήμερα δωρεάν, 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανό Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρη συνταγματικής μεταρρύθμισης, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έλυσε το γόρδιο δεσμό με τους τόκους στα στεγαστικά δάνεια. Και εδώ επιβεβαιώνεται και ο ριζοσπάστης μετά τις εκλογές του Μαΐου του 23 που έγραψε πως το αποτέλεσμα των εκλογών έφερε μια νέα ελπίδα για τον εργαζόμενο λαό. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς, γιατί επί Τσίπρα δεν είχε λυθεί ο γόρδιος δεσμός με τα δάνεια και τώρα πάνε να μας βγουν από πάνω και λένε ότι 2015-2019 γίνανε, λέει, συνολικά 25.000 πληστηριασμοί, ενώ τώρα, λέει, γίνονται 30.000 το χρόνο. Και τους τάπωσε ο Γιώργος Αυτιάς που αποκάλυψε ότι γι' αυτό φταίει ο Τσίπρας, επειδή έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Σωθήκανε τα σπιτάκια του κόσμου. Με εντολή Κολάμπια, έτσι. Και μην ακούω τώρα βλακίες που λένε, ας πούμε, ότι υπήρχε απόφαση του Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων στις δόσεις και αναδρομικά και όσοι, ας πούμε, εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλ. Αυτά είναι ανοησίες. Σιγά μην ασχολήθηκε ο Άριος Πάγος με τέτοια θέματα. Εντολή έδωσε ο Κολάμπια στον Πιερεκάκη. Του είπε: Κυριάκο, δώσε πίσω τα λεφτά στον κόσμο. Διέγραψε τα χρέη. Να σωθούν τα σπίτια του κόσμου. Να μπορεί ο κόσμος να έχει λεφτά στα χέρια του. Που θα του τα δώσουν οι τράπεζες, λέμε τώρα. Να μπαίνει στο πόσο κάνει, να δει που θα πάει να κάνει τα ψώνια του. Έτσι, λοιπόν, είδατε. Πήγαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και παγίδευσαν τους ανθρώπους σε αυτό το νόμο ο Κατσέλη. Και τώρα ήρθε ο Κολάμπια και τους έσωσε. Και εδώ τι βλέπουμε, φίλοι και φίλες μου, νοδημοκράτες και νοδημοκράτησες, Άννα Διαμαντοπούλου, Αντρέα Λοβέρδο, πως αν ζεις μέσα στον κόσμο και ξέρεις τα προβλήματα του κόσμου και έχεις και εσύ τα προβλήματα του κόσμου, τα βάζεις κάτω, στρώνεσαι στη δουλειά και βρίσκεις λύσεις. Ας πούμε, δείτε για παράδειγμα, ο Κολάμπια έχει 40 ακίνητα. Χρωστάει σε όλο τον κόσμο και στις αδερφές του, τον κυνηγάνε. Πάνε στο σπίτι, χτυπάνε το τηλέφωνο και δεν ανοίγει. Και κατάφερε να μην χάσει ούτε ένα σπίτι του. Καταλάβατε. Αν το ζεις το πρόβλημα, βρίσκεις και λύση. Και τώρα είναι μαδούροι στη Βουλή και γκρινιάζουνε, λέει. Δεν τους άρεσε η ρύθμιση. Έτσι είναι. Μη δουν κάτι να γίνεται υπέρ των Ελλήνων, αμέσως να βρούνε πρόβλημα. Σας το έλεγα τώρα και χθες, έτσι. Που αν είχε πάει, λέει, η Ελλάδα στο Μουντιάλ, οι μαδούροι σε όλα τα μάτς θα ήταν με τους αντίπαλούς μας. Δηλαδή, πώς θα παίζαμε με την Νορβηγία και οι μαδούροι θα ήταν στην εξέδρα και θα κάνανε κουπί μαζί με τους Νορβηγούς. Αυτό που κάνουν το λου, λου, και οι μαδούροι εκεί, λου, λου, έτσι. Θα παίζαμε με τη Σκωτία και θα σκάγανε μύτη, ξέρω εγώ, ο Φάμελος, με φούστα κιλτ, πώς το λένε, και γκάιντα, και όλοι εκεί με τις μπύρες θα ήταν. Έτσι είναι αυτό. Πολλές, λίγα λέω. Είδατε το πρωί, παίζαμε μπάτς με την Κιωβέση. Άριος Πάγος Κιωβέση, το κερδίσαμε το ματσάκι. Τελείωσε. Πάει, λέει, απαράδεκτη η Κιωβέση που έκανε προσφυγή στον Άριο Πάγο. Γιατί δεν κάναμε 5 χρόνια θητεία εκεί για αυτά τα ρουφιανάκια που έχει τους εισαγγελείς και τους δώσαμε μόνο 2. Λοιπόν, οι μαδούροι τι κάνανε? Υποστηρίζαν την Κιωβέση. Και πήγε αυτός ο Αρβανίτης που βγαίνει και στα ραδιόφωνα και σε κάτι κόκκινα κτλ. Και έκανε ερώτηση στον επίτροπο Μαγκάρντ. Αν υποστηρίζει, λέει, την Κιωβέση. Τι να πει και αυτός ο Μαγκάρντ? Λέει, εμείς υποστηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα πάρω, λέει, ένα τηλέφωνο το Φλωρίδη να δω τι έγινε. Απαράδεκτες παρεμβάσεις. Ναι. Δηλαδή πάει να παίξει μάτς η Κιωβέση, η οποία βέβαια δεν πήγε στον Άριο Πόγα, φοβήθηκε. Έστειλε και ένα δικηγοράκο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε μάτς Άριος Πάγος Ελλάδα, Κιωβέση, Ρουμανία, Τουρκία, από πού είναι. Και οι μαδούροι υποστηρίζανε την Κιωβέση. Το σας είπα. Θα παίζαμε μάτς με τους Νορβηγούς και οι μαδούροι θα ήταν στην εξέδρα και θα κάνανε κουπί. Λου! Λου! Καταλάβατε? Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε Γιάννη Στουρνάρα μου. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επανήλθαμε. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ergiana. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζώντανο ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα όσα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Κυρίως δυσάρεστα, σπάνε και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε. Και με το που ολοκληρώνουμε, ανεβαίνουμε στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε μάθημα πολιτικής οικονομίας με τον τίτλο «Θα φύγουν οι επενδυτές». Τώρα, για τους νεοφιλελεύθερους, είναι γνωστό ότι η άμεση φόρη είναι η άδικη φόρη, γιατί έρχεται το κράτος και φορολογεί την προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Οπότε, γιατί από κάπου πρέπει να έχει έσοδα το κράτος, η πιο δίκαιη φόρη για τους νεοφιλελεύθερους είναι η έμεση φόρη, δηλαδή η φόρη πάνω στην κατανάλωση, καθώς αυτούς τους πληρώνουν όλοι ανεξάρτητα από το αν προσπαθούν να βγάλουν πάρα πολλά λεφτά ή δεν προσπαθούν καθόλου. Έτσι. Αυτό τώρα είναι μια θεωρία λίγο από τα πανέρια, αλλά είναι η προσέγγιση που έχει η Μητσοτάκης ΑΕ και την εφαρμόζει με βλάβια εδώ και 7 χρόνια. Και με αυτή, ας πούμε, τη φορολογική πολιτική, που εξαιτίας της μεγάλης ακρίβειας φέρνει και μεγάλα έσοδα στο κράτος, η Ελλάδα υποτίθεται πως προσελκύει ως μαγνήτης πάρα πολύ μεγάλες ξένες επενδύσεις, οι οποίες επενδύσεις αυτές δημιουργούν πάρα πολλές και πάρα πολύ καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας νέες και αυξάνουν το εθνικό ακαθάριστο προϊόν και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Υπάρχουν βέβαια κοινωνικά προβλήματα, έτσι. Οι υπερασπιστές αυτού του δόγματος αποδίδουν τα όποια κοινωνικά προβλήματα, τα οποία ας πούμε αποτυπώνονται σε αυτές τις μελέτες για τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των μισθωτών και των συνταξιούχων στην Ελλάδα, τα αποδίδουν στη μειωμένη προσπάθεια που κάνουν και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι να βγάλουν πολλά λεφτά, έτσι. Γιατί σου λέει πάνε βγάλε πολλά λεφτά, εμείς έχουμε μειώσει τους άμεσους φόρους, δεν τιμωρούμε τους ανθρώπους που βγάζουν πολλά λεφτά, έτσι. Δεν υπάρχει κανένας τσακαλώτος, κανένας πουλιαράκης, ξέρω εγώ, εκεί, κανένας χαρίτσης να σας πει το αίμα με τον μπουρί της σόμπας. Οπότε προσπαθήστε να βγάλετε πολλά λεφτά. Πώς, λοιπόν, μα δουλεύοντας περισσότερο, έτσι. Γι' αυτό και οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν δύο δουλειές. Οι συνταξιούχοι δεν πρέπει να βγαίνουν ποτέ στη σύνταξη, πρέπει να συνεχίσουν να δουλεύουν. Βέβαια, το ζήτημα είναι τι γίνεται με τους επενδυτές. Τώρα, το θέμα λοιπόν είναι να μην γίνει κάτι και φοβήσει τους επενδυτές και πάει τζάμπα όλος αυτός ο κόπος που κάναν όλα τα προηγούμενα χρόνια Υπουργοί Αναπτύξεως και Επενδύσεων της Μητσοτάκης ΑΕ για να φέρουν τους επενδυτές στην Ελλάδα, για να κάνουν την Ελλάδα μαγνήτη επενδύσεων. Που έρχονται όλοι αυτοί, ας πούμε, στην Ελλάδα μας και επενδύουν πάρα πολλά χρήματα, γιατί τα μερίσματα φορολογούνται με 5%. Έτσι. Και γιατί επίσης έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να περιορίσουμε την προστασία του περιβάλλοντος για να γίνουν κάποιοι αυτές οι επενδύσεις, έτσι. Γιατί όπως είχε πει και ο Κωστής ο Χατζηδάκης ο ανεπάγγελτος, με κοπανιστό αέρα δεν έρχεται η ανάπτυξη. Και όπως είχε πει και ο ίδιος ο Κολάμπια, αφού το δάσος θα καεί που θα καεί, γιατί δεν το κόβουμε από τώρα για να κάνουμε εκεί ένα ξενοδοχείο. Επένδυση. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν πως τελευταία υπάρχει μία ανησυχία. Μήπως δηλαδή τα μαζέψουν οι επενδυτές και φύγουν από την Ελλάδα. Τώρα βέβαια τεχνικά μιλώντας αυτό συμβαίνει. Δηλαδή οι επενδυτές, αυτά τα απίστευτα κέρδη που έχουν από τα μερίσματα και τη χαμηλή φορολόγηση των μερισμάτων, δεν τα κρατάνε με κάποιο τρόπο εδώ στην Ελλάδα. Ας πούμε δεν τα επαναεπενδύουν, αλλά με το που τα βγάζουν, με το που τα παντελονιάζουν, έτσι επιστημονικά μιλώντας, τα παίρνουν και φεύγουν από την Ελλάδα. Τώρα, επειδή πολλοί παίζουν με τους συντελεστές και αν είναι μεγάλος ο συντελεστής και αν είναι μικρός ο συντελεστής και να μην τον αφικάσουμε τον συντελεστή και θα τρομάξουν οι επενδυτές κτλ. Εντάξει, πράγματι, ξέρω εγώ στη Λετωνία, στην Εσθονία, νομίζω και στη Μάλτα, δεν φορολογούνται τα αμερίσματα. 5% σαν και εμάς έχει η Βουλγαρία. Είμαστε εκεί σε ανταγωνισμό. Ποιος θα πάρει τους επενδυτές. Οι άλλες χώρες έχουν πολύ ψηλότερους συντελεστές. 10%, 12%, 16%. Το Ηνωμένο Βασίλειο, ξέρω εγώ, είναι στο κοντά στο 39%. Η Δανία 42%. Στην Ιρλανδία τους παίρνουν παραπάνω από τα μισά. 51% φορολόγηση των μερισμάτων. Οπότε λέει κάποιος, εντάξει, να το πάμε στο 10%, εκεί που ήταν μέχρι το 19%. Και στο 10% να πάει, πάλι θα είμαστε, ξέρω εγώ, κάτω από την Κροατία. Θα είμαστε λίγο πάνω από τη Σλοβακία.
Αν το πάμε πιο ψηλά, ξέρω εγώ, στο 15% σοσιαλισμός κτλ., θα είμαστε κάτω από την Ουγγαρία. Η Ουγγαρία δηλαδή θα φορολογεί με μεγαλύτερο ποσοστό τα μερίσματα. Οπότε δεν ξέρω, αν φοβηθούν μάλλον οι επενδυτές, φαντάζομαι θα γίνουν πολύ μεγάλες χαρές και πανηγύρια στη Λετωνία. Έχει επίσης ενδιαφέρον, πέρα από αυτές τις ανησυχίες, ας πούμε, ότι μπορεί να μας φύγουν οι επενδυτές, η ανησυχία κάποιων, όχι τόσο φανερά νεοφιλελεύθερων, πως η όποια πρόταση, η όποια προοπτική, η όποια απειλή, έτσι, για αύξηση της φορολογίας του πλούτου στην Ελλάδα, μπορεί να οδηγήσει εκτός Ελλάδας και τους πλούσιους Έλληνες. Να μας φύγουν οι πλούσιοι Έλληνες. Να πάνε να φορολογηθούν αλλού. Να έχουμε δηλαδή ένα είδος φορολογικής μετανάστευσης. Αυτό, αν θυμάστε, αυτό απειλούσαν ότι θα το κάνουν οι πολυεκατομμυριούχοι και οι δισεκατομμυριούχοι από τη Νέα Υόρκη, όπως ο κύριος Κατσιματίδης, που λέγανε: αν βγει ο Μαντάνη δήμαρχος, εγώ θα πάρω τα λεφτά μου και θα πάω να φορολογηθώ στη Φλόριντα, που έχουν χαμηλούς συντελεστές. Τώρα, εμείς ωραία τα λέμε. Αυτές οι απόψεις που εγώ λίγο τις λέω στα αστεία, δεν είναι καθόλου αστείες απόψεις. Περιγράφουν μια αγριότητα. Με αυτές τις απόψεις συμφωνούν και κάποιοι οι οποίοι δεν το φυσάν πολύ το χρήμα, αλλά έχουν κάποια θέματα, κάποια οικονομικά, πολιτικά συμπλέγματα. Λοιπόν, έτσι, αν ήταν με αυτές τις απόψεις να συμφωνούν μόνο αυτοί που το φυσάν πολύ το χρήμα, δεν θα είχαμε μεγάλα προβλήματα. Συμφωνούν και άλλοι. Και αυτοί μαζί με αυτούς που το φυσάν το χρήμα έχουν κόμμα να ψηφίσουν. Έχουν πολιτική παράταξη να υποστηρίξουν. Το θέμα είναι τι γίνεται με την άλλη πλευρά που λέμε, αριστερά του κέντρου. Δεν ξέρω αν έχουν αρχίσει να ανησυχούν, ας πούμε, θεωρητικά οι επενδυτές. Το ζήτημα είναι τι γίνεται με τα πρακτικά πράγματα, τα οποία είναι σημαντικότερα από τις θεωρητικές ανησυχίες. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τις κακές ειδήσεις. Που όπως σας έχω πει πολλές φορές, κακές ειδήσεις είναι οι μεγάλες ειδήσεις. Και όσο πιο κακή είναι μια είδηση, τόσο πιο μεγάλη είναι. Θα μπορούσε λοιπόν, τώρα που είναι και ακόμα εξεταστική περίοδο στα πανεπιστήμια, σε μια κανονική σχολή δημοσιογραφίας, έτσι, από αυτές που έχουν εξετάσεις, όχι όπως είναι εδώ που παίρνετε τα πτυχία επειδή βάζετε λεφτά στο Σύλλογο Φίλων του Κόκκινου, λοιπόν, σε κανονικές σχολές που έχουν κανονικές εξετάσεις, να ζητούσανε, θα έχει ενδιαφέρον, από τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες να εντοπίσουν την πιο κακή είδηση της τελευταίας, ας πούμε, τριετίας, από τις αρχές του 2023. Να την εντοπίσουν και να υποστηρίξουν το γιατί είναι η πιο κακή είδηση των τελευταίων τριών ετών. Και επειδή αυτό, εντάξει, είναι λίγο γενικό, ας το περιορίσουμε λίγο, να πούμε η πιο κακή είδηση εσωτερικής επικαιρότητας, γιατί είναι αλήθεια πως αυτά τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε κακές ειδήσεις από όλο τον κόσμο. Ας πούμε η γενοκτονία στη Γάζα. Βέβαια, ακόμα και στην εσωτερική επικαιρότητα, τα πράγματα μπορεί να μην είναι τόσο ξεκάθαρα, έτσι, γιατί ποτέ τα πράγματα στη δημοσιογραφία, όπως έχουμε πει, δεν είναι αντικειμενικά. Οπότε χρειάζεται και μια τεκμηρίωση. Να πούμε δηλαδή η πιο κακή είδηση είναι αυτή, και αυτό να το υποστηρίξουμε στη βάση του πώς την αντιλαμβάνεται η κοινή γνώμη, ο κόσμος που λέμε. Δηλαδή να μην είναι κάτι που είναι προσωπικό δικό μας, μια δική μας άποψη. Να δούμε δηλαδή το κοινό, το αναγνωστικό κοινό, το τηλεοπτικό, το ραδιοφωνικό, ως ποια αναγνωρίζει ως την πιο κακή είδηση των τελευταίων, ας πούμε, τριών χρόνων. Εμείς την εντοπίζουμε και μετά την τεκμηριώνουμε. Ας πούμε, κάποιοι θα λέγανε η πιο κακή είδηση των τελευταίων τριών χρόνων ήταν η εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, έτσι το 23. Λοιπόν, πολλοί θα συμφωνούσαν με αυτό, μπορούμε να το τεκμηριώσουμε, πολλοί όμως και θα διαφωνούσαν, ακόμα και μη ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Και η Άννα Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα, θα διαφωνούσε. Πρέπει δηλαδή να βρούμε κάτι που να συγκεντρώνει μεγάλα ποσοστά συμφωνίας. Πάρα πολλοί, πάρα πολλές να συμφωνούν ότι αυτή ήταν η πιο κακή είδηση της τελευταίας τριετίας, από το 23 και μετά. Νομίζω λοιπόν πως μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ότι η πιο κακή είδηση της τελευταίας τριετίας ήταν η τραγωδία στα Τέμπη. Έτσι. Και όπως έχουμε πει, το μέγεθος της είδησης πάντα έχει να κάνει και με το αν έχει συμβεί ξανά ή αν συμβαίνει κάτι για πρώτη φορά. Ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία, είπαμε, κακή είδηση, κέρδισε εκλογές του 23, αλλά τις είχε κερδίσει και το 19. Έτσι, οπότε, okay. Η τραγωδία στα Τέμπη ήταν κάτι όμως που δεν είχε συμβεί ξανά. Έτσι. Και μάλιστα δεν είχε συμβεί ξανά και σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, ήταν το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό, σε εισαγωγικά, δυστύχημα στην Ευρώπη. Σε εισαγωγικά το δυστύχημα. Και νομίζω σε αυτό δεν υπάρχουν διαφωνίες. Όχι στα εισαγωγικά, στο ότι ήταν η πιο κακή είδηση των τελευταίων τριών ετών. Έχει λοιπόν ενδιαφέρον πως εδώ και τρία χρόνια, με δεδομένο και το μεγάλο μέγεθος της είδησης, έχει ενδιαφέρον πως η δημοσιογραφική έρευνα για το τι προηγήθηκε, για το πώς διαμορφώθηκαν δηλαδή οι συνθήκες μέσα στις οποίες συνέβη η τραγωδία, οι συνθήκες που είχαν ως αποτέλεσμα να συμβεί η τραγωδία, η δημοσιογραφική έρευνα στην πραγματικότητα δεν προχώρησε πολύ. Ίσως και να μην προχώρησε και καθόλου. Δηλαδή, προσέξτε, τεχνικά μιλώντας, είναι άλλο πράγμα τι λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση που είχαμε τότε, που είναι η ίδια κυβέρνηση που έχουμε τώρα, έτσι, άλλος υπουργός μεταφορών. Η κυβέρνηση λέει την άποψή της, έτσι. Αν θυμάστε, μέσα σε λίγες ώρες η κυβέρνηση διαστόματος πρωθυπουργού επέριψε τις ευθύνες σε έναν άνθρωπο. Θυμάστε, ο σταθμάρχης. Μετά, εντάξει, ξεκίνησε λίγο αυτό, οι παθογένειες του παρελθόντος κτλ. Αλλά ο σταθμάρχης.

Δηλαδή η κυβέρνηση απέδωσε την τραγωδία σε ένα ανθρώπινο λάθος. Στιγμιαίο. Στιγμιαίο, γιατί από τη Λάρισα είχαν περάσει και άλλα τρένα, είτε ερχόμενα προς τη Θεσσαλονίκη είτε πηγαίνοντας προς την Αθήνα. Το λάθος έγινε σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Έτσι. Αυτά είπε η κυβέρνηση. Επίσης είναι άλλο πράγμα τι λέει η αντιπολίτευση και η κάθε αντιπολίτευση. Στην Ελλάδα έχουμε πολλές αντιπολιτεύσεις. Που είπαν, ας πούμε, φταίει, ξέρω εγώ, η κυβέρνηση, μόνο η κυβέρνηση. Φταίει και η προηγούμενη κυβέρνηση. Φταίει, ξέρω εγώ, και η προπροηγούμενη. Φταίει και ο Χαρίλαος Τρικούπης κτλ. Αυτά είπε η αντιπολίτευση. Επίσης είναι άλλο πράγμα, πάντα τεχνικά μιλώντας, το τι υποστηρίζουν οι άνθρωποι που κάηκαν από το χάρο των συγγενών τους. Χαροκαμένοι συγγενείς των θυμάτων. Οι ίδιοι ή οι εμπειρογνώμονες που συνεργάστηκαν με τους συγγενείς των θυμάτων, εμπειρογνώμονες οι οποίοι έχουν κάποιες γνώσεις πάνω σε μεγάλα ατυχήματα, σε μεγάλα δυστυχήματα, σε φυσικές καταστροφές. Τώρα συγκεκριμένα για σιδηροδρομικά, ας πούμε, δυστυχήματα, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος πολύ εξειδικευμένος εμπειρογνώμονας. Υπάρχουν και τέτοιοι. Επίσης είναι εντελώς άλλο πράγμα, αυτό είναι το εντελώς άλλο πράγμα, το τι λένε οι εμπλεκόμενοι δικηγόροι. Έτσι. Οι δικηγόροι είναι μια δουλειά η οποία, εντάξει, είναι περίπου το ίδιο χαμερπής δουλειά με αυτή των δημοσιογράφων. Λοιπόν, οπότε είναι άλλο πράγμα τι λέει η κυβέρνηση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι συγγενείς, οι εμπειρογνώμονες, οι δικηγόροι, και είναι άλλο πράγμα, διαφορετικό πράγμα, αυτό που λέμε δημοσιογραφική έρευνα. Εδώ να πούμε ότι η δουλειά του δημοσιογράφου, να το πούμε για ακόμα μια φορά, δεν έχει κάποια σχέση με τη δουλειά του δικαστή. Δεν έχει κάποια σχέση με τη δουλειά που κάνουν ερασιτεχνικά, βέβαια, οι ένορκοι, οι λαϊκοί δικαστές. Και επίσης δεν έχει καμία σχέση η δημοσιογραφική δουλειά με τη δουλειά που κάνουν οι εισαγγελείς. Επίσης η δημοσιογραφική δουλειά δεν έχει καμία σχέση με τη δουλειά που κάνουν οι δικηγόροι. Λοιπόν, η δημοσιογραφική δουλειά έχει να κάνει με την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Όχι, ας πούμε, με την απαγγελία κατηγοριών. Όχι με την αναγγελία ποινών και ετών φυλάκισης. Όχι με το να υπερασπιζόμαστε τον κατηγορούμενο ή να διώκουμε τον κατηγορούμενο. Όχι με αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και υπάρχουν και πολλοί δημοσιογράφοι οι οποίοι έχουν σπουδάσει νομικά, έτσι, και τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Όταν είμαστε στην αρχή μιας ιστορίας, πριν δηλαδή από 3 χρόνια, από σήμερα, υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά κενά. Ας πούμε, αν θυμάστε, είχε γίνει τότε μια συζήτηση πάρα πολύ μεγάλη και συνεχίστηκε για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Έτσι. Για κάποιους λόγους, μπορεί και βάσιμους, μπορεί και όχι, το φορτίο αναδείχθηκε σε μείζον θέμα. Τι κουβαλούσε η εμπορική αμαξοστοιχία. Για αυτό το θέμα η κοινή γνώμη από την ενημέρωση που είχε μετακινιότανε. Άλλοτε δηλαδή οι δημοσιογράφοι λέγαν ξέραμε τι ήταν το φορτίο. Άλλοτε λέγαμε δεν ξέρουμε τι είχε το φορτίο. Άλλοτε πάλι επαναρχόμασταν στη θέση που ξέραμε. Αυτό δημιούργησε μια πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση στην κοινή γνώμη. Αν θυμάστε, είχαν ακουστεί μέχρι και ότι, ξέρω εγώ, ήταν ανατοϊκά καύσιμα, ένα επιχείρημα πολιτικό. Δεν είχε ακουστεί από δημοσιογράφους, ακούστηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Επαναλαμβάνω, η κυβέρνηση, τα κόμματα, οι συγγενείς, οι εμπειρογνώμονες, συνεργάτες των συγγενών, οι δικηγόροι των συγγενών κτλ. Οι δικηγόροι των κατηγορούμενων, έτσι. Μπορεί να λένε ό,τι θέλουν, έτσι. Αλλά η δουλειά του δημοσιογράφου είναι κάπως να ξεθολώνει την εικόνα που έχει, ακόμα και για μια εθνική τραγωδία, η κοινή γνώμη. Δηλαδή, τεχνικά μιλώντας, ακόμα και πυρηνικά όπλα, ξέρω εγώ, κεφαλές να κουβαλούσε η εμπορική αμαξοστοιχία, αν δεν είχε γίνει σύγκρουση, επαναλαμβάνω, δημοσιογραφικά μιλάμε, έτσι, αν δεν είχε γίνει σύγκρουση των 2 τρένων, δεν θα το μάθαινε ίσως κανένας. Έτσι, είναι απλοϊκό αυτό που λέω, έτσι. Προφανώς ένα επικίνδυνο φορτίο πάνω σε ένα επικίνδυνο σιδηροδρομικό δίκτυο είναι μια κινούμενη βόμβα, υπάρχει θέμα ασφάλειας, αλλά σε όλες τις δημοσιογραφικές ιστορίες, έτσι και σε αυτήν, σημασία έχει η πρόσκρουση. Έτσι. Ένα σημείο σε αυτή την ιστορία που έχει ενδιαφέρον είναι να μελετήσουμε το διάστημα
ανάμεσα στη νύχτα της τραγωδίας και πώς φτάσαμε περίπου στα τέλη του 2023. Στα τέλη του Ιουνίου του 2023, συγγνώμη, δηλαδή 3 χρόνια από σήμερα. 3 χρόνια ακριβώς. Το διάστημα από το βράδυ της τραγωδίας μέχρι πριν 3 χρόνια από σήμερα ήταν ένα διάστημα περίπου 4 μηνών. Τυχαία, έτσι, ας πούμε, ήταν και προεκλογικό διάστημα. Ήταν να γίνουν οι εκλογές, να θυμάστε, πιο νωρίς, πήγανε λίγο πιο αργά. Σε αυτό το διάστημα των 4 μηνών, από όλες τις πλευρές που σας ανέφερα, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, συγγενείς, εμπειρογνώμονες που συνεργάζονται με τους συγγενείς, δικηγόροι συγγενών, κατηγορούμενοι, δικηγόροι των κατηγορουμένων κτλ., αναπτύχθηκαν διαφορετικές αφηγήσεις για το ποιος έφταιγε, για το τι συνέβη. Έτσι σας είπα από πάνω, ο δημοσιογράφος δεν είναι εισαγγελέας, έτσι. Αλλά μπορεί να αξιολογεί στοιχεία. Αρκεί να μην τα ψάχνεις στο ίντερνετ. Από το ίντερνετ δεν βρίσκεις τίποτα. Βρίσκεις κάποια στοιχεία, αρκεί ο δημοσιογράφος να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει ή υποτίθεται ξέρει να κάνει, να κάνει δηλαδή ρεπορτάζ. Να ψάχνει στοιχεία. Βέβαια εδώ να πούμε ότι και η πλευρά της εισαγγελίας σε εκείνο το τετράμινο έκανε κάποια δουλειά. Κάπως έτσι στα τέλη του Ιουνίου του 2023, 3 χρόνια από σήμερα, δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα των δικαστικών εισαγγελικών εμπειρογνωμόνων για την τραγωδία στα Τέμπη, περίπου 4 μήνες μετά την τραγωδία, που σε αυτό το διάστημα των 4 μηνών είχαν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα. Το πόρισμα περιέγραφε 100% ευθύνη στην κυβέρνηση που είχαμε τότε και την τραγωδία στα Τέμπη. Δηλαδή το πόρισμα ανέφερε αυτό το οποίο γνωρίζανε οι σιδηροδρομικοί εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο πριν γίνει η τραγωδία. Δηλαδή ότι κανένα σύστημα ασφάλειας δεν λειτουργούσε, ότι η κίνηση στο δίκτυο ήταν επικίνδυνη, ότι η πιθανότητα ενός ατυχήματος ή ενός δυστυχήματος ή και μίας τραγωδίας ήταν πάρα πολύ αυξημένη, επαναλαμβάνω, καθώς κανένα από τα συστήματα ασφαλείας δεν λειτουργούσε. Και αυτό σε συνδυασμό με την απουσία ικανού στελεχειακού δυναμικού. Αυτό ήταν 3 χρόνια πριν. Και θα μπορούσε αυτό το πόρισμα των δικαστικών εισαγγελικών εμπειρογνωμόνων να γίνει και αφετηρία για μια δημοσιογραφική έρευνα που θα μπορούσε να ξεκινήσει έστω 4 μήνες μετά και σήμερα, 3 χρόνια μετά, να υπάρχει μια πολύ πιο καθαρή άποψη στην κοινή γνώμη για το τι συνέβη. Τώρα δηλαδή που ξεκινάει και σταματάει η δίκη. Όπου στη δίκη θα ακούσουμε πάλι πολλές εκδοχές, πολλές αφηγήσεις, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι αυτή η αφήγηση που έχει να κάνει ακριβώς με τη μη αποκατάσταση της βλάβης στη Λάρισα, στην τηλεδιοίκηση, το καλοκαίρι του 2019, είναι ο βασικός παράγοντας που οδηγεί στην τραγωδία. Αν λειτουργούσε, δεν θα είχε συμβεί η τραγωδία. 3 χρόνια μετά, τώρα που ξεκινάει η δίκη. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Παραμείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.

0: κ. Μητσοτάκης είναι ικανός. Δεν λέω ότι δεν είναι ικανός, αλλά είναι ικανός για όλα.
1: Ο Έλληνας περνάει πάρα πολλά σε όρια. Έχει πολλές πτυχές μέσα. Είναι ακορντεόν ο Έλληνας. Ανοίγει και κλείνει. Και όταν κλείσει, θα σε πάρει ο διάολος και θα σε σηκώσει. Δεν είναι πάντα ανεκτικός. Όταν κλείσει, θα σε πάρει ο διάολος και θα σε σηκώσει. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ ότι επικεφαλής της αναθεώρησης του συντάγματος θα το κάνει σε τρεις μήνες. Τρεις μήνες δεν είναι το τραπέζι αυτό να το καθαρίσεις, θα σε μια εβδομάδα που είναι καθαρό. Και να το κάνει ο Βορύδης που έρχεται από την ιστορία με Τσεκούρη. Το Τσεκούρη θα πάρει το σύνταγμα της δημοκρατίας μου και το θέλει σε πέρας. Η προσβολή αυτού.
2: Αυτό ακριβώς που είπε ο Λάκης Λαζόπουλος και για τον ελληνικό λαό είναι να μην ξυπνήσει ο γίγαντας που τόσο μεθοδικά και οργανωμένα προσπαθούν να τον αποκοιμήσουν, να τον κουράσουν και να τον οδηγήσουν στην παραίτηση και την ιδιώτευση. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με τα υπόγεια ρεύματα σε συνεχή δραστηριότητα ακόμη και όταν επιφανειακά δεν φαίνεται πάντα. Το θέμα της ημέρας είναι η ψήφιση στη Βουλή των διατάξεων Χερακάκη για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Δεν μας κάνουν χάρη βεβαίως, ούτε το κάνουν για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας. Είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου, αν και θυμίζουμε πως μέχρι πρόσφατα έκαναν διάφορες διαρροές. Με πρώτο το Στουρνάρα, του τύπου η απόφαση είναι ασαφής, ενώ η πλευρά των τραπεζών και των services απεργάζονταν διάφορα τερτύπια για να μην εφαρμοστεί η απόφαση, να εφαρμοστεί με έναν τρόπο που θα βολεύει και τους ίδιους. Ας μην είχαμε τώρα προεκλογική περίοδο. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο. Ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Παντελής Νταβανέλο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Πάμε Βουλή. Πάμε Βουλή για να είναι στο βήμα ο Σωκράτης Φάμελος.
3: Και σήμερα ο κύριος Ντάκης επέλεξε να απουσιάζει. Μια απουσία η οποία επιβεβαιώνει μια βαθιά κυβερνητική κρίση και την αδυναμία του να υπερασπιστεί τις επιλογές της κυβέρνησης, ακόμα και αυτές που είναι έστω επιδοματικές. Γιατί αυτό που ζει πραγματικά η κοινωνία είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε μια κοινωνία εργαζομένων φτωχών ή φτωχών εργαζομένων. Αυτό που δεικνύουν και οι σημερινές απεργίες των εργαζόμενων στην εστίαση, στον τουρισμό, στις κατασκευές, στην οικοδομή, των μηχανικών του δημοσίου. Την ίδια ανασφάλεια βιώνουν και οι επαγγελματίες και οι επιστήμονες, το εμπόριο, οι αγρότες. Γιατί όλοι και όλες πλήττονται βάναυσα από τις πολιτικές του κ. Μητσοτάκη. Δεν μπορεί όμως και για ένα λόγο ακόμα να εμφανιστεί. Τι να πει άραγε για τα σκάνδαλα που σκάνε το ένα μετά το άλλο. Δεν περνάει εβδομάδα χωρίς να υπάρχει ένα σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τα πρόσφατα, καταδίκη της κυρίας Σπλακοπούλου. Αλλά και γενικού γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Για ποιο λόγο? Γιατί διαχειρίστηκαν παράνομα προσωπικά δεδομένα πολιτών για κομματική χρήση της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο, σκάνδαλος προδομίας με γαλάζια στελέχη. Τρίτον, ένταλμα για τον κύριο Αβραμόπουλο. Τέταρτον, παρετήσεις γενικού γραμματέα χωροταξίας, γενικού γραμματέα πολιτισμού με γαλάζιες σχιές και στα δύο υπουργεία. Δεν είναι ίδιες, είναι πολλαπλές. Να προσθέσω το ΡΟΠΕΚΕΠΕ, τα ΕΛΤΑ. Να προσθέσω τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Να προσθέσω τα κέντρα κατάρτισης από το σχολείο Λυκικού μέχρι την κυρία Στρατινάκη. Δεν έχει τέλος αυτή η λίστα. Τι να έρθει να πει λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης? Για τον ίδιο λόγο δεν έρχεται να απαντήσει και σε επίκαιρες ερωτήσεις που του κάνουμε. Δεν έχει τι να πει. Ας έρθω όμως στα θέματα του νομοσχεδίου. Τιτλοφορείται μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης. Αφήνω για σήμερα, παρότι είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα ελλείμματα της εξωτερικής πολιτικής. Τα ελλείμματα της εξωτερικής πολιτικής που δεν είναι μόνο, παρότι είναι κρίσιμα και κορυφαία, τα θέματα της ειρήνης, των εθνικών γραμμών, η θέση αρχής δηλαδή της Ελλάδας, είναι και θέματα ασφάλειας που δημιουργούν για τους Έλληνες πολίτες οι εκλογές του κ. Μητσοτάκη, αλλά σπάω λίγο στο επίπεδο των οικονομικών επιπτώσεων, κύριε Υπουργέ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταφέρει να κάνει την ελληνική οικονομία ευάλωτη στις διεθνείς αναταράξεις και η κοινωνία και η οικονομία να πληρώνουν βαρύ τίμημα. Πού το βλέπουμε? Στο κόστος καυσίμων, στο κόστος μεταφορών, στο κόστος πρώτων υλών, τα οποία μεταφέρονται αυτόματα στις τιμές του καταναλωτή, επιβαρύνουν δηλαδή όλη την κοινωνία. Και βέβαια έχετε το απίστευτο ρεκόρ να εκτοξεύονται οι τιμές αμέσως με την ανακοίνωση της επίθεσης, αλλά να μην πέφτουν μετά, να παραμένουν παρότι αποκλιμακώνονται οι διεθνείς τιμές. Και αυτό γιατί η Νέα Δημοκρατία όχι απλά δεν αντιμετώπισε, αλλά επιβάρυνε ένα σοβαρό πρόβλημα παραγωγικού μοντέλου στη χώρα μας. Αποδεικνύεται, και σίγουρα το παρακολουθείτε, και από το ισοζύγιο συναλλαγών, κύριε Πιερακάκη. Επιπρόσθετα όμως έχει υποθηκεύσει και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, εξαρτώντας τη χώρα από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, τα οποία είναι και αντίθετα με την κλιματική πολιτική, αλλά και αντίθετα με την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Έτσι λοιπόν λειτουργείται διπλά επιβαρυντικά και τελικά στο οικονομικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, έχετε επιτρέψει, και εσείς έχετε προσωπική ευθύνη, κύριε Υπουργέ, να αναπτύσσετε συγκέντρωση της αγοράς, καρτέλ, στηρίζεστε στα καρτέλ, μετατρέπετε την αγορά σε αγορά καρτέλ, αλλά ταυτόχρονα σε ζούγκλα τον καρτέλ. Γιατί έχετε επιτρέψει και αθέμετες πρακτικές, ώστε τα καρτέλ της ενέργειας, τα καρτέλ των τραπεζών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των τηλεπικοινωνιών, να διαμορφώνουν τιμές μεγαλύτερες από την Ευρώπη. Με τους χαμηλότερους μισθούς. Αυτή είναι η στρατηγική του κ. Μητσοτάκη στην οικονομία. Αυτή είναι η καρτελοποίηση της αγοράς, την οποία έχετε εσείς σχεδιάσει και διοικήσει, κύριε Πιερακάκη, με εξυπηρετήσεις, αθέμετες πρακτικές και παράλληλα με αδύναμη πολιτεία. Έτσι γίνεται το πάρτι των υπερκερδών. Και αυτό μεταφέρει και την οικονομική ανασφάλεια στην κοινωνία. Αυτό, κυρίες και κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι ανεπάρκεια, είναι ταξική επιλογή. Έχετε επιλέξει να είστε με τα συμφέροντα λίγων διαπλεκόμενων ολιγαρχών και όχι με τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας. Και είναι επόμενο λοιπόν να έχουμε και το σοβαρό πρόβλημα της ακρίβειας για όλη την αγορά αλλά και για όλη την κοινωνία, το οποίο, θέλω να σου το πω, είναι ένα οργανωμένο σχέδιο ώστε η κυβέρνηση να βοηθάει τους ολιγάρχες να κλέβουν από τους πολίτες. Είναι μια κλοπή εις βάρος των πολιτών. Και ενώ μιλάτε εσείς για θετικούς και οικονομικούς δείκτες, το αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ, είναι ότι τα νοικοκυριά έχουν όλο και λιγότερα λεφτά και δεν βγαίνει ο μήνας. Η σχέση που περιγράφεται κατά καιρούς στις δηλώσεις και στα τηλεοπτικά πάνελ δεν έχει καμία η εικόνα αυτή σχέση με την πραγματικότητα που ζουν οι πολίτες. Ο συνταξιούχος, ο αγρότης, ο μικρομεσαίος, ο εργαζόμενος, η νέα οικογένεια. Διότι εδώ οι οικογένειες δουλεύουν για να μπορέσουν να πληρώσουν κάποια από τα χρέη τους. Όχι όλα, δεν μπορούν, μεγαλώνουν τα χρέη. Και κάποια από τα έξοδα τα ανελαστικά. Το 40% του εισοδήματος των νοικοκυριών πάει στην εξυπηρέτηση χρεών. Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά έχει χρέη διπλάσια από το ετήσιο εισόδημα. Αν βάλετε τα τρόφιμα, το ρεύμα, τη θέρμανση, το νερό, βασικές ανάγκες δηλαδή, είναι 70% του εισοδήματος. Τι μένει για να μπορέσει να ζήσει ένα νοικοκυριό, όταν αποδεικνύεται ότι μειώνονται ακόμα και οι καταθέσεις των νοικοκυριών? Γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν έχει μείνει τίποτα στα ελληνικά νοικοκυριά. Προφανώς δεν πιστεύω ότι θεωρείτε ότι είναι θετική εικόνα η εκτόξευση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου στα 8,3 δισεκατομμύρια, ένα δισεκατομμύριο περισσότερο από πέρυσι, αρχή του 2006 με αρχή του 2025. Δεν μπορεί να είναι ανθούσα μια οικονομία όταν αυτό δεν αποτυπώνεται στο εισόδημα, έστω στο μέσο εισόδημα των πολιτών, και είναι το κατακεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας σε όρους αγοραστικής δύναμης 32% χαμηλότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Σύγκληση? Είστε και πρόεδρος στο Eurogroup, δεν τη βλέπουμε. Είστε πρόεδρος στο Eurogroup και αντιπροσωπεύετε την χώρα που έχει το χαμηλότερο σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης ΑΕΠ αναπολίτη. Οι τιμές είναι στα ύψη, αλλά τα εισοδήματα, όλα τα εισοδήματα εργαζομένων και επαγγελματιών, στον πάτο. Και απέναντι σε όλα αυτά, εσείς ασχολείστε με επιδοτήσεις και το πόσο κάνει. Το νομοσχέδιο αποτυπώνει ακριβώς την κρίση που έχετε δημιουργήσει. Μιλάτε για αντιμετώπιση της κρίσης που εσείς δημιουργήσατε και για ενίσχυση του εισοδήματος. Να δούμε λίγο ποια ενίσχυση του εισοδήματος εκπροσωπείτε, κύριε Πιερακάκη. Να σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Τα μέτρα της κυβέρνησης με υπουργό τον κύριο Πιερακάκη το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέληξαν ώστε τα δύο δηληστήρια της χώρας να έχουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ κέρδη προφόρων και αποσβέσεων έμπιτα. Και να έχουν εκατοντάδες εκατομμύρια, ήρθε και ο αρμόδιος υπουργός των δηληστηρίων, υπερβολικά κέρδη, αυτά που λέμε ουρανοκατέβατα, που τα λέει επίσημα και η Κομισιόν. Είναι υπουργοί των δηληστηρίων, δεν τολμούν να πουν τη λέξη. Μην τους κοιτάτε, δεν μπορούν να την πουν αυτή τη λέξη. Την έχει σβήσει από το λεξιλόγιο ο κ. Μητσοτάκης. Δεν ήρθε να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Δηλαδή η κυβέρνηση επιδοτεί τον ντίζελ και την κάρτα κίνησης και γράφουν ένα δισεκατομμύριο κέρδη τα δηληστήρια. Και ελέγχει τη μεταφορά, το εμπόριο, με πλαφόν, αλλά δεν βάζει πλαφόν στη δήλωση. Και αρνείστε ταυτόχρονα να μειώσετε τους έμεσους φόρους που κάναν άλλες χώρες στα καύσιμα. Διπλά χαμένος ο πολίτης και ο καταναλωτής. Η σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκαλυπτική. Αποδεικνύεται και από τα υπόλοιπα μέτρα που έχουν πάρει. Διότι φέρεται πρώτα απ' όλα ότι η στήριξη δεν είναι των πολιτών, είναι το καρτέλ. Πάμε λίγο να δούμε τις υπόλοιπες παραμέτρους εφοδιαστικής αλυσίδας. Γαλακτοκομικά, 29% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τηλεπικοινωνίες, 26,9% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψάρια, στην Ελλάδα μας, 11% πάνω. Μιλάμε για χώρα συνδεδεμένη με την αλληλεία. Ελαιόλαδο, παγκόσμια γνωστό το ελληνικό ελαιόλαδο, 7,5% πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καύσιμα δημητριακά σε όλα. Δομική εσπροκέρδεια λέγεται, κύριε Πιαρακάκη, όλο αυτό που κάνετε. Και τι κάνει για όλα αυτά η κυβέρνηση? Κάνει την εφαρμογή πόσο κάνει. .gov.gr. Μάλιστα. Είναι μια πλατφόρμα η οποία δεν ελέγχει κανένα κρίκο της αλυσίδας και ενημερώνει τον πολίτη για το τι είναι ακριβό. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να υποβάλλετε τους καταναλωτές κάθε Σάββατο, μας το έλεγαν χθες που είχαμε συνάντηση καταναλωτές, σε ένα κυνήγι χαμένου θησαυρού σε 10 σούπερ μάρκετ, μπας και μπορέσουν να γλιτώσουν ένα ευρώ που τους το τρώει η βενζίνη και το δίνετε στα δηληστήρια. Συγχαρητήρια. Είναι πάρα πολύ ωραία η εφαρμογή σας αυτή. Δηλαδή μια πλατφόρμα η οποία προσβάλλει την αξιοπρέπεια των πολιτών για να ψάχνουν στα περιφερειακά σούπερ μάρκετ, στις αλυσίδες που είναι 10 άλλο καρτέλ αυτό, που θα πάνε να ψωνίσουν ένα προϊόν από εδώ, ένα προϊόν από εκεί. Γιατί δεν ελέγχετε την αγορά? Να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο για να χτυπήσετε τα καρτέλ. Αυτή είναι η δική σας ευθύνη. Για να κάνετε έλεγχο τη εσχροκέρδεια. Όχι για να ταλαιπωρείτε και να ξεφτιλίζετε τους πολίτες. Το ερώτημα, κύριε Υπουργή, το έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ την πρώτη μέρα. Δεν αγωνιά ο πολίτης για το πόσο κάνει κάθε προϊόν. Το πληρώνουν, κύριε Πιαρακάκη, πολύ ακριβά. Το ερώτημα είναι γιατί τα προϊόντα είναι τόσο ακριβά στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Πιαρακάκη. Και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι. Και εδώ να το πούμε απλά, η ακρίβεια. Αντιμετωπίστε με συγκεκριμένα εργαλεία. Ρύθμιση και έλεγχο της αγοράς. Μείωση των έμεσων φόρων. Αύξηση των μισθών και φορολογική δικαιοσύνη. Να τα πάρω λίγο με τη σειρά. Ρύθμιση της αγοράς. Μα εδώ, αντί για ελέγχου στην αγορά, η νέα ανεξάρτητη αρχή, όπως αποκάλυψε ο εισηγητής μας, ο κύριος Κόκαλης, την οποία φτιάξατε για την προστασία του καταναλωτή, δήθεν, έστειλε έγγραφα στις περιφέρειες στις 20 Μαρτίου να μην κάνουν ελέγχους, γιατί μόνο αυτοί είναι υπεύθυνοι και δεν έχει και το προσωπικό να κάνει τους ελέγχους. Άρα δεν υπάρχουν έλεγχοι. Τους απαγορεύσατε, όχι απλά δεν τους κάνετε, τους απαγορεύσατε. Μείωση έμεσων φόρων. Λέτε το παραμύθι ότι η μείωση των έμεσων φόρων δεν θα πάει στον καταναλωτή. Ναι, αλλά έρχεται πρόσφατη μελέτη της GSEVE, η οποία λέει ότι πάει στον καταναλωτή τα τελευταία 2-3 χρόνια από τις μετρήσεις που υπάρχουν και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες εσείς υγείστε ως πρόεδρος του Eurogroup, έχουν εφαρμοστεί έμεση φόροι, η μείωση έμεση φόρων, γιατί το ζητάει το Eurogroup και η Κομισιόν. Αλλά στη χώρα σας δεν το κάνετε. Για να δείτε πόσο βαθιά είναι η υποκρισία αυτής της κυβέρνησης. Δεν μιλάμε για τους μισθούς. Αρνείστε να αυξήσετε τους μισθούς. Έχετε βέβαια στο νομοσχέδιο σε κάποιες κατηγορίες αύξηση μισθών. Θα έρθω στη συνέχεια. Αυτή είναι λοιπόν η απόδειξη. Θέλετε να μιλήσουμε για τη στεγαστική κρίση, για την οποία τολμάτε, έχετε το θράσος να έρχεστε εδώ να τοποθετήσετε? Η επιδότηση ενοικίου, η οποία γίνεται με διεύρυνση των κριτηρίων για κάποιες ομάδες, αποτελεί λύση όταν δεν υπάρχει κοινωνική κατοικία, όταν δεν υπάρχει έλεγχος των εφαρμογών τύπου Airbnb και όταν δεν αξιοποιήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης όπως οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να υπάρχει προσφορά κατοικίας και μείωση τιμής? Δεν συμβάλλουν όλα αυτά στο να υπάρχει περαιτέρω ράλι των τιμών των ενοικίων, άρα να μην μπορεί η οικογένεια να ανταπεξέλθει? Το ελληνικό νοικοκυριό δαπανά 35,5% του εισοδήματός του για στέγη. Είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη. Έχετε πολλά θλιβερά ρεκόρ, κύριε Πιαρακάκη. Γι' αυτά τους λέτε στον Eurogroup? Αναρωτιέμαι. Ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 19,2. Και ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων είναι 2,5 φορές πάνω από το ρυθμό αύξησης ενοικίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτά είναι επιτεύγματα. Πρέπει να τα διηγήσετε στο Eurogroup πολύ συχνά. Ακόμα και το ειδικό πρόγραμμα για γιατρούς, εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές αφορά σε ένα τμήμα του κόστους ενοικίου. Εμείς έχουμε πάρει πρωτοβουλία και έχουμε καταθέσει πρόταση ώστε για το σύνολο της ελληνικής περιφέρειας, για τις μειονεκτικές περιοχές, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ζητάει κάλυψη του συνολικού κόστους στέγης για να αντιμετωπιστεί και το δημογραφικό αλλά και η απασχόληση των επιστημόνων. Και εσείς έρχεστε σήμερα πιεσμένοι από την πραγματικότητα να φέρετε ένα μέτρο μικρής επιδότησης. Αντίστοιχα, αναποτελεσματικές είναι και άλλες εφαρμογές σας, κύριε Πιερακάκη, θα το πω ξεκάθαρα, και για το ιδιωτικό χρέος και για τον εξοδικαστικό και για τον ακατάσχετο, αν δεν κάνετε 120 δόσεις με σβήσιμο των πανοτοκίων για να μπορέσει να ανασάνει η αγορά και να υπάρχουν και έσοδα και να υπάρχει και κίνηση. Αν δεν εφαρμόσετε ένα κατάσχετο συνολικά για τους επαγγελματίες που παραπονιόνται για τις ρυθμίσεις σας, δεν θα υπάρχουν ούτε δημόσια έσοδα, ούτε οικονομική δραστηριότητα. Και βέβαια, να σχολιάσω κλείνοντας το νομοσχέδιο, υπάρχει και η ρύθμιση για αυξήσεις σε δικαστικούς, ανεξάρτητες αρχές, Προεδρία της Κυβέρνησης, Προεδρία της Δημοκρατίας, Αρχιερείς. Και ρωτώ, αυτές είναι οι προτεραιότητες οι κοινωνικές? Δηλαδή, η 13η σύνταξη δεν είναι προτεραιότητα κοινωνική, κύριε Πιερακάκη? Ο 13ος μισθός δεν είναι κοινωνική προτεραιότητα? Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν είναι προτεραιότητα? Είναι ξεκάθαρες ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. Όχι λοιπόν οι κοινωνικές προτεραιότητες, γιατί φαίνεται ποιες είναι οι επιλογές σας στη διαχείριση των δημοσιονομικών. Και έρχομαι, κυρία Πρόεδρε, τώρα στο μείζον ζήτημα των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη. Και ευτυχώς ήρθε ο κύριος Πιερακάκης, γιατί θέλω να ρωτήσω τις απόψεις του για το πόσο έχει υποχωρήσει και ντρέπεται για τις δηλώσεις που έκανε τις πρώτες μέρες μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Ιερίου Πάγου. Γιατί φτάσαμε ως εδώ, κύριε Πιερακάκη? Φτάσαμε ως εδώ γιατί 7 χρόνια αυτή η κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, επέτρεψε την ασυδοσία των funds και των servicer και να επιβάλλουν παράνομους καταχρηστικούς τόκους και επιτόκια πάνω στις οικογένειες που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Το επιτρέψατε, κύριε Πιερακάκη. Και καταργήσατε την προστασία της κύριας κατοικίας. Και τώρα έρχεστε υποχρεωτικά να νομοθετήσετε μετά την απόφαση του Ιερίου Πάγου. Δεν είναι επιλογή σας. Σύρεστε, κύριε Πιερακάκη, και πάλι καλά. Και η κοινωνική πίεση και η απόφαση του Ιερίου Πάγου σας φέρνει εδώ. Και μάλιστα έρχεστε σήμερα εδώ υποχωρώντας από τις απαράδεκτες δηλώσεις, τις δικές σας, ότι χρειάζεται ισορροπία στην απόφαση. Αν είναι δυνατόν να χρειάζεται ισορροπία σε μια δικαστική απόφαση που διευκρινίσει τι ήταν ο νόμος Κατσέλη. Αν είναι δυνατόν. Και τις απαράδεκτες δηλώσεις του κυρίου Στουρνάρα ότι έχει κενά και ασάφειες η απόφαση του Ιερίου Πάγου. Υποχωρείτε και έρχεστε εδώ μετά τη δίκαιη πίεση των δανειοληπτών, των καταναλωτικών οργανώσεων, των νομικών και των δικών μας πιέσεων από την πρώτη στιγμή. Και φέρατε μία απαράδεκτη μεθοδολογικά τροπολογία 12 ώρα το βράδυ για να δείτε την αριστεία τους. Φέρνουν συνταγματική αναθεώρηση για τα θέματα της καλής νομοθέτησης και φέραν τροπολογία στο πρωτόκολλο της Βουλής 11 και 4 στα email μας 12 παρά. Για να καταλάβετε. Και σήμερα το πρωί την ψάχναν, είχε εκτυπωθεί. Είναι όμως δίκαιη η τροπολογία του κ. Πιερακάκη? Γιατί η πρότυπη δίκη του Αρείου Πάγου επιβάλλει καθολική και άμεση εφαρμογή για όλες τις υποθέσεις εφαρμογής του νόμου Κατσέλη. Η απάντηση, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι όχι. Και όχι απλά δεν μπορεί να πανηγυρίζουν ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά πρέπει να απολογηθούν κιόλας. Γιατί? Γιατί η ρύθμιση λύνει το πρόβλημα μόνο για όσους δανειολήπτες δεν την έχουν χάσει και ήταν συνεπείς και δεν έχουν ακόμα πληρώσει την οφειλή τους. Για ποιους δεν το λύνει? Αποκλείει λοιπόν ο κύριος Πιερακάκης όσους δανειολήπτες ήταν συνεπείς και αποπλήρωσαν. Και όσους δανειολήπτες δεν ήταν συνεπείς, όχι για δική τους ευθύνη, αλλά γιατί τα funds και οι servicers επέβαλαν λανθασμένες καταχρηστικές χρεώσεις, όπως έκρινε και ο Άριος Πάγος. Δηλαδή τους δικαιώνει ο Άριος Πάγος, βρίσκοντας τον πυρήνα του νόμου Κατσέλη, και τους αδικεί ο κύριος Πιερακάκης. Αν ένας δανειολήπτης δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει τις λανθασμένες επιβαρύνσεις, να ανταποκριθεί στις λανθασμένες επιβαρύνσεις, φταίει αυτός, ενώ ο Άριος Πάγος κρίνει ότι κακώς επιβλήθηκαν? Και έτσι αρνείστε τον πυρήνα του νόμου Κατσέλη που είναι. Ποιος είναι? Η προστασία της κύριας κατοικίας και του καταναλωτή όταν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Και εδώ αποδεικνύεται ότι οι υποχρεώσεις τους, αυτούς που βγάζουν από τη ρύθμιση, επιβλήθηκαν με λανθασμένο και καταχρηστικό τρόπο. Το αποδεικνύει ο Άριος Πάγος. Έτσι λοιπόν καταπατάτε μια βασική συνταγματική υποχρέωση, που είναι η ισοτιμία των πολιτών. Δημιουργείτε δύο ταχύτητες δανειοληπτών και κάνετε επιλεκτική εφαρμογή της απόφασης, η οποία είναι υποχρεωτική, καθολική και άμεση. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, εδώ και πολύ καιρό είχαμε εντοπίσει τις πρακτικές αυτές και είχαμε εντοπίσει ότι είχαν δημιουργήσει δύο προβλήματα. Την ασυδοσία των funds, γιατί τους αφαιρέσατε τον έλεγχο. Και με βάση την απόφαση του Ιερίου Πάγου, εμείς θέτουμε και δύο επιπλέον ζητήματα. Το ένα μεγάλο που είναι η προστασία της κυρίας κατοικίας και η κατάργηση του πτωχευτικού κώδικα που ξεκινήσατε και φέρατε από τον πτωχευτικό Σταϊκούρα. Και το δεύτερο, ο έλεγχος των fund services και των τραπεζών και των αθέμητων πρακτικών τους που ουσιαστικά έχει νομοποιήσει η Νέα Δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα νομοσχέδιο διαχείρισης αποτυχίας της Νέας Δημοκρατίας. Θέλετε να μπαλώσετε κάποια ζητήματα ευκαιριακά, να δώσετε κάποιες επιλεκτικές ενισχύσεις, όμως οι πολίτες δεν χρειάζονται πρόσκαιρες εισοδηματικές πολιτικές και σίγουρα όχι επικοινωνιακά τεχνάσματα και πλατφόρμες για την ακρίβεια την πληρώνουν κάθε μέρα. Χρειάζονται μισθούς και συντάξεις για να ζουν με αξιοπρέπεια. Χρειάζονται σπίτι, στέγη που να μην είναι είδος πολυτελείας. Χρειάζονται προστασία από την εσχροκέρδεια, δημόσια περιουσία που προστατεύεται και που την κυβερνιέται από τους σέρβισερς και του λόμπι. Τα λόμπι. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Μόνο τότε μπορεί να ξανασταθεί στα πόδια της. Με προοδευτική πολιτική, προοδευτική κυβέρνηση, με δικαιοσύνη, με αξιοπρέπεια και μια κυβέρνηση που θα κυβερνά αγκαλιά με τους σέρβισερς και τα φανς και τις τράπεζες, αλλά με ευθύνη, διαφάνεια και σεβασμό. Και αυτή την πολιτική αλλαγή δεν μπορείτε να τη σταματήσετε με τεχνάσματα. Ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 24. Ακούσαμε σε ζωντανή σύνδεση με τη Βουλή την παρέμβαση, την ομιλία του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη Φάμελου. Νομίζω ο τίτλος της παρέμβασης, Τάσο Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Είναι αυτό για τις 120 δόσεις, έτσι, για να το συνοψίσουμε.
1: Σωστά, και είναι και η ανάδειξη της αλήθειας ότι η κυβέρνηση νομοθετεί αγκαλιά με τους σέρβισες και τις τράπεζες και όχι προς όφελος των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, όπως παρουσιάζεται από το πρωί στην ολομέλεια από τους κυβερνητικούς βουλευτές. Με τον κύριο Πιερακάκη φυσικά, ο οποίος έχει έρθει με το μανδύα εδώ του τεχνοκράτη που κατανοεί τις λαϊκές ανάγκες, αν το βάλουμε και αυτό με ένα τίτλο.
0: Ναι, το οποίο πια αγγίζει τα όρια της ηρωνίας.
1: Ναι, είναι κωμικό γιατί είναι η ίδια κυβέρνηση που επέτρεψε την παραβίαση του νόμου και έχει νομοθετήσει την ασυδοσία των funds και συνεχίζει... έχει καταργήσει και την προστασία της κύρας κατοικίας.
0: Και συνεχίζει να στηρίζει τα funds με τον πιο ασύντοτο τρόπο. Γι' αυτό είδαμε και όλο αυτό το διάστημα μέχρι να φτάσει στη Βουλή η διάταξη από την πλευρά των servicers, των funds και από τον ίδιο τον κεντρικό τραπεζί.
1: Τον κύριο Στουρνάρα.
0: Τον κύριο Στουρνάρα που είπε ότι είναι θολή η απόφαση. Αλλά μετρήσαν, φαίνεται, βολιδοσκόπησαν τις αντιδράσεις, είδαν ότι είναι πάρα πολύ έντονες. Είναι και προεκλογική περίοδος και υποχρεώθηκαν να το φέρουν, αλλά με πάρα πολλές γκρίζες ζώνες. Θα μας τα πει σε λίγο ο καλεσμένος μας, ο κύριος Δημήτρης Κληρίτσης.
1: Αυτές λοιπόν, τις γκρίζες ζώνες ανέδειξε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και το έχουμε πει και από το πρωί στην ιστοσελίδα της Αυγής. Γιατί βλέπουμε σε φιλοκυβερνικά site να δεικνύεται η πρωτοβουλία και η τροπολογία ως μια μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, ενώ είναι αφενός αναγκαστική λόγω της απόφασης του Αγίου Πάγου, αφετέρου είναι μια ρύθμιση που αφήνει απ' έξω όσους δανειολήπτες δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους επειδή ακριβώς τους είχαν επιβληθεί καταχρηστικά οι παράνομοι τόκοι και όσους έχουν ήδη αποπληρώσει την οφειλή τους, οι οποίοι δεν θα πάρουν τίποτα πίσω από τις παράνομες χρεώσεις.
0: Έτσι. Θα ψηφιστεί σήμερα, Τάσο?
1: Θα ψηφιστεί σήμερα, όπως. Τώρα, αυτό είναι ένα ερώτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως αν άκουσε κάποιος και την τοποθέτηση του Σοκράτη Φάμελου, θα πάει στο παρόν ακριβώς για να καταδείξει την υποκρισία και το ότι είναι πολύ λίγη και πολύ αργά έρχεται αυτή η τροπολογία και παραβιάζει και τον πυρήνα του νόμου Κατσέλη.
0: Ναι.
1: Τελικά. Που είναι
0: τα άλλα
1: κόμματα
0: της αντιπολίτευσης έχουν δείξει προθέσεις.
1: Το ΠΑΣΟΚ κρατάει μια αντίστοιχη στάση. Δεν θέλει να δώσει τα εύσημα προφανώς στην κυβέρνηση γιατί, όπως είπαμε, είναι μια πρωτοβουλία που λαμβάνεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και πιθανολογώ ότι τα περισσότερα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ δηλαδή, θα πάνε προς το παρόν για να δείξουν ακριβώς ότι είναι η ίδια κυβέρνηση που αναγκάστηκε να νομοθετήσει λόγω των δικών της δικής της αβελτηρίας. Τώρα, δεν ξέρω αν με ακούς, Κατερίνα.
0: Σ' ακούω, ναι.
1: Τώρα η συζήτηση βέβαια περιστρέφεται, γιατί είναι το νομοσχέδιο, είναι ένα πολυνομοσχέδιο. Έχουμε χάσει το μέτρημα, είναι 127 νομίζω τα άρθρα. Περιστρέφεται γύρω από όλα τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών και ουσιαστικά, αν το δει κανείς, είναι μια ομολογία ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να κάνει τίποτα για να απαλύνει έστω τις επιπτώσεις της ακρίβειας αλλά και της εσχροκέρδειας των καρτέλ. Ο Σοκράτης Φάμελος μίλησε για ζούγκλα των καρτέλ, εννοώντας και τα σούπερ μάρκετ και τις εταιρείες διήλυσης και φυσικά και το καρτέλ της ενέργειας. Και ξεκαθάρισε και ακούγεται και από άλλες πλευρές αυτό ότι είναι μια κυβέρνηση που ενώ υπηρετεί ξεκάθαρα τους ολιγάρχες, απ' την άλλη φτιάχνει μια πλατφόρμα.
0: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε δευτερολογία, Φάμελου, μπορούμε να συνδεθούμε, Νικολέτα.
2: Έχω μια εντύπωση ότι δεν είστε προσεκτικός. Στην τοποθέτησή μου λοιπόν και στο Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά και στην τοποθέτησή μου και στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, που αναφέρθηκα σε εσάς την ίδια μέρα που κάνατε τις απαράδεκτες δηλώσεις, μίλησα πάρα πολύ καθαρά για την ανάγκη άμεσης και καθολικής εφαρμογής της απόφασης σε όλες τις υποθέσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη από την ημέρα εφαρμογής και ψήφισης του νόμου αυτού, κύριε Πιερακάκη. Και γιατί? Γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η δίκη στον Άριο Πάγο ήταν μια πιλωτική δίκη. Και με βάση το χαρακτήρα της δίκης είστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσετε την απόφαση αυτή από την πρώτη υπόθεση που εντάχθηκε στο νόμο Κατσέλη. Με πλήρη αναδρομικότητα για όλους τους δανειολήπτες, το οποίο εσείς παραβιάζετε. Και αυτό το είπαμε από την πρώτη μέρα και η θέση του ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη μέρα και θα έλεγα όχι μόνο μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και πριν την εκδίκαση στον Άριο Πάγο, είναι ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο πυρήνας του νόμου Κατσέλη σε όλους και σε όλες τις υποθέσεις που έχουν ενταχθεί. Διότι σύμφωνα με τα στοιχεία, κύριε Πιερακάκη, υπάρχουν 350.000 ενταγμένες υποθέσεις και το non-paper που έχετε βγάλει με αγωνία από χθες το πρωί μιλάει για 100.000 δικαιωμένους ή ενταγμένους. Άρα έχετε αφήσει 250.000 υποθέσεις εκτός. Πρέπει να μας απαντήσετε λοιπόν. Διότι το άλλο περίεργο της άριστης δικής σας κυβέρνησης είναι ότι χθες το πρωί είχαν γεμίσει οι εφημερίδες με ερωταπαντήσεις για την τροπολογία σας, αλλά την τροπολογία σας οι βουλευτές την είδαμε μετά τις 11 το βράδυ. Αυτή είναι ωραία νομοθέτηση. Να διαβάζουμε ερωταπαντήσεις επί της τροπολογίας την οποία δεν έχουμε δει. Εμείς οι βουλευτές εδώ. Είναι προσβολή στο κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Και το έκανε ο κύριος Κερακάκης σε συμπαιγνία με τον κύριο Μητσοτάκη. Να δημιουργήσουν κλίμα και μετά να βγάλουν Kinder έκπληξη, μια ρύθμιση που δεν περιλαμβάνει, κυρία Πρόεδρε, όλους τους δανειολήπτες. Έρχεται λοιπόν να λειτουργήσει αντισυνταγματικά η κυβέρνηση πάνω στην απόφαση του Ιού Πάγου, που είναι υποχρεωτική ως προς την καθολικότητα και την αμεσότητα της εφαρμογής, και να εξαιρέσει δύο κατηγορίες δανειοληπτών. Να τις πάρουμε μία-μία, κυρία Πρόεδρε. Στην πρώτη κατηγορία λέει ο κύριος Κερακάκης ότι όσοι πληρώσανε, στην πλειοψηφία τους πληρώσανε με ΦΑΠΑΞ και εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, και έτσι δεν χρειάζεται να μπουν πού, στο συμψηφισμό των λανθασμένων καταχρηστικών πανωτοκίων που βάλαν τα φαντς με τις πλάτες σας. Και εγώ λέω, κυρία Πρόεδρε, έστω και ένας ή μία δανειολήπτης να έχει υποστεί λανθασμένο υπολογισμό. Γιατί, κύριε Κερακάκη, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του δανειολήπτη και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των φαντς? Διότι εδώ δεν είναι ότι δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δανειολήπτη. Είναι ότι καλύπτει τα funds και τους services ο κύριος Κερακάκης. Παρά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι αντισυνταγματικό, κύριε Κερακάκη. Ένα το κρατούμενο. Πάμε λίγο στη δεύτερη περίπτωση. Στη δεύτερη περίπτωση, στον νόμο Κατσέλη, υπάρχουν δύο άρθρα. Το άρθρο 8 και το άρθρο 9. Το άρθρο 8 έχει να κάνει με την μη, αν θέλετε, με επιβαρύνσεις δόση, τη βασική περίοδο 3-5 χρόνια για να ενταχθεί. Δεν μιλάμε για αυτούς, κύριε Κερακάκη, που δεν έχουν πληρώσει τη μία δόση. Μιλάμε για αυτούς που κάλυψαν την περίοδο αυτή και στη συνέχεια, εξαιτίας των πανωτοκίων, των λανθασμένων, με ευθύνη των funds, των services και των τραπεζών, δεν μπορέσαν να τα απεξέλθουν. Ο νόμος Κατσέλη όμως λέει ότι αν δεν μπορεί να τα απεξέλθει ο δανειολήπτης, δεν χάνει την κατοικία του. Και εσείς έρχεστε να το παραβιάσετε και να πείτε, παρότι φταίνε τα funds, οι services και οι τράπεζες, παρότι ο Άριος Πάγος λέει ότι τα επιτόκια είναι καταχρηστικά και λανθασμένα, αυτοί που δεν μπόρεσαν να τα πληρώσουν και μόνο αυτά χάνουν το σπίτι τους. Με ποιον είστε τελικά? Με ποιον είστε? Δεν είστε με τις τράπεζες και τους services και τα funds? Αυτό δεν κάνετε? Και παράλληλα τους έχετε αφήσει χωρίς έλεγχο, με ασυδοσία. Βλέπω λοιπόν, κύριε Πιερακάκη, ότι και στην περίπτωση των συνεπών που αποπλήρωσαν τη ρύθμισή τους και στην περίπτωση αυτών που αδυνατούσαν εξαιτίας τρίτων, των υπόλογων πλέον, fund service τραπεζών, εσείς δεν παίρνετε τη μεριά του δανειολήπτη. Και πού είναι αυτό δίκαιο? Γιατί ήσασταν υποχρεωμένος να πάτε από την πρώτη υπόθεση που εντάχθηκε στον νόμο Κατσέλη. Αυτό δεν συζητήθηκε ποτέ. Ήταν δεδομένο εκ μέρους μας. Γι' αυτό μιλάγαμε για καθολική και άμεση. Γιατί είχατε και ένα άλλο κόλπο, το είχατε διαδώσει κάποιες μέρες πριν, να βάλετε αναδρομικότητα 5 ετών. Εμείς λέγαμε λοιπόν καμία συζήτηση. Όλες οι υποθέσεις, όσο πίσω χρειάζεται, πρέπει να μπουν. Και πάμε λιγάκι να δούμε και δύο πράγματα επί του οικονομικού. Μιλάτε για τις επιδόσεις της χώρας στο επίπεδο της ανάπτυξης, του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Εγώ σας έκανα δύο ερωτήσεις και θέλω μια απάντηση, κύριε Πιερακάκη. Γιατί η χώρα μας είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη με όρους ΑΕΠ, δηλαδή ακαθάριστο εθνικού προϊόντος, αναπολίτη στην Ευρώπη, και μας έφτασε και η Βουλγαρία, γιατί ήμασταν προτελευταίοι. Επί θητείας σας έχει γίνει αυτό. Για ποιο λόγο? Πού είναι η ανάπτυξη? Και το δεύτερο, γιατί δεν τολμάτε να βάλετε τη λέξη δηληστήρια στις ομιλίες σας? Σας το είπα πολλές φορές και σήμερα δεν είπατε κουβέντα. Τα δύο δηληστήρια το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψαν 1 δισεκατομμύριο ευρώ κέρδη προφόρων και αποσβέσεων. Γιατί τους βάλατε πλάτη και επιδοτήσατε την ακρίβεια και δεν αλέγχετε το περιθώριο δήλησης. Ρωτώ, αισθάνεστε επιτυχημένος ως Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών όταν είμαστε τελευταίοι στο εισόδημα των πολιτών και στην αγοραστική δύναμη και κάποιες προκερδούν με τις δικές σας πλάτες και με επιδότηση από τα υπερπλεονάσματα που με υπερφορολόγηση των αδύναμων κοινωνικών ομάδων μαζεύετε στα ταμεία του κράτους? Πέστε μου, σας παρακαλώ. Αισθάνεστε περήφανος μετά από όλα αυτά, κύριε Πιερακάκη? Γιατί σίγουρα για τους δανειολήπτες το μόνο μπορώ να πω είναι ότι πέρα από το ότι συρθήκατε και ήρθατε εδώ και τολμάτε να μιλάτε για δικαίωση, θετικό είναι ότι υποχωρήσατε. Και θετικό είναι ότι το κερδίσαμε, κυρία Πρόεδρε, σαν κοινωνία, σαν αντιπολίτευση, σαν δανειολήπτες, σαν καταναλωτικές οργανώσεις. Και σας σύρανε, έστω σε ένα τμήμα ρύθμισης. Αλλά είστε άδικος γιατί δεν το έχετε εφαρμόσει για άλλους δανειολήπτες. Επιφυλάσσομαι, κύριε Πιερακάκη, γιατί είναι πολύ όρημη, πολύ γρήγορη συζήτηση, αλλά είναι ανώριμη ακόμα. Εκτιμώ ότι εκ νέου, σε συνταγματικό επίπεδο, η ρύθμισή σας έχει σοβαρά προβλήματα και θα πέσει. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
0: Είναι το θέμα της ημέρας, όπως και να το κάνουμε, έτσι. Η συζήτηση και η ψήφιση, όπως όλα δείχνουν, της διάταξης Πιερακάκη για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Τώρα, ακούσαμε και το Σοκράτη Φάμελο, βλέπουμε και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης. Και ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα είναι ο κύριος Δημήτρης Κληρίτσης. Είναι νομικός, εξειδικευμένος στα θέματα αυτά. Και από χθες που ανακοινώθηκε η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, είναι και τομεάρχης στεγαστικής πολιτικής, κύριε Κληρίτση. Συγχαρητήρια. Καλό μεσημέρι.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακρότες.
0: Πριν μας εξειδικεύσετε λίγο έτσι τα κρυφά στοιχεία της ρύθμισης Πιερακάκη, να σταθούμε λίγο στο σχήμα που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Κοιτάξτε, παρουσίασε χθες ο πρόεδρος της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, μια ομάδα ανθρώπων, τομεαρχών και αναπληρωτών τομεαρχών, ανακλάδο πολιτικής, οι οποίοι το επόμενο διάστημα θα φροντίσουν να εξειδικεύσουν και να παρουσιάσουν στην κοινωνία το πρόγραμμα της Ελλάς ανακλάδο ευθύνης και να αντιπαρατεθούν και σε επίπεδο αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση. Το σχήμα, αν θα έχετε προσέξει, είναι ένας συνδυασμός.
0: Ναι.
3: Ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμπειρία πολιτική, υπάρχει τεχνοκρατική προσέγγιση και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και δημιουργικοί, κυρίως στο να προτείνουμε λύσεις στην ελληνική κοινωνία για θέματα τα οποία τις απασχολούν και για τα οποία βεβαίως η κυβέρνηση έχει κλήρως αποτύχει την τελευταία εφταετία.
0: Ναι. Έχετε δουλειά μπροστά σας πάντως, ειδικά εσείς.
3: Το λέω
0: διότι έχετε ένα τομέα που είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, η στεγαστική κρίση. Εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και το παιχνίδι των services και, και τα ψηλά γράμματα και την ασυδοσία των services και των funds. Τώρα θέλω το σχόλιο σας, ένα πρώτο σχόλιο για την ρύθμιση Πιερακάκη.
3: Κοιτάξτε,
0: ναι.
3: Μετά από 20 περίπου μέρες, το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση συνολικά αναγκάστηκε σε αναδίπλωση. Εγώ έτσι το μεταφράζω. Είχαμε μία απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία ήταν σαφής, καθαρή, ήταν στο πλαίσιο πιλωτικής δίκης. Επέλυε αμετάκλητα το νομικό ζήτημα υπέρ των δανειοληπτών και αυτές οι αποφάσεις προκαλούν δεδικασμένο και έχουν οριζόντια εφαρμογή και έχουν και αναδρομική εφαρμογή. Το πρόβλημα το δημιούργησε ο ίδιος ο κύριος Πιερακάκης ή ο κύριος Τουρνάρας, που την επομένη της έκδοσης της απόφασης βγήκανε δημόσια και μιλούσανε για θολά σημεία της απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ότι δεν προβλέπονται αναδρομικότητες, ότι πρέπει να δούμε την ευστάθεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ότι κινδυνεύει ο Ηρακλής, ότι πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή μεταξύ των διαφορετικών συμφερόντων. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στους services, φαντάζομαι και στις τράπεζες, να αμφισβητήσουν το περιεχόμενό της. Ενώ ήταν απολύτως καθαρό.
0: Ναι.
3: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δημιούργησε ο ίδιος ο κ. Κυρακάκης και η κυβέρνηση και αναγκάστηκε υπό το βάρος της αλήθειας και της πραγματικότητας και της νομικής και της κοινωνικής και της πολιτικής και της θεσμικής σε άτακτη υποχώρηση, ερχόμενος χτες να καταθέσει μια τροπολογία με την οποία αφενός λαμβάνει αυτά που ήδη έχει πει ο Άριος Πάγος, αλλά κάνει και κάτι πονηρό. Φεύγει και λίγο παραπέρα από αυτά που ορίζει ο Άριος Πάγος και βάζει δύο βασικούς κόφτες στην απόφαση του Αρείου Πάγου, που γίνεται μεγάλη συζήτηση από χθες.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι κόφτες, κύριε Λερίτση?
3: Εξαιρεί από την αναδρομικότητα όσους έχουν εξοφλήσει τις ρυθμίσεις τις δικαστικές του νόμου Κατσέλη, όσοι δηλαδή σε προγενέστερο χρόνο κατάφεραν με τον άνθρωπο τη β' τρόπο και εξόφλησαν τις ρυθμίσεις αυτές, και όσους έχουν εκθέσει τις απόφασεις γιατί δεν μπόρεσαν να καταβάλουν τις υπέρμετρες και εν τέλει παράνομες δόσεις που τους ζητούσαν να καταβάλουν οι Σέρβοι.
0: Δηλαδή για να εκλαϊκεύσουμε με ένα παράδειγμα και διορθώστε με αν κάνω λάθος, διότι είναι λίγο πολύπλοκα αυτά τα τεχνικά ζητήματα. Έχω μπει εγώ στον νόμο Κατσέλη. Έχω εξοφλήσει έτσι, τις υποχρεώσεις μου. Τις έχω καλύψει. Έχοντας πληρώσει όμως τους πολύ υψηλούς τόκους. Δεν δικαιούται ένας τέτοιος δανειολήπτης θα αφαιρεθούν από αυτά που έχει, θα του επιστραφούν χρήματα.
3: Με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου θα είχε το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή αυτών των χρημάτων με αγωγή. Με βάση την νομοθετική παρέμβαση στην οποία προβαίνει ο κύριος Πιερακάκης, απαγορεύεται ρητά η αναζήτηση αυτών των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που κρίθηκαν παράνομα. Γιατί προφανώς για να εξοφλήσω τη ρύθμισή μου τη δικαστική, αναγκάστηκα να καταβάλω τα παράνομα επιτόκια, τους παράνομους τόκους που μου ζητήθηκαν. Σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων απαγορεύεται ρητά, ενώ δεν το έλεγε ο Άριος Πάγος, το επέτρεπε σε όλους, έρχεται και βάζει κόφτη εδώ η κυβέρνηση και απαγορεύει ρητά την αναζήτηση αυτών των ποσών.
0: Αφήνοντας...
3: Όπως και αντιστοίχως, για να γίνει και εκεί κατανοητό το παράδειγμα, εάν ενώ όσο ήμουν στον νόμο 3869 και εκτελούσα τη δικαστική απόφαση και είχε υπερδιπλαστιαστεί η δόση μου και εγώ δεν μπόρεσα να την εξυπηρετήσω και κρίθηκα έκτοτος από τον νόμο λόγω μη πληρωμής αυτών των παράνομων
0: καταβολών,
3: των παράνομων υποχρεώσεων, σήμερα έρχεται πάλι, ενώ δεν προβλέπονταν από την απόφαση του Αρείου Πάγου, έρχεται και βάζει δεύτερο κόφτη το Υπουργείο Οικονομικών και λέει ότι ούτε εσείς που έχετε ήδη εκπέσει μπορείτε να αναζητήσετε ούτε υπερβάλλοντα ποσά και κατ' επέκταση ούτε την εκ νέου υπαγωγή σας στο νόμο 3869, αφού κρίθηκε ότι αυτά που δεν καταβάλατε ήταν παράνομες χρεώσεις. Και έρχεται και κάνει και μια τρίτη παρέμβαση, προσπαθώντας να περιφρουρήσει τα funds και τους services, γιατί φοβάται την επέκταση του χαρακτήρα αυτού της δικαστικής απόφασης και σε άλλα εργαλεία ρύθμισης που υπάρχουν, όπως ο 4605 του 19, πάλι νόμος προστασίας πρώτης κατοικίας, που έχουν ενταχθεί σε αυτό 4.000 περίπου, είναι μικρός νόμος, 4.000 πρώτης κατοικίας, που και εκεί υπήρχε η αντίληψη του νόμου 3869, απαγορεύει εκεί την εφαρμογή της απόφασης και απαγορεύει την εφαρμογή και στον εξοδικαστικό, τον δικό τους εξοδικαστικό, με το οποίο κάποιος ρυθμίζει τα χρέη τους και εκεί κάνει ρητή απαγόρευση εφαρμογής αυτής

0: απόφαση 626.
1: Και αφορά όλο και λιγότερους στην τελική.
0: Και, και περιορίζει την περίμετρο την οποία είχε δώσει η απόφαση.
1: Που ήταν πάνω από 350.000.
0: Είναι εξαιρετική. Ναι. Εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι η κυβέρνηση, ο κύριος Κυριακάκης, είναι εξαιρετική στο να κάνουν το άσπρο μαύρο.
1: Ναι, είναι χειρουργικού τύπου κινήσεις, αλήθεια.
0: Είναι εξαιρετική.
1: Είναι χειρουργικού τύπου.
0: Διαφημίζεται αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία ως μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης που στέκεται πάνω και πέρα από την απόφαση του Αρείου Πάγου και επεκτείνει αυτό τα δικαιώματα σε ευρύτερα σώματα δανειοληπτών, και στην πραγματικότητα έρχεται και περιορίζει το πεδίο εφαρμογής της απόφασης.
1: Τελικά ποιος αφορά, κύριε Λίτση?
0: Η απόφαση ή η νομοθετική παρέμβαση.
1: Η νομοθετική παρέμβαση αφορά πράγματι
0: όσους έχουν ενταχθεί στον νόμο 3869 και έχουν δικαστικές αποφάσεις και τις είναι ενισχύει και τις εξυπηρετούν σήμερα. Που είναι η πλειοψηφία.
1: Που πληρώνουν τις θηριώδεις δόσεις.
0: Που πληρώνουν μέχρι σήμερα πλήρωναν τις θηριώδεις δόσεις. Και από τούδε και στο εξής, από την έκδοση της απόφασης ολομέλειας και στο εξής, όχι από την νομοθετική παρέμβαση, οφείλουν να καταβάλουν αμιγώς το κεφάλαιο της δόσης που προβλέπεται στη δικαστική τους απόφαση σε μια πολύ ελάχιστη, άπειρο ελάχιστη τους αύξηση στην μηνιαία αυτή υποχρέωση. Ναι. Έρχεται δηλαδή και αποκαθίσταται με την απόφαση, επαναλαμβάνω, και όχι με την νομοθετική πρωτοβουλία, αυτό το οποίο φωνάζουν οι δανειολήπτες εδώ και 7 χρόνια, γιατί τώρα άρχισαν να εξυπηρετούνται, αυτή την τελευταία 7 ετία μπήκαμε στο έντοκο τμήμα των δικαστικών ρυθμίσεων, που φωνάζουν ότι τα funds και οι services και οι τράπεζες εφαρμόζουν τον νόμο και τις δικαστικές αποφάσεις εσφαλμένα, τους επιβάλλουν υπέρογκους μη νόμιμους στόκους, και όλο αυτό το χρονικό διάστημα η κυβέρνηση τελούσε σε γνώση του προβλήματος, και ως δικηγορική σύλλογη έχουμε παρέμβει σε αυτό, έχουμε επισκεφθεί το Υπουργείο Οικονομικών και έχουμε ζητήσει νομοθετική παρέμβαση για το ζήτημα των τόκων του νόμου Κατσέλη. Οι απαντήσεις τις οποίες λαμβάναμε είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόνοια για νομοθετική παρέμβαση, και έτσι αναγκάστηκαν οι δανειολήπτες να προσφύγουν δικαστικά με την πορεία που είχε η υπόθεση, που έφτασε στον Άριο Πάγο και εν τέλει δικαιώθηκαν δικαστικά.
1: Για να εφαρμοστεί θα πρέπει να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η σημερινή απόφαση της Βουλής. Έτσι λέω τώρα το πρακτικό κομμάτι για όσους ενδιαφέρονται και είναι πολύ, κύριε Λυρίτση. Έτσι δεν πάει?
0: Κοιτάξτε, θα ψηφιστεί σήμερα, αύριο μεθαύριο θα βγει στο ΦΕΚ, αλλά επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται να περιμένει κανείς τη σημερινή ψήφιση της διάταξης. Είναι εφαρμοστέα όλα αυτά από την επομένη της έκδοσης της απόφασης ολομελίας του Αρείου Πάγου. Το λέμε αυτό από την πρώτη μέρα.
1: Ναι.
0: Όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι καθηγητές της νομικής, όσοι μπορούν να αναλύσουν στοιχειωδώς το τι σημαίνει υπόθεση η οποία άγεται προς συζήτηση στο πλαίσιο του άρθρου 20α του Κώδικα Πολιτικής Δικαιοσύνης, δηλαδή ως πιλωτική δίκη στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου, αυτόν τον μηχανισμό τον έχουμε θεσπίσει στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για να πηγαίνει ασανσέρ μια υπόθεση στην πλήρη ολομέλεια, γιατί αφορά μεγάλο όγκο υποθέσεων, αφορά ιδιαίτερο και δυσχερές νομικό θέμα και γενικότερο ενδιαφέροντος. Έχουμε αυτόν τον κανόνα για να έρχεται η ολομέλεια του Αρείου Πάγου και να επιλύει αμετάκλητα, καθολικά, οριζόντια, διαγώνια και αναδρομικά το θέμα.
1: Ναι.
0: Και το επέλεξε.
1: Ναι. Αλλά προσαρμοσμένο στις επιθυμίες, στις ανάγκες και στις σκοπιμότητες των φαντ και των services. Έτσι, αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο.
0: Έρχεται
1: και μας το κάνετε εσείς.
0: Έρχεται η κυβέρνηση σε δεύτερο χρόνο και επιχειρεί πράγματι να περιορίσει τις συνέπειες της δικαστικής απόφασης
1: για να μην δυσαρεστηθούν τα φαντ και τα
0: γιατί προσπάθησαν να το κάνουν πιο έντονο το προηγούμενο διάστημα.
1: Δηλαδή,
0: αυτές τις 20 μέρες

0: Θες που παλινοδεί ο Υπουργός των Οικονομικών και ο...
1: Και με την αρρωγή του κυρίου Στουρνάρα.
0: Και ο διοικητής τραπέζης της Ελλάδος. Από τα χείλη τους και από το παρασκήνιο έβγαινε ότι εδώ πρέπει να δούμε πώς θα παρεύουμε για να κρατήσουμε μια ισορροπία μεγαλύτερου ελληνικού, δηλαδή να εφαρμοστεί πίσω για πέντε χρόνια, για τέσσερα χρόνια, για τρία χρόνια, να μην είναι στην πλήρη έκτασή του. Ευτυχώς, στο τέλος της ημέρας επικράτησε η λογική, να το πω έτσι, γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει κι άλλη.
1: Ξέρετε, λέγαμε στην αρχή ότι αν δεν ήμασταν σε προεκλογική περίοδο, θεωρούμε πολύ πιθανό να μην προχωρούσαν ούτε σε αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν τηρεί αποφάσεις της δικαιοσύνης η κυβέρνηση, κύριε Λυρίτση. Μιλάω τώρα πολιτικά, δεν μιλάω μόνο τεχνικά για το εν λόγω θέμα.
0: Η προσέγγιση σας είναι σωστή. Την χάνει πράγματι να είμαστε σε περίοδο προεκλογική με την ευρύτερη έννοια. Και ενώ έχουμε δει στο παρελθόν πράγματι δικαστικές αποφάσεις να παραβιάζονται ή να παρακάμπτονται με νομοθετική πρωτοβουλία, εδώ θα μπορούσαμε να έχουμε και αυτό το φαινόμενο, το κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό αποτύπωμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς θα ήταν μέγιστο, και το θεσμικό ατόπιμα, το οποίο βέβαια μας έχουν συνηθίσει σε προηγούμενο με ευκαιρία άλλες υποθέσεις. Βλέπω ότι είναι φιλικοί στα ατοπίματα, δεν έχουν τέτοια,
1: έχουν
0: τέτοια
1: νεροπή,
0: θέματα.
1: Όντως,
0: δεν έχουν τέτοια θέματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό ότι μας εξηγήσατε πλήρως τι ακριβώς συμβαίνει, πώς συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Το διατάφτα είναι ότι η ασυδοσία fund και servicers παραμένει και κλιμακώνεται. Έτσι. Αυτό είναι το...
0: Και με πολιτικές πλάτες.
1: Και με πολιτικές πλάτες. Μα οι ίδιοι τα αίσθησαν τώρα, κύριε Λυρίτση, εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή
0: καλά.
1: Τη συζήτηση, για αυτές τις την ανάλυση που μας κάνετε και μας διευκρινίσατε έτσι μια σειρά από ερωτήματα, σιδεροκέφαλο στο νέο σας πόστο, και θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε Λυρίτση. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλό σας απόγευμα, Δημήτρης Λυρίτσης, νομικός εξειδικευμένος σε κόκκινα δάνεια και όλα αυτά, και από χθες το μεάρχης στεγαστικής πολιτικής στη σκιώδη κυβέρνηση που έδωσε, που συγκρότησε και ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, Θέμα Αβραμόπουλου το επόμενο, ο οποίος Δημήτρης Αβραμόπουλος πέρασε σήμερα στην αντεπίθεση.
2: Τόσο καθαρό, και μάλιστα σας κάλεσαν να καταθέσετε.
3: Ποιοι με κάλεσαν, κύριε Παυλόπουλε?
2: Η βελγική δικαιοσύνη.
3: Όχι,
2: δύο φορές.
3: Με κάλεσαν, επιτρέψτε μου.
2: Ποιος σας κάλεσε?
3: Γιατί όλα αυτά, όλη αυτή είναι μια μπούρδα, έτσι.
2: Μα να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί για παράδειγμα, η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τους υπόλοιπους, για τις υπόλοιπες προσωπικότητες που μετήχαν σε αυτό το.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι. Γιατί όμως? Γιατί εγώ είχα αυτό το remuneration. Την πληρωμή των 5.000 ευρώ που στην ουσία ήταν
2: 3.000. Οι άλλοι δεν πληρώνονταν.
3: Γιατί είχαν δουλειά. Μιλάμε τώρα για μια υπόθεση που έχει να κάνει για ένα χρόνο με 4.500 ευρώ το μήνα.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα.
3: Άρα, προσέξτε, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά.
1: Αν αυτό, Κώστα Σαββόπουλε, δεν είναι θράσος αλαζονία, τότε... Πώς ορίζεται το θράσος και η αλαζονία, έτσι?
4: Ακριβώς. Δεν απολογείται λοιπόν σε κανέναν κέρατα ο κύριος Αβραμόπουλος. Έτσι, αυτή την ερμηνεία δίνει στην έννοια της λογοδοσίας και γράφει άλλη μια λαμπρή ιστορία αλαζονίας, όπως είπες, στον ατελείωτο σχετικό τόμο που έχει εκδώσει η κυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια της αλαζονίας και της ίησης. Βέβαια, πρέπει να απολογηθεί, να δώσει εξηγήσεις στον Μιχάλη Χρυσοχοίδη που του την πέφτει. Δεν ξέρουμε αν αυτός ο χαρακτηρισμός αφορά και τον κύριο Χρυσοχοίδη, γιατί την αντίδραση του Υπουργού προστασίας του πολίτη προκάλεσαν αναφορές Αβραμόπουλου κατά του κυρίου Χρυσοχοίδη.
1: Ότι το είχε τρεις μέρες στο συρτάρι του.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Επομένως βγήκαν λοιπόν πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ανέφεραν ότι το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Εδώ, να σταθούμε στο γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επίσης άδειασε τον κύριο Αβραμόπουλο, ενώ χθες τον είχε στηρίξει, αλλά όταν προέκυψε αυτή η κόντρα Αβραμόπουλου-Χρυσοχοίδη, αναγκάστηκε να πάρει το μέρος του Υπουργού, ο κύριος Μαρινάκης. Ακολουθήθηκε λοιπόν, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η διαδικασία και εντός 24 ωρών το Ευρωπαϊκό Ένταλμα διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, λέγοντας ο κύριος Μαρινάκης ότι σε αυτό δεν έχει καμία ανάμειξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Σιγά σιγά λοιπόν το Μαξίμου δείχνει να κάνει βήματα προς τα πίσω.
1: Βέβαια, διότι εκτίθεται περαιτέρω. Να θυμίσουμε εδώ ότι όταν έσκασε το Κατάργκεϊτ με πρωταγωνίστρια τότε την Εύα Καϊλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης τη διέγραψε πάρα αυτά.
4: Και δημιουργεί προηγούμενο.
1: Και δημιουργεί προηγούμενο. Δεδικασμένο, το οποίο τίθεται σε σύγκριση με τη στάση της κυβέρνησης. Χθες τον κάλυψε ο Μαρινάκης, αλλά σήμερα που είχαν να διαλέξουν ανάμεσα σε Χρυσοχοίδη και Αβραμόπουλο, προτίμησαν Χρυσοχοίδη.
4: Ακριβώς. Νωρίτερα, όπως ακούσαμε, ο κ. Αβραμόπουλος έδωσε τη δική του εκδοχή. Επιχείρησε να απαξιώσει το γεγονός ότι κλήθηκε από τις βελγικές αρχές και δεν παρέστη ποτέ. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα, είπε χαρακτηριστικά. Δεν με κάλεσε η βελγική δικαιοσύνη, αλλά κάποιοι αστυνομικοί. Και σε άλλο σημείο ενεργοποίησε στη συλλογική μνήμη, θα λέγαμε, το αλίστου μνήμης νόμιμο και ηθικό.
1: Ναι.
4: Είπε για τα 73 χιλιάρικα ότι πληρωνόταν διότι του το ενέκρινε η Φόντερ Λάιεν με υπογραφή της, ενώ στο ερώτημα αν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, είπε πως αυτό θα το δούμε, είναι νωρίς ακόμα να συζητάμε γι' αυτό και διάφορα τέτοια. Εδώ λοιπόν τίθεται το ερώτημα, θα διατηρήσει ο Πρωθυπουργός τον ελεγχόμενο Δημήτρη Αβραμόπουλο στην κοινοβουλευτική ομάδα και στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας? Για να περιμένουμε, γιατί κανείς δεν ξέρει.
1: Δεν το λες τυχαία εσύ.
4: Αυτά τα βήματα προς τα πίσω της κυβέρνησης μπορεί για κάποιους να αποτελούν ένα προανάκρουσμα ώστε να τραβήξει διαχωριστική γραμμή.
1: Κοίταξε,
4: έστω τεροχρονισμένο ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ήρθε και επιβάρυνε το όλο κλίμα, όπως μας έλεγε εύστοχα χθες η περίπτωση Αβραμόπουλου, έτσι.
4: Βεβαίως. Λειτουργεί σωρευτικά.
1: Ναι.
4: Ήταν ο κ. Αβραμόπουλος σε τιμητικό ΔΣ της ΜΚΟ και πήρε, όπως λέει, άδεια και ενημέρωση την Κομισιόν. Γιατί όμως έλαβε τα 73.000 ευρώ? Σε αυτό δεν απαντάει ο κ. Αβραμόπουλος. Και αν υποθέσει κανείς ότι αυτές οι απολαβές ήταν ομότυπες, ήταν και ηθικά αποδεκτές, δηλαδή εδώ τίθενται διάφορα ερωτήματα. Διότι αυτά τα λεφτά ισοδυναμούν με εισοδήματα για έναν μέσο μισθωτό 2 και 3 ετών. Υπάρχει λοιπόν ζήτημα, επιβαρύνεται η εικόνα της κυβέρνησης και βγήκε νωρίτερα μια δημοσκόπηση της Real Polls που δείχνουν μείωση των γαλάζιων ποσοστών στην πρόθεση ψήφου κατά 1,7%. Και
1: πόσο
4: μείωση
1: δίνει δηλαδή?
4: 24,8% και μείωση της διαφοράς από το κόμμα Τσίπρα στις 7,5-8 μονάδες.
1: Πόσο δίνουν στο κόμμα Τσίπρα?
4: 17,
1: κάτι.
4: Κάτι, εν πάση περιπτώσει.
1: Λοιπόν, 23 είπε η Νέα Δημοκρατία.
4: 24, αν θυμάμαι τώρα καλά απ' έξω.
1: Χωρίς κόμμα Σαμαρά, ξαναλέμε.
4: Χωρίς κόμμα
1: είναι
4: Σαμαρά.
1: Ο καταλήτης.
4: Και έχει μειωθεί.
1: Ναι.
4: Εδώ λοιπόν αποκρισταλώνεται ένας νέος διακομματισμός σύμφωνα με τις ερμηνείες. Μειώνεται διαφορά στις 7 μονάδες. Ο κύριος Σαμαράς περιμένει να πατήσει το κουμπί.
1: Ναι.
4: Κανείς δεν ξέρει για τον πολιτικό χάρτη που θα διαμορφωθεί.
1: Μειώνεται η διαφορά και αυτό που είναι σταθερό είναι η διαρκώς φθήνουσα πορεία της Νέας Δημοκρατίας.
4: Είναι.
1: Και χωρίς το κόμμα Σαμαρά, επαναλαμβάνω.
4: Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί και 2 και 3% να πάρει ο Σαμαράς, που δεν, κανείς δεν βλέπει ότι θα πάρει τόσο, θα είναι πάρα πολύ καταλυτικό και στα ποσοστά που μπορεί να τον οδηγήσουν σε θέση τέτοια τον Κυριάκο Μητσοτάκη ώστε να πάρει τον πόνους, πράγμα που δεν φαίνεται. Που θέλει 25 και κυρίως, και αυτό θα είναι το καταλυτικό για την επόμενη μέρα, η διαφορά με τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Ναι,
1: αυτά είναι τα κλειδιά.
4: Ακριβώς. Ναι. Διαμορφώνεται σιγά σιγά ένας άλλος ενδεχομένος πολιτικός εκλογικός χάρτης και έχουμε πολλά πολλά ακόμα να δούμε. Περιμένουμε και πότε θα οριστεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για να δούμε αν ο Ντίλιαν, αν ο Πρωθυπουργικός Ανιψιός, αν διάφοροι αστέρες του γνωστού σκανδάλου. Ναι. Θα κάνουν παρέλαση ή δούμε μια νέα προσπάθεια συγκάλυψης, ναι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συνολική εικόνα.
1: Νομίζω, για να πάει στην κοινή λογική πλέον, αλλά και την πρόσφατη εμπειρία, θα είναι πολύ μεγάλη είδηση και έκπληξη αν δεχθεί η πλειοψηφία, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, να πάνε στη Βουλή Ντίλιαν και Γρηγόρης Δημητριάδης.
4: Και από την άλλη, το πολιτικό κόστος μιας τέτοιας άρνησης επίσης μπορεί να είναι απροσδιόριστο.
1: Ναι, και ομολογία της ενοχής. Mm-hmm. Αν κάνουν δε και το φημολογούμενο, το λέμε ως φήμη και διαρροή, φήμη περισσότερο, αυτό που ζητάει ο Ντίλιαν, δηλαδή να μην δικαστεί στην Ελλάδα, στο Ισραήλ, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να περάσουν τροπολογία. Αν φτάσουν και στο σημείο να περάσουν και μια τέτοια τροπολογία στη Βουλή, εκεί θα είναι όχι απλώς ομολογία ενοχής, Κώστα. Εκεί νομίζω πάμε για άλλα. Εάν γίνει έτσι, ναι, θα είναι πολύ μικρό καλάθι.
4: Επίσημα έχει διαψευστεί, αλλά ας περιμένουμε και ας κρατάμε μικρά καλάθια για τα πάντα. Για τις διαψεύσεις και για τις επιβεβαιώσεις.
1: Και για τις διαρροές και για όλα.
4: Έτσι,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η εικόνα, έτσι, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις Αβραμόπουλου, ο οποίος προκάλεσε το κοινό αίσθημα, δηλαδή ποιος είναι ο κερατάς ενδοκειμένου στον οποίο δεν απολογείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ελληνικός λαός. Πώς το λέει ο Κουτσούμπας, αυτοί είστε. Τέλος εδώ, κυρίες και κύριοι. Αύριο στις 2 πάλι εδώ με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Από όλους εμάς, τον Βασίλη Κουτούπαλη στον ήχο, τον Κώστα Πιαντέ στην επιμέλεια της παραγωγής.
5: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο. Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό Δρόμου Σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι 3.
5: ...91 και 4...

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Άρχισε το νέο κύμα δημοσκοπήσεων. Προφανώς το τελευταίο πριν το καλοκαίρι. Μετά μπορεί και να μας αφήσουν ήσυχους στην δημοσκοπική δημοκρατία όπως έχει εξελιχθεί. Για την ίντερβιου τα είπαμε χθες με τον Κώστα Πουλακίδα. Ας το αφήσουμε περαιτέρω ασχολίαστο. Σήμερα δημοσιεύεται μία ακόμη δημοσκόπηση, αυτή τη φορά στο Πρόταγκον της Real Poll. Με μεγάλη επιφύλαξη, γιατί δεν τις εμπιστευόμαστε και πολύ τις δημοσκοπήσεις, έχουν πέσει επανειλημμένως έξω, αλλά κρατάμε κάποιες τάσεις τις οποίες δείχνουν. Στην πρόθεση ψήφου λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία μετριέται στο 25,8%. Το ενδιαφέρον είναι ότι υποχωρεί από το 27,5% της προηγούμενης έρευνας του Μαΐου, αλλά είναι πάνω, λέει, από την αντίστοιχη μέτρηση του Απριλίου που ήταν στο 24,6%. Τώρα πώς από το 24,6% του Απριλίου εκτοξεύθηκε στο 27,5%, δηλαδή 3 μονάδες, για να ξαναπέσει 2 μονάδες μετά, χωρίς να έχουν μεσολαβήσει και σημαντικά πολιτικά γεγονότα ή τουλάχιστον μια διαφορετική εικόνα της κυβέρνησης, αυτό είναι ένα πολιτικό ερώτημα. Έχει όμως ενδιαφέρον ότι δίνει την δεύτερη θέση με αύξηση των ποσοστών στην Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Την εμφανίζει λοιπόν στο 18,2% από 14,1% που ήταν τον Μάιο. 4 μονάδες αύξηση είναι αν μη τι άλλο σημαντική. Και στην τρίτη θέση δεν είναι το Πασόκ, είναι η Ελπίδα για την Δημοκρατία με 9,4%, ενώ αντίστοιχα το Πασόκ πέφτει στην τέταρτη θέση με 8,9%. Ας κρατήσουμε λοιπόν την τάση που πηγαίνει να αποκρισταλωθεί, ας το πούμε έτσι, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα, ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται στην δεύτερη θέση και ότι εξακολουθεί να δίνει μάχη για την τρίτη θέση το Πασόκ με την πλευρά Ελευθερίας. Τώρα βέβαια αν το δούμε από την πλευρά από μια άλλη πλευρά, γιατί όλα έχουν την σημασία του για το πώς ερμηνεύονται, η εντύπωση που περνάει είναι ότι δεν αμφισβητείται η Νέα Δημοκρατία και ότι δεν αμφισβητείται πια ούτε η δεύτερη θέση και ότι το έχει καθαρίσει αυτό το παιχνίδι στο χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς ή της προοδευτικής παράταξης, πέστε το όπως θέλετε, ο Αλέξης Τσίπρας. Έχει και άλλα πολλά ερωτήματα η δημοσκόπηση που αν τα διαβάσεις νομίζω ότι υποστηρίζουν ένα βασικό αφήγημα που τυχαίνει να συνδέεται με το αντίστοιχο αφήγημα του Μεγάρου Μαξίμου. Για παράδειγμα ότι ενώ ναι μεν η πλειοψηφία πια τάσεται υπέρ της πολιτικής αλλαγής και όχι της σταθερότητας, εν τούτης ένα 30% εξακολουθεί να προτιμά την σταθερότητα. Παρόμοιο, εκεί ψηλά, είναι και το ποσοστό εκείνων που συνδέουν την πολιτική σταθερότητα με μία μονοκομματική και ισχυρή κυβέρνηση. Το καταλάβαμε. Μπορεί να πέφτουν τα νούμερα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο στόχος που βάζει το Μέγαρο Μαξίμου και που οι μετρήσεις έρχονται να πούνε ότι είναι ρεαλιστικός, είναι στο 30%. Κι ας είναι η πρόθεση ψήφου χαμηλότερη,
Βέβαια, το πραγματικό ποσοστό είναι κάτω από 25%. Η μάχη, και αυτό είναι η δική μου εκτίμηση και όχι των δημοσκόπων, είναι η εκτίμηση μέσα από την ανάγνωση των μετρήσεων, και ότι η μάχη της Νέας Δημοκρατίας θα είναι εκεί για το 25% σήμερα που μιλάμε, γιατί οι εξελίξεις και η δυναμική, μια πτωτική δυναμική σταθερά για την Νέα Δημοκρατία δεν την ευνοούν και δεν ευνοούν ποτέ μια συνολική επαναφορά. Τώρα όσο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, νομίζω ότι αυτό το πέτυχε να είναι στην δεύτερη θέση. Έκανε μια πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση και συνέχεια αυτό τον πρώτο μήνα. Αυτό που κρατάω από την δημοσκόπηση που ξαναλέω δημοσιεύεται στο Πρόταγκον για όποιον θέλει να την δει ολόκληρη, της Real Poll, είναι ότι μειώνεται σημαντικά και η διαφορά από το πρώτο και το δεύτερο κόμμα, ακόμη και στην πρόθεση ψήφου. Δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, γιατί έχουν πέσει και έξω και κυρίως έχουν το πρόσφατο παράδειγμα των ευρωεκλογών οι καλές μας δημοσκοπικές. Αν και έχει σημασία το ποιο είναι, ποια είναι το εύρος της ψαλίδας ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα, γιατί συνδέεται και με τους στόχους μετά που μπορεί να βάλει το κόμμα που δεν το λέμε αξιωματική αντιπολίτευση, είναι κοινοβουλευτικός όρος, αλλά το κόμμα που είναι δεύτερο δημοσκοπικά.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο. Θα επανέλθουμε και στην δημοσκόπηση, την μέτρηση αυτή της Real Poll για το Protagon. Αλλά προς το παρόν να ρίξουμε μία ματιά στην οικονομία, από την οποία πολλά πράγματα καθορίζονται, και έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον κατάλληλο άνθρωπο, τον καλό συνάδελφο από την ναυτεμπορική και την τηλεόραση, τον Ανέστη Ντόκα. Ανέστη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Κόκκινου.
0: Τα λες στην εκπομπή σου καθημερινά, τα λες ωραία.
1: Προσπαθούμε.
0: Πού είμαστε τώρα σε σχέση, ας το πούμε έτσι, ας πιάσουμε τη μείζωνα εικόνα μετά τον πόλεμο και την λήξη, ή μάλλον την διαφαινόμενη λήξη του πολέμου στο Ιράν? Ηρεμούν τα διεθνή χρηματιστήρια, οι διεθνείς αγορές? Έχουμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο?
1: Κοιτάξτε τώρα, οι επενδυτές φεύγουν από το βλέμμα που είχαν στραμμένο 103 ημερολογικές ημέρες στο στενό του ορμού και στον πόλεμο, και στρέφονται πλέον στο αν είναι φούσκα ή όχι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στην Αμερική. 7 υπέροχες. Μόνο για τη SpaceX, του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου, του Elon Musk, έχουν χαθεί πάνω από 600 δισεκατομμύρια σε 3 ημέρες. Γιατί έχει παιχτεί πολύ margin, Σπύρο. Οι πληροφορίες μου λένε για πάνω από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε δανεισμό. Δηλαδή, πολλοί δανείστηκαν να αγοράσουν τη μετοχή που μπήκε με 135 δολάρια. Ο Μάσκ, ο οποίος πούλησε το απόλυτο αφήγημα στον πλανήτη, ότι θα σας πάω εγώ στον Άρη όταν θα καταστραφεί ο πλανήτης, και μαζί με τα ρομπότ θα ζήσετε μια ευτυχισμένη ζωή, τουλάχιστον οι επόμενες γενιές.
0: 600 δις, έτσι.
1: 600 δις μέσα σε 3 ημέρες.
0: Τρία ΕΠ της χώρας.
1: Προφανώς. Χθες ο Νάσδακ έχασε 1,3 εκατομμύρια από την κεφαλοποίηση. Δηλαδή, μιλάμε για σύλληπτα ποσά. Αλλά το φοβερό σήμερα είναι αυτό που έγινε πριν από λίγο, που έχει βγει ο Μπέσεθ, ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής, και ο οποίος έδωσε στεγνά τον νέο διοικητή της ΦΕΔ, τον κύριο Κέβιν Γουόρθ, και είπε ο αθεόφοβος ότι, λέει, με τον κύριο Γουόρθ βρισκόμαστε, λέει, σχεδόν κάθε μέρα και παίρνουμε πρωινό. Πρόσεξε τώρα. Είναι φοβερό ο Υπουργός Οικονομικών της Αμερικής να λέει ότι βρίσκομαι με τον διοικητή της ΦΕΔ, που είναι ο πλέον υποτίθεται αδιάφθορος και δεν θα πρέπει κανείς να τον αγγίζει. Αλλά όπως καταλαβαίνει.
0: Και υποτίθεται ότι έχει και ανεξαρτησία, έτσι.
1: Όχι, υποτίθεται. Βέβαια, αν η ΦΕΔ δηλαδή χάσει αυτό το πράγμα, τελείωσε μετά. Οι αγορές τη ΦΕΔ κοιτούν. Να. Και ο Γουόρθ είναι άνθρωπος white collar, είναι των λευκών κολάρων. Προέρχεται από την αγορά, από τη Wall Street, σε σχέση με τον Πάουελ που ήταν δικηγόρος. Παρ' όλα αυτά, έχει αρχίσει το μασάζ. Θυμίζω ότι 29 Ιουλίου είναι η επόμενη συνεδρίαση της ΦΕΔ για αυτό το καλοκαίρι, πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Ο Τραμπ πιέζει να πέσουν τα επιτόκια, είναι στο 3,75, αλλά πώς να πέσουν τα επιτόκια? Τώρα αυτό που λέμε, δηλαδή ο πληθωρισμός, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι στην Αμερική πλέον οι εταιρείες, βγαίνει χθες η OpenAI και διώχνει 20.000 εργαζομένους μέσα σε μια μέρα. Χαλάρα, δηλαδή, ξεκινάει από τις 4 τα ξημερώματα να τους στέλνει μέσω email ότι, κύριε, δεν θα ξαναρθεί στη δουλειά, ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά σας και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή η Αμερική, το μεγάλο της πρόβλημα είναι η εφοδιαστική αλυσίδα. Οι Κινέζοι τους έχουν μπλοκάρει σε επίπεδο εμπορικού πλεονάδους, έχουν πλημμυρίσει τον κόσμο τα εμπορικά κινέζικα προϊόντα. Η Αμερική προσπαθεί να πείσει τους εταίρους, αγοράστε από μένα αργό πετρέλαιο. Αλλά είναι το εξής πρόβλημα. Το αργό είναι ένα πετρέλαιο το οποίο θέλει εργοστάσια χαμηλής τεχνολογίας, κάτι το οποίο δεν έχουν πλέον οι εταιρείες στη σήμερον ημέρα, γι' αυτό και χρησιμοποιούν το Brent. Είδες κάποια στιγμή το αργό που ξεπέρασε σε τιμή το Brent στη διάρκεια του πολέμου, τώρα ξανάφυγε πάλι πίσω. Το πρόβλημα της Αμερικής πλέον είναι ο υπερδανισμός. Να σου πω μόνο, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ότι ο μέσος Αμερικανός πολίτης χρωστάει προσωπικά πάνω από 100.000 δολάρια το άτομο σε πιστωτικές κάρτες. Το δημόσιο χρέος της Αμερικής είναι πλέον στα 38,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, όταν το παγκόσμιο οικονομικό χρέος είναι στα 110 τρισεκατομμύρια.
0: 100.000 δολάρια ο μέσος Αμερικανός σε κάρτες.
1: Ναι, σε κάρτες. Ζει με κάρτες ο Αμερικανός. Δηλαδή, αποπληρώνει τη μία, πάει στην άλλη. Δηλαδή, δεν ξέρει τι θα πει μετρητά η αποπληρωμή χρέους.
0: Ναι, κάποια στιγμή δεν θα σκάσει αυτό όμως?
1: Εντάξει, όσο τυπώνεις το δολάριο, ναι, δεν έχει θέμα. Αυτό είναι που τον κρατάει τον Τραμπ. Θυμίζω ότι μόνο φέτος πρέπει να αποπληρώσει κρατικά ομόλογα αμερικανικά πάνω από 12 τρισεκατομμύρια δολάρια. Θυμίζω ότι το δολάριο αυτή τη στιγμή είναι σχετικά αποδυναμωμένο και το συμφέρει αυτό το Τραμπ. Γενικά ο Τραμπ δεν έχει καταφέρει να πει στον Αμερικανό που τον ψήφισε ότι θα σου φέρω δουλειές, θα σου χαμηλώσω τη βενζίνη. Έχει πέσει μεν κάτω από τα 4 δολάρια το γαλόνι αυτή τη στιγμή η βενζίνη στην Αμερική. Το θέμα όμως ότι ο Αμερικανός πολίτης, Σπύρο, αυτό το βλέπει στα σούπερ μάρκετ, το βλέπει παντού. Η ακρίβεια έχει εισαχθεί και στην Αμερικανική οικονομία. οι εκλογές του Κογκρέσου και της Γερουσίας που είναι 3 Νοεμβρίου πλησιάζουν και νομίζω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Τραμπ να πνέει τα λίστια, αν και ο ίδιος προσωπικά νομίζω και οι φίλοι του έχουν βγάλει τόσα πολλά χρήματα, ας πούμε, με τα BSVS τώρα στη Wall Street, με τα κρυπτονομίσματα. Εντάξει, είναι απίστευτα αυτά που
0: και φαντάζομαι ότι πολλοί πρέπει να βγάλανε και χρήματα με τον πόλεμο του κόλπου. Έτσι, και με όλα αυτά
1: χρήματα,
0: τα σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων από μέρα σε μέρα. Ανάλογα, ανάλογα με το τι δήλωση έκανε ο Τραμπ, ανεποκατέβαινε αυτό. Κάποιοι οι οποίοι ήξεραν τη δήλωση που θα κάνει είχαν ήδη ποντάρει εκ των προτέρων.
1: Πολλοί το ξέραν από την Παρασκευή. Ο Τραμπ το ακοίνωνε Σάββατο και η αγορά άνοιγε τη Δευτέρα. Και ήδη ο άλλος είχε, ας πούμε, κερδοσκοπήσει.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, Ανέστη, για να πάμε λίγο, μήπως μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε. Έχουμε αρχίσει και βλέπουμε μια ελαφρά μείωση της τιμής των καυσίμων και στα δικά μας τα πρατήρια. Είχε φτάσει στο
1: 2,1
0: είχε φτάσει στο 2,1 με 2,2. Έτσι, τώρα είναι στο 1,9 με 2. Σωστά.
1: Αν
0: είδα και κάτι 1,8-8,9. Εντάξει, ας πούμε 1,9 με 2 εκεί κινούνται. Θα πρέπει να περιμένουμε καταρχήν περισσότερη μείωση.
1: Λογικά πρέπει, ναι. Γιατί σήμερα θυμίζω ότι το Brent, εμάς μας ενδιαφέρει το Brent, έτσι με βάση το Brent τιμολογούνται οι τιμές του πετρελαίου που μας δίνει τα ελληνικά πετρέλαια και η Motor Oil. Λογικά πρέπει να πέσουμε, είμαστε ήδη στα 78 δολάρια το βαρέλι. Αλλά το θέμα είναι ότι πέφτει με το σταγονόμετρο, πολύ αργά μειώνεται η τιμή στη Λιανική. Και από εκεί και πέρα να θυμίσω ότι ουσιαστικά οι δύο μονάδες πετρελαίου που έχουμε στην Ελλάδα διελιστήρια έχουν αγοράσει τις τιμές, Σπύρο, σε πολύ υψηλότερες τιμές από αυτές που βλέπουμε τώρα.
0: Ωραία, καμία αντίρρηση, Ανέστη μου, αλλά όταν είχαν αγοράσει πολύ φθηνότερα πριν τον πόλεμο και πριν αρχίσει, τότε γιατί ανέβηκαν? Αφού είχαν αγοράσει φθηνά, γιατί πουλάγανε ακριβά?
1: Είναι η αγορά προσφοράς και ζήτησης. Και όταν το πλαφόν μπαίνει μόνο στα βενζινάδικα και δεν έχει πει ποτέ ότι πρόκειται να μπει στα δύο διελιστήρια, από εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
0: Άρα βγάλανε και περισσότερα τα διελιστήρια, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Γιατί είχαν αγοράσει φθηνά πριν τον πόλεμο και πριν την αύξηση των τιμών, πουλάγανε ακριβά επικαλούμενοι τον πόλεμο, ενώ τώρα που αποκλιμακώνεται εξακολουθούν να κρατάνε τις τιμές.
1: Ακριβώς. Αυτό το πράγμα γίνεται και σου λέω ότι πέρυσι η κυβέρνηση...
0: Μπορούμε να περιμένουμε να πέσει κάποια στιγμή στο παλιό επίπεδο του 1,7?
1: Κοίταξε, αν συνεχιστεί αυτή η αποκλιμάκωση, λογικά ναι. Σήμερα, ας πούμε, είχαμε την Goldman Sachs, τη μεγαλύτερη παιδική εταιρεία του κόσμου, που έκανε μια πρόβλεψη, Σπύρο, ότι το Brent το βλέπει στα 55 δολάρια στα τέλη του 2027.
0: Γι' αυτό επικαλούμε λίγο την πείρα σου, γιατί εμείς δεν λειτουργούμε και κανονικά. Η ελληνική αγορά, μόλις το αναλύσαμε, ότι έχει άλλου είδους ιδιομορφίες.
1: Έχει τρομερή στρέβλωση και από τα καρτέλ, εννοείται, εκτός από τράπεζες, κατασκευές, φάρμακα, εννοείται ότι είναι το κομμάτι των καυσίμων. Το θέμα είναι ότι εδώ στην Ελλάδα, πέρα από το γεγονός ότι η ζήτηση δεν είναι μεγάλη. Σου θυμίζω βέβαια ότι αυτές τις 103 ημέρες πολέμου στο στενό του Ορμούς η κίνηση έπεσε, λέει, μόλις 2%. Δηλαδή ο κόσμος συνέχισε να ταξιδεύει, συνέχισε να παίρνει, γιατί δεν έχουμε άθλια μέσα μαζικής μεταφοράς. Το ζήτημα όμως είναι εδώ πέρα, βγαίνουν τόσο χρήμα μέσα από τα παράγωγα και από την κερδοσκοπία, με αποτέλεσμα, Σπύρο, να μην μπορούμε να δούμε έτσι μια μεγάλη αποκλιμάκωση που λογικά θα έπρεπε να υπάρχει. Γιατί αυτές τα επίπεδα τιμών που έχουμε σήμερα, που είναι 24 Ιουνίου, θα συναντήσαμε τελευταία φορά στις 20 Φεβρουαρίου. Έτσι, ενώ ο πόλεμος, σου θυμίζω, ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε δηλαδή αυτή την αποκλιμάκωση και ούτε πρόκειται να την έχουμε. Γιατί υπάρχουν αυτά τα καρτέλ, δυστυχώς δεν υπάρχει ανταγωνισμός, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και δεν βλέπω και κάτι να γίνεται. Σύνοπτο το γεγονός ότι τα δύο δηληστήρια το κρατούν μανιάτικο, αν θες, στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σου θυμίζω πέρυσι τέτοιο καιρό τους έπαιρνε μέσα από την τσέπη τους από 300 εκατομμύρια για να ενισχυθούν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, κάτι το οποίο ήταν κόκκινη γραμμή αυτό για τους ξένους, για τα φαν, γιατί από εκεί βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Και οπωσδήποτε υπάρχει αυτή η κατάσταση.
0: Ένας ακροατής μου στέλνει εδώ πέρα ότι από ένα βενζινάδικο, μάλιστα στην Ελβετία, λέει, η χθεσινή τιμή στην Ελβετία, την οποία δείχνει ένα 8,50 και ένα 9,30. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς, αυτά δεν διακρίνεται το άλλο, αλλά τέλος πάντων κάτω από δύο σε όλες τις τιμές, όπως είναι. Αλλά είναι και Ελβετία.
1: Έχουμε ακριβότερη βενζίνη από την Κύπρο, που η Κύπρος αγοράζει από εμάς και έχει και το μεταφορικό.
0: Είναι και Ελβετία, έτσι. Αμείβονται λίγο περισσότερο αυτοί.
1: Λίγο περισσότερο, έχουν γύρω στα 1.000 ευρώ βασικό μισθό. Ναι,
0: ενώ ο Αντώνης εδώ μου λέει 1,48 σήμερα στη Βουλγαρία από 1,60 ευρώ πριν από 15 μέρες. Δεν μπορώ να το ελέγξω, αλλά φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιθανό να είναι και
1: εμείς
0: έτσι.
1: Εμείς θέλουμε χρόνο, μωρέ, εντάξει. Ναι. Όπως είναι με το σκοτσέζικο ουίσκι που θέλει χρόνο να οριμάσει. Έτσι και εμείς θέλουμε χρόνο για να πέσει λίγο η τιμή.
0: Παίζουν με τις τάπες των βαρελιών.
1: Ακριβώς.
0: Για να το πούμε απλά, δηλαδή, Ανέστη, ας μας πούν πόσα τους λείπουν, να τους τα δώσουμε να τελειώνουμε.
1: Ναι, αυτό είναι σοφό που λέτε.
0: Αλλά υπάρχει και ένα ακόμη, θα περάσει έστω και αργά και σε δεύτερο χρόνο αυτή η μείωση στην εφοδιαστική αλυσίδα ή ότι ανέβηκε, ανέβηκε και να έχουμε να λέμε.
1: Όχι, θα περάσει, αλλά και πάλι όμως, εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι οι Ιρανοί έχουν κολλήσει σε δύο θέματα. Ότι εμείς δεν πρόκειται να δεχθούμε ότι δεν θα υπάρχουν διόδια στο στενό του Ορμούς και το δεύτερο, δεν θα έρθετε να κάνετε έλεγχο στις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις. Αυτά δεν έχουν κάνει πίσω. Η εκεχηρία που λένε ότι έχει ξεκινήσει δεν φαίνεται να έχει ξεκινήσει. Ναι. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ναι. Το ότι έχει ηρεμήσει η αγορά, το ότι βγαίνουν τα καράβια, απεγκλωβίζονται κτλ. Οκ, αυτό το βλέπουμε. Αλλά με πολύ αργό ρυθμό γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε και μια είδηση για Ελλάδα. Μετά χθες από τον κύριο Μυτιλινό, που είναι γνωστό ότι είναι στον χώρο των εξοπλιστικών, με την παρουσία και του κυρίου Θοδωρικάκου και του κυρίου Δένδια, σήμερα είχαμε την ανακοίνωση του κυρίου Περιστέρη, που έχει τη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στη χώρα μας, τη ΓΕΚ Τέρνα, η οποία κάνει μεγάλη συμμαχία με τον κορυφαίο γερμανικό όμιλο Rheinmetall, που είναι στο χώρο των αμυντικών εξοπλισμών. Συνεπώς και η ΓΕΚ Τέρνα μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι του αμυντικού εξοπλισμού, καθώς όλη η Ευρώπη, Σπύρο, το ξέρεις καλύτερα από μένα, έχει κάνει στροφή 180 μοιρών.
0: Στρατιωτική οικονομία. Ναι, εντάξει.
1: Και συνεπώς όλες οι επιχειρήσεις θα μπουν πλέον στα αμυντικά προγράμματα και στο αμυντικό εξοπλισμό.
0: Στρατιωτικοποιεί όλη η Ευρώπη την οικονομία της και, και προς το παρόν τουλάχιστον διοχετεύει όπλα στην Ουκρανία. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με την κρίση στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη είναι περίπου σε μια κατάσταση στασιμοπληθωρισμού. Γράφει κάτω από 1% ανάπτυξη, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια, με στοιχεία ύφεσης πλέον, γιατί η Γερμανία ήδη είναι στο μείον, έτσι, στο πρώτο τρίμηνο.
0: Ενώ έχει και πληθωρισμό, ο οποίος κινείται πάνω από 3%.
1: Που έδωσε την έκθεση στον τον κύριο Τασούλα για το θέμα της ανάπτυξης, το πήγε τώρα στο 2%, αλλά αυτό είναι υπό προϋποθέσεις τώρα. Να. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ξαναγυρίσει πάλι στραβώς η κατάσταση πάλι στο στενό του Ορμούζη, γενικά τα πράγματα χειροτερέψουν. Πάλι θα αρχίσει η κατάσταση να είναι αρνητική.
0: Ναι, αλλά
1: και πτώση καταναλωτικής δύναμης.
0: Ακριβώς γι' αυτό ήθελα να δω μήπως μπορούμε να πούμε ότι ακόμη και όταν ηρεμήσει η κατάσταση, ας πούμε, ας πάρει και 1 με 2 μήνες ακόμη για να τελειώσουν και τα αποθέματα που είχαν αγοράσει. Και αγοράζουν πιο φθηνά πετρέλαιο, θα περάσει αυτό στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Με πολύ αργό ρυθμό. Και κανείς δεν το βλέπει αυτό να γίνεται πριν το τρίτο τρίμηνο της χρονιάς, δηλαδή πριν τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Οπότε γιατί κοροϊδεύουμε τον κόσμο με πλατφόρμες και να βάζουμε να τρέχει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ.
1: Γιατί που δώσανε και την παράταση είναι μέχρι 31 Ιουλίου για το. Τις βενζίνες και τα λοιπά, σιγά το αντίδωρο για μένα. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Νομίζω ότι όλο το πρόβλημα έχει να κάνει και με το μεγάλο εμφύλιο που έχουμε μεταξύ σούπερ μάρκετ και προμηθευτών τροφίμων. Σου λένε, μεν μειώστε εσείς, να μειώσουμε και εμείς και αντίπαλα. Τους πιέζει ο κ. Θοδωρικάκος ότι δεν το κάνετε, ας πούμε. Θα δείτε τι θα γίνει.
0: Ναι, αλλά εδώ πέρα έχω ακούσει και την κυβέρνηση και τον κύριο Θεοδωρικάκου να κινείται σε αυτή τη γραμμή. Κεντρική είναι, που λέει, ας πούμε, να κάνουμε συμφωνία κυρίων. Αλήθεια. Ναι. Λεφτά θέλουν να βγάλουν οι άνθρωποι. Business κάνουν. Τη συμφωνία κυρίων προφανώς. Και πράσινα άλογα. Το ζήτημα είναι εάν μια κυβέρνηση μπορεί να βρει τους τρόπους να τους νομοθετήσει, να ασκήσει μια πολιτική. Που να τους υποχρεώσει τέλος πάντων να κινηθούν μέσα σε κάποια πλαίσια. Και αυτό δεν το έχει πετύχει, γιατί η αντιπολίτευση καταλογίζει ότι δεν το θέλει. Αλλά αν κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και όχι από τις προθέσεις, σίγουρα δεν το έχει πετύχει. Έτσι.
1: Και να κλείσω με το μεγάλο παραθυράκι που υπάρχει σε αυτό το περίφημο πόσο κάνει, το οποίο τόσο έχει γίνει τρολ. Ναι. Όσοι μπήκανε και κάνανε μια ομαδοποίηση προϊόντων και πήγαν συχνά σούπερ μάρκετ να πάρουν τα προϊόντα που τους φάνηκαν φθηνά, τα περισσότερα από αυτά ήταν σε προσφορές και δεν τα βρήκαν ποτέ.
0: Ναι, αλλά
1: δηλαδή, άμα θέλουν τώρα να μας κοροϊδεύσουν και να πουλήσουν επί και για μεταξωτές κορδέλες, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι, αλλά
1: το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει ανάσα. Τέλος, όταν έχει φτάσει το 80% του μισθού σου να είναι εναλλαστικές δαπάνες και να σου απομένουν λίγα χρήματα για να βγάλεις το μήνα στο σούπερ μάρκετ.
0: Το κακό όμως νομίζω εδώ είναι ότι ανεβαίνουν και οι ανελαστικές δαπάνες. Δηλαδή.
1: Τα τιμολόγια δεν πρόκειται να.
0: Ανεβαίνουν τα ενίκια για όποιον χρειαστεί να ανανεώσει ή να βρει κάτι. Ανεβαίνει το ρεύμα, δεν ξέρω. Λένε συνέχεια ότι κάνουν εκπτώσεις. Εγώ στους λογαριασμούς μου δεν τους βλέπω.
1: Όχι, ανεβαίνουν το πάγιο. Ανεβάζει το πάγιο και μετά είναι τελική τιμή.
0: Ακριβώς.
1: Το νερό δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω αυτό το που πληρώνουμε στην ΕΙΔΑ. Παρά ότι όσο τη ΕΙΔΑ έβαλε, με συγχωρείτε. στο σιρτάρι ορισμένα έργα, λέει, επειδή πήγε καλά η άνοιξη, είχαμε πολλές βροχές, λες και η λειψιδρία κατέληψε τη χώρα, που εδώ έχουμε το ένα νησί πίσω από το άλλο.
0: Όχι, και, ναι, διάβαζα και ένα πολύ καλό ρεπορτάζ, πλήρες, ήταν του Γιώργου Τουλιάλιου στην Καθημερινή, που έλεγε ότι έχουμε πρόβλημα, παρότι έπεσαν νερά, πολύ περισσότερα από ότι τα τελευταία δύο χρόνια και που κανονικά θα έπρεπε να μην έχουμε ζήτημα λειψιδρίας.
1: Δεν έχεις υποδομές να μαζέψεις το βρόχινο νερό και γιατί έχεις υπερτουρισμό, Σπύρο. Όταν πλέον δημιουργούνται πισίνες, κατασκευές ξενοδοχείων, σπίτια, Airbnb, ναι, περισσότερο και περισσότερο.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Και όταν ετοιμάζεις και ένα ελληνικό, με συγχωρείς, ναι, 10.000 ανθρώπων μέσα στην καρδιά της Αθήνας που θα φύγει αγωγός πλέον από το γαλάτι Τσεϊδάπ να τροφοδοτήσει, πώς θα γίνει όλο αυτό? Και ετοιμάζεις να βάλεις τώρα τους παραποτάμους του Αχελώου για να τους φέρει στην Αθήνα, για να μην διψάσει η Αθήνα, και χωρίς μια καμπάνια, δηλαδή αυτό μου κάνει εντύπωση για την ΕΙΔΑΒ, να μην κάνει μια καμπάνια όλο τον χρόνο που να λέει κοιτάξτε το νερό, μην το σπαταλάτε. Τίποτα.
0: Εδώ το ερώτημα είναι ότι για όλα αυτά, ακόμη και για να φτιάξουν τα δίκτυα, για να φτιάξουν καινούργιες υποδομές, ποιος θα τα κάνει? Γιατί δεν λένε ότι θα δώσουν.
1: Ναι, δηλαδή,
0: δεν ιδιωτικοποιούν το νερό, εντάξει, δεν ιδιωτικοποιείται το νερό, όπως δεν ιδιωτικοποιείται και ο αέρας, αλλά ιδιωτικοποιούνται όλα τα άλλα που σχετίζονται με το νερό και με τον αέρα. Εκεί βλέπω ότι είναι το.
1: Φαραωνικά έργα με τη συνδρομή πάντα του δημοσίου. Γιατί τα κεφάλαια είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι χρειάζεται εδώ περί τα 2,5 δις ευρώ για να κάνει αυτά τα έργα, τα οποία είχε προαναγγείλει, μας έσωσε ο καλός μας ο καιρός. Να δούμε πώς θα είναι και ο χειμώνας του 2027. Προς το παρόν, ηρεμία.
0: Και τέλος πάντων, εγώ θα ανακλείσω με ένα σχόλιο. Φαντάζομαι θα συμφωνήσω ότι 7 χρόνια βλέπει και την αλλαγή του κλίματος, την κλιματική αλλαγή, βλέπει και την λειψιδρία που θα έχει ή δεν έχει. Άρα είναι σε κατάσταση ανάπτυξης, οπότε υπάρχουν πόροι. Μπορεί λοιπόν να κάνει και επενδύσεις έτσι ώστε να αντιμετωπίσει, ναι, το ζήτημα.
1: Θα έπρεπε. Αλλά πάνω απ' όλα, είπαμε, η υπερφορολόγηση και το αντίδωρο που πρέπει να δίνει στις κοινωνικές ομάδες για να αισθάνονται ότι εντάξει, να είναι και ευχαριστημένοι.
0: Και κρατάω, που φαντάζομαι εσύ το γνωρίζεις καλύτερα, ότι από τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός δεν φαίνεται να αλλάζει συνολικά αυτή την πολιτική της έμεσης φορολογίας. Έτσι.
1: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Είναι η οδός που θα ακολουθήσει μέχρι όποτε αυτό κρίνει θα γίνουν εκλογές.
0: Ένα τελευταίο και να κλείσουμε και από εκεί που αρχίσαμε. 600 δις έχασε ο Έλλον Μάσκ σε 3 μέρες.
1: Σε 3 μέρες.
0: Τι κεφαλαιοποίηση.
1: Τώρα, έτσι, εντάξει, με 1,13 που είναι η προσωπική, ναι, του περιουσία και 1,13 έχει προσωπικά ο ίδιος, ναι, και 3,43 είναι η αξία της SpaceX.
0: Από 4,33 το να χάσει 600 δις δεν είναι και τίποτα, γιατί είχα αρχίσει να το λυπάμαι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, απλώς δεν ξέρουν κάτι όμως και το λέμε, το αποκαλύπτουν, ότι στις 20 Αυγούστου που λύγει λογικά η εκεχηρία, ναι, τελειώνει και το stop που έχουν πάρει όλα τα φαν του εξωτερικού να πουλήσουν μετοχές SpaceX μέχρι 20 Αυγούστου. Δεν πουλάνε τίποτα, απαγορεύεται. Υπάρχει μια συμφωνία. Όταν λοιπόν θα λήξει η εκεχηρία,
0: θα αρχίσουν να ξεφορτώνουν.
1: Γι' αυτό σου λέω, κανείς δεν μπορεί να.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

105,5 στο κόκκινο, κυρίες και κύριοι. Επιστροφή στο στούντιο. Ο κύριος Γιώργης από την Σπάρτη με ρωτά που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά. Ναι, λοιπόν, δεν το είχα εκείνη την ώρα γιατί κράτησα τα τρία πρώτα. Είναι, πριν από λίγο ανέβηκε, κυρία Γιώργη. Το κοίταξα, στο 1,2 δείχνει η συγκεκριμένη δημοσκόπηση.

0: Λοιπόν, και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο καλός συνάδελφος, ο Γιάννης Αλμπάνης, για να δούμε και το θέμα της χθεσινής ημέρας, μάλλον να ξεκινήσουμε από εκεί. Γιάννη, πώς σου φάνηκε η σκιώδης κυβέρνηση?
1: Ναι, νομίζω ότι ας πούμε σταθούμε σε δύο-τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι είναι μια κλασική προσπάθεια των κομμάτων εξουσίας να δείξουν ότι είναι έτοιμοι για τη διακυβέρνηση.
0: Να κάνω εδώ μια παρένθεση, συγχώραμε κιόλας, κουβέντα κάνουμε. Χρησιμοποιούν τον όρο σκιώδης κυβέρνηση, ενώ είναι όρος του αγγλικού κοινοβουλευτισμού και είναι καθαρά κοινοβουλευτικός όρος. Εδώ πέρα είναι και λίγο αδόκιμος, αλλά τέλος πάντων για να συνεννοούμαστε.
1: Έχει περάσει, είναι σωστό, πολύ σωστό αυτό που λες.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ναι, γίνεται μια,
1: από τη Μεγάλη Βρετανία,
0: γίνεται μια μεταφορά, αλλά πάλι αφορά κοινοβουλευτικά κόμματα. Ενώ εδώ έχουμε ένα κόμμα το οποίο έχει κάνει μια επιλογή συνειδητή να μην έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση μέχρι τις εκλογές.
1: Ναι,
0: ξεκινώντας από τον αρχηγό του, τον Αλέξη Τσίπρα, με το να μην δέχεται επίσης άλλους βουλευτές. Και τελικά είναι και μια επιλογή, θα έλεγα εγώ, για να προσθέσω να είναι πλήρες, ότι η οποία έχει δικαιωθεί τουλάχιστον δημοσκοπικά, έτσι.
1: Ήθελα να πω το εξής. Αυτό είναι όντως μια ορολογία που μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, που έχει ας πούμε και ένα θεσμικό χαρακτήρα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά έχει περάσει στο πολιτικό λεξιλόγιο και της υπόλοιπης Ευρώπης, και το βασικό είναι από τη στιγμή που η ίδια η Ελλάς το παρουσιάζει ως σκιώδη κυβέρνηση, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και στην άλυση ως σκιώδη κυβέρνηση. Δεν είπε δηλαδή η Ελλάς, δεν είπε απλώς ότι αυτοί είναι οι τομεάρχες μας, αυτοί είναι οι επικεφαλής των τομέων. Είπε, τους παρουσίασε περίπου στον briefing ως ένα δυνάμει κυβερνητικό σχήμα. Και λέω ότι σε αυτό οι σκιώδεις κυβέρνησης πάντα είναι τα σχήματα με τα οποία τα κόμματα εξουσίας ή τα κόμματα που θέλουν να παρουσιαστούν ως διεκδικητές της εξουσίας θέλουν να δείξουν στους πολίτες ότι είναι έτοιμα για την διακυβέρνηση. Το πρώτο λοιπόν πρέπει να κρατήσουμε ότι έχει ένα χαρακτήρα επικοινωνιακό αυτή η κίνηση για να δείξει ότι η Ελλάδα διεκδικεί την κυβέρνηση και μάλιστα είναι έτοιμη, έχει τα ανάλογα στελέχη.
0: Σωστά το επισημαίνεις, γιατί έχει και μια σημασία. Θέλει να στείλει προφανώς ένα μήνυμα ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν πηγαίνω για τη δεύτερη θέση για να κερδίσω το ΠΑΣΟΚ στο χώρο της κεντροαριστεράς. Χτυπάω την πρώτη θέση και γι' αυτό παρουσιάζω και κυβερνητικό σχήμα.
1: Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι ο βασικός μοχλός για να κερδίσει κανείς την πρωτοκαθεδρία στην κεντροαριστερά είναι να εμφανιστεί ως ο βασικός αντίπαλος του Μητσοτάκη, αυτός που θα μπορούσε ίσως να κερδίσει το Μητσοτάκη ή να την αντιμετωπίσει με πιο ανταγωνιστικούς όρους. Τώρα, το δεύτερο στοιχείο που εγώ κρατάω στις εκτιμήσεις μου, που θέλω να υπογραμμίσω, είναι ότι πρόκειται για μια σκιώδη κυβέρνηση του Τσίπρα, χωρίς όμως τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Η πλειονότητα των ανθρώπων έχουν μια ιστορική σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και δεν αναφέρομαι μόνο στον Ντεμπονέρα, που είναι πολύ γνωστό στο έλεγχος, ή στον Γαβρόγλου, που είναι γενικός συλλογιστής του σχήματος. Έχουμε και αρκετούς γραμματείς της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων του Τσίπρα, όπως ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, αλλά και άλλα στελέχη που με διάφορους τρόπους συνδέονται με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, η γενική εικόνα του σχήματος δεν είναι εικόνα ΣΥΡΙΖΑ 2.0, γιατί δεν είναι μια συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λείπουν οι πρωτοκλασσά του ΣΥΡΙΖΑ, λείπουν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, λείπουν τα πρόσωπα εκείνα που στην κοινωνία εκπροσωπούν, εκφράζουν αυτό που ήταν οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω το μήνυμα εδώ είναι σαφές, ότι επιχειρείται για δεύτερη φορά η αποστασιοποίηση, να σταλεί το μήνυμα της αποστασιοποίησης από το ΣΥΡΙΖΙΚΟ παρελθόν του Τσίπρα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι το πρώτο τέτοιο σήμα δόθηκε με τη σύνθεση των εκπροσώπων του κόμματος, που και εκεί δεν είχαμε ανθρώπους που εκφράζουν τον ιστορικό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εκτός ίσως από τον Γρηγόρη Θεοδωράκη, ο οποίος
1: ο Γρηγόρης Θεοδωράκης δεν ήταν στους εκπροσώπους, αλλά έβγαινε βέβαια στα κανάλια και είναι ο βασικός στέλεχος της Αμαλίας, όπως και ο Γιώργος Βασιλιάδης. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ο Γρηγόρης Θεοδωράκης ήταν βουλευτής και ήταν γραμματέας στο Υπουργείο Προεδρίας. Δεν το λέμε Υπουργείο Προεδρίας. Αλλά ήταν, όμως δεν είναι στην εικόνα του, στη συνείδηση του κόσμου, δεν ήταν στα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι το πρόσωπο που ανακαλείς, ο πολιτικός που ανακαλείς όταν λες ΣΥΡΙΖΑ ή κυβερνήσεις Τσίπρα. Αυτό είναι που μετράει, είναι η εικόνα που έχουν οι πολίτες. Ένας πολίτης που βλέπει αυτή τη σύνθεση, τι λέει, εγώ τους περισσότερους δεν τους ξέρω και δεν τους συνδέω με τον, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το νομίζω ο Τσίπρας αυτό το πέτυχε. Είναι σκεμμένο. Και θα έλεγα εδώ, χωρίς να θέλω να.
0: Και έχει και πολλά καλά βιογραφικά, έτσι.
1: Ναι, θα το πούμε και σε αυτό. Χωρίς να θέλω να προβοκάρω, ναι. Είναι το εξής. Κατά τη γνώμη μου, στέλνει και ένα μήνυμα σε όσους βουλευτές και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, από αυτούς που αποχώρησαν από την αριστερά, που φιλοδοξούν να ενταχθούν στο νέο σχήμα, ότι είναι πολύ πιθανό να μην ενταχθούν και όλοι όσοι ενδιαφέρονται. Ας το κρατήσουμε αυτά για όσα συμβούν από το φθινόπωρο, διότι είναι μεγάλες οι αποστάσεις που παίρνει πια ο Τσίπρας από αυτό που υπήρξε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και το σηματοδοτεί και με τα πρόσωπα, σωστά το
1: αριθμό. Το σηματοδοτεί με πρόσωπα. Όταν βλέπω, ας πούμε, για μια μπεστό, έχει 24, αν θυμάμαι καλά, έχει 24 τομεάρχες και σύνολο είναι 50, γιατί έχει και μερικούς, έχει σε ορισμένα καρτοφυλάκια.

0: όνομά του, πέρα από, πέρα από το στοιχείο της απομάκρυνσης, της απόστασης από το ΣΥΡΙΖΑ. Και πώς συγκροτείται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ότι θέλει να δείξει ο Τσίπρας ότι εγώ ανοίγομαι σε όλο τον προοδευτικό χώρο, δηλαδή έχουμε αρκετά πρόσωπα που είναι από το ΠΑΣΟΚ ή από άλλες οργανώσεις ή ρεύματα της αριστεράς, ενώ πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε όμως το βασικό στοιχείο και βασικότερο από αυτό που είπα, είναι ότι έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους, ίσως και η πλειονότητα, που δεν έχουν είτε δεν έχουν παρελθόν στο πολιτικό σύστημα, είτε αυτό το παρελθόν, αυτή η εμπειρία τους είναι πολύ περιορισμένη. Υπό μία έννοια, από αυτή την σκοπιά, δηλαδή ο Τσίπρας θέλει να δείξει ότι εγώ δεν αποκρίνομαι στο αίτημα της κοινωνίας για νέα πρόσωπα, για ένα νέο του πολιτικού συστήματος, για ανθρώπους που είναι έξω από τα κόμματα, που είναι άφθαρτοι κτλ. Εγώ εδώ θα πω, με κίνδυνο οι ακροάτρες και ακροατές του σταθμού να με θεωρήσουν old school, ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός με αυτού του τύπου την ανανέωση. Καταλαβαίνω το πόσο φθαρμένο και παρικμασμένο είναι το πολιτικό σύστημα, καταλαβαίνω και την οργή των ανθρώπων απέναντι σε ένα στελεχειακό δυναμικό που δεν έχει μπορέσει να, σε ένα πολιτικό προσωπικό που δεν έχει μπορέσει να λύσει τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Ωστόσο, εγώ επιμένω ότι η πολιτική γίνεται από πολιτικούς. Και είναι πολύ πιθανό αυτή την απειρία των στελεχών να μπορέσει να τη βρει μπροστά του το νέο κόμμα.
1: Εδώ θα σε ρωτούσα και εγώ σε αυτό, ότι τι πολιτικό πρόσημο θα έβαζες σε αυτό το σχήμα?
0: Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό που κάνει η Ελλάς. Δηλαδή και ο πιο απλός τρόπος να το εντάξεις είναι να το τοποθετήσεις είναι βάζοντάς το στις ευρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες. Αν το λέγαμε, δηλαδή παρουσιάζαμε λίγο αυτό που κάνει η Ελλάς και να βάζαμε σε έναν παρατηρητή, μια παρατηρήτρια από κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς το εντάσσεις αυτό το σχήμα? Εγώ θα έλεγα θα το ενέτεσα στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, στην αριστερή πτέρυγα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και όχι στην Ευρωπαϊκή Αριστερά.
1: Μου θυμίζει μια soft φιλελεύθερη αριστερά.
0: Το φιλελεύθερο εγώ δεν θα το έλεγα, γιατί έχει πολλά στοιχεία, έτσι. Ο Τσίπρας ως πολιτικός και το...
1: Όχι, το σχήμα του λέω. Με τους πολλούς τεχνοκράτες, με τα καλά βιογραφικά, χωρίς μέχρι τώρα έντονο πολιτικό αριστερό στίγμα. Γι' αυτό το βάζω εκεί.
0: Εγώ νομίζω ότι έχει πάρα πολλά, πολύ έντονα στοιχεία λατινοαμερικάνικου αριστερού λαϊκισμού ο Τσίπρας και η Ελλάς. Αυτά μου λέει για τους στοχούς και για τη φορολογία, τα πολλά στοιχεία που έχει με την διαφθορά και την εντυμότητα. Εγώ αυτό το φιλελεύθερο δεν θα το χρησιμοποιούσα. Mm. Σίγουρα όμως εδώ έχουμε βιογραφικά. Το βασικό που χαρακτηριστικό το βιογραφικό είναι ότι δίνει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στα επιτεύγματα, στον επαγγελματικό βίο και στις σπουδές παρά στη συμμετοχή στους πολιτικούς αγώνες. Θέλω όμως να πω το εξής, ότι αυτό λέμε το κάνουμε με κουβέντα και
1: ναι, γι' αυτό κάνω. Και εγώ σκέψεις λέω, ότι, έτσι όπως μου φαίνεται, ας πούμε, ότι θέλει να δώσει, κατά την άποψή μου, ότι συνδυάζει την τεχνοκρατική και πολιτική επάρκεια με την κοινωνική ευαισθησία. Γιατί έχει σαν στόχο του πάντοτε τις ανισότητες, που βάσει εκεί πάει να οικοδομήσει και την έννοια της σύγχρονης κυβερνώσεως αριστεράς.
0: Ναι, να κάνω δύο παρατηρήσεις. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό έχουμε κάνει δύο κινήσεις ο Τσίπρας. Το ένα είναι ότι, μάλλον θέλω να κάνω μια παρατήρηση για το τι θέλει να κάνει και ένα ερώτημα για το πώς, τι ρόλο θα έχει αυτό το σχήμα. Ξεκινά από το δεύτερο. Εμείς μιλάμε τώρα για τη σύνθεση του σχήματος, δεν ξέρουμε όμως στην πραγματικότητα, στη δημόσια εκπροσώπηση της ΛΑΣ, δεν ξέρουμε τι βαρύτητα θα έχουν όλα αυτά τα πρόσωπα. Γιατί ναι, μεν αναλαμβάνουν διάφορα χαρτοφυλάκια, είναι αρκετοί πια, αλλά δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα πώς και τι ρυθμούς θα βγαίνουν στις τηλεράσεις και ποιοι θα σηκώσουν το μεγάλο βάρος της εκπροσώπησης. Φαντάζομαι ότι ο Διονύσης Τεμπονέρας θα παίξει κεντρικό ρόλο στο πρόσωπο, στην εικόνα του κόμματος αυτού προς τα έξω. Αυτό όμως που θέλω να πω, νομίζω ότι είναι αυτό που νομίζω ότι κάνει ο Τσίπρας, είναι το εξής, ότι ο ίδιος με την παρουσία του, με τον τρόπο που ονόμασε το κόμμα και με αυτά που λέει, στέλνει ένα κομμάτι, ένα μήνυμα στον κόσμο του ιστορικού ΣΥΡΙΖΑ, του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ του 2023. Παιδιά, ότι αυτό που είναι η Ελλάς, είμαστε πάλι εμείς, είναι η κοινότητά μας, είναι η συνέχεια αυτού του πράγματος που υπήρχε στο παρελθόν, που είχαμε φτιάξει όλοι μαζί τα προηγούμενα χρόνια, και ταυτόχρονα με το στελεχειακό και δυναμικό, με την ηγετική ομάδα που διαμορφώνει με τους εκπροσώπους, κάνει ανοίγματα προς το κέντρο. Εδώ κολλάει αυτό που είπες και στην παρατήρηση που έκανες με το φιλελεύθερο.

0: Λεύτερο,
1: ναι, δεν εννοούσα νεοφιλελεύθερη ή νεοφιλελεύθερη. Εννοούσα που να παραπέμπει κάπως στην παραδοσιακή έννοια. Ναι.
0: Στην κέντρο αριστερά. Δηλαδή,
1: ναι, στην κέντρο αριστερά.
0: Ανοίγματα και με αυτούς, παιδιά, και εσείς που δεν είστε τόσα χρόνια με το ΣΥΡΙΖΑ, μπορείτε να μας προσεγγίσετε, γιατί έχουμε πολύ διαφορετικά, έχουμε διαφορετικά πρόσωπα από ό,τι στο παρελθόν. Δεν ξέρω το πράγμα αυτό πόσο θα πιάσει. Μέχρι τώρα του πάει καλά, γιατί φτιάχνει μια εικόνα της ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι την τελευταία εβδομάδα πριν από την ανακοίνωση της κυόδους κυβέρνησης, παρατηρούσαμε στα κανάλια της πρώτης αριθμίας της εκπροσώπησης της Ελλάδας, δηλαδή και άστοχες εμφανίσεις και μια υστέρηση στην πολιτική επιχειρηματολογία και την τεκμηρίωση. Είχε φανεί ότι το προηγούμενο σχήμα των εκπροσωπήσεων, των εκπροσώπων, δεν είχε φτάσει στα όρια του. Και επομένως αυτή η σκιώδης κυβέρνηση έχει και ένα στόχο της ενίσχυσης και της πολιτικοποίησης της δημόσιας παρουσίασης της ελληνικής αριστερής εισπύρωσης. Ναι. Ξαναλέω όμως ότι όλα αυτά θα φανούν και στην πορεία, γιατί τώρα πια έχουμε μπει, απομακρυνόμαστε από το εφέκτ της ίδρυσης και του ενδιαφέροντος που προκαλεί ένα κόμμα και μπαίνουμε στο πραγματικό στίβο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα μέχρι τώρα στοιχεία των δημοσιοποιήσεων και αυτά που φαίνεται ότι έρχονται στον επόμενο κύκλο δημοσιοποιήσεων που ανοίγει.
1: Η πρώτη είναι σήμερα της Real Poll.
0: Εγώ πάντα περιμένω να ολοκληρωθεί ο κύκλος.
1: Για το Πρόταγκον που έχει ένα εντυπωσιακό στοιχείο, εγώ δεν τις πιστεύω, κρατάω τις τάσεις. Δείχνει ότι είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, είναι δεύτερη η Ελλάς, αλλά με άνοδο της Ελλάς και με σμίκρυνση της Ψαλίδας.
0: Σμίκρυνση της Ψαλίδας, εγώ θα κρατήσω, θα μείνω λίγο στην ότι τσιμπάει η Ελλάς. Αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Γιατί αυτό θα εξαρτηθεί από πολλά ζητήματα. Και κατά τη γνώμη μου, παρόλο που στο δημόσιο διάλογο και ακόμα και μέσα στην αριστερά και στην κεντροαριστερά υποτιμάται το ζήτημα του πολιτικού προγράμματος, υποτιμάται το ζήτημα του βάθους, του πολιτικού βάθους και της τεκμηρίωσης της πολιτικής πρότασης, εγώ πιστεύω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό και το σχήμα αυτό του Τσίπρα αλλά και τα υπόλοιπα σχήματα κρίνονται στην πολιτική πρόταση και όχι στα πρόσωπα και όχι στην επικοινωνία. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι και ο Μαμντάνη που τόσο πολύ τον θαυμάζουν διάφοροι, αλλά και η επιτυχία του Die Linke στις τελευταίες γερμανικές εκλογές και οι επιτυχίες που έχει κάνει ο Μελανσόν και ό,τι έχουμε συζητήσει τα τελευταία χρόνια όσο επιτυχημένα αριστερά σχήματα, αναφέρομαι και στο Λαϊκό Μέτωπο στη Γαλλία, στηρίχτηκαν σε πολιτικά προγράμματα που ανταποκρίνονταν στις λαϊκές απαιτήσεις και είχαν μια τέτοια, θα έλεγα, επάρκεια ως προς την επεξεργασία τους, όπου μπορούσαν να εμφανιστούν πιστικά. Δηλαδή, είναι δύο οι παράγοντες που κρίνεται ένα πολιτικό πρόγραμμα, ένα προοδευτικό πολιτικό πρόγραμμα. Ο πρώτος είναι αν ανταποκρίνεται στα θέλω των εκμεταλλευόμενων ή αυτών που είναι στην πιο δύσκολη οικονομική κατάσταση. Και το δεύτερο είναι αν αυτό που λες δεν είναι μια διακήρυξη, αλλά καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Εδώ περιμένουμε, πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα πει η Ελλάς και πώς θα το πει, διότι αυτά που έχουμε δει τώρα είναι πολύ λίγα και θα έλεγα όχι και πάρα πάρα πολύ πιστικά.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: ...91 και 4...

Καλησπέρα σας κύριε Χαραλάμπη. Ο κύριος Χελάκης μου λέει ότι σήμερα για τη δημοσκόπηση της Real Poll που σας συμφέρει την αποθεώνετε. Χθες η δημοσκόπηση που σας ανέφερα εγώ, που δεν σας συμφέρει ούτε που την αναφέρατε. Κύριε Χελάκη, καταρχήν δεν την αποθεώνω. Αντίθετα, επανειλημμένως έχω πει ότι βλέπουμε πολύ μεγάλη επιφύλαξη όλες τις δημοσκοπήσεις, γιατί όλες έχουν σχέσεις με το σύστημα εξουσίας και όλες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σχετίζονται οικονομικά με την κυβέρνηση. Άρα, κρατάω επιφύλαξη μεγάλη για όλες τις δημοσκοπήσεις και επαναλαμβάνω ότι κρατάω τις τάσεις τις οποίες δείχνουν. Τώρα, από εκεί και πέρα, και την δημοσκόπηση της interview την αναφερθήκαμε χθες και ήταν εδώ μαζί με τον καλό συνάδελφο τον Κώστα Πουλακίδα, αλλά η interview είναι μια εταιρεία η οποία είναι κάπως αμφισβητούμενη και αμφιλεγόμενη περισσότερο από τις άλλες, κυρία Χελάκη, αλλά παρόλα αυτά είπαμε ότι, θυμάμαι το μήνυμά σας κιόλας, λέγατε ότι έχει 30%, δεν είχε, 28,1%. Έδινε στην πρόθεση ψήφου στην Νέα Δημοκρατία.

Η κυρία Θάλια μου λέει να θυμίσω στους ακροατές ότι η Φόντερ Λάιν ψηφίστηκε δεύτερη φορά από το δεξιό λαϊκό κόμμα της ΕΕ, την ακροδεξιά της ΕΕ, και ότι αυτή η τύψα βγάζει δις από το αίμα των λαών. Ευρωπαϊκή Ένωση λέγεται, κυρία Θάλια. Και έχει συνταγματοποιήσει, έστω και μέσω του Μάστρικτ, αφού δεν πέρασε μετά από τα δημοψηφίσματα, τον νέο φιλελευθερισμό. Τώρα όσο για την κυρία Φόντερ Λάιεν, ένα σενάριο, μιας και το αναφέρατε, είναι να αφήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μετακινηθεί στην Προεδρία της Γερμανίας. Εκεί νομίζω έχουν εκλογές τον Μάρτιο, τον επόμενο Μάρτιο. Και εδώ ανοίγει ένα ολόκληρο σενάριο για το ποιος θα την διαδεχθεί, όπου παίζει και ο δικός μας. Το οποίο βέβαια είναι δύσκολο, γιατί έχει να τον κυνηγούν οι εσωτερικές του πολιτικές. Για να μην θυμίσω ξανά τον Ανδρέα Δερμιώτη, ότι αν δεν πάρει 25% θα τον στείλουν στο ειδικό δικαστήριο. Πολύ τους πείραξε αυτό του Ανδρέα Δερμιώτη και φρόντισαν να το αποσύρουν από την κυκλοφορία και να σταματήσουν και οποιαδήποτε σχόλια στα τηλεοπτικά κανάλια.

Καλησπέρα κύριε Χαραλάμπη, ούτε εγώ έχω τίποτα μαζί σας. Η κυρία Δήμητρα μου λέει ότι θέλουν να γράφουν αριστερόμετρα. Δεν έχουμε εδώ, κρίνεται το μέλλον των παιδιών μας. Και η κυρία Ελευθερία μου γράφει ότι δεν είναι μόνο η οικονομική διάσταση, αλλά η γενική διάχυτη αίσθηση αδικίας και ξεφθύλας από αυτή την κυβέρνηση των αλλεπάλληλων σκανδάλων. Να είστε καλά κύριε Γρηγόρη. Τώρα δεν έχω χρόνο για να αναφερθώ λίγο στα σημερινά του Δημήτρη, του Αβραμόπουλου. Ήθελε να δείξει ότι θύμωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά, είπε. Έλατε. Εκλέγουμε 100 χρόνια. Με καλύπτει η αντίδραση του κόμματος μου. Λογικό είναι, αφού σε καλύπτει, Δημήτρη μου. Θα το δούμε αν θα είμαι υποψήφιος. Το τι θα κάνω εγώ είναι δικό μου θέμα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Τώρα εδώ πέρα μπερδεύει, γιατί τον τελικό λόγο για τα ψηφοδέλτια, και το ξέρει πολύ καλά αυτό ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος, τον έχει ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του κόμματος. Ο Θεοδωρόπουλος μου γράφει ότι οι λέξεις μπουρδα και κερατάς από έναν gentleman διπλωμάτη δεν δείχνουν μόνο αλαζονία, αλλά κυρίως πανικό. Τώρα βέβαια το είπαμε και χθες και το σχολιάσαμε και με τον καλό συνάδελφο, τον Κώστα τον Πουλακίδα. 75.000 ευρώ είναι λίγο χαμηλό για το κασέ του ο Δημήτρη Αβραμόπουλου. Μακριά από εμάς οποιαδήποτε υπόνοια για τον εμπλέξουμε, αυτά θα τα βρουν οι υπηρεσίες, αλλά τέλος πάντων ένας επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρόνια υπουργός κτλ. Έχει κατά καιρούς αμοιβές και ένα υψηλό οικονομικό επίπεδο από την κανονική και νόμιμη λειτουργία του ως πολιτικό πρόσωπο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, τέλος πάντων, ένα τελευταίο μόνο μήνυμα από την κυρία Ιωσήφιδου, η οποία μου λέει πολύ δύσκολη πολιτική εκτίμηση στην περίοδο που περνάμε. Πράγματι, γιατί όλα είναι θολά και το οποίο συνομίχλη θα έλεγα, όχι ακριβώς κινούμενοι άμμος, γιατί η κινούμενοι άμμος σε τραβάει μέσα. Με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη. Καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 4.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Παρεούλα εδώ, στο κόκκινο, αδέρφια, ήρθε η ώρα 4 με 6 κάθε απογευματάκι με μια ομπρέλα κόκκινη. Μόλις άνοιξε λοιπόν, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avgi.gr. Δημήτρης Κουτζιαμάνης σταθερά στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Σας περιμένω. Τετάρτη 24 Ιουνίου του 26 έχουμε φτάσει, ενημερώνω για όσους όσες σαν και εμένα, μην νομίζετε, έχετε χάσει λίγο το χρόνο. Είμαστε εδώ λοιπόν, αριθμός εκπομπής 2528 και προχωράμε. Λοιπόν, να πω ότι αύριο και μεθαύριο δεν θα τα πούμε, το λέω από τώρα, το θυμίζω, το έχω γράψει και στην ανάρτηση στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη. Καλώς εχόντων, θα βρεθώ στο Evia Film Project του Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Εδιψώ, θα σας φέρω εικόνες από εκεί και το τι θα γίνει μέσα στο τριμεράκι. Οπότε ευκαιρία να τα πούμε σημερίς και βέβαια επιτέλους μετά από μέρες σας έχω και προσκλήσεις οι οποίες είναι για την ερχόμενη Τρίτη, μην μπερδευτείτε, για Τρίτη 30 Ιουνίου. Ο προορισμός είναι το Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών και εκεί θα δείτε το Sexy Laundry, ένα έργο της Μισελ Ρίμλ σε σκηνοθεσία Σπύρου Παπαδόπουλου με τον ίδιο και τη Ρένια Λουιζίδου. Μια παράσταση που πάει πάρα πολύ καλά, επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται. Θα τα πούμε καλώς εχόντων μετά τις 5.30 με τη Ρένια Λουιζίδου, που σημαίνει ότι έχουμε κάνει μια μικρή αλλαγή, δηλαδή γύρω στις 5 θα έχουμε τον Αντώνη Ελευθεράκη και το αναγνωστήριό του με προτάσεις για νέες εκδόσεις βιβλίων. Διεκδικείτε λοιπόν διπλή πρόσκληση για να πάτε, ξαναλέω, την Τρίτη 30 Ιουνίου, να κλείσετε ωραία τον Ιούνιο με θέατρο, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών και να δείτε το Sexy Laundry. Φυσικά γράφετε στο μηνυματάκι σας που θα το στείλετε είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Γραφείτε και τη λέξη θέατρο για να σας βάλω στην κλήρωση. Θα σας πω τα όσα υπάρχουν, τα όσα συμβαίνουν τριγύρω και τις εκδηλώσεις βέβαια που είναι υπεραρκετές μέσα σε αυτές τις μέρες που θα λείπω. Ελπίζω να βοηθήσει και ο καιρός, γιατί τώρα βλέπω έξω πάλι μαυρίζει κομματάκι. Έχει έναν άνεμο έτσι που μπορεί να γίνει μπουρινάκι, δεν ξέρω. Είδομεν, έτσι. Αυτό πάει από ώρα σε ώρα που λένε. Εδώ όμως κάτω από την ομπρέλα με όση καλύτερη διάθεση γίνεται και δική σας. Έτσι μεταγγίζει ο ένας τον άλλον ούτως ή άλλως τη διάθεση, το ξέρετε πολύ καλά. Και ξεκινώ με ένα πρώτο τραγούδι, αγαπημένο Νικόλα Παπάζογλου, να ακούσουμε στο Λεμόνι στην Πορτοκαλιά, Μανώλης Ρασούλης στους στίχους, Βάσο Αλαγιάννη στη μουσική, η οποία Βάσο Αλαγιάννη έφυγε από τη ζωή 27 Ιουνίου του 22 στα 77 της.

έτσι σκοτεινιάζει με τον καιρό. Καλώσω τον αγαπημένο τον Γιώργο μου, ερυθρό και βελουδόφωνο, αλεξίλιον η προσφώνηση. Εξαιρετική. Λοιπόν, Γιώργο, πρέπει να σου πω ότι ανέβασε ένα τραγούδι εξαιρετικό, ορχιστρικό για την ακρίβεια, του Summertime. Το τσίμπησα για να παίξει τη Δευτέρα. Ε? Στο λέω για να σε απίκο και τη Δευτέρα εδώ. Και καλώ την και τη Μαρία, η οποία λέει θα μας λείψεις αύριο και μεθαύριο. Σήμερα παρόλη τη ζέστη έψησα γεμιστά με κοιμά και έκανα και τυροπιτάκια κουρού. Να ήσουν πιο κοντά θα σε έφερνα λίγα. Δεν με φέρνεις λίγα. Αρκεί η σκέψη Μαρία μου και έχω χορτάσει. Να είσαι πολύ καλά. Βέβαια ο Θωμάς αφιερώνει, έτσι, αφού έχει παρατήσει μια επίδειξη τάπερ, όπως μου λέει, έλεος με αυτή την επίδειξη τάπερ δηλαδή, έχει φτιάξει ολόκληρο τραγούδι, παιδιά, μέσα στις πόλεις στο χαμά με ένα χαρέμι κολυμπά, πολιτσμάνι τη φυλάνε, τη Σπυριδοπούλου την επάνε, διατάσσει τη φρουράτσα τη φέρουνε μπροστά της, να τη βάλουν να χορέψει και μπουζούκι να της παίξει. Όλα αυτά θα τα έκανα εγώ στη Μενδόνη, όιμε. Αυτά είναι, λέει ο Θωμάς. Δύο βήματα δίπλα από το έγκλημα της Βενιζέλου, κάνει εγκαίνια το Χαμάν Μπέι και δεν τρέχει τίποτα. Εξαγελασμένη υπουργός από τον καταδικασμένο παιδοβιαστή Λιγνάδη στην πόλη μας. Τα μπουμπουνιτά που ακούτε δεν είναι τυχαία. Είναι αυτό που λέει ο λαός, θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Απαπα. Να μας φυλάει, Θωμά, λέω εγώ. Ο καιρός και ο Θεός και ο ουρανός. Ναι, λοιπόν, είναι τα εγκαίνια. Είναι τα εγκαίνια 7:30 του Μπέι Χαμάν. Του αποκατεστημένου μνημείου του Μπέι Χαμάν, Λουτρά Παράδεισος, από την Υπουργό Πολιτισμού, βεβαίως. Καλώς την και τη Γιάννα μου. Αν ετοιμάζουν κάτι στον Ξαρχάκο, αντιρατσιστικό φεστιβάλ από αύριο. 27ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ κοινωνικής αλληλεγγύης μέχρι 27 του μήνα. Αυτά που λέτε αδέρφια. Τώρα για να επανέλθω λίγο στην Υπουργό, τι να πω παιδιά, το έλεγα και το πρωί στην Ευγενία, όποτε βρεθεί κάποιο μέλος αυτής της κυβέρνησης εδώ, και όχι μόνο, κάπως ο καιρός είναι. Δεν θέλει, έχει αλλεργίες αυτό, ενοχλείται, τι να πω τώρα. Τυχαίο, πόσο τυχαίο μπορεί να είναι πια.

Λοιπόν, σπεύσατε μηνυματάκια, ωραιότατα, χορταστικά, σαν αυτά που στέλνετε. Βάζετε τη λέξη θέατρο αν θέλετε. Διπλή πρόσκληση για την Τρίτη 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του μήνα, να πάτε στις Σικές, στο ανοιχτό θέατρο, και να δείτε το Sexy Laundry. Κωμωδία υπέροχη της Μισελ Ρίμλ, σκηνοθετής Σπύρος Παπαδόπουλος, και παίζει ο ίδιος μαζί με Ρένια Λουιζίδου. Ένα ζευγάρι χρόνια παντρεμένοι που προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους. Ε, το έχουν ακόμη ή δεν το έχουν? Θα μας τα πει καλύτερα, ελπίζω, μετά τις 5.30 η Ρένια Λουιζίδου. Μέχρι τότε λοιπόν μήνυματα ή στην Ομπρέλα ή μέσω Viber και με τη λέξη θέατρο για να σας βάλω στην κλήρωση.

0: Και τραγουδάκι βεβαίως, βεβαίως. Μια νεράιδα, σαν αυτή που τραγουδά ο Νίκος Χριστίδης.
1: Χαμηλώνω λίγο τα φώτα μας.

Λοιπόν, τον Νίκο Χριστίδη και την παρέα του θα τους βρείτε σήμερα στο Soul SKG που είναι στην περιοχή των Σφαγείων. Υπάρχουν δύο συναυλίες από τη Σμύρνη στον Πειραιά, 9 η ώρα θα ξεκινήσει αυτή και η δεύτερη στους ήχους του Λεωνίδα, 11 η ώρα αυτή, από το μουσικό εργαστήρι Φωνογράφος σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Νίκου Χριστίδη με συμμετοχή Λεωνίδα Μπαλάφα. Να πω για ακόμη μια φορά ότι μπορείτε να δείτε και τις δύο συναυλίες με 15 ευρώ ή τη μία από τις δύο αν θέλετε με 10 ευρώ. Πάντως είναι ωραιότατες επιλογές θα ρω και οι δύο. Και να πω επ' ευκαιρίας ότι στον ίδιο χώρο, στο Soul, αύριο 25 του μήνα θα εμφανιστεί η Ρίτα Αντωνοπούλου με το πρόγραμμα «Της γυναίκας σου η καρδιά» και μεθαύριο 26 του μήνα οι Γιαγκίνηδες με διάφορους καλεσμένους. Και όλα αυτά βέβαια αν ο καιρός το επιτρέψει, γιατί στην ταράτσα του Soul φιλοξενούνται αυτά, έτσι, στον ανοιχτό του χώρο.

Και βέβαια ελπίζω να το επιτρέψει ο καιρός και τον Βασίλη Παπακοσταντίνου να απολαύσουμε σήμερα στο Θέατρο Γης. Βασίλης είναι αυτός, μην το χαλάσει ελπίζω. Αλλά απ' την άλλη και το Γιώργο Καζαντζή, παιδιά, σε μια εξαιρετική συναυλία που θα έχει με τη Συμφωνική Όρχεστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Θέατρο Κήπου. Και δεν θα είναι μόνος του. Βασίλης Λέκας, Μαρία Παπαγεωργίου, Γιώργος Μεράτζας, Παντελής Θεοχαρίδης, Ελένη Δημοπούλου. Τι να λέμε τώρα, ένας και ένας, μία και μία όλοι. Και όλες. Επίσης, στο Θέατρο Κήπου τις επόμενες μέρες το πρόγραμμα έχει ως εξής. Αύριο έχουμε performance, 15 χρόνια Μικαίους. 26 του μήνα όρθια κωμωδία με τη Χρύσα Κατσαρίνη με τίτλο «Και τι έλεγα». 27 του μήνα ένα παιδί μετράει τ' άστρα, το έργο του Μενέλαου Λουντέμι. Και 28 το 18-9 το έργο της Μαρίας Λούκα και του Κοροϊδα Μάτι. Είναι κείμενο σχετικό και απόλυτο με την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η Δώρα Χρυσικού, πρωταγωνιστή στη σκηνοθεσία του Δαμάτη. Μην τη χάσετε αυτή τη δουλειά αν δεν την έχετε δει. 28 του μήνα αυτό στο Θέατρο Κήπου. Και την βραδιά της Δευτέρας στον ίδιο χώρο, 29 Ιουνίου, θα έχουμε μια βραδιά με τους Queen από τους Bohemians.

Επίσης σήμερα έχουμε στο θεατράκι του Κήπου Εποχών στη Νέα Παραλία τη Θεσσαλονίκη Youth Band, γύρω στις 8 είναι να εμφανιστεί. Είναι στο πλαίσιο των συναυλιών που οργανώνουν οι φίλοι της Νέας Παραλίας, με είσοδο βέβαια ελεύθερη για το κοινό. Και αν πάτε δυτικά, Μονή Λαζαριστών, ο 12ος Πίθηκος θα βρεθεί εκεί σήμερα με το άλμπουμ του Ζούγκλα. Αύριο οι αδερφές Σκιαδαρέσες, όπως είναι γνωστές. 28 του μήνα οι κοινοί θνητοί που γιορτάζουν τα 10 χρονά τους. Και τη Δευτέρα έρχεται εκεί στη σκηνή της Μονής Λαζαριστών η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Έτσι που λέτε με τα μουσικά για το τριημεράκι αυτό μπροστά, τετραήμερο δηλαδή, μπόλικες προτάσεις. Μια που είπαμε για Ρίτα Αντωνοπούλου λοιπόν, που έρχεται στο Soul, όπως σας είπα, αύριο, καλώς εχόντων. Ας ακούσουμε το κομμάτι που έγραψε Χάρης Τσακούρα, στίχους μουσική. Πότε θα πάμε στα βουνά. Καλή απορία.

Όχι, παραδεχτείτε, πόσες φορές το έχετε σκεφτεί αυτό? Να πάρω τα βουνά, να φύγω, να μην σκέφτομαι, να μην βλέπω, να γλιτώσω από μια καθημερινότητα η οποία πνίγει, εγκλωβίζει. Δυσκολεύει πάρα πολύ, ρε αδερφέ, ε? Ομολογήστε το. Εγώ πάντως το λέω πολλές φορές, πολλές. Και αν δεν αγαπούσα τόσο το Θεσσαλονίσι με όσα έχει, στραβά και καλά, θα το είχα κάνει θαρό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά έχει και τη θάλασσα εδώ. Έχει και το βουνό. Οπότε ζορίζω λίγο τα πράγματα στις επιλογές, ε. Λοιπόν, αδέρφια, φτάσαμε με τούτα και με τα άλλα 4.30 εσίως. Ξαναλέω ότι έχω 2 διπλές προσκλήσεις μετά από μέρες σας δίνω, εκμεταλλευτείτες, έτσι, για το Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών για την ερχόμενη Τρίτη, 30 Ιουνίου. Να δείτε το Sexy Laundry, κωμωδία ωραιότατη Σπύρος Παπαδόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, στο έργο της Μισελ Ρίμλ. 2 βραδιές έρχεται η παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Τρίτη 30 Ιουνίου και Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η προσκλήση είναι για την Τρίτη, για την πρώτη βραδιά. Μην ξεχάσετε λοιπόν να βάζετε τη λέξη θέατρο στο μήνυμά σας, εάν και εφόσον θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Και αφού καλησπερίσω τον Θωμά, την Μαρία, την Βασιλική, τον Πέτρο, χαίρετε, χαίρετε σε όλους και όλες. Περιμένω και τους υπόλοιπες εδώ στην παρέα. Πάμε σε διαφημιστικά και μπαίνουμε σε άλλες νότες.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Τι ωραίος ταξιδιάρικος Κάρλος Γκαρδέλ, ε! Κάρλος Γκαρδέλ, ο οποίος μια μέρα σαν σήμερα, 24 Ιουνίου του 1935, έφυγε από τη ζωή, σπουδαίος Αργεντίνος τραγουδιστής και ηθοποιός. Και αυτό από τα πιο γνωστά κομμάτια του, λοιπόν, με το οποίο πάμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο της Ομπρέλας για σήμερα, Τετάρτη, 24 Ιουνίου του 26. Καλώ ήρθατε και τη Φωτεινή και τον Σάκη και τον Θάνο. Χαίρετε, χαίρετε. Και σας έχω τις προσκλήσεις, έτσι, δύο διπλές για Τρίτη 30 του μήνα, ανοιχτό θέατρο Σικαιών, Sexy Laundry, Σπύρος Παπαδόπουλος, Ρένια Λουιζίδου. Το λέω για όσους και όσους ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας. Ακούγατε πριν και το σποτάκι για τη βραδιά ωραίων λέξεων, 24η, στο Χορτιάτης, η Βυζαντινή Εκκλησία, μην το ξεχάσετε απόψε και αυτό, με όλη τη δροσούλα του εκεί και τις απαγγελίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι βέβαια σε εξέλιξη και το Φεστιβάλ Βιβλίου 45ο στην παραλία, έτσι, μέχρι και τις 5 Ιουλίου καθημερινά, 7 το απόγευμα με 11 το βράδυ. Έχει πολλές εκδηλώσεις, αν τις αναζητήσετε και στη σελίδα του Φεστιβάλ αλλά και τριγύρω στο Facebook θα τις βρείτε. Υπάρχει και βιβλιοπαρουσία στο καφέ Ζόγια σήμερα, 7.30, το βιβλίο της Μαρίας Φίκα, Βίτα Μιράμπιλης, από τις εκδόσεις Νεφέλη. Βικτωρία Καπλάνη, Μαρία Λάτσαρη και Κώστας Καρεμφίλης θα το παρουσιάσουν.

Λοιπόν, έχουμε και σινεμά. Ναι, Γερμανικό Ινστιτούτο, Γκέτε, στην αυλή του υπάρχουν προβολές με είσοδο ελεύθερη, εκεί στη Βασιλής Όλγας 66. 8:30 προβάλλεται η ταινία Soundtrack Greece. Είναι με τον καλλιτέχνη Σαντέλ που ταξιδεύει στην Ελλάδα και εξερευνά τη μουσική. Υπενθυμίζω ότι αυτές οι ταινίες είναι στα γερμανικά με αγγλικούς υπότιτλους, δεν είναι στα ελληνικά, έτσι. Την προβολή θα ανοίξουν η Αλεξάνδρα Καραμούτσιο, ο Θέμης Παπαμινάς και ο Χρήστος Κοσμάς με μουσικές τους επιλογές. Οπότε και αυτό είναι μια ωραία πρόταση, χωρίς εισιτήριο βεβαίως. Στο δε κινηματογράφο Ελληνής, το θερινό, που είναι κάτω από τον πύργο του ΟΤΕ, έχουμε θέατρο, όχι σινεμά. Έχει στις 9 η ώρα stand-up comedy, όρθια κωμωδία του Δημήτρη Χριστοφορίδη. Λέω να πάρω κάκτο, μας λέει ο Χριστοφορίδης. Γιατί να διαφωνήσουμε άλλωστε, ας πάρει. Και αν θέλετε σε κλειστό χώρο, στο φουαγέ συγκεκριμένα της εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, μπορείτε και να πάτε και να βρείτε το Group Therapy, το έργο της Πέννης Φυλακτάκη, που σκηνοθετεί ο Λευτέρης Πλασκοβίτης, μέχρι 28 του μήνα, έτσι, μέχρι την Κυριακή. Αυτές οι προτάσεις που λέτε από σήμερα και στις υπόλοιπες μέρες. Φυσικά υπενθυμίζω ότι ξεκίνησε χθες το 5ο Evia Film Project στην Evia μέχρι 27 του μήνα και είναι σε εξέλιξη στα Χανιά της Κρήτης το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων μέχρι 28 του μήνα με θέμα «Κόσμη σε σύγκρουση». Είναι πολύ ωραίες δράσεις πάντως και οι δύο παιδιά, ειδικά από τα Χανιά βλέπω φωτογραφίες εκεί, καλεσμένοι, συγγραφείς, κόσμος. Υπέροχα, απλά υπέροχα. Σαν την υπέροχη Edith Piaf που τραγουδά «Sur le ciel de Paris».

Άλλο ταξιδιάρικο και τούτο, έτσι, ένα πέταγμα στον ουρανό του Παρισιού και από τον ουρανό του Παρισιού πίσω σε αυτόν της Θεσσαλονίκης, βεβαίως, βεβαίως. Ένα τσιγάρο δρόμο που λέει ο λόγος. Καλώς την Ατινατάσα, ευχαριστούμε λέει για όλα τα καλούδια πολυμερής, ολονυχτής μας. Μας δίνεται απλόχερα και μοναδικά στο κόκκινο. Να είστε πολύ καλά παιδιά επίσης. Ένα καλούδι επίσης κινηματογραφικό είναι και αυτό από την κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αύριο Πέμπτη έχει προβολή στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι η συνεργασία που έχει ξεκινήσει η λέσχη με το Αρχαιολογικό Μουσείο. Στην αίθουσα του, εκεί Μανώλης Ανδρώνικος, γίνονται οι προβολές του μουσείου με ελεύθερη είσοδο. Και αύριο στις 7 προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Αρκάδια Χέρε» του Φίλιππου Κουτσάφτη. Έτσι, αυτή είναι μία προβολή, γιατί μπορείτε να βρείτε και δεύτερη. Στη συνεργασία που έχει κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης με το σπίτι του Φύλακα Τσαλικής. Και εκεί θα βρεθεί την Παρασκευή στις 9 με την ταινία «Η επιστροφή του Λαζάρου» του Αλέξανδρου Κωνσταντάρα και το σκηνοθέτη με την πρωταγωνιστιά του επίσης παρόντες στην προβολή. Οπότε και σε κλειστό χώρο και σε ανοιχτό χώρο η κινηματογραφική λέσχη Θεσσαλονίκης προσφέρει ωραιότατες ταινίες.

Έχουμε βέβαια και την κινηματογραφική λέσχη Solaris. Επίσης αύριο έχει προβολή στον πολυχώρο Η Λυσσασμένη Γάτα, που είναι πίσω από την ΕΙΑΘ, στην περιοχή της Ροτόντα. Το έχετε

μπουκόλικο σινεμά, ε? Και πάει καλά, παιδιά. Αυτό είναι το πολύ ευτυχές. Ότι βλέπεις τους θερινούς με διάφορα αφιερώματα, όχι με τις πιο πρόσφατες ταινίες μόνο, αλλά και με τις παλαιότερες, να γεμίζουν καλά. Ο Απόλλωνας το έχει καταφέρει εδώ και πολύ καιρό, αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει συνταγή. Νομίζω μια αγάπη και ένα μεράκι κρατάνε τα πάντα.

το ξεχάσω, έχει και την εκδήλωση με τη Μελιτζάνα σήμερα, στη Βίλα Πετρίδη. Αφιέρωμα στη Μελιτζάνα, με όλους τους τρόπους που μπορεί να μαγειρευτεί. Κρατήστε το και αυτό, σήμερα είναι αυτό.

Λοιπόν, τι έχω παρακάτω μουσικά. Α, Αζναβούρη είπα να σας βάλω, αφού ξεκινήσαμε με Κάρλος Γκαρδέλ, Εντιθ Πιάφ, πάμε σε ένα Σαρλς Αζναβούρ και το Formidable.

Φορμιτάμπλ λοιπόν, υπέροχο. Έλεγα νωρίτερα για την προβολή αύριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο από την κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκη, στο Αρκάδια Χέρι του Φίλιππου Κουτσάφτη. Να σημειώσω βέβαια ότι θα είναι εκεί για να προλογίσει και ο Δημοσθένης Ξεφυλλίνος. Μέχρι χθες ήταν Γενικός Γραμματέας στην Πανελλήνια Ένωση Κρατικών Κινηματογράφου. Γίνανε εκλογές όμως και είναι πλέον πρόεδρος. Έτσι.

Τον ξέρουμε τον Δημοσθένη, χρόνια φίλος, και βέβαια μας τον είχαμε και εδώ στο Κόκκινο και με ταινίες και για διάφορα θέματα περί κινηματογράφου. Καινούργιο λοιπόν διοικητικό στην Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου, πρόεδρος ο Δημοσθένης Ξυφυλίνος, γενικός γραμματέας ο Γιώργος Παπαδημητρίου, και στα λοιπά μέλη του ΔΟΥΣΟΥ είναι ο Χρήστος Κυλάκος ως αντιπρόεδρος, ο Κώστας Κωνσταντινίδης Ταμίας και ο Δημήτρης Καλαντίδης ως μέλος. Ωραιότατοι όλοι τους, και με ορισμένους και φίλοι δηλαδή χρόνων, όπως ξαναλέω.

Βλέπω εντωμεταξύ και εκδηλώσεις από τον Δήμο Μενεμένης, Αμπελοκήπων Μενεμένης, παιδιά, έχει μια σειρά δράσεων. Σήμερα στις 8 στην πλατεία Έλλης Αλεξίου στη Μενεμένη αναβιώνεται το έθιμο του Κλείδωνα. Τέτοιες μέρες είναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό να το δείτε με τις φωτιές. Φωτιές ανάβουν του Κλείδωνα. Και επίσης αύριο στην πλατεία Τσομπάνογλου στη Μενεμένη έχει συναυλία με την Ειρήνη Λόλου και το σύνολο που την πλησιώνει. Μετά πάμε Τρίτη 30 του μήνα στο Αμπελόκηπου στην πλατεία Μανουήλ Παπά, ρεμπέτικα και αρχορτό ρεμπέτικα θα έχουμε από το σχήμα Κατιφέ. Και 1η Ιουλίου και πάλι στις οδούς Μεγάλου Αλεξάνδρου και 28 Οκτωβρίου συναυλία από τους Bold Band αυτή τη φορά. Εκδηλώσεις για όλους, ανοιχτές. Κάνεις μια βόλτα, περνάς, ακούς μουσικές, ακούς συζητήσεις, αναγνώσεις. Αυτά είναι τα ωραία. Και τι ωραία μηνύματα επίσης. Καλώς ήταν και τη Μαρία, καλώς ήταν και τον Δημήτρη.

Έβλεπα και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Συζήτηση, όσο μπορεί να γίνει συζήτηση μέσα στο Facebook, γιατί δεν νομίζω ότι στα social γίνονται συζητήσεις, παιδιά. Μπορεί να γράφεις μια σκέψη, μια άποψη, αλλά χάνεται το παιχνίδι κύθαρο με όλους τους τρόπους. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια σκέψη από ένα γνωστό πρόσωπο, αξιοσέβαστο, έγκριτο άνθρωπο του θεάτρου, που δεν έχει σημασία να αναφέρω ονόματα βέβαια, όσο το διαβάσετε ξέρετε, που ανέφερε περί χιλόφωνων στις παραστάσεις, αν είναι ενοχλητικό, αν πρέπει να ενημερώνεται κάποιος, όπως λες ας πούμε για μια παράσταση ότι θα έχει οπτικά εφέ, γιατί μπορεί να ενοχλείται, να μην θέλει να ακούσει κάτι τέτοιο. Και υπήρχε ένας αντίλογος, εν πάση περιπτώσει, ότι έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, υπάρχει τεχνολογία, γιατί να μην τη χρησιμοποιούμε κτλ. Έβαζε ωστόσο και το ερώτημα ότι είναι επειδή έχουν εξελιχθεί τα πράγματα που χρησιμοποιούμε τα χιλόφωνα στις παραστάσεις. Και δει στο αρχαίο δράμα, έτσι, εκεί είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Ή επειδή δεν υπάρχουν τα ανάλογα μαθήματα ορθοφωνίας, για παράδειγμα, ή δεν ενδιαφέρονται οι σκηνοθέτες ως εκεί που θα έπρεπε, ή δεν είναι εκπαιδευμένοι οι ηθοποιοί πώς να χρησιμοποιούν τη φωνή τους, ειδικά σε χώρους μεγάλων αρχαίων θεάτρων. Να σας πω, εγώ τα σκέφτομαι όλα. Δεν διαφωνώ ιδιαίτερως μαζί του, γιατί ανήκω μάλλον στην κατηγορία που δεν τα πολύ θέλω τα χιλόφωνα, και ειδικά όταν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα και αρχίζει το χράτσα χρούτσα και δεν μπορείς να ακούσεις τίποτα, και αναγκάζονται και το βγάζουν οι ηθοποιοί και προσπαθούν να ερμηνεύσουν με όχημα μόνο τη φωνή τους, τη φυσική. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα μεγάλο θέμα ως που χρησιμοποιούμε κάτι της ως ευκολία, ως εργαλείο κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε. Σας ενοχλεί όταν βλέπετε μια παράσταση, ειδικά αρχαίου δράματος? Κάποιος έβαλε ως παράδειγμα την Ορέστια του Τερζόπουλου, γιατί από όσο θυμάμαι, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της, δεν είχε χιλόφωνα εκεί. Ήταν όλη προσπάθεια απολύτως φυσική, ας μου επιτρέπει να βάλω τη λέξη, αν θυμάμαι καλά. Μέρες που είναι, που θα έχουμε και τα θέατρα, τις θεατρικές παραστάσεις εννοώ, σε τέτοιους χώρους, είπα και εγώ να μεταφέρω αυτές τις απορίες και τις σκέψεις ανθρώπων που βλέπουμε να ξετυλίγεται όλο το σκεπτικό τους εκεί στα social. Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος της πρώτης ώρας. Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά ότι για την παράσταση Sexy Laundry, το έργο της Μισελ Ρίμλ, που έρχεται για δύο βραδιές στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, 30 του μήνα, Τρίτη, και 1η Ιουλίου, Τετάρτη, έχω δύο διπλές να σας δώσω. Θα τις κληρώσω κατά τις 6 παρά. Γι' αυτό δεν φεύγει και κανείς καμία. Να ακούσετε το ονοματάκι και να μου πείτε ότι το ακούσατε. Οπότε εσείς βάζετε απλά τη λέξη θέατρο στο μήνυμά σας, είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη, στο Messenger, είτε μέσω Viber 6970 609 900.

Και καθώς 25 Ιουνίου του 1976 έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδοποιός Τζόνι Μέρσερ, ένα δικό του κομμάτι διάλεξα για να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Γελάω με το μήνυμα της Βασιλικής. Αυτή τη φορά θα περιμένω την κλήρωση. Άντε σας κυνηγάω μετά που είστε, ακούσατε, δεν ακούσατε. Να είσαι καλά, Βασιλική. Λοιπόν, το My Sugar is so refined. Με αυτό το κομμάτι κλείνουμε. Δημήτρη, ναι, ναι. Πάμε, προχωράμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο μέσω του avg.gr. Εδώ είμαστε παρεούλα, Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλισσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Γελάω με το μήνυμα του Κώστα που λέει: στο θέατρο Δάσο ανεβούμε, να ψηθεί ο απαυτός μας. Γιατί εκεί περιμένεις πόσες ώρες μέχρι να ξεκινήσει μια παράσταση. Και με αυτές τις ανησυχίες που λέτε, κάνουμε τώρα τράμπα για να μπούμε πού. Α, δεν το έχουμε το μήνυμα. Γιατί, παιδί μου, γιατί. Λοιπόν, Αντώνης Ελευθεράκης, αναγνωστήριο, μπερδευτήκαμε. Η ζέστη φταίει. Αντώνη μου, είσαι εδώ?
1: Εδώ είμαι.
0: Είχα να βάλω το σήμα σου, αλλά ούτως ή άλλως, κοίτα, επειδή αυτός που έχεις διαλέξει το σήμα, ο Ισραήλ Καμακά Γουάγο, που είναι το περίεργο όνομα, εν πάση περιπτώσει, έχει και επέτειο θανάτου 26/6, οπότε θα το ακούσουμε ολόκληρο μετά, εντάξει, για να μην ανησυχούμε. Καλησπέρα και πάλι, Αντώνη μου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα στους αγροτές.
0: Ελπίζω να σε βρίσκουμε σε δροσιά όσο γίνεται.
1: Ναι, δροσιά είμαι όσο μπορώ.
0: Λοιπόν, τι μας έχεις διαλέξει για σήμερα? Κάναμε λίγο μια αλλαγή γιατί υπάρχουν και οι πρόβες των καλλιτεχνών και θέλαμε να το αλλάξουμε λίγο, οπότε σε έχουμε νωρίτερα.
1: Εντάξει, λίγο νωρίτερα δεν πειράζει.
0: Ωραία, λοιπόν. Εντάξει.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με δύο ελληνικά. Το πρώτο είναι από τις εκδόσεις των Αντιπόδων, έχει τίτλο «Κατεδάφιση» και το έχει... Είναι συγγραφέας η Άνια Βουλουδή. Η Άνια Βουλουδή γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο του 1987. Το πρώτο της βιβλίο «Η πλατεία ως μια βέβαιη κατάληξη» κυκλοφόρησε από τους Αντίποδες το 2018. Αυτό το δεύτερο της βιβλίο είναι «Υπομορφήν επιστολών» που γράφει κάθε τόσο. Καθώς οι μέρες περνάνε σαν νύχτες, η μία μετά την άλλη, μια γυναίκα αφηγείται τις σχέσεις, τα συναισθήματα και το παρελθόν της με μια μονομερή επίμονη αλληλογραφία, με ένα μακρινό φύλλο, πιάνει και αφήνει τα νήματα μιας σκόρπια ζωής, μιας καθημερινότητας από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη, τη Γερμανία, στο χωριό και πίσω στη Θεσσαλονίκη. Συνειδητοποιεί γράφοντας πως το μόνο που της ανήκει είναι ένας σωρός παλιοπράγματα, διάσπαρτες αναμνήσεις, εντυπώσεις, αφηγήσεις που προσπαθούν να οργανωθούν, αντικείμενα και αγαπημένα πρόσωπα που ψάχνουν να βρουν τη θέση τους, πως πάντοτε αναζητά κάτι και πως την ίδια στιγμή κάτι από όσα δεν είναι δικό της. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διάβασα λίγο και μου άρεσε πολύ.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Είναι
0: το
1: υπομορφή επιστολών.
0: Ωραία. Οκ.
1: Είπαμε Άνια Βουλούδη, τίτλος «Κατεδάφιση», εκδόσεις των Αντιπόδων.
0: Μάλιστα.
1: Να συνεχίσουμε με ένα δεύτερο υλικό με διηγήματα του Χρήστου Ωραιοπουλού, με τίτλο «Περιστατικά από το ταβάνι».
0: Από το ταβάνι.
1: Ναι.
0: Okay. Συμβαίνουν και
1: εκεί. Ο Ρωμόπουλος, λοιπόν, «Περιστατικά από το ταβάνι» είναι διηγήματα και έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Νύπνιο. Μας λέει, λοιπόν, ο Χρήστος Ρωμόπουλος, δεν χαζεύουμε πια. Όχι με την έννοια ότι δεν γινόμαστε πιο χαζοί, αλλά δεν έχουμε ή δεν παίρνουμε το χρόνο να βυθιστούμε σε έναν καναπέ, να κοιτάμε το ταβάνι ή να ακουμπήσουμε τις φαγκόνες μας στα κάγκελα ενός μπαλκονιού για να δούμε τη θάλασσα ή τον απέναντι. Δεν βγάζουμε το κεφάλι μας στο φωταγωγό για να κοιτάξουμε προς τα πάνω, για να κοιτάξουμε τα πάντα πώς μπαίνει ο ήλιος στην πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Δεν σουφρώνουμε τα μάτια για να ενεργοποιήσουμε τους ρυθμούς που κάνουν τα κάγκελα, τα πολύφωτα, ούτε κρύφο κοιτάμε από τις τρυπούλες των παντζουριών. Δεν κυλιόμαστε πια στα μοσαϊκά των παλιών σπιτιών των γιαγιάδων μας. Όταν ήμουν μικρός, για να περάσει η ώρα στο αμάξι των γονιών μου, κάποιο road trip, κοιτούσα τα σύννεφα και προσπαθούσα να πλάσω μορφές για το καθένα. ξεχώριζα σε δύο στρατόπεδα, παίρνοντας ξεκάθαρα το μέρος του ενός ανάλογα με το χρώμα τους. Υποστήριζα τα πιο λευκά και φωτεινά, αυτά που θυμίζουν δηλαδή. Η μάχη τους διεξαγόταν σύμφωνα με τις κινήσεις του αέρα, που ανάγκαζε τα σύννεφα να συγκρούονται και να εισχωρούν το ένα μέσα στο άλλο.
0: Άνω
1: κάτω μας λέει ο Χρυσός Ωραιόπουλος, το βιβλίο αυτό αποτελείται από τέτοια στιγμιότυπα, περιστατικά και μάχες που ξεθάφτηκαν καθώς χάζευα κοιτώντας το ταβάνι και τα σύννεφα ή τα κρύσταλλα που έχει διαμάτια. Περιστατικά από το ταβάνι, διηγήματα του Χρήστου Ωραιόπουλου από τις εκδόσεις Ενύπνιον.
0: Ξέρεις τι μου αρέσει, εστιάζει σε αυτές τις λεπτομέρειες που δεν κοιτάμε. Και είναι και αυτές που σου δίνουν ακριβώς όπως το αναφέρει και το διάβασες, το πέρασμα του χρόνου, χωρίς να αγχώνεις, χωρίς να βιάζεσαι, παρατηρώντας δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Ναι, μικρότεροι όμως τα παρατηρούσαν αυτά. Θυμάμαι, και μικρότεροι τα παρατηρούσαν αυτά,
0: ναι,
1: όλο,
0: ναι,
1: που αναφέρει.
0: Βέβαια.
1: Είχαμε τέτοιες παρατηρήσεις.
0: Κάποτε. Τώρα τρώει η οθόνη, Αντώνη μου. Όλοι κοιτάν μια οθόνη, δεν κοιτάν τριγύρω. Αυτό είναι το θέμα. Δυστυχώς.
1: Αυτό είναι οι οθόνες.
0: Λοιπόν, οπότε χρειαζόμαστε και αυτό το βιβλίο, ναι.
1: Επόμενη πρόταση είναι του Ντάβιντ. Ντάβιντ Ουκλές Ούβεδα είναι ο συγγραφέας. Ντάβιντ Ουκλές λέγεται. Είναι συγγραφέας, μουσικός και ζωγράφος.
0: Ναι.
1: Σπούδασε διερμηνία και μετάφραση. Και λέγεται «Η Χερσόνησο», με τα άδεια σπίτια που μόλις μεταφράστηκε από τις εκδόσεις Μετέχνιο σε μετάφραση Αγγελικής Βασιλάκου. «Η Χερσόνησο με τα άδεια σπίτια» είναι καρπός 15 ετούς επιτόπιας έρευνας για τις ανάγκες της οποίας ο συγγραφέας κάλυψε ατελείωτα χιλιόμετρα στην Ιβηρική Χερσόνησο. Το βιβλίο αυτό αποδείχθηκε εκδοτικό φαινόμενο στην Ισπανία, μεταφράζεται σε πάνω από 20 γλώσσες και μας λέει ότι έχει πουλήσει περισσότερο από 400.000 αντίτυπα ήδη και έχει τιμηθεί με πλήθος βραβείων ισπανόφωνων. Και επίσης ετοιμάζεται και η κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου. Λοιπόν, η ιστορία της διάλυσης μιας οικογένειας, της απάνθρωπης μεταχείρισης ενός λαού, της αποσύνθεσης μιας χώρας και μιας Χερσονήσου με άδεια σπίτια. Η ιστορία ενός στρατιώτη που σκίζει το δέρμα του για να αφήσει τη σωρευμένη στάχτη να βγει. Ενός ποιητή που ράβει τη σκιά ενός κοριτσιού μετά από ένα βορβαδισμό. Ενός δασκάλου που μαθαίνει στους μαθητές του πώς να παριστάνουν τους νεκρούς. Ενός στρατηγού που κοιμάται δίπλα το κομμένο χέρι μιας Αγίας. Ενός τυφλού παιδιού που ανακτά την όρασή του κατά τη διάρκεια μιας συσκότησης και μιας χωρικής που βάφει μαύρα όλα τα δέντρα του κήπου της. Ενός ξένου φωτογράφου που πατάει μια νάρκη κοντά στο μπρουνέτε και δεν σηκώνει το πόδι του για 40 χρόνια. Ενός κατοίκου της Γκέρνικας που οδηγεί μέχρι το κέντρο του Παρισιού ένα φορτηγάκι με τα καπνισμένα συντρίμια μιας αεροπαρικής επίθεσης. Ενός πληγωμένου σκύλου που το αίμα του θα βάψει την τελευταία λωρίδα μιας εγκαταλειμμένης σημαίας του Μπαδαχώθ. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία του Ισπανικού εμφυλίου κατά την άποψη του την οπτική του Νταβίτ Ουκλές και μιας ετοιμοθάνατης Ιβηρικής όπου το φανταστικό καθαριστίζει τη σκληρότητα του πραγματικού, όπου τα πεπρωμένα μιας ολόκληρης γενιάς ελαιοπαραγωγών από την Χάντουλα διασταυρώνονται με εκείνα τον Αλμπέρτι, τον Λόρκα, τον Ναμούνο, τον Ροδορέδα, Αρμπάνο και Κέντ, τον Χέμινγκουέι, του Όργουελ και Μπερνανός, του Πικάσο και του Ορτέγα Γκάσετ, του Ασάνια και του Φράγκο, όπου το επικό και το ηθογραφικό πλέκονται και δημιουργούν μια μεγαλειώδη ταπεισερή, ποιητική και γκροτέτσκα, όμορφη και παραγγελματική. Mm-hmm. Είναι ένα μεγάλο βιβλίο. Mm-hmm. Να σας πω και πόσο σελίδων, ας πούμε, πάνω κάτω.
0: Για πες.
1: Σελίδων είναι. Είναι 800 σελίδων.
0: Είναι μπόλικο. Θέλει χρόνο, έτσι.
1: Η Χερσόνησος μετά για σπίτια και μετάφραση Αγγελικής Βασιλάκου από τις εκδόσεις με τέχνιο.
0: Μάλιστα.
1: Να πάμε όμως τώρα που έχει καλοκαιριάσει.
0: Δεν κουβαλούμε πάντως, παιδιά, το λέω σε όσους και όσους μας ακούν, μην κάνετε το λάθος σε καμία παραλία, διακοπές και τα λοιπά, να κουβαλάτε ογκώδη βιβλία και ειδικά τέτοιου μεγέθους, έτσι. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται.
1: Άσε που βαραίνω και τι.
0: Μα πόσο το κουβαλείς και πώς το κρατάς κιόλας. Θες να κάτσεις κάπου να το διαβάει. Δεν είναι εύκολο. Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, ένα νουάρ μισθόρημα της Μισελ Ντενιαλή, που είναι Ιταλοκορσικανής καταγωγής, έχει γεννηθεί στη Νίκαια της Γαλλίας το 1968. Έχει εργαστεί για χρόνια ως δημοσιογράφος στο Παρίσι και ζει στη Νίκαια. Έχει δημοσιεύσει 5 ως τώρα νουάρ μυθιστορήματα σε πολιτικό φόντο και πρωταγωνίστρια την ιδιωτική detective Διού Ποκανέρα.
0: Μάλιστα.
1: Με δεικτικό χιούμορ και με έντονη κριτική διάθεση για τα κακό κείμενα της πόλης της και της Γαλλίας, οι συγγραφές μιλά για τις ανισότητες, την ομοφοβία, την πατριαρχική βία, την άκρα δεξιά, τους μετανάστες, αλλά και τις αιστείες αντίστασης και αλληλεγγύης που ανακτήσονται. Το βιβλίο έχει τίτλο «Πίσω από τα σκυλιά», έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Πόλης σε μετάφραση Γιάννη Καφιά. Από τις εκδόσεις Πόλης είχε κυκλοφορήσει επίσης και το προηγούμενο μυστόρημά της, το πρώτο μυστόρημα της σειράς, με τίτλο «Μποκανέρα».
0: Μάλιστα.
1: Θα πούμε δύο λόγια. Ποια είναι λοιπόν η Διού Μποκανέρα, την οποία την έχουμε γνωρίσει στο προηγούμενο μυστόρημα. Με αυτή την ηρωίδα, αυτή την πενιντάρα ανυπότακτη, σαραλέα και επίμονη ιδιωτική detective, την ίδια της Γαλλίας, που διακρίνεται για το ανατρεπτικό της χιούμορ, επιστρέφει και πάλι ερευνά τώρα τη φρικτή δολοφονία ενός νεαρού πρόσφυγα από την Ερυθρέα. Η Διού θα αφοσιωθεί ψυχή και σώματι στην υπόθεση, ψάχνοντας τους δρόμους που ακολουθούν οι πρόσφυγες όταν εγκαταλείπουν τον δρόμο της πατρίδας τους, περνώντας μέσα από τη Γαλλία για να φτάσουν στη νέα γη της επαγγελίας, την Αγγλία ή τη Γερμανία. Ναι, λοιπόν, πρέπει να περάσεις τα σύνορα για να σώθεις και το μόνο όπλο που διαθέτεις είναι η ανθρώπινη αλληλεγγύη, μας λέει η Μισελ Ντενιαλή στο βιβλίο της με τίτλο «Πίσω από τα σκυλιά», που όπως είπαμε είναι νουάρ μυθιστόρημα με την ηρωίδα detective Μποκανέρα.
0: Μάλιστα. Πόσες σελίδες είναι αυτό?
1: Αυτό είναι μικρό.
0: Εντάξει. Γιατί και το νουάρ αγαπιέται πολύ.
1: Παράδια.
0: Αγαπιέται το νουάρ πάρα πολύ και το καλοκαίρι.
1: Ναι, αυτό. Όντως. Αυτό είναι 200...
0: Τίποτα.
1: 250 σελίδες.
0: Μια χαρά.
1: Καλό.
0: Ωραίοτατο.
1: Επόμενο μυστόρημα σε αυτό το είδος που είμαστε είναι του Κοσμπή με τίτλο «Ο βασιλιάς της τάχτης». Μετάφραση Γιώργου Μαράκου από τις εκδόσεις Gutenberg. Θεωρείται μέτρο του αστυνομικού μυθιστορήματος ο Κοσμπή. Έχει γεννηθεί το 1973 και αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι ένα θρίλερ, όπως λέει, μια κριτική πολλών ακτανίων. Πάμε λίγο στο αυτό. Ένα τηλεφώνημα αλλάζει τη ζωή του Ρόμαν, επιτυχημένου οικονομικού συμβούλου στην Ατλάντα. Ο πατέρας χαροπαλεύει. Η αδερφή του αγωνίζεται να σώσει την οικογενειακή επιχείρηση, ένα αποτεφρωτήριο, για να ανακαλύψει τι συνέβη η μητέρα τους που εξαφανίστηκε όταν ήταν παιδιά. Ο αδερφός του μπροστά χρήματα σε γκάξτερ και το ατύχημα του πατέρα. Το πατέρα του δεν ήταν παρά μία προειδοποίηση για το τι θα συμβεί και στον ίδιο αν δεν τους πληρώσει. Ο Ρόμαν πρέπει να επιστρέψει στη μικρή βίαιη πόλη που γεννήθηκε. συνηθισμένος να ενεργεί με πονηριά και να εξασφαλίζει κέρδη και για τον ίδιο και για τους πελάτες του, πιστεύει πως θα καταφέρει να χειριστεί τους γκάγκστερ και να σώσει την οικογένειά του.
0: Μάλιστα.
1: Ο βασιλιάς της τάχτης λοιπόν, του Κόσμπι, σε μετάφραση Γιώργου Μαραγκού, όπως είπαμε, από τις εκδόσεις Gutenberg.
0: Okay.
1: Αυτά είναι από ακόμα ένα.
0: Πες ακόμα ένα.
1: Και αυτό που θα πω τώρα είναι πολύ ογκώδες.
0: Αχα, πιο πολύ από 800. Με έχεις τρομάξει σήμερα.
1: 983.
0: Απαπα. Το καλό που τους θέλω σε αυτά τα βιβλία είναι να κυλάνε, γιατί αν δεν κυλάει κιόλας.
1: Λοιπόν, έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Ίκαρος.
0: Ναι.
1: Με τίτλο «Να σώσουμε τη φωτιά», Γιγέρμο Αριάγα, μετάφραση, σε μετάφραση Νανάς Παπα-Νικολάου, όπου λοιπόν ο Γιγέρμο Αριάγα έχει γεννηθεί στην πόλη του Μεξικού το 1958. Είναι βραβευμένος συγγραφέας και σιναριογράφος. Έχει γράψει 6 ιστορήματα και μια συλλογή διηγημάτων. Το 2005 κέρδισε το βραβείο καλύτερου σεναρίου το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών για την ταινία «Οι τρεις ταφές» του Μελικιάδες Εστράδα.
0: Βέβαια,
1: ταινία πολύ.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, όπως είπαμε λοιπόν από το βραβευμένο στις Κάνες σεναριογράφο, «Τρεις ταφές» της ταινίας «Τρεις ταφές» του Μελικιάδες Εστράδα. Αυτό είναι μια ερωτική ιστορία γεμάτη φόβο και οργή, με φόντο ένα βία διχασμένο Μεξικό. Η Μαρίνα, που είναι παντρεμένη μητέρα τριών παιδιών και γνωστή χορογράφος, μπλέκει απροσδόκητα με έναν εντελώς ακατάλληλο άνδρα, καταδικασμένο σε φυλάκιση για τη δολοφονία του πατέρα του. Ο Χωσέ είναι ένα αγρίμι πάντα έτοιμο για επίθεση. Ένα αδάμαστο λιοντάρι σε κλουβί. Η σχέση τους θα τη βυθίσει λίγο-λίγο σε ένα βάναυσο κόσμο που φλέγεται από ομίβια. Αυτό
0: είναι το πούμε.
1: Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Να σώσουμε τη φωτιά» του Γιγέρμου Αριάγα.
0: Πρέπει να είναι ενδιαφέρον το άτιμο, παρά τις 900 σελίδες.
1: 900
0: Θα το αποτολμήσω, το λέω. Θα το αποτολμήσω. Λοιπόν, Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Μην το πάρεις μόνο στην παραλία.
0: Όχι, με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα. Σε ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα ακούσουμε λοιπόν το σήμα που έχεις διαλέξει, το «Somewhere Over the Rainbow», όπως είπα και πριν. Να είσαι πολύ καλά. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια χαρά.

26 Ιουνίου του 1997 λοιπόν έφυγε από τη ζωή σε πολύ νεαρή ηλικία ο τραγουδιστής Ισραήλ Καμακαγουιγουόλε, για να το πω σωστά, λατρεμένος εκεί στη Χαβάη και πολύ γνωστό αυτό το κομμάτι έτσι όπως το διασκεύασε, το Summer Over the Rainbow, από την ταινία βέβαια, έτσι ο μάγος του Oz, κάπου εκεί μακριά στο ουράνιο τόξο. Ωραίες και προτάσεις του Αντώνη για ακόμη μια φορά. Αποφεύγουμε λοιπόν τα πολύ ογκώδη βιβλία για παραλία ή για ταξίδι. Εκτός αν κάποιος μπορεί να το κουβαλήσει στο αμάξι του, τι να σας πω. Αλλά για βαλίτσα που τη φέρνεις από εδώ και από εκεί δεν ενδείκνεται, έτσι. Καλησπέρες και στη Βασιλική, καλησπέρες και στην Τίνα, καλησπέρες και στον Αντώνη. Α, βρέχει. Ο Κώστας μου στέλνει τώρα βροχάρα με ήλιο. Ναι. Το ρίχνει, του ρίχνει και καταλαβαίνει. Είναι τα εγγένεια σε λίγο. Θα έχει σταματήσει νομίζω μέχρι τότε. Με την υπουργόντε, αυτό που λέγαμε πριν. Έτσι θα πάει. Λοιπόν, υπομονή για τις εκδηλώσεις, όπως είπαμε παιδιά, βλέποντας και κάνοντας.

Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ στα κοιτάπια μου τι έχει γίνει 25 Ιουνίου, αύριο, έτσι. Και θυμάμαι ότι το 23 είχαμε τις εκλογές και πάλι. Δύο ακροδεξιά κόμματα, Νέα Δημοκρατία στη Βουλή βεβαίως με 40,5%, ΣΥΡΙΖΑ με 17,8%, μπήκαν οι Σπαρτιάτες, η Νίκη, η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου, έτσι για να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και τότε ο Τσίπρας είχε δηλώσει ότι έκλεισε ένας μεγάλος και δημιουργικός κύκλος και είχε θέσει τον εαυτό του στην κρίση των μελών του κόμματος. Και λίγες μέρες μετά, 29 Ιουνίου του 23, παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι 25 Ιουνίου του 24 είχε κλείσει ευνηδιαστικά το φύλλο της Αυγής. Ξεκινούσε η λειτουργία του μόνο κυριακάτικο δηλαδή και διαδικτυακό. Δεν υπάρχει πλέον από εκείνη τη μέρα το καθημερινό. Τα λέω έτσι ως υπενθύμησης. Και επίσης 25 Ιουνίου είχαν φύγει από τη ζωή και ο Μισελ Φουκό και ηθοποιός Ρένα Παγκράτη και ο Μάικλ Τζάκσον το 2009 στα 50 του, Φάρα Φόσετ την ίδια μέρα στα 62 της, ο βιβλιοπόλης Μανώλης Μπαρμπουνάκης με το κατόρι του βιβλίου και ο Κωνσταντίνος Τζούμας, σπουδαίος, 25 Ιουνίου του 22 στα 78 του. Μνήμες αδέρφια, λοιπόν, κλείνω με Ben E. King, Stand By Me. Κλείνουμε με αυτό, Δημήτρη, για να περάσουμε στο τελευταίο ημίωρο της ομπρέλας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: 24η βραδιά των ρελέξεων, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα, αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
0: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο. Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης με μια ομπρέλα κόκκινη μέχρι και τις 6 παρεούλα καθημερινά και σας έχω πει ήδη για την παράσταση για την οποία θέλω τώρα να μιλήσουμε, ένα έργο το οποίο δεν ξέρω όταν το ξεκινούσαν ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου. Ο Παπαδόπουλος σκηνοθετεί επίσης και παίζουν οι δυο τους, ότι θα περιμένα να πάει έτσι αρκετά χρόνια. Μιλώ για το Sexy Laundry βέβαια, της Μισελ Ρίμλ, που το βρίσκουμε και σε περιοδία αυτό το καλοκαιράκι. Κυρία Λουιζίδου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Αυτός ο γάμος καλά κρατεί πάντως και το σεξ γύρω από αυτόν.
1: Ο θεατρικός, ναι, βέβαια, πολύ.
0: Απορία, τόσα χρόνια βρήκατε τελικά πώς θα το χειριστείτε?
1: Εμείς, ναι, μια ιδέα βρήκαμε εκεί στην παράσταση. Τώρα την προτείνουμε όποιος θέλει να τη δοκιμάσει.
0: Ελπίζω να το βρίσκουν και οι θεατές, έτσι, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Το βρήκαμε ως παράσταση. Τώρα ως γάμος δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχω την αίσθηση, ξέρετε, το σκεφτόμουν ότι είναι οι σκηνές από ένα γάμο του Μπέρκμαν, από την ανάποδη όμως.
1: Από την ανάποδη.
0: Με πολύ χιούμορ.
1: Πολύ ανάποδη.
0: Από την πολύ ανάποδη. Για πείτε μας λοιπόν για αυτό το Sexy Laundry. Ένα ζευγάρι σε ένα ξενοδοχείο και άντε τώρα να θυμηθεί πώς ήταν τα πράγματα κάποτε.
1: Ναι, μια ιδέα της συζύγου, της άλλης. Mm-hmm. Ένα εγχειρίδιο, ένα βοήθημα.
0: Ναι.
1: Έχει εφοδιαστεί με ένα βοήθημα, ένα βιβλίο που, για την ερωτική του ζωή. Κλείνει ένα Σαββατοκύριακο σε ένα καινούριο πολυτελές ξενοδοχείο. Έχει την ιδέα, ας πούμε, ότι κάνοντας αυτές τις ασκήσεις και βρισκόμενοι σε ένα περιβάλλον έτσι διαφορετικό, ότι θα ανάψει ξανά η φλόγα.
0: Θα αναζωπηρωθεί το πάθος.
1: Ναι, ναι. Αυτή είναι η ιδέα της άλλης.
0: Δεν είναι κακή.
1: Δεν είναι πολύ καλή.
0: Εγώ δεν τη βρίσκω όμως και κακή. Διότι τώρα, αν έχεις χρόνια με έναν άνθρωπο, εδώ μιλάμε για 25 χρόνια γάμου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρία παιδιά, καθημερινότητα, ρουτίνα. Κάπως πρέπει να το παλέψεις, ξέρω εγώ. Τι άλλο να κάνει η γυναίκα.
1: Μα έχει δίκιο η άλλη. Ότι τα πράγματα πρέπει να τα προσπαθούμε και πρέπει να τα παλεύουμε.
0: Uh-huh.
1: Τώρα η συγκεκριμένη ιδέα δεν λειτουργεί και πάρα πολύ σε αυτό το ζευγάρι. Δηλαδή όλο το κομμάτι της κωμωδίας που λέμε Μπέργκμαν από την ανάποδη,
0: uh-huh,
1: προκύπτει ακριβώς από την...
0: Ναι.
1: Τα τραγικά αποτελέσματα που έχουν προσπαθώντας να εκτελέσουν τις ασκήσεις αυτές.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Βγαίνουν και τα αποθυμένα, κυρία Λουιζίδου.
1: Βγαίνουν όλα στη φόρα και εννοώ ότι ξεκινάμε από κομικές καταστάσεις, από μια προσπάθεια που δεν ευωδώνεται, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά κουβέντα στη κουβέντα αρχίζουν και βγαίνουν τα πραγματικά, ας πούμε, προβλήματα.
0: Ναι.
1: Που,
0: αυτό λέξη, είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι που λένε μερικοί. Τι θες την κουβέντα, άστε να
1: ναι. Όπως άμα δεν την κάνεις απ' την άλλη και την κουβέντα, τα προβλήματα θάβονται και δεν λύνονται.
0: Πολύ σωστό, πολύ σωστό.
1: Οπότε η ιδέα της άλλης είναι πολλά μαζί. Είναι αστεία, είναι αποτυχημένη, είναι όμως και μονόδρομος.
0: Mm-hmm.
1: Είναι απελπισμένη.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι και αισιόδοξη με την έννοια ότι πιστεύει ότι με την προσπάθεια, δηλώνοντας παρουσία και καταθέτοντας, πώς να το πω, το ενδιαφέρον σου μάνι μάνι και μόνο στον άλλον, ότι είμαι εδώ και το παλεύω.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι μπορεί να γίνει και κάτι γίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή από όλο αυτό το φιάσκο που έχει στο μυαλό της, το τέλος κάτι καταφέρνει.
0: Κάτι καταφέρνει. Και θαρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και μέσα από αυτό το έργο. Πότε γράφτηκε αυτό το έργο, κυρία Λουιζίδου?
1: Το 2006, το 2008.
0: Ναι. Που δεν ήταν τόσο φουλαρισμένο, ας μου επιτραπεί η λέξη, το θέμα με τα social και ειδικά στα νέα παιδιά. Το λέω γιατί έχω την αίσθηση ότι δείχνει το πώς μπορείς έμπρακτα ο ένας απέναντι στον άλλο να λύσει κάτι και όχι όπως το βλέπουμε σήμερα να δημιουργούνται σχέσεις, ο Θεός να τις κάνει, να παλεύονται επίσης ο Θεός να τις κάνει, όλα μέσω εξ αποστάσεως, μέσω μιας οθόνης.
1: Εκτός από την απόσταση, γιατί αυτό το ζευγάρι δεν έχει μόνο την απόσταση, δεν έχει την απόσταση,
0: mm-hmm,
1: τόσο σαν πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η οθόνη και η εικόνα.
0: Ναι.
1: Ότι είμαστε πια μια κοινωνία, ένας πολιτισμός που όλα γίνονται γύρω από την εικόνα.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που θέτει η άλλη στην προσπάθειά της να ξεκουνήσει τον Λάρη, ο οποίος δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι υπάρχουν το μέγεθος, ας πούμε, του προβλήματος. Είναι ένα πράγμα που φέρνει η άλλη στο τραπέζι, ακριβώς επειδή είναι μια γυναίκα που έχει περάσει τα 50,
0: ναι,
1: και που ζει σε μια κοινωνία και σε μια πραγματικότητα που προσκυνάει την εικόνα,
0: ναι, ναι,
1: ας πούμε, παραβλέποντας όλα τα υπόλοιπα, και μια γυναίκα μετά τα 50 έχει πολύ μεγάλο διάλογο να κάνει με την εικόνα της στον καθρέφτη και με το τι περιμένει η κοινωνία από αυτήν.
0: Βέβαια.
1: Πώς να είναι, πώς να δείχνει και πώς να αισθάνεται.
0: Α, αυτό. Ότι γι'
1: αυτό και πολύ σοφά είναι τοποθετημένο στο έργο αυτό το πράγμα να παίρνει στο τραπέζι από τη μεριά της γυναίκας.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και αυτό ακριβώς, ναι, έρχεται και φαίνεται πάρα πολύ έντονα σήμερα με εικόνα, εικόνα, εικόνα και μάλιστα εικόνα και τεχνητή, έτσι.
1: Εικόνα φίλτρα, πια, τώρα πια και τεχνητή.
0: Ατελείωτα φίλτρα.
1: AI και ναι, λίγο ναι, πιο ναι, πριν φιλτραρισμένη, σίγουρα ψεύτικη.
0: Uh-huh.
1: Ψεύτικη και ως προς την νεότητα, ψεύτικη και ως προς την ευτυχία.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί βομβαρδιζόμαστε από εικόνες τέλειων ανθρώπων οπτικά και σούπερ ευτυχισμένων ανθρώπων, γιατί αυτό διαλέγει ο καθένας, ας πούμε, να ανεβάσει.
0: Ακριβώς.
1: Στο διαδίκτυο και στα social, με αποτέλεσμα όλοι να εισπράττουμε στο τέλος της μέρας ότι είμαστε οι μόνοι, ας πούμε, που δεν ευτυχούμε και οι μόνοι οι οποίοι έχουμε υποστεί τη φθορά του χρόνου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ όλοι οι άλλοι είναι πεντάμορφοι και τρισευτυχισμένοι.
0: Και τρέχουν σε λιβάδια, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, στο χαρούμπερι, στο λιβάδι με τις παπαρούνες. Κανένα. Είναι ένα ψέμα, βεβαίως, όλο αυτό και μια κατασκευή.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά καταλήγει να το παίρνει ο καθένας μας προσωπικά, παρότι το γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Και λες, είμαι η μόνη που έχει φθαρεί από το χρόνο, είμαι η μόνη που δεν είμαι σούπερ επιτυχημένη και σούπερ ευτυχισμένη κάνοντας τρελές διακοπές.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Αμέριμνη και ανέμελη και χαρούμενη.
0: Πάντως αυτός ο χαρακτήρας, αυτό το γάμο στο Sexy Laundry, είναι αντίθετος, νομίζω, με τον τηλεοπτικό εκεί στο Show Image, έτσι. Γιατί εκεί δεν παίζουν τέτοια θέματα. Έχει άλλα, βέβαια, τις καθημερινότητες, δεν το συζητώ. Αλλά
1: εκεί είναι μια πιο...
0: πιο ισορροπημένη. Πιο
1: η χαρούλα στο Show είναι μια πιο ισορροπημένη... και έχοντας αποδεχτεί, ας πούμε, κάποια πράγματα,
0: uh-huh,
1: δεν ανταγωνίζεται με την εικόνα της και με την πραγματικότητα. Είναι όμως μια γυναίκα λίγο παλιότερης εποχής.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Είναι ένας τύπος γυναίκας που είναι πια η μαμά μας και η γιαγιά μας.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι και η χαρούλα στο ζωή, η μαμά και η γιαγιά.
0: Έτσι.
1: Γυναίκες που σε προηγούμενων δεκαετιών, που τουλάχιστον αυτή δεν παίρνανε τέτοια δόση κοινωνικής πίεσης. Πάντα ήταν οι γυναίκες στην από κάτω στο θέμα του χρόνου.
0: Σωστά.
1: Πάντα συνέβαινε αυτό. Πάντα ένας άντρας ήταν γεροντοπαλίκαρο και επειδή ήταν μπερμπάντης, ας πούμε, ενώ εκείνη ήταν γεροντοκόρη γιατί δεν την ήθελε κανένα.
0: Ακριβώς.
1: Στην ίδια ηλικία.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είχε τίποτα πικάντικο και τίποτα παιχνιδιάρικο το να είσαι μόνος σου, ας πούμε,
0: mm-hmm,
1: σε μια μεγαλύτερη ηλικία. Πάντα υπήρχε αυτό, πάντα οι γυναίκες ήταν οι χαμένες σε αυτό το παιχνίδι. Απλώς τα όπλα της σημερινής εποχής, ακριβώς γιατί στήριζονται τόσο πολύ στην εικόνα και στην νεότητα, πια μας βάζουν σε πολύ δυσάρεστη θέση.
0: Έτσι. Έτσι είναι, κυρία Λουιζίδου. Αλήθεια τώρα, έχετε τηλεοπτικά ξανά το Σόι μου και κάτι ακόμη, έχετε και άλλη δουλειά που ετοιμάζετε?
1: Τα έκανα ταυτόχρονα φέτος γυρίσματα για το Σόι και για μια ακόμα σειρά του Αλφα που θα παιχτεί του χρόνου.
0: Αχα.
1: Είναι για την ακρίβεια ο δεύτερος κύκλος της, είναι το Φόνι στο Καμπαναριό, μια κομμωδία μίνι σειρά είναι αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 12 επεισοδίων που είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια το
0: Μπράβο.
1: Πρώτο της κύκλο.
0: Αχα.
1: Μια αστυνομική κομμωδία με καλόγριες. λοιπόν, τώρα γίνεται ο δεύτερος κύκλος, θα παχθεί την επόμενη σεζόν.
0: Πώς,
1: ήταν μια δύσκολη χρονιά.
0: Όχι απλά δύσκολη. Όχι απλά δύσκολη. Τώρα εδώ μιλάμε γαλέρα. Τα τηλεοπτικά γυρίσματα, πού να πάρεις ανάσα και θέατρο μαζί. Δηλαδή πάει too much, θαρώ.
1: Ναι, ήταν πολύ. Ήταν πάρα πολύ. Δεν ήταν κάτι που χρονικά μπορούσα να το διαλέξω εγώ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που έχουν να κάνουν με τα κανάλια και τις επιδοτήσεις και τα λοιπά, που έπρεπε να γίνουν και τα δύο ταυτόχρονα. Αλλά ξεπέρασε μακράν τις αντοχές μου, δεν είμαι πια και 30 χρονών. Αλλά νομίζω ότι ούτε και τότε θα το βγάλω αυτό το πράγμα πέρα μαζί με θέατρο.
0: Όχι, όχι. Εύχομαι να απολαύσετε και λίγη ξεκούραση σύντομα, έτσι.
1: Ναι, μαζί με την περιοδία που θα κάνουμε με το Σπύρο, έχουμε προγραμματίσει και κάποιες διακοπές.
0: Άντε, άντε. Χρειάζεται.
1: Ναι, ναι, είμαστε ευτυχώς οι δυο μας και μπορούμε περισσότερο. Δηλαδή, δεν είναι ένας ολόκληρος θείασος. Οπότε μπορούμε λίγο περισσότερο να ορίσουμε χρονικά τα πράγματα και σίγουρα του χρόνου θα κάνω μόνο το σόι, γιατί κάποια στιγμή πρέπει και λίγο να, εκτός από το να τρέχουμε να τα προλάβουμε τα πράγματα, να δώσουμε και λίγο χρόνο να το απολαύσουμε και αυτό.
0: Συμφωνώ,
1: που συμβαίνει.
0: Συμφωνώ, απολύτως.
1: Γιατί και το καημένο το σόι κάνει εκ νέου μια επιτυχημένη σεζόν πάρα πολύ.
0: Τι έχει γίνει με αυτή τη σειρά, δηλαδή δεν το συζητάμε. Ένα μπαμ απίστευτο.
1: Που εγώ
0: έτσι,
1: πραγματικά δεν το περίμενα η δεύτερη, ας πούμε τώρα μετά από 5 χρόνια που το ξανακάναμε, ότι θα ήταν τόσο τιμένος ο κόσμος, ας πούμε, με αγκαλιά ανοιχτή να το ξαναδεχτεί. Και λέω του χρόνου λίγο να ασχοληθώ μόνο με αυτό.
0: Ναι.
1: Το ευχαριστηθώ.
0: Αυτό, η απόλαυση. Πολύ
1: και
0: σημαντικό.
1: Να μπορέσω να ξεκουραστώ και λίγο, γιατί το φετινό ήταν πραγματικά ήταν υπεράνθρωπο.
0: Έτσι. Έχετε πολλά φίλια από ακροατές, ακροάτριες. Λατρεμένοι. Αγαπημένοι, ηθοποιό σα λέει. Εγώ να σα ομολογήσω ότι μου έχετε λείψει σε δραματικό ρόλο, κυρία Λουιζίδου. Είστε εξαιρετικοί και εκεί. Δεν υποτιμώ τον κωμικό σε καμία περίπτωση, έτσι.
1: Όχι,
0: αλλά σας έχω
1: το
0: δει...
1: αστείο είναι ότι πριν από το Sexy Laundry, αμέσως πριν είχα περάσει, εγώ έψαχνα διακαώ στο θέατρο μία κωμωδία. Και όταν μου το πρότεινε ο Σπύρος, πήδεξα από τη χαρά μου, γιατί ήθελα πάρα πολύ, βλέποντας τις παραστάσεις που έκανε ο Σπύρος τα προηγούμενα έργα, ας πούμε, και έλεγα θέλω να παίξω μια κωμωδία έτσι όπως την έχει ο Σπύρος στο μυαλό του, με αυτή την αισθητική, με αυτό το γούστο. Και γιατί είχα διανύσει 10-12 χρόνια που δεν είχα σταυρώσει κωμικό ρόλο στο θέατρο πουθενά. είχα περάσει όλων των ειδών τα δράματα.
0: Ναι.
1: Αλλά ποιος να μου το λέει ότι το Sexy Laundry θα κράταγε τόσο πολύ καιρό.
0: Έτσι. Τώρα θα ψάχνετε δραματικό πάλι.
1: Τώρα ναι, κάπως αλλιώς πρέπει να μπαλαντζάρει πάλι το πράγμα.
0: Κάπως.
1: Λειτουργώ με βάση τις προτάσεις που έχω. Δεν λειτουργώ δηλαδή με βάση το...
0: Μόνο το θέλω, ναι.
1: Ναι, μόνο το θέλω. Και από εκεί και πέρα εγώ μερικές φορές, σε διάφορες περιόδους αυτά τα 30 τόσα χρόνια που δουλεύω, νιώθω εγώ από μόνη μου την ανάγκη μερικές φορές, αν έχω επαναλάβει πολλές φορές συνεχόμενα είτε το ένα είτε το άλλο, το νιώθω εγώ σαν δική μου ανάγκη για δική μου ανανέωση.
0: Βέβαια.
1: Της διάθεσής μου, των εκφραστικών μέσων,
0: απολύτως,
1: μύρια, ας πούμε.
0: Απολύτως κατανοητό, δεν γίνεται συνέχεια, μόνο δράμα ή μόνο κωμωδία, λογικό είναι, απολύτως. Έτσι,
1: ναι, και
0: έτσι.
1: Πριν, επειδή πραγματικά ήταν 10 χρόνια βαριά, πολύ, πολύ βαρύ δράμα, έλεγα μάλλον να βρω μια κωμωδία. Τη βρήκα λοιπόν και αυτή ήρθε και καλό κατσε, όχι αστεία.
0: Κούμποσε καλά.
1: Έχουμε περάσει 4 χρόνια με το εξηλόντα.
0: Δεν μου λέτε το κομμάτι που διάλεξα για να σας χαιρετήσω. Etta James, I just wanna make love to you. Δεν ταιριάζει.
1: Πολύ.

Εξαιρετική τα Gems, το λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτό παλεύει να κάνει και η ηρωίδα που υποδίεται η Ρένια Λουιζίδου στον ήρωα της παράστασης, τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Πας και το καταλάβει, μπας και αναζωπηρωθεί λίγο το πάθος στο ζευγάρι μετά από 25 χρόνια γάμου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα το δείτε επί σκηνής στο υπόλοιπο, έτσι, στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών, στο Sexy Laundry της Μισελ Ρίμλ, Τρίτη και Τετάρτη, 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου είναι η παράσταση. Και τώρα πάω να κληρώσω τις δύο διπλές για την πρώτη βραδιά, 30 Ιουνίου. Οπότε δύο νούμερα δώσ' μου, Δημήτρη, από το 1 στο 15. Ναι, μάλιστα. Δύο κυρίες, Μαρία Ματάνη, Νατάσα Φθηνού. Για να δω το OK ότι ακούσα το ονοματάκι. Μαρία Ματάνη, Νατάσα Φθηνού. Είστε εδώ, ακούσατε. Την Τρίτη θα πάτε τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα, πριν τις 9. 9.30 ξεκινάει η παράσταση, αλλά επειδή θα έχει ουρά, φαντάζομαι να πάρετε το ονοματάκι σας εκεί από το ταμείο. Πρόσκληση δηλαδή, διπλή, Μαρία Ματάνη και Νατάσα Φθηνού. Εμένα μου άρεσε η συζήτηση πάντως με τη Ρένια Λουιζίδου. Απλή, οικία, χαμογελαστή, όπως είναι πολύ ωραίο να βλέπεις έναν καλλιτέχνη, να τον ακούς εν πάση περιπτώσει, να είναι αυτό που φαίνεται, χωρίς πολλά πολλά, ή λίγα λίγα, ή λιγότερα ή περισσότερα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Μπράβο τα κορίτσια που ανταποκρίθηκαν, έτσι σας θέλω, να είστε καλά. Και περιμένω εντυπώσεις, μην ξεχνιέστε. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να σας πω ότι αύριο Πέμπτη έχει στην Βίλα Καπατζή του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης στη Βασιλής Όλγας 108 το έργο «Η γυναίκα της Ζάκυθος», μια οραματική επίσκεψη.

Θέση του Σολομού. Σκηνοθεσία Χρήστου Παπαδημητρίου, παίζει και ο ίδιος με Φωτεινή Τιμοθέου. Ελεύθερη είσοδος με δελτία εισόδου από το more.com. Εγκαινιάζεται έκθεση επίσης αύριο στην Καλερί Λόλα Νικολάου, στην Τσιμισκή 52, Summer Challenges, προκλήσεις καλοκαιρινές. Μουσικές Πέμπτες στην Πλάζα Ρετσούς με ελληνικό ροκ επίσης, και εδώ είσοδος ελεύθερη. Ακόμη μια παράσταση της όπερας Μποέμ του Πουτσίνη στο 8ο Φεστιβάλ Επταπηρίου στο Επταπηρίο αύριο. Επίσης 27 του μήνα στον ίδιο χώρο η Μέλα Γεροφώτη παρουσιάζει το πρόγραμμα «Ψυχή μου φως», και 28 του μήνα ο Γιώργος Φωκάς τραγουδά «Όταν ο έρωτας ροκάρει». Όλα αυτά στο Επταπήριο. Και έχουμε και στο Μέγαρο Μουσικής στις εκδηλώσεις «Καλοκαίρι στο Μέγαρο», όπερα με του Ραντό από την Εθνική Όπερα της Κίνας στο κεντρικό κτίριο, 25-26 του μήνα αυτό. 28 του μήνα Brian Adams έρχεται, και 29 του μήνα υπάρχει εργαστήριο σύνθεσης από τη μια και στην πλατεία Γιορτή Πανσελίνου από το Σύλλογο Φίλων Μουσικής με disco party. Έτσι. Αυτά είπαμε ότι είναι 29, τη Δευτέρα δηλαδή, στο Μέγαρο Μουσικής. Επίσης τη Δευτέρα, επειδή δεν θα τα πούμε Πέμπτη Παρασκευή, στο Σινέ Απόλλων έχουμε την έκλειψη του Μικελάντζελο Αντωνιώνη, να το ξέρετε, συνεφίλ Δευτέρα του Κέμες. Και την Τρίτη που ανεβαίνει στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών το Σεξι Λόντρι, ανεβαίνει και στο Θέατρο Δάσους η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, καλοκαιρινή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σε σκηνοθεσία Αστέρη Πελτέκη. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου πρωταγωνιστή, και δίπλα της Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης, Νίκος Γεωργάκη, Σοφία Καλεμγερίδου, μεγάλος θείος βεβαίως του Κρατικού. Καλώς εχόντων, τη Δευτέρα θα τα πούμε με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για αυτή την παράσταση. Είναι μόνο ένα βράδυ η πρεμιέρα εδώ, Λυσιστράτη, και μετά στην Επίδαυρο δύο βραδιές, 21-22 Αυγούστου όμως, έτσι, αργή. Έχει και την Τρίτη ωραία εκδήλωση στην πλατεία 12 Αποστόλων. Έχει ένα αφιέρωμα στις κυρίες του ελληνικού πενταγράμμου από την Γεωργία Μαρνέλου.

Έχει μπόλικο πράγμα λοιπόν, παιδιά, και άλλες τόσες εκδηλώσεις που δεν τις έχω εγώ απαραίτητα. Αν ψάξετε μέσα στο διαδίκτυο από εδώ και από εκεί, θα βρείτε μπόλικο πράγμα. Και τις εκδηλώσεις στο Φεστιβάλ Βιβλίου, ξαναλέω, μην τις ξεχνάτε.

προτιμώ να τις αποφύγω για λίγο, για όσο γίνεται, λίγη αυτοπροστασία. Βλέπω και εδώ αποχωρήσει από το κόμμα Καριστιανό, ακόμη δεν το φτιάξε ρε παιδιά, την κάνουν ένας-ένας, okay. Λοιπόν, κλείνουμε, Δημήτρη, αφού μου δίνει το ok, κλείνω, υπενθυμίζω ότι δεν θα τα πούμε αύριο μεθαύριο. Κατερίνα με ρωτούσε πριν για το φεστιβάλ στην Εύβοια. Στην Εδιψώ, στη Λίμνη και στις Ρουβιές είναι. Η Εδιψώ είναι το επίκεντρο πάντως. Οπότε θα σας δω, θα σας ακούσω ή θα σας διαβάσω καλύτερα. Καλά να είμαστε τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, αδέρφια. Μέχρι τότε να μου είστε πολύ καλά και σας αφήνω με από τις αγαπημένες μου έτσι, εκδοχές του περίφημου Summertime από τον Billy Stewart, γεμάτο ρυθμό, και από Δευτέρα είναι μια άλλη εβδομάδα και άλλη μέρα. Χαιρετώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι 6.
0: Ενενήντα ένα και 4 στο κόκκινο.

Πολύ καλησπέρα σας, να είμαστε πάλι Μάνος Τζανακάκης και εκπομπή Globalista που ενώνει Θεσσαλονίκη και Ελλάδα με τον κόσμο και την Αθήνα βεβαίως, νότια η παραγωγή και σήμερα ξανά στην παρέα μας ο Νίκος Μπιτσιμέας στην κονσόλα του ήχου, ακλόνητος βέβαια πάντα ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης από πλευράς Θεσσαλονίκης. Και πάμε να ξεκινήσουμε με μια αναφορά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο Goethe Institute της Θεσσαλονίκης. Ο πολύ διάσημος Chantel, δεν θα είναι ο ίδιος εκεί, θα παρουσιαστεί το ντοκιμαντέρ του Soundtrack, όπου περιδιαβαίνει διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ο Στέφαν Χαντέλ, ο Chantel, ο γνωστός με τα super hit Disco Partizani και τα λοιπά, ταξιδεύει σε Κρήτη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ήπειρο και μιλάει με την οικογένεια Ξυλούρη, τη Μαρίνα Σάτη, τον Γιώργο Νταλάρα και άλλους. Ψάχνοντας τις ρίζες της ελληνικής μουσικής, τις επιρροές του, την παράδοση, το ρεμπέτικο, έχει και ελληνική ρίζα ο Γερμανός ο Chantel. Και πριν την προβολή, η οποία είναι στις 8.30, θα υπάρξει και ζωντανό live intro με την εξαίρετη ερμηνεύτρια Αλεξάνδρα Καραμούτσιου και τους μουσικούς το Θέμη Παπαμινά και τον Χρήστο Κοσμά. Γκέτε Open Air σήμερα με την προβολή του Soundtrack Greece, του ντοκιμαντέρ του Chantel που είναι διάρκεια 52 λεπτών. Και πάτε νωρίτερα εκεί στο Γκέτε Βασιλής Σόλγας 66 να απολαύσετε και το live. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί σαν θερινό σινεμά. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι μεγάλη επιτυχία με τα ελληνικά στοιχεία, τους Έλληνες μουσικούς και ελληνική φωνή, την αρετή και τιμή. Δύση και Ανατολή.

Σαντέλ και Αρετή και Τιμέ, λοιπόν, East-West, Δύση και Ανατολή. Όπως είπαμε, σήμερα στο Goethe Institute στις 8.30 θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ, το ταξιδιωτικό και μουσικό του Σαντέλ, Soundtrack Greece. Με ελεύθερη είσοδο στο Goethe Institute, Βασιλής Όλγας 66, και θα προηγηθεί το live με την Αλεξάνδρα Καραμούτσιο, το Θέμη Παπαμινά και τον Χρήστο Κοσμά. Όπως είπαμε, ελεύθερη είσοδος. Και πάμε στο καινούριο κομμάτι τώρα της Αρετής και Τιμέ, το Καναρίνι μου γλυκό, η δική της εκδοχή στο Καναρίνι μου γλυκό, με τον περίφημο Βασίλη Καρακώστα στο Ζουρνά, όπως και τον Πέτρο Μίτσου, Κρουστά Περικλής Κατσότης, Φωνή και Ούτη Γιώργος Παπιώτης, δεν είπαμε και το Στρατή Σκουρκέα στα Κρουστά, το Δημήτρη Στεφόπουλο στο Βιολί, το φίλο μας το Μανώλη Χριστοδούλου Κογιαμάν και λοιπά στο Κανονάκι και το Γιάννη Πλαγιανάκο στο κοντραμπάσο. Αρετή και Τιμέ, λοιπόν, και η νέα της γκρουβάτη εκδοχή του Καναρίνι μου γλυκό από τον κύκλο Ρεμπέτικο Volume 5, Ζουρνάδες.

Ήταν η αρετή και τιμέ στο καναρίνι μου γλυκό από το νέο κύκλο Ρεμπέτικο Volume 5 με ζουρνάδες. Ζουρνάδες ήταν του Βασίλη Καρακώστα και του Πέτρου Μίτσου. Και βέβαια πολλοί ακόμα καλή μουσική την πλαισιώνουν. Και πάμε να αναφερθούμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση απόψε στην ταράτσα του Soul στα Σφαγεία που είναι πολύ δροσερή. Δεν ξέρω, δεν νομίζω να μπορείτε να βρείτε να κάτσετε, αλλά στο μπαρ και γενικώς όπου μπορέσετε να χωθείτε υπάρχει διπλή συναυλία απόψε που διοργανώνει ο φίλος μας ο τραγουδοποιός και βιρτουόζος στα διάφορα έγχορδα ο Νίκος Χριστίδης παρουσιάζει το μουσικό του εργαστήρι φωνογράφος. Πολύς κόσμος, μουσική και φωνές, το μουσικό εργαστήρι που διευθύνει. Στις 9 θα είναι η πρώτη συναυλία και παράσταση από τη Σμύρνη στον Πειραιά. Στις 9 και η δεύτερη στις 11 στους ήχους του Λεωνίδα με καλεσμένο guest τον Λεωνίδα Μπαλάφα. Οπότε με 10 ευρώ μπορείτε να απολαύσετε τη μία από τις δύο παραστάσεις και με 15 ευρώ και τις δύο μαζί στις 9 ως τις 11, από τη Σμύρνη στο Πειραιά στις 9 όπως είπαμε και στις 11 στους ήχους του Λεωνίδα. Εμείς θα ακούσουμε τώρα και τον Νίκο Χριστίδη στο «Τι κάνεις φίλε» και μετά το χαρισματικό Λεωνίδα Μπαλάφα σε ένα από τα πιο καλοκαιρινά του κομμάτια.

κάρτες γι' αυτό. Σαλεύουν σαν αγρίμια μες στη νυχτιά, στη γη τους διαμάντια, στο πνεύμα φτωχά. Αν δεν κρατήσουν φτιάρι φαίνουν σχοινιά, για να κρεμούν οι δυτικοί στη δουλειά. Όταν η μπίζνα μας δεν πήγε καλά, και σπάντα πετράδια, χαμένα λεφτά.

Ακούσαμε στη σειρά τον Νίκο Χριστίδη και τον Λεωνίδα Μπαλάφα, οι οποίοι θα βρίσκονται απόψε λοιπόν στο Soul στις 9 το μουσικό εργαστήρι του Νίκου Χριστίδη φωνογράφος, στις 11 καλεσμένος και ο Λεωνίδας Μπαλάφας. Μπορείτε να απολαύσετε και τις δύο μαζί παραστάσεις με 15 ευρώ και ή τη μία ή την άλλη με 10 ευρώ. Και πάμε τώρα σε νέες κυκλοφορίες που πατούν στην παράδοση, αλλά όχι μόνο. Το Chamber Ensemble του Ανδρέα Παραγιουδάκη, παρακαλώ, από τον επερχόμενο δίσκο του Heritage, που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο σίγγλ που κυκλοφόρησε είναι το Φόβος. Λοιπόν, και παίζουν Peter Herbert κοντραμπάσο, Martin Gruber drums, Άρης Καπαγιανίδης και Κρίστη Πλέστη βιολί, Λάρι Χαμαλάινεν βιόλα και Γκένισεϊ Ροντρίγκες τσέλο. Φόβος λοιπόν από τον Ανδρέα Παραγιουδάκη και το Chamber Ensemble από τον επερχόμενο δίσκο Heritage.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: 24η βραδιά ωραίων λέξεων, Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χωριάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα, αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χωριάτη, εφημερίδα Χωριάτης 570.
2: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Γκλομπαλίστα με τη Λονδρέζα τραγουδοποιό και σαξοφωνίστρια, η οποία πατάει και σε ηλεκτρονικούς και ambient δίσκους, την Laura Mish. Ακούσαμε το Siren, άλλο ένα κομμάτι από το νέο δίσκο της που αγαπήσαμε πολύ και κυκλοφόρησε στις 10 Ιουνίου, το Lithic. Και μια και χθες έπαιξε επανάληψη, πάμε να ευχηθούμε για τα χθεσινά γενέθλια στον πολύ αγαπητό Γάλλο συνθέτη από την Βρετάνη, το Ιαν Τιερσέν, ο οποίος έκλεισε τα 56 του χθες, γεννημένος στη Μπρέστ της Βρετάνης 23 Ιουνίου του 1970. Ένα κομμάτι από τον τελευταίο του δίσκο, Νι Νόγκ,

οι εκδοχές των κομματιών του και νομίζω σε κάποιους παλαιότερους ίσως αυτό ξένησε λίγο, πάντως ήταν μια υπέροχη και μαγική βραδιά. Και πάμε τώρα να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από έναν καινούριο δίσκο του σπουδαίου Καναδού συνθέτη παραγωγού με το ατελείωτο βιογραφικό του Ντανιέλ Λανουά στα 74 του χρόνια σήμερα, ο δίσκος Belladonna Nocturne και το κομμάτι Inside the Walls of Puebla.

Ήταν ο Καναδός σούπερ παραγωγός και συνθέτης ο Ντανιέλ Λανουά, ένα από τα καινούργια του κομμάτια, Inside the Walls of Puebla, η Puebla στο Μεξικό, και αφού μας πήγε προς

τα εκεί, προς τα εκεί θα πάμε για την συνεργασία των Mexican Institute of Sound, του Καμίλο Λάρα. Τους είχαμε απολαύσει στο κλείσιμο του WOMEX στη Θεσσαλονίκη το 12. Συνεργασία λοιπόν των Mexican Institute of Sound ή Instituto Mexicano del Sonido στα ισπανικά με τους Κολομβιάνους Meridian Brothers του Eblis Alvarez. Ο δίσκος λέγεται Ruido Tovar και παίζουμε αρκετά από τα κομμάτια του. Κούμπια, φαντασία λοιπόν.

Μεξικανο-Κολομβιάνικη συνεργασία των Mexican Institute of Sound του Καμίλο Λάρα με τους Meridian Brothers του Έμπλης Άλβαρες και κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν με το σχήμα Charanga Cakewalk του Chicano, του Μεξικανοαμερικάνου παραγωγού Michael Ramos. Είχε βγάλει δύο εξαιρετικές δουλειές το 2004, 2006, 3 μάλλον, 2006 και 2010. Λοιπόν, από το Τέξας λοιπόν η Charanga Cakewalk του Michael Ramos, θα ακούσουμε το κομμάτι Μεχικάνος, ένας καλλιτέχνης με πάρα πολλές συνεργασίες από John Mellencamp μέχρι Paul Simon, Lila Downs, Patty Griffin και άλλους.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.

Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Γλομπαλίστα. Μάνος Τζανακάκης στην παρέα σας, Νίκος Μπετσμέας στην κονσόλα του ήχου και ακούσαμε το κομμάτι «Por algún lío», «La cumbia de Messi», από το σχήμα «La Biga Alada». Ο μεγάλος Λιονέλ Μέση κλείνει τα 39 του χρόνια σήμερα. Ντροπή όσοι να αμφισβητούν το αν είναι goat ή όχι, δεν υπάρχει σύγκριση. Γεννημένος 24 Ιουνίου του 87 στο Ροσάριο της Σάντα Φε της Αργεντινής. Να είναι καλά και να τον απολαύσουμε κι άλλο, μια και είναι σε τρελή φόρμα στα 39 του. Και αφήνουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αργεντινή από όπου είναι ο Μέση και πάμε στην Ιαμαϊκή, στην Τζαμέικα, να ακούσουμε το καινούριο σίγγλ του Πρωτοτζέ, ο οποίος είναι πολύ δημοφιλιστάρ και έχει κάνει πάρα πολλές συνεργασίες στα 45 του χρόνια σήμερα από το Σεντ Ελίζαμπεθ. Γεννημένος 14 Ιουνίου του 81, είχε και τα γενέθλιά του πριν λίγες μέρες, ως Ότζε Κεν Ολιβιέρε. Πρωτοτζέ λοιπόν και το νέο σίγγλ «In Your Corner». Και μετά τον Τζαμαϊκανό Πρωτοτζέ πάμε σε έναν Αφρικανό ρέγγε στάρ από τους πιο μεγάλους διεθνώς, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα είπαμε πολύ αναλυτικά πριν λίγες μέρες και το χάρηκα πάρα πολύ γιατί το περίμενα πώς και πώς. Ο συμπατριώτης του Αλφα Μπλόντι έχει έρθει πολλές φορές ο μεγαλύτερος και ήταν και η ώρα να απολαύσουμε τον Τίκε Τζα Φακόλι, ο οποίος θα βρίσκεται στο ανανεωμένο φεστιβάλ Κοσμόπολης στην Καβάλα το Σάββατο 4 Ιουλίου. Το φεστιβάλ ξεκινά στο διεθνές του μέρος με την Αμπάρο Σάντσεθ και τους Αμπαρανόια την Παρασκευή 3 Ιουλίου και κλείνει την Κυριακή 5 Ιουλίου με τους Asian Dub Foundation από την Μεγάλη Βρετανία. Ο Τίκεν Τζα Φακόλι, ο οποίος έκλεισε χθες τα 58 του χρόνια, γεννημένος 23 Ιουνίου του 68 στο DNA του Καμπαντούγκου στην ακτή Ελεφαντοστού με το όνομα Ντούμπια Μούσα Φακόλι. Τίκεν Τζα Φακόλι λοιπόν και Justice.

Πήραμε και μια δόση δικαιοσύνης, ζουστής, από τον Ιβοριανό ρεγκεστάρ, τον Τίκε Τζα Φακόλη, ο οποίος είχε και τα γενέθλιά του χθες, έκλεισε τα 58 του χρόνια και θα βρίσκεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στα πλαίσια του Κοσμόπολης Φέστιβαλ στην Καβάλα, που είναι ανανεωμένο φέτος, τη δεύτερη μέρα, το Σάββατο 4 Ιουλίου. Και πάμε τώρα να ακούσουμε έναν καλλιτέχνη που είχαμε απολαύσει στο Κοσμόπολης της Καβάλας τον καιρό της πανδημίας. Εκεί πρόσεχε να μην μιλάει πολύ με τον κόσμο, τον προσέχανε, είναι και σε μεγάλη ηλικία, ο Τζαμαϊκανός θρύλος, ο Κλίντον Φίρον, ο οποίος έγινε γνωστός ως τραγουδιστής των Gladiators, μετά μετανάστευσε στο Seattle της Αμερικής από τη δεκαετία του 80, κάνει μεγάλη καριέρα και έρχεται πολύ συχνά στην Ευρώπη και είναι και πολυγραφότατος με νέο υλικό, γεννημένος το 1951. Εδώ ο Κλίντον Φίρον με τον άλλο Ιβοριανό Ρέγκε Στάρ, τον συχνό μας επισκέπτη, τον Αλφα Μπλόντι. Together again.

Δύο βετεράνοι reggae stars μαζί, ο Τζαμαϊκανός Clinton Fearon που είχε έρθει κάποτε στο Κοσμόπολη στην Καβάλα και ο Αλφα Μπλόντι παντού έχει έρθει, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και αλλού. Together Again. Και ένας καλλιτέχνης από το νησί Providence, το αγγλόφωνο νησί της Καραϊβικής, το οποίο ανήκει στην Κολομβία, τον είχαμε απολαύσει έτσι με μια πολύχρωμη μπάντα και ωραίες σημαίες, στο Womex το 17, στο Κατοβίτσε. Elkin Robinson και Creole Vibration.

0: Γέμα.
1: Από το αγγλόφωνο νησί της Κολομβίας Providence, ο τραγουδοποιός Elkin Robinson, Creole Vibration, και τον είχαμε δει στο Womex του Κατοβίτσε λίγα χρόνια αργότερα. Στο Womex του Πόρτο απολαύσαμε του Σκόμπο Town από το Καναδά, με μέλη από το Trinidad και μπροστάρι των πορτογαλικής καταγωγής των Drew Gonsalves. Down by the Water.

Και μετά τους Τρινιντανδιανούς στον Καναδά, τους Cobo Town, το καινούριο κομμάτι του φιλανθρωπικού οργανισμού Playing for Change, Acontecer, συμβαίνει. Ένα κομμάτι που έγραψαν ο Πορτογάλος Ντάνι Λάνσα, ο Μάνου Τσάο, ο Αλεξάνδρ Κάρλο, ο Βραζιλιάνος από την ρέγγε μπάντα Νάτι Ράτς και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο που πατούν πάνω στη φράση «Μαμαζονία», που αναφέρεται στον Αμαζόνιο ως μέρος της μητέρας γης των πνευμόνων της γης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Περάσαμε εσύ ως το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Globalista με την Αγγλίδα, την Alison Cotton, ο πέμπτος προσωπικότητης δίσκος που κυκλοφόρησε από την πολυβραβευμένη Glitterbeat, λέγεται The God's Laugh, και το κομμάτι The God's Laugh at Those Who Make Plans. Κλασική ατάκα, ότι γελούν οι θεοί για όσους προγραμματίζουν πολλά πράγματα. Η Alison Cotton, ambient τραγουδοποιός και μουσικοθεραπεύτρια. Πολύ ενδιαφέρον δίσκος, έχουμε ακούσει κανένα δύο κομμάτια ακόμα. Και πάμε στο καινούριο κομμάτι της PJ Harvey, Voyager.

Αυτό ήταν το καινούργιο κομμάτι Voyager από την PJ Harvey και πάμε στον σύντροφό της, τον πολύ δημοφιλή, εκεί για ένα φεγγάρι στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν είχαν συνεργαστεί και στο κομμάτι Henry Lee. Μιλάμε βεβαίως για τον Nick Cave, ο οποίος θα εμφανιστεί σε λίγο στα πλαίσια του Release Festival στην Πλατεία Νερού. Θα ακούσουμε το κομμάτι Cinnamon Horses, Nick Cave and the Bad Seeds.

Cinnamon Horses ακούσαμε από τον Nick Cave με τους Bad Seeds, σε λίγο στην σκηνή του Release Festival στην πλατεία νερού. Και πάμε να ακούσουμε το Dark Side Mix του καινούριου κομματιού A Hard Lesson του Peter Gabriel, ο οποίος κάθε πανσέλινο κυκλοφορεί από ένα κομμάτι από τον επερχόμενο δίσκο του O/I, O κάθετος I, που ακολουθεί τον προηγούμενο δίσκο, το I/O. Πανσέλινο έχει παρουσιάσει το A Hard Lesson, το Bright Mix, και αυτό έχουμε τώρα το Dark Side Mix. Peter Gabriel ολόφρεσκος πριν 9 μέρες το σκοτεινό mix, το A Hard Lesson.

Ήταν το Dark Side Mix, Peter Gabriel, το Dark Side Mix του κομματιού A Hard Lesson, που είχε παρουσιαστεί και ως φωτεινό μίξ λίγο νωρίτερα. Έχουν μαζευτεί αρκετά κομμάτια από τον επερχόμενο δίσκο και περιμένουμε πότε θα κυκλοφορήσει. Ολόφρεσκος Peter Gabriel. Και πάμε σε άλλον έναν βετεράνο για το τέλος, τον οποίο εκτιμούμε, ο οποίος μας ξανάρχεται ύστερα από αρκετά χρόνια, από καμιά 20 σχεδόν χρόνια ή κάτι λιγότερο, ο Robert Plant, ο οποίος θα βρίσκεται στο θέατρο Λυκαβητού 9 Ιουλίου και 2 μετά στα πλαίσια του Sunny Festival στην Κασάνδρα, όπου θα βρεθούμε. Ο δίσκος Saving Grace μαζί με την εξαιρετική ερμηνεύτρια Suzy Diane, ο οποίος έχει διασκευές, θα τους ακούσουμε στο κομμάτι το παραδοσιακό As I Roved Out. Robert Plant, Saving Grace, με την φωνή και τη Suzy Diane, από τον Μάνο Τζανακάκη και τον Νίκο Μπετσιμέα εδώ στην Αθήνα και τον Δημήτρη Γκουτζιαμάνη στη Θεσσαλονίκη. Καλό σας βράδυ!

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: με τη φωνή της Μαρικάς Νίνου θα βρεθούμε και απόψε. Άλλο ένα βραδάκι Τετάρτης, 24 Ιουνίου, ανήμερα του Αγίου Ιωάννη, στις αθώες συνήθειες και στο κόκκινο Θεσσαλονίκης, 91 και 4. Στον ήχο για απόψε ο Δημήτρης Κουτζιαμάνης. Στην επιμέλεια και την παρουσίαση ο Γιώργος Σαράτσης. Συντροφιά για την επόμενη ώρα με την ποιήτρια και δοκιμιογράφο Ευτυχία Αλεξάνδρα Λουκίδου. Καλώς βρέθηκαμε, Ευτυχία μου.
1: Καλώς σας βρίσκω.
0: Το τελευταίο διάστημα συναντιόμαστε όλο και πιο συχνά με κοινούς φίλους σε κοινές δράσεις. Και παρατηρώ την ιδιαίτερη αγάπη σου για τη φιλία και τη συντροφικότητα. Κάνω λάθος?
1: Παρόλο που είμαι αρκετά μοναχικό άτομο, εκτιμώ τη φιλία και εκτιμώ τις ρίζες σε σχέσεις οι οποίες έχουν μέσα ανιδιοτέλεια και απλότητα. Ο χώρος μας δυστυχώς, και μάλλον οι περισσότεροι χώροι, έχουν μέσα την διάθεση της να υπερκεράσεις τον άλλον, να υποσκελίσεις. Όπου βρω λοιπόν και όπου δω κάτι το οποίο έχει την αθώα συνήθεια της αγάπης και της απλότητας, εκεί προτιμώ να είμαι κοντά.
0: Και μέσα στις συντροφιές αυτές έχεις έναν ιδιαίτερο τρόπο να χειρίζεσαι το χιούμορ. Βλέπω να συλλαμβάνεις κινήσεις, συμπεριφορές, λέξεις. Ποια είναι η σχέση σου με το χιούμορ?
1: Δεν είναι συνειδητή, αλλά θεωρώ ότι έχοντας μάθει μέσα από την ποίηση να με ένα μικρό νυστεράκι να ανοιχνεύω τη βαθιά, κάτω από την επιφάνεια των πραγμάτων, τα βάθη, έχω αποκτήσει μία ιδιότυπη έτσι, ανάγνωση της ζωής των πραγμάτων και πίσω από τις λέξεις. Και μάλιστα να σκεφτείς ότι ένας τόμος δοκιμίων μου που αφορά τους ποιητές της Θεσσαλονίκης έχει τίτλο «Στους πίσω κήπους μίας λέξης». Λοιπόν, μέσα από την κουβέντα αυτόματα έχω εθιστεί με μια ιδιαίτερη έτσι, συνήθεια να βρίσκω το πίσω κομμάτι το οποίο δυνάμει γενέστε, αυτό το οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Και μονίμως σκέφτομαι διπλά, δηλαδή, και αυτή η διπλή ανάγνωση είναι που με κάνει να βλέπω το κείμενο, γιατί όλα είναι κείμενο, λίγο πιο πέρα και να το σχεδιάζω και να το μετατρέπω, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι και η ποίηση, αυτό είναι και η ζωή, μια διαρκής μεταμόρφωση.
0: Γεννήθηκε στη Γερμανία.
1: Ναι, στο Μόναχο.
0: Έλκεις όμως την καταγωγή σου από την Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Ο τόπος πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στον τρόπο της γραφής σου?
1: Ναι, πιστεύω ότι και είναι μια θέση μου αυτή, ότι ο τόπος είναι χρόνος, προορισμένος μόνο για την επιστροφή. Γιατί πιστεύω ότι ο τόπος πάντα ταξιδεύει. Ταξιδεύει με μας και ταξιδεύει με τη δυνατότητα που έχει αυτός ο τόπος να εξελίσσεται. Συγκεκριμένα, ας πούμε, ο Ελίτης έλεγε ότι ένα τοπίο δεν είναι ένα σύνολο γης, φυτών, υδάτων, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο η ψυχή ενός λαού απεικονίζεται πάνω στην ύλη. Άρα ο τόπος εμένα με έναν τρόπο με έχει καθορίσει ως τόπος των γονιών μου, ως πατρίδα από όπου εκείνοι έφυγαν, ως μνήμη, ως τόπος ο οποίος με υποδέχθηκε. Άρα έχω η σχέση μου με έναν τόπο μετέωρο, γιατί το Μόναχο στο οποίο εγκατασταθήκαν οι γονείς μου, όπου εκεί και γεννήθηκα μετά από την Κωνσταντινούπολη που έφυγαν απελαθέντες. Εγώ γεννήθηκα ένα χρόνο δηλαδή μετά από τις απελάσεις. Οπότε ήταν αυτή η κατάσταση του μετεωρισμού. Μετά έχουμε τον τόπο της Θεσσαλονίκης, που η Θεσσαλονίκη είναι η πατρίδα που μαζεύει όλους τους πρόσφυγες. Αλλά πιστεύω ότι η διαδικασία να σε αφομοιώσει ένας τόπος δεν είναι δουλειά τόσο του τόπου όσο του βλέμματος, του δικού μας βλέμματος απέναντι στον τόπο τον καταγεγραμμένο μέσα μας. Οι τόποι που είναι μέσα μας είναι τα τραγούδια μας, τα διαβάσματά μας, ο τόπος της γραφής των άλλων, οι αγάπες μας, οι απώλειες, η φόβη μας, η πίστη μας, ο τόπος της αγάπης που μας περιέχει. Εάν δεν υπάρχει ο βασικός τόπος της αγάπης να μας περιέχει, και για μένα αυτός είναι η μάνα και η καλή σχέση με την παιδική ηλικία και με την με τον γεννήτορα, αυτός ο τόπος μετά σε κυνηγά. Σε νιώθει συνέχεια να δραπετεύεις και να θες να τον βρεις. Και είναι αυτή η διαδικασία. Αν είσαι τυχερός και έχεις μια καλή πατρίδα, τόπο, την παιδική ηλικία, τότε οι τόποι που συναντάς ανθίζουν. Διαφορετικά, ο τόπος γίνεται μονίμως ένα έλος, ένας βάλτος που σε απορροφά.
0: Σπουδάζεις στη φιλοσοφική του Αριστοτελείου. Οι σπουδές αυτές παίξαν κάποιο ρόλο?
1: Οπωσδήποτε, η τάση στην λογοτεχνία υπήρχε πάντοτε. Δεν είμαι σίγουρη. Ναι, δεν ξέρω να ακούγεται παράδοξο. Περισσότερο η σπουδή στη γλώσσα και στη λογοτεχνία, την ελληνική και την ξένη, αυτό είναι που βοηθά για τη γραφή, στην ποιήση. Βεβαίως, οπωσδήποτε η σχολή δημιουργεί την αίσθηση της ευρύτητας και της εμβέλειας, την οποία τελικά σου δίνει, η οποία σου δίνει την επαφή με το άλλο, αλλά πλέον είναι δικό μας το κομμάτι της να εντρυφήσουμε σε αυτό.
0: Θα σε πάω στο 1986. Είναι η χρονιά που γεννιέμαι, αλλά είναι και η χρονιά που γεννιούνται οι μαργαρίτες σου, οι λυπημένες σου μαργαρίτες. Εκτότε μεσολάβησαν αρκετές εκδόσεις, 6 νομίζω ακόμα ποιητικά βιβλία ή 7.
1: Έχω 8 ποιητικές συλλογές.
0: Και θέλω να μου πεις από τα μέσα της δεκαετίας του 80 μέχρι σήμερα, τι άλλαξε στην ευτυχία και τι έχει μείνει το ίδιο?
1: Είμαι ολόιδια. Ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ δηλαδή με βρίσκω
0: ακόμα και στο ύφος σου, στον τρόπο σου.
1: Στη γραφή όχι. Νόμιζα, είπες ευτυχία και δεν νόμιζα πως μιλάς για μένα μόνο ως ψυχισμό και ως άνθρωπο.
0: Ο πυρήνας σου έχει παραμείνει ίδιος.
1: Ο πυρήνας είναι ολόιδιος.
0: Η γραφή σου
1: έχει εξελιχθεί, ναι. Όχι εξελιχθεί απαραίτητα, δεν το λέω με την έννοια ότι έχει αλλάξει, να πω. Όχι εξελιχθεί, αυτό είναι κάτι που δεν θα το πω εγώ. Έχει δημιουργήσει άλλα υποστρώματα, απαντά σε άλλες αγωνίες, θέτει άλλα ερωτήματα.
0: Αναφέρεις ότι η αγάπη σου για την ποίηση σε οδήγησε στον δοκιμιακό λόγο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και θεωρώ ότι η ποιητική τέχνη και το δοκίμιο είναι από τις κατεξοχήν ελληνικές τέχνες. Βρίσκεις να επικοινωνούν η ποίηση με το δοκίμιο?
1: Θα έπρεπε να μπορεί κάθε ποιητής, προκειμένου να θητεύσει στον ποιητικό λόγο και των άλλων Ελλήνων ή ξένων ποιητών, να μπορεί να γράψει για αυτούς κάτι. Γράφοντας, ουσιαστικά δημιουργείς εκείνη την περιοχή ανίχνευσης, γίνεσαι εκείνος ο σεισμογράφος ο οποίος βλέπει αυτά που ενδεχομένως δεν έχουν δει οι άλλοι. Οπότε αυτό τι σου δημιουργεί? Με έναν τρόπο ανεβάζει τον πύχη, γίνεται μια κλίμακα ακόμα, κατανοείς, βλέπεις, διαβάζεις. Οπότε αναγκαστικά, βλέποντας και κατανοώντας τι γράφει ο άλλος και ενδεχομένως χωρίς να το ξέρει και ο ίδιος. Πολλές φορές γράφουμε και ερήμην μας οι ερμηνείες από διάφορους, από εκάστοτε δοκιμιογράφους, μας φέρνουν μπροστά σε προθέσεις που ίσως να μην ήταν συνειδητές. Έτσι λοιπόν τότε είναι σαν να γράφουμε και εμείς, κατανοώντας τη δυσκολία του κειμένου του άλλου ή λύνοντας με έναν τρόπο εισαγωγικά το σταυρόλεξο της ποίησής του. Είναι σαν να το γράφουμε και εμείς, γιατί οπότε οι απαιτήσεις μετά για τη δική μας τη γραφή μεγαλώνουν, αυξάνονται. Είναι σαν να λέμε αυτό πια υπόθηκε, αυτό υπόθηκε. Ή βέβαια δεν κυνηγούμε, δεν θυρεύουμε το να πούμε μονίμως κάτι διαφορετικό. Αλλά και εκεί θα ήθελα να καταλήξω, εκεί νιώθεις τη συγγένεια με τους λογοτέχνες και χάνεται σιγά σιγά, απομειώνεται η έπαρση, γιατί νιώθεις ότι όλους μας αφορά η ίδια αγωνία του θανάτου, η ίδια αγωνία της ύπαρξης, η οποία βεβαίως σε άλλους μεταφράζεται ως αγωνία για υστεροφημία φυσικά, σε άλλους ως κακεντρέχεια, σε άλλους, και σε άλλους ως μια αγαπητική σχέση με τους άλλους. Γράφοντας για άλλους λογοτέχνες, εγώ ωφελήθηκα.
0: Γράφοντας, ελπίζεις να ξεφλουδίσεις για λίγο την επιφάνεια. Μήπως φανεί κάτι από το παλύμψιστο που είμαστε και εμείς και ο κόσμος μας έγραψες πρόσφατα. Γιατί γράφεις ευτυχία?
1: Αυτό ακριβώς είναι η ανάγκη, ξέρεις, έχω την αίσθηση ότι, μη σου πω βεβαιότητα, ότι ο λόγος, όχι ο λόγος που μιλάμε, αλλά ο λόγος με κεφαλαίο λάμδα κατέχει την αλήθεια.
0: Ο Ηρακλήτιος λόγος.
1: Ο λόγος, ναι. Ο λόγος του Θεού, ο Ηρακλήτιος, ο λόγος που μας υπερβαίνει. Το εναρχήν ο λόγος. Κατέχει την αλήθεια. Γράφοντας, νιώθω ότι προσπαθώ αυτό που είπαμε, που διάβασες πριν, το παλίμψιστο, σιγά σιγά ξεφλουδίζοντας, να καταλάβω αυτό το οποίο μας διαφεύγει. Ποίηση είναι το αείποτε διαφεύγον. Αυτό που οπότε γράφεις για να, όχι για να απαντήσεις απαραίτητα εσύ, αλλά για να σου απαντήσει η γλώσσα. Δηλαδή εγώ δεν θεωρώ ότι γράφω με σκοπό να πω κάτι σε άλλους. Γράφω ως αποτέλεσμα αυτού που εκείνο τον καιρό στην ψυχή μου διενεργείται, στον κόσμο διενεργείται, συμβαίνει, διαμείβεται. Και την ώρα της γραφής ουσιαστικά είμαι η πρώτη που το διαβάζω. Δεν είμαι η πρώτη που το γράφω. Είναι μια αποκάλυψη η γραφή. Δηλαδή μαθαίνεις νέα από τον εαυτό σου, αλλά και από τον κόσμο.
0: Υπάρχει και ένας τίτλος ερώτημα στη συλλογή «Ο Θυρωρός των ημερών». Και πώς ξεκινάτε να γράφετε? Είναι λίγο ηρωνικό μεν σαν ερώτημα, που πολλοί θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό το ερώτημα όταν βρισκόμαστε απέναντί τους, ιδίως όταν ασχολείσαι με μαθήματα του λόγου. Εκεί μιλάς για ευτελή υλικά. Μιλάς για αρχαίους ρυθμούς, μιλάς για μακεδονίτικα δημοτικά, μιλάς για ηπειρώτικα μυρολόγια, μιλάς για αναπνοές, αλλά μιλάς και για σιωπή. Καταλήγεις τη σιωπή. Εσύ πώς ξεκινάς να γράφεις?
1: Είναι τη σιωπή. Η σιωπή είναι η αρχή και το τέλος. Η σιωπή με την έννοια του ότι θέλεις να καταλαγιάσει ο θόρυβος του νου. Δηλαδή να μην πας να πεις αυτό που ήδη ξέρεις, να μην πας να κηρύξεις, να διδάξεις, να μεταδώσεις ως γνώστης, ως ειδήμων, ο οποίος χειρίζεται καλά τη γλώσσα, το λόγο, τη μεταφορά, την παρομοίωση, την εικόνα και βρίσκει και ένα έβριμα και μετά το ποίημα, τι ωραία προκύπτει. Στη σιωπή, αυτή είναι η σιωπή του νου, να σοπάσει ο θόρυβος του νου, ο θόρυβος των γνώσεων και να μπεις μέσα στο άγνωστο, σε αυτό που σε υπερβαίνει, το άγνωστο του εαυτού σου και το άγνωστο της γλώσσας. Πολλές φορές αυτό το άφεσμα δημιουργεί την καλύτερη συνθήκη για να ακουστεί ο λόγος, ο οποίος 24 ώρες το 24ωρο πιστεύω ότι μας μιλά, αλλά πρέπει να σοπάσει ο νους μας για να τον ακούσουμε.
0: Για δημοσιεύση, αφορμή νομίζω των γενεθλίων σου, σαν να απευθύνεσαι σε σένα.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα σύντομο κειμενάκι και γράφεις εκεί: όλο μιλάς, μιλάς, μιλάς και σημασία δεν μου δίνεις. Με τραβολογάς κάθε τόσο σε ομιλίες, σε μαθήματα και βαριέμαι θανάσιμα. Ας τους αυτούς, έλα να παίξουμε κρυφτό, καταλήγεις. Πώς να ερμηνεύσουμε αυτά στα λόγια?
1: Είναι η μέρα των γενεθλίων μου. Έχω
0: όλο το δικαίωμα να γράψεις και να πεις ό,τι θέλεις.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, πολύ συνειδητό. Έχω δύο φωτογραφίες αναρτήσει. Τώρα το λέω αυτό για τους ακροατές. Ναι, είναι δύο φωτογραφίες. Η μία είναι, εμένα οι περισσότερες φωτογραφίες μου είναι μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Ναι, και τώρα να μας φωτογραφίζει, είναι πάλι ένα μικρόφωνο. Είναι εκτός από πάρτι, από ταβέρνες, από παρέες. Λοιπόν, όλες οι φωτογραφίες με ένα μικρόφωνο μπροστά, άρα μιλώ συνέχεια, είτε στα μαθήματα, είτε σε ομιλίες, σε παρουσιάσεις βιβλίων. Και υπάρχει και η φωτογραφία δική μου παιδί, πολύ παιδί, δηλαδή ένα κοριτσάκι 2 χρονών, 3. Και νιώθω ότι μου λέει, απαιτεί από μένα να τους αφήσω όλους αυτούς, να σταματήσω να μιλώ και να γυρίσω να παίξω μαζί του. Είναι αυτή η αίσθηση ότι ο χρόνος περνά και οφείλουμε να διασώσουμε όχι το παιδί, αλλά την αθώα συνήθεια, δεύτερη φορά που το χρησιμοποιώ τον τίτλο, τον εμπνευσμένο τίτλο της εκπομπής σου, την αθώα συνήθεια να μιλάμε με το άγνωστο, το παιδάκι, το παιδί, το μικρό παιδί. Μιλάει με το άγνωστο, δημιουργεί φανταστικούς φίλους, παίζει μόνο του, χαίρεται μόνο του. Είναι ένας κόσμος εκεί για να το συντρέξει, αόρατος. Αυτόν τον κόσμο πρέπει να επαναφέρουμε. Με τη γραφή προσπαθούμε. Κάποτε όμως έρχεται η γνώση, έρχεται η μνήμη, έρχεται το βίωμα και τον καταπλακώνει αυτόν τον κόσμο, ο οποίος είναι τόσο αθώος και τόσο ασύγκριτα φωτεινός, που θα έπρεπε να μπορούμε να τον δούμε όπως τον βλέπουν τα παιδιά, με την ίδια απλότητα που τον αναγιγνώσκουν και συνδιαλέγονται μαζί του τα παιδιά. αυτό το παιδί με έναν τρόπο νιώθω ότι την μέρα των γενεθλίων συνήθως με εγκαλεί σε μια τάξη να ξαναβρω πίσω τα χαμένα.
0: Και αφού μιλήσαμε πριν για τον λόγο του Ηρακλήτου, ο Ηράκλητος είχε πει «εν το παν». Η ποίηση γράφεις σε έναν στίχο σου. Καλείται να επαναφέρει μία άλλου τύπου ενότητα. Ποια είναι αυτή η ενότητα στην οποία αναφέρεσαι?
1: Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να ισχύει βέβαια για όλους τους ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι η ποίηση μόνο το κάνει. Η ποίηση κατεξοχήν το κάνει. Αλλά η ποίηση μας συνδέει με τρία πράγματα. Με τον εαυτό μας, με τον άλλον και με το άλλο. Το άλλο είναι αυτό που μας υπερβαίνει. Τι είναι αυτό, ο Θεός, το μεταφυσικό, το υπερβατικό, το άγνωστο. Ας το ονομάσει ο καθένας όπως θέλει. Αλλά η συνάντηση αυτή, η τριπλή συνάντηση, η τριαδική συνάντηση με μένα, με τον άλλον και το άλλο, νομίζω ότι είναι αυτό που η ποίηση τελικά ευαγγελίζεται. Μέσα από το λόγο.
0: Η σιωπή που ανέφερες πριν είναι ο συνδετικός κρίκος ή το συστατικό στοιχείο που ενώνει και αυτά τα τρία χαρακτηριστικά.
1: Ακριβώς, γιατί πρέπει να σοπάσει ο νους, να κατεβάσει σε αυτό το οποίο ήδη είναι γραμμένο, ήδη είναι καταγεγραμμένο, ήδη υπάρχει και έρχεται ως απάντηση. Και εμείς τι καλούμαστε? Ο φοβερός, ο μοναδικός Σολωμός είπε αυτό, τα αποσπάσματα. Εμείς αυτό είναι το απόσπασμα, ένα μικρό κομματάκι είναι η λέξη, φαντάζομαι είναι το ταβάνι και από πάνω αποσπώ, κατεβάζω κομματάκια, κομματάκια από το όλον, από την αλήθεια. Αυτό το απόσπασμα που είναι το κείμενο, η ποίηση, πρέπει τελικά να το απευθύνω κάπου, να αφορά και κάποιον άλλον, ή αν δεν αφορά συνειδητά θα προκύψει, γιατί θα το προσφέρω, θα το δώσω. Αλλά ουσιαστικά το ότι επέλεξα να αποσπάσω αυτό το κομμάτι και όχι κάποιο άλλο, είναι η σχέση μου με τον εαυτό μου. Αργότερα, αν η σχέση μου αλλάξει με τον εαυτό μου, θα αποσπάσω μέσω της σιωπής από τον λόγο ένα άλλο κομμάτι, που σημαίνει ότι είμαι σε άλλου είδους βαθμίδα πλέον και μπορώ να φτάσω λίγο πιο δεξιά, πιο αριστερά. Δεν έχει να κάνει με πάνω με κάτω, είναι οι μετατοπίσεις, αλλά σε ένα ενιαίο το οποίο μας περιέχει.
0: Και κάπου αλλού γράφεις, η ποίηση δεν είναι περιοχή ασφαλής και προστατευμένη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν λυτρώνει ούτε ανακουφίζει. Τι είναι τελικά η ποίηση?
1: Η ποίηση είναι ένας κίνδυνος για τις βεβαιότητές μας. Απειλή τις βεβαιότητές μας. Η ποίηση είναι η γλώσσα η οποία έρχεται να σου συστήσει την αλήθεια που αγνοείς. Και η αλήθεια που αγνοούμε είναι ότι τελικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Η αλήθεια που αγνοούμε είναι ότι ήρθαμε για να αγαπήσουμε. Γεννήθηκα για να αγαπώ, που λέει η Αντιγόνη. Λοιπόν, αυτό.
0: Ακούγονται κοινότοπα αυτά?
1: Όχι, δεν ξέρω. Ας είναι. Μάλλον... Μα γιατί δεν πρέπει να είναι κοινότοπα? Γιατί όμως να μην πρέπει να είναι? Η αλήθεια είναι απλή.
0: Η αλήθεια είναι απλή.
1: Η αλήθεια είναι μνήμη.
0: Και είναι τόσο ίσως βραχυκυκλωμένη η εγκέφαλή μας που θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι λόγια να αγαπιόμαστε. Ενώ εκεί είναι η ουσία των πραγμάτων.
1: Ναι, στον αγαπιόμαστε.
0: Στον αγαπιόμαστε. Βέβαια, δεν είναι τυχαίο που γίνεται τόσος πολύς λόγος για την αγάπη, για αυτά τα μεγάλα ιδεώδη των ανθρώπων, αλλά στο διατάφτα αλλούνταλλού. Ή κάνω λάθος?
1: Η αγάπη για μένα δεν είναι τόσο να αγαπώ. Η αγάπη είναι να μπω σε μια συνθήκη αγάπης. Δηλαδή δεν είναι τόσο το να το εκφράσω, αλλά να είμαι στην αγάπη. Όταν είσαι στην αγάπη, δεν θεολογώ τώρα. Νιώθω ότι είναι ένα αποτέλεσμα, δεν είναι στόχος η αγάπη. Η αγάπη έχει μια γαλήνη, έχει μια ειρήνη μέσα σου. Έχει ένα ok για τον άλλον. Ναι, το δέχεσαι, έχει μια αποδοχή.
0: Όσο μεγαλώνω, έλεγα πρόσφατα σε μια παρέα, όλο και περισσότερο θεολογώ. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι πρέπει αυτό να είναι ένα μέρος μιας ενοχικής συνθήκης. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αυτό το άπιαστο, το άλλο, που πολύ σωστά ανέφερες, και να το φέρουμε στο έξω από εμάς, δηλαδή να αποταυτιστούμε με το εγώ μας. Αυτό είναι και ο Θεός, η αποταύτιση με το εγώ. Mm-hmm. Και δεν είναι κακό ούτε να το υποστηρίζουμε, ούτε να νιώθουμε ότι έχουμε μία τάση προς τα εκεί. Σε έναν άλλον στίχο σου αναφέρεις ότι ο ποιητής δεν θα έρθει. Είναι μία καταληκτική σου φράση αυτή. Ένας ποιητής πότε τελικά εμφανίζεται? Υπάρχει μία αναγκαιότητα που θα φέρει τον ποιητή μπροστά μας?
1: Ο ποιητής είναι μία συνθήκη πολύ ιδιαίτερη. Δεν ξέρω ποιοι είναι ποιητές τελικά. Αυτός που θα ποιήσει κάτι είναι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να διευρύνει το βλέμμα του. Ο ποιητής είναι αυτό το φως το οποίο πρέπει να μπει μες στο σκοτάδι για να το καταβγάσει. Ο ποιητής είναι αυτός που μεταμορφώνει. Ο ποιητής υπερασπίζεται τη διαφάνεια. Αυτό έχει μια δυνατότητα αλλαγής του κόσμου. Αν όμως δεν έχουμε τη θέση αυτή να θέλουμε να αλλάξει αυτό στην πράξη, στην πραγματικότητα και όχι προς δικό μας όφελος, τότε ο ποιητής δεν θα έρθει. Ήδη έχει έρθει ο ποιητής μιλώντας για αυτό το οποίο συζητάμε τόση ώρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: 24η βραδιά ωραίων λέξεων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στη Βυζαντινή Εκκλησία του Χορτιάτη. Πολίτες διαβάζουν στίχους για τον έρωτα. Αντίδοτο στη βαρβαρότητα και την ασχήμια του κόσμου. Γιατί η ποίηση παρηγορεί, σώζει, αναπτερώνει την αέναη διαδρομή της ζωής. Καταργεί σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Βραδιά ωραίων λέξεων, μουσικών, θεατρικών και εικαστικών δρόμενων. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Διοργάνωση. Κίνηση πολιτών Χορτιάτη, εφημερίδα Χορτιάτης 570.
3: Χορηγός επικοινωνίας 91 και 4 στο κόκκινο.
4: Στο κόκκινο.

0: με τη φωνή της Έλα Φιτζέραλντ θα ανοίξουμε το δεύτερο ημίωρο των Αθώων Συνηθιών, συντονισμένοι στο κόκκινο 91 και 4, όπως κάθε Τετάρτη βράδυ από τον αέρα της πόλης. Στον ήχο ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης, στην επιμέλεια και την παρουσίαση ο Γιώργος Σαράτσης και μαζί μας απόψε ως τις 9 η ποιήτρια και δοκιμιογράφος Ευτυχία Αλεξάνδρα Λουκίδου. Με ένα ποίημα, Ευτυχία μου, θα ήθελα το δεύτερο ημίωρό μας.
1: Και πώς ξεκινάτε να γράφετε? Στη διαδικασία εμπλέκονται κάτι ευτελή υλικά τελείως αβαρή. Το πούπουλο και ένας ρυθμός, αρχαίος καταγωγικός, σαν τον αδιόρατο συλλογισμό φτερού πριν ξεκολλήσει από τον άγγελο ή από τη σουσουράδα, για να βρεθεί τρεις εποχές μετά πεσμένο θριαμβευτικά στην πρώτη ύλη του καθρέφτη. Το πούπουλο βέβαια αποφασίζει μόνο του. Εγώ απλώς ακούω την απόφαση, σαν σύρσιμο παντόφλας στο διάδρομο ή σαν κουβέντα ακατάληπτη, εμπιστευτική, που αν στήσω αυτή και την αφουγκραστώ, θα πιάσω την αναπνοή εκείνου που μιλάει. Μπορεί να είναι ασθματική, σαν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, ή να κυλά χορευτική, όπως επτανησιακή καντάδα και άλλοτε ψιθυριστή, μανιάτικο νανούρισμα που έλεγε στον Σολωμό η Αγγελική Νίκλη. Μπορεί και να θυμίζει μακεδονίτικο δημοτικό ή μυρολόι υπηρώτικο. Δεν έχει τόση σημασία όσο το να αποχαιρετάς τα φανερά και διαφυγές να επινοείς για να μην πλήττουν οι λέξεις. Μα εν τέλει ίσως τίποτα απ' αυτά, παρεκτός να σιωπάς, να σιωπάς, να σιωπάς. Και κάποτε, αν είσαι τυχερός, να κρυφακούς την αθώωση προτού υπογραφή.
0: Έχεις καταφέρει σε ένα ποίημα να συμπυκνώσεις σχεδόν τα πάντα. Όλα όσα συζητήσαμε πριν από λίγο και όλα όσα θα συζητήσουμε στο δεύτερο ημίωρο. Γνωρίζω και την αγάπη σου για ορισμένους ποιητές και ποιήτριες άλλων εποχών και το όμορφο αυτό παιχνίδι να εντοπίζεις και να επιλέγεις από αυτούς εκείνα που θα σε κάνουν να σταθείς. Αναφέρω τον Νίκο Καρούζο για παράδειγμα. Τι σου προσφέρει η ανάγνωση της ποίησης των άλλων?
1: Είναι αυτή η συνομιλία. Είναι αυτή η αίσθηση ότι όλους μας αφορά ο ίδιος πνιγμός. Ότι η ύπαρξη τελικά φτάνει σε ένα σημείο που έχει ανάγκη να μιλήσει. Όταν μιλάει ο άλλος, νιώθω ότι διευρύνονται τα όρια της γλώσσας. Αυτό εμένα μου δημιουργεί, είναι μια μαθητεία και μου δημιουργεί την αίσθηση ότι κάτι το οποίο κατέκτησε κάποιος άλλος εμένα μου δίνει τη δύναμη να πάω κι εγώ παραπέρα. Και είναι πολύ σημαντικό, όπως και στον έρωτα, πολύ σημαντικό στην ποίηση το να θαυμάζεις και να είσαι ταπεινός. Να διακρίνεις την ιερότητα. Γιατί υπάρχει, συγκεκριμένα στον Καρούζο, υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει συντριβή. Πολύ σημαντικό να γράφεις συντετριμένος. Όχι για, και να είσαι εσύ στη διαδικασία της συντριβής και όχι να γράψεις για να συντρίψεις. Διότι βεβαίως πιστεύω και στην πολιτική ποίηση και στην στρατευμένη, η οποία θα πει και αυτό που θα πει θα βοηθήσει, και στην κοινωνική με αυτή την έννοια λέω το στρατευμένη. Ναι, διότι ό,τι κάνουμε έτσι κι αλλιώς είναι πολιτικός λόγος, όλα είναι πράξη πολιτική. Όμως πρέπει το εφαλτήριο, το σημείο από όπου ξεκινάμε, πρέπει να είναι ένα εγώ το οποίο ψάχνει να βρει τον τρόπο να υπάρξει έξω από το τραύμα.
0: Κρατώ τη λέξη μαθητεία που είπες, γιατί δεν διδασκόμαστε μόνο εμείς από τα κείμενα των άλλων και εμπλουτίζουμε την εμπειρία της ζωής μας. Στη δική σου περίπτωση έχεις και την δυνατότητα αλλά και την ικανότητα να μεταβιβάζεις, να μεταλαμπαδεύεις αυτή σου τη μαθητεία και σε μαθητές σου. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την δημιουργική γραφή. Γίνεται πάρα πολύς λόγος, ιδίως τα τελευταία χρόνια, για τη δημιουργική γραφή και θα ήθελα να μου πεις εσύ τι βρίσκεις σε αυτή την δράση σου, αλλά θέλω να μου μιλήσεις μετά και για τους διαγωνισμούς ποίησης και για τις βραβεύσεις.
1: Βέβαια. Αυτό το βέβαια έχει γίνει και μόδα τώρα, η δημιουργική γραφή, το creative writing, που έτσι κι αλλιώς σαν όρος είναι λίγο αδόκιμος, διότι έτσι κι αλλιώς η γραφή, οτιδήποτε είναι creative, όλα είναι δημιουργία. Ναι. Σε αυτή τη διαδικασία νιώθω ότι προσπαθώ να μπω στο ρόλο αυτού που μεταλαμβάνει κάποιους, να κοινωνήσω σε κάποιους κάτι. Αυτό το οποίο εμένα μου δημιούργησε ένα ρίγος νοήματος, ένα ρίγος εικόνας και ένα ρίγος ελευθερίας. Αυτό να το μεταδώσω. Επίσης θέλω μέσα από τα μαθήματα αυτά, όχι να βγάλω ποιητές ή ανθρώπους οι οποίοι οπωσδήποτε θα βγάλουν βιβλία, αλλά να δημιουργήσω εκείνη τη συνείδηση η οποία θα είναι ανοιχτή σε εκδοχές πολλαπλές. Με εκείνη τη συνείδηση τους ανθρώπους που η ορατότητά τους θα διευρυνθεί, η αίσθηση της όρασης μάλλον θα διευρυνθεί, ανθρώπους που θα αγαπήσουν να συγκινούνται με τον άλλον και όχι με το δικό τους μόνο, ανθρώπους που θα βιώσουν τι θα πει η λέξη εκείνη που τελικά δημιουργεί ένα πεδίο που δεν το φανταζόσουν, γιατί μέσα από τη γλώσσα εγώ τουλάχιστον πιστεύω στη δικαιοσύνη και στην αλήθεια. Η αλήθεια όμως είναι πολύ υποκειμενική, θα μου πεις, αλλά θεωρώ ότι τη δικαιοσύνη και την αλήθεια, παραδείγματος χάρη, που φέρνει μια νυφάδα χιονιού και αυτή η διαφορετική γεωμετρία που έχει την αίσθηση τη σχέση της με το χρόνο και την ομορφιά την πλήρη, εάν μπορώ να τους μεταδώσω το βλέμμα να δουν ότι αυτό το οποίο για δευτερόλεπτο υπάρχει και αμέσως λιώνει, περιέχει την πάσα αλήθεια και την πάσα γεωμετρία, δηλαδή του κόσμου στην πλήρη της έτσι, έκσταση, αυτό και μόνο αλλοιώνει τη σκληρότητα που είναι η ίδια η εποχή μας και η τραχύτητα. Αν αυτό γίνει, ο στόχος μετά δεν είναι να γράψεις. Αποτέλεσμα είναι το ότι θα γράψεις κάτι.
0: Γίνεται. Έχεις δει δηλαδή αποτελέσματα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Επίσης νιώθω ότι θέλω να υπερασπιστώ την ποίηση, γιατί η ποίηση, και όταν λέω ποίηση δεν εννοώ τα ποίηματα, ενώ αυτό το οποίο κάνει η λογοτεχνία ένα κείμενο είναι η ποίηση που υπάρχει μέσα σε αυτό. Και το πεζό, στο πεζό και στο διήγημα, οπότε ποίηση το ονομάζω αυτό. Διότι υπερασπιζόμενη την ποίηση νιώθω ότι δεν θέλω να ακουστεί ότι γράφουμε πράγματα τα οποία τελικά προκύπτει να είναι ένας καλά δομημένος ποιητικός ή καλά δομημένος δοκιμιακός ή διηγηματικός λόγος, αλλά είναι μια καλά δομημένη έκπληξη. Που αυτό το πράγμα είναι ασύμβατο, διότι πρέπει να εξοικειωθείς με το παράδοξο. Πρέπει να εξοικειωθείς με αυτό που σε αλλοιώνει, με αυτό το οποίο σε αλλάζει. Δημιουργούνται μετά μικρές γεννήσεις, θα πω, ίσως να πω μικρές περιοχές φωτεινές, που όμως τα σκοτάδια του καθενός τα παίρνουν και τα διαχειρίζονται με διάφορους τρόπους. Το αποτέλεσμα είναι ότι βγαίνεις από αυτό πιο λυτρωμένος.
0: Πάμε και στους διαγωνισμούς και τις βραβεύσεις.
1: Ναι, δεν είμαι σίγουρη ότι αυτά βεβαίως έχουν μια τόση μεγάλη σημασία. Είναι μια ανάγκη κάθε ανθρώπου, μια μικρή φιλοδοξία να νιώσει ότι με έναν τρόπο αναγνωρίζεται αυτό που κάνει, θεμητό και νόμιμο και πολύ τρυφερό και γλυκό. Τουλάχιστον σε αυτούς τους διαγωνισμούς που ήμουν εγώ, που τόσα χρόνια είμαι ως μέλος επιτροπές, γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά, γιατί δεν θέλουμε να δικήσουμε κανέναν. Αλλά βεβαίως αυτό που εγώ διαπιστώνω είναι ότι υπάρχει έλλειμμα, υπάρχει μεγάλο έλλειμμα. Δεν διαβάζουν. Εγώ θυμάμαι τώρα, για να έρθω στα λόγια σου για τον Καρούζο, όταν είπα σε κάποιον, μα ξέρεις άλλους ποιητές, ξέρεις τον Ασλάνογλου, ξέρεις τον Καρούζο, τι θα με ωφελήσει, λέει, να τους μάθω εγώ αυτούς. Εγώ τώρα ζω στην εποχή μου. Λες και η εποχή της ποίησης διαφέρει. Μα η ποίηση είναι ατομή γενόμενο. Αυτό που ο ποιητής ακόμη δεν έρχεται, δεν ήρθε. Η ποίηση είναι μια εκκρεμότητα. Η ποίηση σου δείχνει την εκκρεμότητα του κόσμου. Αυτό σου δείχνει. Και επειδή αυτή η εκκρεμότητα δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί, δεν έχει ακόμα εκπληρωθεί, δεν έχει οριστεί, δεν έχει γίνει, δεν έχει τελειώσει με έναν τρόπο, όλοι βοηθούν σε αυτό το πράγμα.
0: Στο πρώτο ημίωρο μιλήσαμε για την πατρίδα. Και έχω την εντύπωση ότι έχεις κάνει δεύτερη πατρίδα σου την Κύπρο.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα έχεις συσπυρώσει πολλούς ανθρώπους της Μεγαλονήσου. Και θέλω να μου πεις πώς προέκυψε αυτή η σχέση με την Κύπρο και τα μαθήματα γραφής.
1: Ναι, κάποια στιγμή με είχαν καλέσει στην Κύπρο, στην Λευκωσία, στην πύλη Αμοχώστου, να μιλήσω σε μία... Μάλιστα με κάλεσαν μαζί με τρία άτομα από την Ελλάδα, τον Τίτο Πατρίκιο, τη Δήμητρα Χριστοδούλου και εμένα, να μιλήσουμε για τον ποιητή σε καιρό κρίσης. Και ήταν βεβαίως και όλοι οι πολύ καλοί ποιητές της Κύπρου, όλοι τέλος πάντων. Πάντως τότε εκείνο τον καιρό με πλησίασαν κάποιοι άνθρωποι, τότε με γνώρισαν. Δημιουργήθηκε έτσι ένας κύκλος ανθρώπων που μου ζήτησαν να κάνω κάποιες ομιλίες. Συνεργάστηκα με το τεχνοδρόμιο, όπου εκεί έκανα κάποια μαθήματα για αρκετά χρόνια. Δημιουργήθηκε αυτός ο κύκλος των ανθρώπων, οι οποίοι βεβαίως δεν σταμάτησαν. Από τότε είμαστε κοντά 10 χρόνια, 10 χρόνια σίγουρα. Και αυτοί όλοι οι άνθρωποι συνεχίζουν, βγάλαν βιβλία, έχουν βγάλει βιβλία και ποιητικές συλλογές και πεζά. Κάποιοι από αυτούς με την πρώτη τους ποιητική συλλογή, και όχι ένας και δύο, υπήρξαν στη short list των κρατικών βραβείων της Κύπρου, που σημαίνει ότι δεν ήταν κάτι πρωτόλιο αυτό που έγραψαν, γιατί υπάρχει από πίσω πολλή δουλειά. Δημιουργήθηκε μεγάλη έτσι, εξοικείωση μεταξύ μας και αγάπη, και πλέον μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα.
0: Και σε μια δράση σου πριν κάποια χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όπου φιλοξενήσατε εδώ ποιητές από την Κύπρο, σου είχα πει μάλιστα ότι λειτουργεί σαν μία πρέσβυρα. Φέρνεις κοντά Ελλαδίτες και αδερφούς μας Κυπρίους με σκοπό να γνωρίσουμε ανθρώπους που υπό άλλες συνθήκες δεν θα τους γνωρίσαμε ποτέ.
1: Βέβαια.
0: Είναι αυτό που είπες πριν, ότι η ποίηση σε φέρνει σε επαφή και με τον άλλον. Θέλω όμως να πάμε κάπου αλλού. Υπάρχουν άγγελοι και άγγελοι, γράφεις. Άλλοι που ζουν στον ουρανό και άλλοι επιγείς άγγελοι. Άγγελοι που μυρίζουν τσιγαρισμένο κρεμμυδάκι και αυγολέμονο. Και γνωρίζω ότι έχεις δίπλα στο δικό σου άγγελο. Μιλάω για τη μητέρα Αγγελική. Και θέλω πολύ να μου μιλήσεις για αυτή τη σχέση μητέρας και κόρης. Πολύ λίγο σε έχω συναντήσει έξω χωρίς τη μαμά Αγγελική, χωρίς την Άντζελα.
1: Κοίταξε, συνήθως η Άντζελα κυκλοφορεί μαζί μου στις εκδηλώσεις, η οποία έρχεται διότι γνωρίζει πάρα πολύ κόσμο, της αρέσει όλο αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξένο, τόσα χρόνια δηλαδή τα γνωρίζει αυτά και τους ανθρώπους και τους αγαπάει. Παρόλο που δεν ζούμε μαζί, είναι μια παρέα, μια συνοδοιπορία πολύ, πολύ θετική. Οπότε έτσι με έχει συναντήσει και εσύ με την μαμά τελευταία χρόνια. Ναι, είναι η Αγγελική, η Άντζελα, η γνωστή Άντζελα.

0: και δεδομένο όλο αυτό, γιατί άνθρωποι είναι και αυτοί, οι μητέρες, οι γονείς, και αυτοί δεν το έχουν ξανακάνει. Δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε για πράγματα. Είναι λοιπόν θέμα τύχης. Αυτό όμως, αν είσαι τυχερός με έναν τρόπο και γνωρίσεις αυτή την σχέση, την απλή και φυσική, χωρίς να έχει μέσα τη αγκάθια, αυτό όμως έχει από πίσω ένα μεγαλύτερο αγκάθι, το οποίο ξεκινώ με αυτό το στίχο μου, η δωρεά της εχμαλωσίας. Αυτή είναι η αγάπη που σε εχμαλωτίζει. Και αν θυμάσαι, η γλώσσα πάλι τα λέει όλα, αγαπάμε κάποιον ή του φερόμαστε πολύ καλά και μετά εκείνος μας λέει, μα με σκλάβωσες. Αυτή η λέξη είναι πολύ σημαντική. Η αγάπη κάποτε σκλαβώνει με την έννοια, εχμαλωτίζει και με την αρνητική της έννοια. Λοιπόν, αυτό σαν ένα μικρό, μια μικρή επεξήγηση εισαγωγική για το ποίημα. Κόρη, στην Άντζελα. Η δωρεά της εχμαλωσίας έχει ένα θάρρος συνεπαρμένο από την απανεμιά. Μια ανεφόρον παράδοση στον όλεθρο του ονόματος, γλώσσα του μεσημεριού στην ανατολική κουζίνα ή αλλιώς η ψαλμωδία του τσιγαρισμένου κρεμμυδιού πριν χτυπηθεί το αυγολέμονο της μαγειρίτσας. Να φέρουμε ως το σπίτι μας το φως. Να σε κρατώ. Το μπράτσο σου κατάγεται από τον ουρανό και στα κλαδιά του ξεφαντώνουν τα αποδημητικά. Προσιλωμένα στη λατρεία σου αλλάζουν ξαφνικά προορισμό. Ανασυντάσσονται, πιάνουν φιλίες με τους ηθαγενείς. Θα μείνουμε εδώ, αποφασίζουν, με λίγα επιρήματα και δίχως λεπτοδείκτες. Θα μάθουμε μες στις σχισμάδες των χεριών την έφορη μεταφυσική του μέλλοντος αιώνος.
1: Είναι και μια μορφή εξομολόγησης αυτό.
0: Καθαρή.
1: Το έχεις κάνει και με κείμενα αφιερωμένα στον πατέρα.
0: Ναι.
1: Αυτό το εκπληκτικό, δύσκολα όλα εδώ παπά. Mm-hmm. Πολύ δύσκολα. Κανένα λουλούδι πια, καμία κίνηση.
0: Ναι, σε μια ανάρτησή μου στο Facebook, ναι, δεν είναι ποίημα, αλλά το έχω κάνει, ναι. Mm-hmm. Είναι...
1: Άπνοια γράφεις βλέμματος, χρόνου, αγγίγματος, σε δέρμα με καρπό, φλέβες και χνούδι ανθρώπινο. Mm-hmm. Σαν να του λες ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ με τους ανθρώπους. Είναι μια μορφή μοιράσματος, μια εξομολόγηση στους οικείους μας, στους εντελώς οικείους μας, στους γονείς μας.
0: Οι γονείς μου είναι από την Κωνσταντινούπολη. Ο πατέρας μου όταν ήρθαν στην Θεσσαλονίκη, η αίσθηση που είχε για τον τόπο, για την Ελλάδα, ήταν υπέρ του δέοντος. Ήταν δηλαδή μια αδιανόητη αίσθηση ότι θα πάει και θα βρει. Και μετά άρχισαν οι μικρές-μικρές, συγγνώμη, απογοητεύσεις, οι μικρές-μικρές έτσι απώλειες αυτής της ωραιοποιημένης εικόνας. Γκρεμίζονταν κομμάτι-κομμάτι όλο αυτό. Και εκείνος ήταν, θεωρούσε ότι όλα είναι... αυτή η αξιοπρέπεια, η ευγένεια, ο σεβασμός, η ευγένεια κυρίως, η ευγένεια. Η ευγένεια και η αξιοπρέπεια. Κάτι το οποίο δεν πλέον, δεν το πολύ συνηθίζουμε να το συναντάμε.
1: Θέλω να αναφερθώ σε αυτές τις έννοιες. Θα σου αναφέρω λοιπόν τρεις έννοιες, τη μία ήδη την έχεις αναφέρει και θέλω να μου πεις δύο λόγια για κάθε μία από αυτές τις έννοιες. Ευγένεια, καλεσθησία και Θεός.
0: Mm. Τι ωραία. Ναι. Ξέρεις ότι όλα αυτά, τα δύο, είναι το τρίτο. Ο Θεός είναι αυτό που είναι η αισθητική των πάντων. Ποιητής ουρανού και γης. Η αισθητική. Η αισθητική με την έννοια όχι της καλεσθησίας τόσο, αλλά της αρμονίας. Ότι τίποτα δεν περισσεύει. Ότι όλα είναι στην ώρα τους. Όλα είναι ωραία. Η ευγένεια έχει να κάνει με το ότι αναγνωρίζεις το εφ, το καλό της γενιάς του άλλου. Αναγνωρίζεις αυτό το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να μπει η χαραμάδα, εκείνη τη μικρή ρογμή του αναγνωρίζεις από την οποία μπαίνει το φως. Αυτή η ρογμή μπορεί να είναι το τραύμα του, αλλά νιώθεις ότι κάτι βρίσκεις σε αυτόν το οποίο, από το οποίο διαρρέει μια ομορφιά. Και του το δίνεις. Αυτή είναι η ευγένεια.
1: Και για τον υστέρι του χρόνου, τι έχεις να πεις, ο χρόνος στη ζωή σου.
0: Ειδικά στην τελευταία ποιητική συλλογή που την ονομάζω «Ο θυρωρός των ημερών», ο χρόνος, και σου εξομολογούμε ότι και στην καινούργια που είναι, επικείται να εκδοθεί, ο χρόνος με απασχολεί πάρα πολύ. Η συλλογή μου λοιπόν

0: λεγόταν η τελευταία, λέγεται «Ο θυρωρός των ημερών». Είναι κάποιος ο οποίος έχω την αίσθηση ότι υπάρχει στις μέρες μας ένας θυρωρός, κάποιος φύλακας ο οποίος μας επιτρέπει το παραπάνω, μας απαγορεύει το περισσότερο, ένας διαμεσολαβητής. Θεωρώ ότι οφείλαμε σαν άνθρωποι να μπορούμε να έχουμε σχέση με το άχρονο, να μπούμε σε αυτή τη διάρκεια. Αυτό το οποίο έρχεται και ανακόπτει τη διάρκεια και σου βάζει περιορισμούς και σου λέει να είσαι ικανοποιημένος με τα 80, με τα 90 πλήρης ημερών. Ποιος λέει, ποιος είναι αυτός ο θυρωρός που βάζει στις μέρες σου το όνομα πλήρης? Όταν τελικά η ονειότητα θα μπορούσε να είναι ένα κεκτημένο της ανθρωπότητας, με την έννοια ότι θα μπορούσαμε, αγαπώντας πάλι, να μην χρειάζεται να φθυρόμαστε. Δεν λέω να διαιωνιστεί το κακό που είμαστε και το κακό που έχουμε φέρνει φθορά και θάνατο. Είναι πολύ λογικό.
1: Μα μιλάς για την εξουσία του θανάτου.
0: Είναι εξουσία ο θάνατος. Και η αρρώστια και ο φόβος είναι εξουσία.
1: Είναι
0: αυτά.
1: Εξουσία.
0: Η ύψιστη εξουσία. Η πολιτική εξουσία και όλα τα άλλα είναι μικρά τίποτα. Μιμούνται κάτι και αυτοί με το νου τους.
1: Ό,τι δεν γιατρεύεται, αυτό με προσδιορίζει.
0: Ότι δεν γιατρέψε.
1: Ακριβώς. Και κάπου αλλού γράφεις για τις σιωπηλές λίμνες των δακρύων. Σαν δηλαδή τα δάκρυα να έρχονται για να καταφέρουμε να θεραπευτούμε.
0: Μπορεί κάποτε να συμβεί αυτό. Με το δάκρυ υπάρχει ένας εξαγνισμός, ο συμβολισμός με την έννοια του νερού. Τα δάκρυα, εγώ πάλι δεν θέλω να τα θεωρήσω ότι είναι αποτέλεσμα μόνο λύπης και στεναχώριας. Υπάρχει και το δάκρυ της πληρότητας. Έχω ένα στίχο κάπου που λέω ότι έχει και η πληρότητα τη διαβάθμισή της. Ότι δηλαδή κάποια πράγματα όταν είναι στο πλήρες τους και στο υπερπλήρες τους, κάτι το οποίο δεν το ξέρεις και δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς, σου δημιουργεί μια αμηχανία και κάποτε αυτή η αμηχανία σου φέρνει δάκρυα που δεν έχει να κάνει με στέρηση, με έλλειψη, με αδικία, με τίποτα. Έχει να κάνει με το too much, έχει να κάνει με το όπα, τι είναι αυτό όλο.
1: Ξυπνά για μια στιγμή ο ανήλικος εαυτός μας. Παρόλο που υπολογίσαμε σε άλλες εποχές, γράφεις, ανά πολλές άλλες εποχές, και για αυτή την εποχή που βιώνουμε, τι σου δημιουργεί, ποια αισθήματα σου γεννάει?
0: Είναι μετεχμιακή. Δεν είναι κακή η εποχή. Είναι μετεχμιακή. Είναι αναγκαία αυτή η εποχή. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο. Πολύ αναγκαία. Δεν γίνεται να πάμε αλλού αν δεν είμαστε από εδώ που είμαστε, αν δεν περάσουμε από αυτό που είμαστε. Αυτή η εποχή όμως θεωρώ ότι έχει μια άλλη συνειδητότητα. Δεν τη θεωρώ πολύ μελανή, τη θεωρώ καλή. Αρχίζουμε οι άνθρωποι να έχουμε και κάποια άλλα. Το κακό, ξέρεις, είναι λίγο. Απλά είναι πάρα πολύ
1: υπερτονισμένο.
0: Ακριβώς. Οπότε όμως ο κόσμος στη βαθιά του ψύχα ήδη έχει νιώσει τις αλλαγές και την αναγκαιότητα των αλλαγών. Με όποιον τρόπο ο καθένας νομίζει. Πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά, ό,τι θέλει ο καθένας. Αλλά όλοι να θέλουν να αλλάξουν κάτι. Και να βλέπουν τη ματαιότητα των πραγμάτων. Όχι ότι δεν αξίζει να αγωνιζόμαστε, αλλά δεν αξίζει να παλεύουμε για κάτι το οποίο μας αρνούνται ή οτιδήποτε. Αν θα έπρεπε για κάτι να θυμώνουμε, έρχομαι πάλι σε αυτό, στο θάνατο. Σε αυτό το οποίο μας έχει επιβληθεί σαν καθεστώς, σαν μια εξουσία η οποία μας αφαιρεί τη διάρκεια και σε βάζει σε μια αίσθηση αναμονής, την τραγικότητα των όντων που δεν την έχουν τα ζώα. Τα φυτά δεν ξέρουν ότι θα πεθάνουν, τα γατάκια δεν ξέρουν ότι θα πεθάνουν. Εμείς είμαστε αξιοθαύμαστοι και όχι αξιολύπητοι, διότι ξέροντας δημιουργούμε αυτά τα επιτεύγματα. Κι όμως είναι φοβερό αυτό.
1: Και όμως νομίζω ότι ολοκληρώνουμε με τις πιο όμορφες κουβέντες, δύσκολες μεν, αλλά απαραίτητες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα συζητήσαμε, για όσα καταφέραμε να χωρέσουμε σε αυτά τα 53-55 λεπτά. Ελπίζω σε κάτι μελλοντικό.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχεις έναν τρόπο να βγάζεις από την κουβέντα πράγματα τα οποία... ναι, έχουν μέσα τους αλήθειες. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ πολύ. Και από εμάς, τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Γιώργο Σαράτση στην παραγωγή και την παρουσίαση. Να έχετε ένα όμορφο βραδάκι Τετάρτης και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη την ίδια ώρα. Έως τότε μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο 91 και 4 έχοντας πάντα από κοντά τις αθώες σας συνήθειες. Εκείνες ξέρουν σίγουρα καλύτερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5. Είμαι ο Παπής Χριστακόπουλος και θα το πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Η Σοφία Ξερικού είναι κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και επιμελείται ό,τι ακούτε στα αυτιά σας. Ο Παντελής Δαβανέλος είναι ο φρουρός της Επανάστασης των επικοινωνιών και απαντά στο 210-3217-777. Τώρα αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα και να το δούμε μέσα στο στούντιο 69-85-87-00-59. Αυτός είναι ο αριθμός μας στο Viber και εμείς θα το δούμε το μήνυμα, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το site της Αυγής www.avgi.gr / στο κόκκινο.

Και ξέρετε, με μια εικόνα από το παρελθόν, ξεκίνησε η 24η ημέρα του μηνός Ιουνίου του Σωτηρίου του 2026. Με τους αγρότες σε Μάλγαρα και Χανιά να ξαναβγαίνουν στους δρόμους, ζητώντας όχι εκείνα που θεωρούν πως είναι δίκαιο και σωστό για αυτούς, αλλά αυτά που τους υποσχέθηκαν και που η κυβέρνηση δεν τα έχει υλοποιήσει. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια οι αγρότες δεν προβάλλουν αιτήματα από αυτά που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ζωής τους. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Διατυπώνουν αιτήματα από αυτά που απαιτούνται να υλοποιηθούν και να δικαιωθούν προκειμένου να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους αλλά και την επιβίωση του πρωτογενούς τομέας παραγωγής. Οι οφειλές προς τους αγρότες ανέρχονται περί τα 700 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Και μάλιστα κάποια από αυτά τα χρήματα δεν θα τους δοθούν ποτέ, διότι κλείνουν οι στροφικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω παρέλευσης των ημερομηνιών. Γιατί σημαίνει αυτό? Για τον απλούστατο λόγο ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα που είχε συμφωνήσει με την Ευρώπη. Αλλά για να είμαστε και ειλικρινείς μεταξύ μας, τουλάχιστον δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Δεν είναι επίσης η πρώτη φορά που αδυνατεί η κυβέρνηση να υλοποιήσει εμπρόθεσμα ένα σχεδιασμό, ένα σχέδιο το οποίο και η ίδια έχει εκπονήσει. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως ακόμα δεν έχει διασφαλιστεί και δεν έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ με το μηχανισμό και το πληροφοριακό σύστημα της ΑΔΕ. Αλλά ούτε και αυτό είναι νέο. Όπως επίσης νέο δεν είναι τελικά πως είχαν δίκιο τα κόμματα της αντιπολίτευσης που έλεγαν πως η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον κόσμο, πως δεν θα μπορέσει να υλοποιήσει το σχεδιασμό και δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα την μετάβαση. Πως το σχέδιο μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον αυτόνομο οργανισμό σε παράρτημα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί διότι θα προκύψουν σειρά προβλημάτων και δυσλειτουργιών που δεν είχαν προβλεφθεί. Και από την άλλη κυβέρνηση, η οποία έλεγε πως η αντιπολίτευση παράγει τοξικό λόγο, πως δεν ξέρει τι της γίνεται. Και φυσικά πως η γαλάζια αριστεία υπερβαίνει τη λάσπη στον ανεμιστήρα που πετάει η αντιπολίτευση. Αλλά ας είμαστε πάλι ειλικρινείς μεταξύ μας. Μιλώντας για τοξικότητα, είναι άραγε τοξικότητα η αντιπολίτευση που διαμαρτύρεται και προειδοποιεί? Και δεν είναι τοξικότητα το γεγονός ότι η μισή κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας εκτός από την Βουλή μπορείς να τη συναντήσεις και στο πινάκι κάπου δικαστηρίου της χώρας και σκάτος και της Ευρώπης? Αλλά δυστυχώς τα προβλήματα του σήμερα δεν είναι μόνο αυτά. Τα χρέη των δημοσίων νοσοκομείων είναι στα ύψη. Και γιατί άραγε, μήπως δεν υπάρχουν χρήματα? Τι γίνανε εκείνα τα πρωτογενή πλεονάσματα δηλαδή?
υποδομές αναγκαίες προκειμένου να μπορέσει αυτή η χώρα να κοιτάξει την επόμενη μέρα καταστρέφονται. Βλέπε τα εκρηκτικά στις υποδομές εκεί στην Πτολεμαΐδα. Σαν πως πια να είναι χώρο δηλαδή, γι' αυτό έπρεπε να τα δείξουμε. Και από την άλλη πάλι, οι περισσότερες κυβερνητικές αποφάσεις που λαμβάνονται είτε δεν βγάζουν κάποιο νόημα ή δεν υπηρετούν εμφανώς κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, ακόμα και αν κάποιος διαφωνεί με αυτόν. Είναι δηλαδή είτε μισές είτε άσκοπες. Για παράδειγμα, σήμερα νομοθετείται στη Βουλή ο επανυπολογισμός των τόκων στα δάνεια που έχουν μπει στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη-Σταθάκη. Αλλά όχι σε όλα. Μόνο σε όσα είναι ενήμερα, όσα δηλαδή οι δανειολήπτες κατάφεραν να πληρώνουν τόσα χρόνια. Όσα δεν κατάφεραν και εξαιτίας μεταξύ άλλων και των υπέρογκων δόσεων και των ληστρικών τόκων που ζητούσαν φαντς και τράπεζες, τι θα γίνουν άραγε. Η απόφαση της κυβέρνησης, μάλλον η απάντηση της κυβέρνησης, φαίνεται να είναι απλή παρότι δεν διατυπώνεται ρητά. Κύριοι, χάσατε. Και με το χάσατε εννοούν χάσατε το σπίτι σας, χάσατε την πρώτη σας κατοικία, χάσατε αυτό που ο νόμος Κατσέλη-Σταθάκη προστάτευε εξαιτίας της αυθαιρεσίας των τραπεζών που κεφαλαιοποιήθηκαν με δημόσιο χρήμα, των ΦΑΤΣ που αφαιρέτησαν με την κυβερνητική ανοχή, αλλά και την ανοχή της Τράπεζας της Ελλάδος. Μην ξεχνιόμαστε. Ρυθμιστής του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ελλάδα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή ο κύριος Τουρνάρας. Που έλεγε πως η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν είναι απολύτως σαφής. Και αυτά, ξέρετε, αφορούν μόνο το πολιτικό ζήτημα της ιστορίας που σας περιέγραψα μέχρι τώρα. Ενώντας δηλαδή το ζήτημα που προκύπτει όταν τα κυβερνητικά στελέχη και ο Υπουργός Οικονομικών κ. Πιερακάκης διατυπώνουν την άποψη πως θα πρέπει η κυβέρνηση να συμβιβάσει την απόφαση της δικαιοσύνης με τα ταμιακά αποθέματα και τους ισολογισμούς των τραπεζών. Κάτι που παρεπιπτόντως το έκανε από ό,τι φαίνεται μια χαρά. Ακόμα και αν δεν το ομολογεί και πώς θα μπορούσε να το ομολογήσει άλλωστε. Διότι μπορεί τράπεζες και φαντς να αφαιρέτησαν, αλλά θα βάλουν λέτε το χεράκι στη τσέπη για να αποζημιώσουν τους δανειολήπτες. Όχι βέβαια. Οι οφειλές τους θα συμψηφιστούν. Κάπως όπως ο αναβαλλόμενος φόρος που συνεχώς παίρνει παράταση. Κάπως οι περίεργες χρεώσεις των τραπεζών που μένουν αρρύθμισες και περιμένουμε δικαστικές αποφάσεις για να νομοθετηθεί ή εν πάση περιπτώσει για να ισχύσει το αυτονόητο στο κάτω-κάτω της γραφής. Αλλά με τις τράπεζες στην Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας ισχύει ότι και στο ποδόσφαιρο, όπως έλεγε ο Γκάρι Λίνεκερ.

Κόκκινο, 105 και 5 είναι η εκπομπή Ρεζουμένα. Σοφία Ξερικού στον ήχο, είναι ο Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες, είναι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Και λίγα λεπτά πριν μπούμε στο στούντιο, μας ήρθε μια εξαιρετικά ευχάριστη είδηση. Μια ευχάριστη είδηση, διότι ο Αριστοτέλης από τα προσφυγικά με τις 140 ημέρες απεργίας πείνας, όπως και η Σουζάν με τις καμιά 60 αριά, αν έχω κρατήσει καλά τον λογαριασμό, αποφάσισαν τελικά να αναστείλουν, να σταματήσουν την απεργία πείνας, διότι στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων εκδόθηκε ένα ψήφισμα, το οποίο οπωσδήποτε είναι σε μια εξαιρετικά καλή κατεύθυνση. Διότι η απόφαση του Δήμου Αθηναίων σήμερα αναγνωρίζει την κοινότητα των προσφυγικών και προσχωρεί ο Δήμος στο αίτημα της κοινότητας για την απέτηση αναστολής της ανάπλασης από την περιφέρεια Αττικής. Βεβαίως υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα, διότι δεν τελειώνουν εδώ οι διεκδικήσεις, αλλά έγινε η αρχή, έχει γίνει το πρώτο βήμα, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για να γίνει μια ουσιαστικά συζήτηση για το ζήτημα των προσφυγικών, τα οποία υπενθυμίζω ότι είναι και μνημεία νεότερης ιστορίας. Το αίτημα των κάτοικων εκεί στα προσφυγικά είναι να αναλάβουν οι ίδιοι την αποκατάσταση και την ανακαίνιση, ας το πούμε έτσι, την αποκατάσταση των ζημιών στα προσφυγικά διαμερίσματα. Τα οποία φέθηκαν εγκατελειμμένα από την κεντρική κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εργασίας ή όπου αλλού άνοικαν, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τις ώρες που μπήκαν οι ίδιοι μέσα και άρχισαν να τα ανακατασκευάζουν, μάλιστα με την αμέριστη συμβολή και συμπαράσταση του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Μην το ξεχνάμε και αυτό δηλαδή. Για ποιον έχει μπει μέσα, μάλιστα, είναι μια εξαιρετικά θετική έκπληξη το γεγονός ότι βλέπει ότι στα ανακαινισμένα κτίρια αυτά, στις ανακαινισμένες κατοικίες, θα διαπιστώσει ότι τα πάντα έχουν γίνει και έχουν ακολουθήσει το πρότυπο της αρχικής τους κατασκευής, ακόμα δηλαδή και τις πατίνες της τυχοποιίας, για να καταλάβετε. Θα έχουμε βέβαια λίγο αργότερα, σε καμιά ώρα περίπου, θα έχουμε και την κυρία Βαλεντίνη Σιώβα, με την οποία μιλήσαμε και χθες κατά τη μεταφορά του Αριστοτέλη Γατζή από τα προσφυγικά στο νοσοκομείο Γεννηματάς, να μας πει και για την εξέλιξη της υγείας, να μας πει και για την εξέλιξη της απόφασης, μετά την απόφαση μάλλον του Δήμου Αθηναίων, και να δούμε πώς κινούνται τα πράγματα και να επαναλάβουμε φυσικά και ποιο είναι το διεκδικητικό πλαίσιο των κατοίκων εκεί. Διότι όπως είπαμε και έχει σημασία να το θυμόμαστε αυτό, ο αγώνας των κατοίκων των προσφυγικών δεν έχει τελειώσει ακόμα.

Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία της ημέρας είναι αυτή που μας έρχεται από το 1812, διότι κοιτάζοντας έτσι το ημερολόγιο της ημέρας, τι έχει συμβεί δηλαδή σαν σήμερα, διαπίστωσα ότι αυτό που συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες με αφορμή την Πτολεμαΐδα έχει επέτειο σήμερα. Οι γαλλικές δυνάμεις λοιπόν υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία σήμερα.

ο Βοναπαρτής θα καταφέρει τελικά να νικήσει τα σοβιετικά, τα ρωσικά μάλλον τότε στρατεύματα από τον Τσάρο Νικόλαο τον πρώτο, και τελικά να φτάσει μέχρι την Μόσχα, εκεί περίπου πλέον στο Νοέμβρη, γιατί τόσο καιρό του πήρε. Αλλά όταν έφτασε εκεί τα βρήκε όλα άδεια, δεν υπήρχε κανένας Μοσκοβίτης στη Μόσχα, και όχι μόνο αυτό, αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα μια τεράστια φωτιά έκαψε το σύμπαν στη Μόσχα, με αποτέλεσμα ο Βοναπάρτης να υποχρεωθεί να αποχωρήσει και λόγω προβλημάτων εφοδιασμού που άρχισε να αντιμετωπίζει, αλλά κυρίως διότι δεν είχε τίποτα να διοικήσει, διότι ασκόπως περίμενε πότε θα πάει ο Τσάρος να τον προσκυνήσει.

Και κάπως έτσι έρχεται και το ερώτημα, τι σχέση έχει αυτό αυτές τις ημέρες που σας έλεγα νωρίτερα σε σχέση με την ιστορία αυτή του 1812? Περίπου έχει την ίδια φιλοσοφία με αυτό που κάνει, που υλοποιεί η διοίκηση της ΔΕΗ σήμερα, που καταστρέφει όλες τις υποδομές προκειμένου την επόμενη μέρα, εάν κάποιος θελήσει, να μην μπορούν τα λιγνητορυχεία και ο λιγνίτης να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να παράξουμε ενέργεια. Πάμε σιγά σιγά για μουσικούλα, κάπου εδώ έρχεται και το διάλειμμα και επανερχόμαστε με το πρώτο ραντεβού της ημέρας, το οποίο μας έρχεται από το εξωτερικό μας, έρχεται δηλαδή από το Στρασβούργο. Μείνετε εδώ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

Είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105 και 5. Η Σοφία Ξερικού στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος επικοινωνίες, Παβής Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο.

0: Και σας υποσχεθήκαμε νωρίτερα μία βόλτα μέχρι το Στρασβούργο, μέχρι την έδρα της Ευρώπης, μέχρι το Συμβούλιο της Ευρώπης, και νομίζω τα καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι εκεί δια του κυρίου Γεωργίου Ψυχογιού, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την Νομό Κορυνθίας. Κύριε Ψυχογέ, αγαπημένα Γιώργο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Αγαπητέ Μπάμπη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, τους ακροατές και ακροάτριες του Κόκκινο, και πάντα είναι χαρά μου να τα λέμε και να ενημερώνουμε για το τι συμβαίνει και τις παρεμβάσεις μας. Βέβαια, να πω ότι το Στρασβούργο, όπως και γενικά η Γαλλία, είναι σε καύσωνα,
0: ναι,
1: σε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, πρωτόγνωρη για τα δεδομένα εδώ της περιοχής, κάτι το οποίο δείχνει για τη σοβαρότητα της κατάστασης με την κλιματική κρίση και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και επιπλέον να πω ότι είμαστε εδώ, αλλά το μυαλό μας είναι και στην περιοχή μου. Και όπως θα είδατε, υπάρχει και μια φωτιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο στο Λουτράκι. Mm-hmm. Με πολύ πυκνούς μαύρους καπνούς. Έχουν σπεύσει εκεί δυνάμεις πυροσβεστικής και θελοντές, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να την θέσουν υπόλεγχο. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και στη συνέχεια θα δούμε και τι ακριβώς έγινε. Απλώς το λέω γιατί, όπως πάντα λέγαμε στο χώρο μας, ότι σκεφτόμαστε παγκόσμια, δρούμε τοπικά.
0: Βέβαια, άλλη μόνο. Το έχει διατυπώσει και πάρα πολύ ωραία ο Μανώλης ο Γλέζος κάποτε αυτό, ξεκινώντας από την Απείραθο και καταλήγοντας ότι είναι πολίτης του Σύμπαντος.
1: Ναι, και στην Απείραθο εκεί με τα έργα που είχε κάνει, πρέπει να κάνει μάθημα σε πολλούς δημάρχους, οι οποίοι αφήνουν το νερό ανεκμετάλλευτο, ενώ υπάρχουν απλοί τρόποι και όχι τόσο δαπανηροί για να το αξιοποιήσει. Και το λέω και για τον ομό μου, διότι έχουμε ρυψιδρία σοβαρή.
0: Υπάρχει και ένα ζήτημα που αφορά και την σταφίδα για μια ερώτηση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Αλλά θα την πάρουμε στο τέλος αυτή, γιατί είναι εξίσου σοβαρό να συζητήσουμε για τις εξελίξεις στο Συμβούλιο της Ευρώπης, διότι το θέμα που είδα ότι συζητάγατε σήμερα είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, διότι μας αφορά όλους υπερτοπικά. Τεκτητή νοημοσύνη και δημοκρατία, σωστά?
1: Αυτό ήταν το σημερινό, ναι, που πήρα το λόγο κι εγώ. Mm-hmm. Είναι ένα πραγματικά θέμα που έχει μπει στη ζωή μας, δεν έρχεται, έχει μπει ήδη στη ζωή μας. Και το ζητούμενο είναι πώς θα μπουν αυτές οι δικλείδες και οι εγγύησεις ότι προφανώς είναι ένα εργαλείο και θα αξιοποιηθεί, αλλά αυτό θα γίνει κάτω από το πλαίσιο της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων, διότι διαφορετικά θα οδηγηθούμε αλλού. Ήταν ένα καλό report το οποίο είχε φτιάξει η συνάδελφος βουλευτής που το είχε υλοποιήσει και το είχε διαμορφώσει. Και στην ουσία εγώ πολιτικά μίλησα περισσότερο, λέγοντας ότι δεν δαιμονοποιούμε καμία τεχνολογία, λίμωνο και ιδίως αριστερά. Mm-hmm. Όμως εκείνο το οποίο προφανώς θέλουμε είναι να διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων, είτε λέγεται στις εξυπηρετήσεις με το δημόσιο τομέα, είτε λέγεται στην πρόσβαση στην πληροφορία, είτε λέγεται σε άλλες ευκαιρίες που ανοίγει. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα: ποιος φτιάχνει το AI, ποιος φτιάχνει τον αλγόριθμο, τι γίνεται με τα deepfakes, τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνα. Και το Συμβούλιο της Ευρώπης, και δεν μιλάμε στον αέρα, είναι ένας πραγματικά κορυφαίος οργανισμός σε αυτά τα θέματα και είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, κατά τη γνώμη μου, να τα χειριστεί. Γι' αυτό και έχει βγάλει ένα δίκτυο χωρών και κρατών μελών και έχει φτιάξει και μια σύμβαση, στην οποία λέει ότι χρειάζεται η παρακολούθηση όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε υπερεθνικό. Mm-hmm. Για τις συνέπειες του AI ενδεχομένως στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επομένως, δεν είμαστε φοβικοί άλλοι μόνο, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και από πολύ μεγάλες ισχυρές ιδιωτικές εταιρείες, από συμφέροντα τα οποία μόνο φιλολαϊκά και κοινωνικά δεν είναι, από συστήματα και καθεστώτα τα οποία θέλουν προφανώς να επιβάλλουν ατζέντα και να παρέμβουν. Άρα αυτά είναι πράγματα τα οποία απαντάνε και σε πολύ απλές ανάγκες του κόσμου. Αλλά δεν γίνεται να μείνει μόνο στην αγορά, διότι εμείς σαν αριστερά και το Συμβούλιο της Ευρώπης βέβαια δεν τάσσεται με την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς και το νόμο της ζούγκλας, mm-hmm. ούτε με το μπαίνει σε γεωπολιτικά παιχνίδια. Στέκεται στο κράτος δικαίου που ισχύει για όλους και για όλα χωρίς εξαιρέσεις. Αυτό είναι το μήνυμα και το νόμο. Και ψηφίστηκε το συγκεκριμένο report, το οποίο θα έρθει να υλοποιηθεί και στα κράτη-μέλη, εφόσον βέβαια το επιλέξουν και το ενσωματώσουν. Έτσι, δεν είναι τόσο ισχυρό όσο το ευρωπαϊκό πλαίσιο, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Να. Παρότι
1: ήταν η σημερινή.
0: Παρότι το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι μεγαλύτερος οργανισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, περιλαμβάνει περισσότερα κράτη, ισχυρότερα κράτη. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος και έχει και κοινωνικές ρίζες, υπό την έννοια ότι αυτός είναι ο οργανισμός ο οποίος διαφυλάττει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τουλάχιστον σε συμβεβλημένες χώρες που, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι καμιά πενταριά, έτσι.
1: Ναι, είναι 46 αυτή τη στιγμή. Πράγματι είναι ευρύτερος διεθνής οργανισμός, όχι αμυγός ευρωπαϊκός. Και αυτό δείχνει και τη δυναμική του, τη δυνατότητά του να διαμορφώνει νομοθεσίες, να βελτιώνει το κράτος δικαίου, να είναι πρωτοπόρος σε πολλά από αυτά που αποφασίζει και να μπορεί να είναι μια βάση, κυρίως πατώντας την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, γιατί αυτό είναι το πλαίσιο, αυτό που αποφασίζει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που είναι ακριβώς δίπλα στην κοινοβουλευτική συνέλευση. Αυτό είναι η δύναμή του να εφαρμόζει. Γι' αυτό έχει την ισχύ που έχει. Όμως, αυτό που λέμε το implementation, η εφαρμογή, δεν είναι το ίδιο ισχυρή. Δεν έχει τα ίδια εργαλεία, δηλαδή, υλοποίηση όπως έχουν τα ευρωπαϊκά όργανα. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Ενώ υπάρχει το δικαστήριο, υπάρχει η monitoring committee, η οποία επιβλέπει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων και κάνει συστάσεις στα κράτη. Εν τούτης, δεν είναι τόσο ισχυροί μηχανισμοί όσο θα μπορούσαμε να πούμε το οι Βρυξέλλες. Όμως αλληλεπιδρούν αυτά τα δύο. Αλληλεπιδρούν. Άρα το τι θα αποφασίσει εδώ επηρεάζει κατ' επέκταση και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευτυχώς υπάρχουν και άλλα ζητήματα στην ατζέντα, τα οποία είναι ευρύτατα, δηλαδή καλύπτουν όλο το φάσμα των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Αύριο έχει ένα report που είναι για εσάς, για τους συναδέλφους δημοσιογράφους και τον αθλητισμό, πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο θα μιλήσω εκ μέρους της Ενωμένης Ευρωπαϊκής Αριστεράς πολιτικής μας ομάδας. Και στην ουσία αυτό που θίγει είναι ότι μικρομεσαίοι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, δημοσιογράφοι μεμονωμένοι, freelancers, ελεύθεροι επαγγελματίες και άλλοι άνθρωποι που κάνουν ερευνητική δημοσιογραφία αποκλείονται όλο και περισσότερο, όχι μόνο από τις μεταδόσεις, αλλά και από την πρόσβαση στην πληροφορία, δέχονται slaps όταν αποκαλύπτουν χειραγώγηση αγκώνων κλπ. Άρα μπαίνουμε και σε τέτοια χωράφια και επειδή είναι και το Μουντιάλ σε εξέλιξη,
0: σωστά,
1: βλέπετε τι γίνεται και στο Μουντιάλ, που δυστυχώς δεν αναφέρονται όσο πρέπει οι διαδηλώσεις που γίνονται, οι απεργίες που γίνονται στην Αμερική, οι συγκεντρώσεις στο Μεξικό για τους εξαφανισμένους αγνοούμενους από τα καρτέλ εκεί, το πώς ας πούμε το Ιράν φεύγει από την Αμερική για να μείνει στην Τιχουάνα του Μεξικού και αυτημερών πηγαίνει στα μάτς και γυρίζει, δεν μένει στην Αμερική. Μένει στο Μεξικό.
0: Και σε κάποιες περιπτώσεις με 4 ώρες αεροπορικό ταξίδι, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για να κατανοούν.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Για να γίνει.
1: Αυτά όλα λοιπόν θα τεθούν προκειμένου να πάρουμε εκεί μια απόφαση προστασίας, θωράκισης, βασικής πρόσβασης στην πληροφορία, ένα δημόσιο αγαθό που αφορά την κοινωνία και τα δικαιώματά της και να μαθαίνει, αλλά και να μπορεί να έχει μια ποιοτική ενημέρωση. Προεξάρχουν πάλι είναι το προσφυγικό μεταναστευτικό.
0: Εκεί θέλω να πάμε. Εκεί θέλω να πάμε, αυτό, διότι είναι και ο τομέας ευθύνης σου στα εσωτερικά, είσαι τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ για το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, αλλά και γιατί το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελεί στην πραγματικότητα το αποκούμπι όλων αυτών των κυνηγημένων ανθρώπων, έτσι.
1: Ναι, και τώρα μου δίνεις πάσα, για να μου επιτρέψεις τον Νικό, λοιπόν, μου δίνεις πάσα, διότι διάβασα πριν λίγο ότι σήμερα βγήκανε 3 αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για υποθέσεις της Ελλάδας του 2023 που έχουν να κάνουν με αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Καταδικάζεται λοιπόν η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, για αναγνωρισμένους πρόσφυγες. Για ποιο λόγο? Διότι δεν προχωρά η οικογενειακή τους επανένωση λόγω κάποιων εμποδίων που μπαίνουν είτε από τα προξενία, είτε από γραφειοκρατικές διαδικασίες, είτε από το γεγονός ότι δεν καλύπτονται από τις βασικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου και έτσι αποτρέπεται και δεν έχουν και άλλο ένδικο μέσο για να διεκδικήσουν αυτό το δικαίωμα. Άρα καταδικάστηκε η χώρα σε 3 υποθέσεις. Το έβγαλε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες που ήταν και η νομική ομάδα γύρω από αυτούς τους πρόσφυγες που είχαν προσφύγει. Οπότε ναι, πράγματι είναι το αποκούμπι. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να αξιοποιήσουν και ξέρουν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Το λέω τώρα σαν μιλάω σαν δικηγόρος.
0: Ναι.
1: Γίνεται όμως, και υπάρχουν και τα ασφαλιστικά μέτρα, αλλά και οι αποφάσεις οι τακτικές. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δέχεται μια επίθεση από πολλά κράτη, ευτυχώς χωρίς αποτέλεσμα μέχρι τώρα, που θέλουν να μην αποδέχονται την εφαρμογή της στο έδαφος τους. Η Ελλάδα δεν έχει να το τολμήσει να το πει επίσημα, βέβαια, διότι του κύριου Πλεύρη έχει πολλές φορές βάλει κατά του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και της ΔΑ, προφανώς, και του ΟΗΕ και όλα αυτά. Όμως επίσημα δεν το έχει πει. Όμως υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες αρνούνται ακόμα και αυτήν την εφαρμογή της ΔΑ, το οποίο δεν ισχύει, δεν υπάρχει και δεν έχει ποτέ, δεν έχει ποτέ γίνει αποδεκτό. Άρα πράγματι υπάρχει αυτή η διέξοδος και πράγματι υπάρχει αυτός ο τρόπος να διαφυλάσσεις βασικά δικαιώματα, αλλά φανταστείτε αν για αναγνωρισμένους πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν περάσει μια ολόκληρη διαδικασία, έχουν πάρει άσυλο, έχουν ενταχθεί στην κοινωνία κλπ. Και ζητάνε από τρίτες χώρες να προχωρήσει μια διοικητική διαδικασία, την οποία τη δικαιούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, και αυτή δεν προχωρεί και δεν μπορούν να την προσβάλλουν, πόσο πρόβλημα θα υπάρχει για τους αιτούντες άσυλο ή πολύ περισσότερο για αυτούς οι οποίοι μένουν αυτή τη στιγμή στα κάμπους. Άρα ξεκινάω με αυτό, γιατί θεωρώ ότι η επικαιρότητα πάντα έχει μια σημασία. Αύριο λοιπόν, επειδή ακριβώς βρίσκεται πάντα στην επικαιρότητα και της Επιτροπής Μετανάστευσης, που είμαι αντιπρόεδρος, αλλά και άλλων επιτροπών, γιατί είναι οριζόντιο θέμα και σύνθετο προσφυγικό, mm-hmm. Υπάρχει μια συζήτηση επίγουσα και επίκαιρη, όπως λέγεται, ένα urgent debate, το οποίο θα πάρουμε το λόγο να μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις. Άρα πάνω σε αυτό θα τοποθετηθώ εγώ, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση, τους καινούργιους κανονισμούς.

0: επιλογής. Το λέω διότι έχουμε δει πολλές φορές ένα πράγμα να εκφωνείται, ένα άλλο να νομοθετείται, όχι αντιπαραθετικά, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιες φορές φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσπαθεί λίγο να αισιώσει τα πράγματα, ανεξάρτητα από την εκφώνηση, η οποία έχει και μια δεύτερη σκέψη για το πώς θα ψηφοθυρίσουμε αργότερα. Αλλά γιατί δεν είμαστε σε τόσο καλή κατάσταση στην Ελλάδα?
1: Είναι ξεκάθαρη η απάντηση. Και νομίζω ότι δεν την έχουν αρνηθεί, ότι ο στόχος είναι να κάνουν το βίο αβίωτο σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα, έφτασαν στην Ελλάδα και ζητούν άσυλο και περιμένουν να λάβουν την αποφασή τους. Ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης το είχε πει σε άλλες εποχές και το υπερασπίζεται και τώρα ως επίσημη κρατική πολιτική.
0: Ναι.
1: Όταν δηλαδή ξυλώνεις εντελώς, για παράδειγμα, την περίθαλψη μέσα στα κέντρα φιλοξενίας. Ένα πρόγραμμα, το Φύλος, το οποίο το είχαμε εμείς λειτουργήσει και πήγαινε και πολύ καλά. Όταν μειώνεις τις ηλικές συνθήκες υποδοχής με το φαγητό και όλα αυτά τα οποία είναι ανθρώπινα δικαιώματα βασικά, ας πούμε, επιβίωσης και λειτουργίας των δομών. Όταν η ρητορική σου είναι τέτοια, τότε είναι προφανές ότι αυτό έχεις κάνει κρατική πολιτική κάτι, το οποίο και απάνθρωπο είναι, αλλά και αναποτελεσματικό.
0: Να.
1: Δηλαδή, όποιος νομίζει ότι το προσφυγικό μεταναστευτικό μπορεί να αντιμετωπιστεί με τέτοιους τρόπους, χάνει την ουσία και τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, είναι ένα παγκόσμιο θέμα, δύσκολο θέμα, που έχει βασικές ξεκάθαρες αιτίες, τον πόλεμο, τις σειράξεις, τις ανισότητες κτλ. Επομένως, είναι και αδιέξοδο εκτός των άλλων και βέβαια εκθέτει και τη χώρα, παραβιάζει και σε πολλές περιπτώσεις το διεθνές δικαίωμα, άρα είναι συνειδητή επιλογή. Όπως συνειδητή επιλογή της χώρας ήταν και το γεγονός ότι υπερψήφισε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και τους κανονισμούς των επιστροφών.
0: Σωστά, ναι.
1: Και ευθυγραμμιζόμενος στην ουσία, για να το ακούει και ο κόσμος αυτό, με τη σκληρή γραμμή του Βίζεγκραντ, που υποτίθεται ότι έχουμε διαφορετικά, ας πούμε, συμφέροντα, διαφορετική θέση γεωγραφική και διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικές δυσκολίες στο κομμάτι αυτό. Όμως, συντάχθηκε με αυτούς, με την ακροδεξιά ατζέντα, και αποδέχτηκε το ρόλο και της αποθήκης ψυχών και του δεσμοφύλακα και του κροκόδιλου και οτιδήποτε άλλο θέλετε να το πείτε, όπως θέλετε να το πείτε, προκειμένου να απευθυνθεί σε συγκεκριμένα ακροατήρια, ακροδεξιά και συντηρητικά ακροατήρια, αλλά και διότι είναι πάντα πρόθυμος και δεδομένος σύμμαχος. Δηλαδή δεν μπόρεσε καν αυτό που εμείς είχαμε διεκδικήσει πάρα πολλές φορές, την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, τις υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις, το κοινό σύστημα υποδοχής, ασύλου και την ένταξη στο διεθνές δίκαιο κλπ. Και τους νόμιμους και ασφαλείς διόδους που λέει το σύμφωνο του Μαρακέ, δεν έκανε τίποτα από αυτά, δεν ύψωσε ανάστημα. Και έτσι λοιπόν αποδέχθηκε αυτό το ρόλο, τον οποίο μάλιστα τον υπηρετεί ο βασιλικότερος του βασιλείου. Σήμερα μάλιστα έβλεπα ένα μεγάλο πρωτοσέλιδο που έλεγε ότι πρωτοστατεί, η χώρα πρωτοστατεί, και το συζητήσαμε και στη Βουλή, γιατί είχε νομοσχέδιο πρόσφατα με πάρα πολλά άρθρα για ενσωμάτωση αυτών των κανονισμών και του συμφώνου και του συστήματος ασύλου. Πρωτοστατεί στην δημιουργία των return hubs, δηλαδή των εξωχώριων κεντροκράτησης, στρατοπέδων στην ουσία, τα οποία θα γίνουν στη Ρουάντα και στο Ουσμπεκιστάν και έπονται και άλλες τρίτες χώρες.
0: Μάλιστα. Αυτό που δεν μπόρεσε να περάσει Μελώνη δηλαδή με την Αλβανία, εμείς το φέρνουμε ως δικό μας αφήγημα.
1: Ναι, και πρωτοστατεί η Ελλάδα στη μεταφορά ανθρώπων, σαν να είναι, ας πούμε, κάποιος σταθμός μεταφόρτωσης και εγώ δεν ξέρω τι, υλικών, logistics, απορριμμάτων, δεν ξέρω πώς να το πω. Σε χώρες που δεν έχουν καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο, δεν έχουν επικυρώσει, υπογράψει καμία από τις διεθνείς συμβάσεις, είναι προφανές ότι οι συνθήκες θα είναι τραγικές και η χώρα πρωτοστατεί σε αυτό, κάτι το οποίο βέβαια να πω, επειδή λέγαμε και το δικαστήριο, ότι κατέπεσε μέχρι τώρα όταν υπήρξαν προσφυγές και για την Αλβανία, όπως είπες, από την Ιταλία προς την Αλβανία και από την Αγγλία προς τη Ρουάντα, όταν αυτό επιχειρήθηκε, διότι δεν είχε καμία βάση και καμία κάλυψη σε ό,τι έχει να κάνει με τις ελάχιστες υποχρεώσεις της συνθήκης Γενέβης. Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο απαντάει και σε μια Ευρώπη που σκοτεινιάζει, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι οι σχετισμοί είναι αυτοί. Έχουν αλλάξει οι σχετισμοί. Πολλές κυβερνήσεις στηρίζουν αυτά τα μέτρα, ενώ παλιότερα δεν το έκαναν.

0: μιλάω για κάποιες χώρες που ήταν κάπου στο ενδιάμεσο πάντα μεταξύ Βορρά και Νότου. Και δυστυχώς το σύμφωνο μετανάστευση είναι ένας τέτοιος συμβιβασμός που είναι μακριά και από το ρεαλισμό, κατά τη γνώμη μου, που θέλουν να πούνε ότι υπάρχει, και το διεθνές δίκαιο και την ιστορία. Διότι η ιστορία δίδαξε ότι η Ευρώπη χτίστηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με αυτές τις συνθήκες, με αυτές τις συμβάσεις, με αυτή τη συμφωνία της διεθνούς κοινότητας, προκειμένου να μην φτάσουμε και να μην ζήσουμε πάλι αυτά που ζήσαμε τότε. Να. Τα εγκλήματα και τις θηριωδίες. Γι' αυτό έβαλε αυτούς τους κανόνες. Φαίνεται ότι το έχει ξεχάσει και το έχει ξεχάσει με έναν πολύ τραγικό τρόπο. Και ξέρεις πολύ καλά ότι όταν ξεκινάς από τους ευάλωτους, μετά, το έχουμε πει πολλές φορές, έρχεται και η σειρά της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, αναρωτιέμαι αυτοί που φώναζαν χορό έτσι και με μια εικόνα τριχιαστική και προκλητική στο Ευρωκοινοβούλιο «Send them back, send them back», που είδαμε τις προηγούμενες μέρες. Αν θα ήταν να πούνε το ίδιο, για παράδειγμα, σε ανθρώπους οι οποίοι, επειδή βλέπω Μουντιάλ και παρακολουθώ τα παιχνίδια πέρα από τα άλλα που πάμε, γιατί είμαι ποδοσφαιρικός, τι θα λέγανε αν οι παίχτες οι οποίοι αγωνίζονται σε εθνικές ομάδες που υποστηρίζουν αυτές οι χώρες αποφάσισαν αυτοί που έχουν μεταναστευτική καταγωγή να αποχωρήσουν, για παράδειγμα, στην εθνική ομάδα.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή η μισή εντεκάδα και παραπάνω σε κάποιες ομάδες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες και διεθνείς ομάδες εκτός Ευρώπης, οι περισσότεροι, αρκετοί είναι μεταναστευτικής καταγωγής, δεύτερης, τρίτης γενιάς που έχουν ενταχθεί, συμφωνώ κτλ. Πώς θα, δηλαδή, άνθρωποι που ζουν δίπλα μας, τα παιδιά μας πηγαίνουν σχολείο μαζί, ας πούμε, κρατάνε τη, και παίζουν ρόλο στο να κρατούν και τα χωριά μας, την περιφέρεια, εμείς που είμαστε από αγροτικές, ας πούμε, και περιφερειακές περιοχές. Εντάξει, εκεί δεν λέμε send them back. Εκεί δηλαδή είναι καλή, επειδή συμβάλλουν και συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή και έχουν ενταχθεί και μας βοηθάνε όπου χρειαστεί και τους βοηθάμε κι εμείς. Προφανώς όλοι δεν είναι καλοί πουθενά. Σε καμία κατηγορία η κοινωνική ομάδα και η επαγγελματική ομάδα δεν είναι όλοι καλοί. Αλλά αυτό ισχύει για όλους.
1: Πάντως αν...
0: μόνο πάντως... άμα στοχοποιείς κάποιους.
1: Πάντως αν αποφασίσουν οι άνθρωποι μεταναστευτικής καταγωγής να πάνε στις χώρες από όπου προέρχονται γενετικά, γιατί περί αυτού πρόκειται, μάλλον θα ψάχνουμε να βρούμε την πρώτη πεντάδα της εθνικής μπάσκετ, έτσι, διότι οι δύο από τους πέντε είναι με καταγωγή από την Ιγυρία.
0: Γι' αυτό βέβαια, γι' αυτό και στην έτσι, Ελλάδα βέβαια, γι' αυτό.
1: Παρότι και τα τρία παιδιά, είδατε το κούμπο, έχουν γεννηθεί εδώ, έτσι, μην το ξεχνάμε. Δεν έχει τεθεί από τη δική μας πλευρά το θέμα της ελληνικότητάς τους ποτέ, έτσι, αλλημονώ, αλλά...
0: Εννοείται. Και είχαν παίξει και σε χαμηλότερες κατηγορίες, είχαν αντιμετωπίσει και δυσκολίες, είναι γνωστά αυτά. Εντάξει, βέβαια, καλό είναι, επειδή βγήκε και μια απόφαση του Βουλίου της Επεργασίας για την Ιθαγένεια, να μην χρειάζεται να φτάσει εκεί που έφτασε ο Γιάννης ή ο Κώστας.
1: Σωστά.
0: Ο Αντετοκούμπο, για να πάρει Ιθαγένεια. Γιατί πολύ πρόσφατα βγήκε μια απόφαση που μου δικαιώνει και τη δικιά μας γραμμή, που έλεγε ότι εκείνος ο εισοδηματικός κόφτης, το εισοδηματικό κριτήριο μετά τις εξετάσεις, οι οποίες δίνονται από τους υποψήφιους για τα γένεια, είναι και απαράδεκτο και εισάγει αποκλεισμό και είναι και ταξικό. Και διέταξε το Συμβούλιο της Επικρατείας να αφαιρεθεί, να καταργηθεί από το εισοδηματικό κριτήριο και να αποδεικνύει με βάση τις φορολογικές σου δηλώσεις, αυτές που κάνεις, τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις κλπ. Διότι τώρα φανταστείτε να υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο στο μέσο μισθό ή στο μισθό, τον κατώτατο μισθό, ας πούμε, που ακόμα και αρκετοί Έλληνες δεν μπορούν να το αποδείξουν αυτό σήμερα με τα εισοδήματά τους, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν και μαύρη εργασία πολύ και δυστυχώς έχουμε και άλλα φαινόμενα υποδηλωμένης εργασίας κτλ. Άρα ναι, δεν πρέπει να φτάσουμε μπράβο του και πάλι μπράβο του, γιατί έκανε υπέρβαση. Και αυτός και τα αδέρφια και όλοι όσοι είναι αθλητές. Περνάνε πάρα πολύ δύσκολα, γιατί είχα και εγώ πολλούς συμπαίκτες στο ποδόσφαιρο που ήταν μετανάστες και μάλιστα και από Αφρική κτλ. Οι οποίοι άλλοι είχαν γεννηθεί εδώ και ήταν πλήρως συνταγμένοι και έπρεπε προφανώς μετά με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ 2015 λόγω φίτησης ή γέννησης να πάρουν ηθαγένεια. Άλλοι όμως οι οποίοι είχαν έρθει μετά και είχαν πάρει άσυλο κτλ. Δεν είχαν καμία ευκαιρία και καμία δυνατότητα. Και δυστυχώς το πρόβλημα εντοπίζεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γενιά των μεταναστών, δηλαδή στους γονείς κυρίως των Αλβανών αλλά και άλλων κοινοτήτων μεταναστευτικών στην Ελλάδα, που ενώ τα παιδιά τους πήρανε ηθαγένεια με τον νόμο 2015 της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, οι γονείς δεν μπορούν να θεμελιώσουν, γιατί υπάρχουν αυτοί οι κόφτες και τα εμπόδια τα οποία προφανώς, ας πούμε, πρέπει να υπάρχουν κάποια στοιχεία που πρέπει να επιδείξει για να, για να είσαι ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα, και θα το κάνεις και το ζητάμε κι εμείς. Αλλά δεν μπορεί άνθρωποι που είναι 30 και 40 πλέον χρόνια στην Ελλάδα, τα παιδιά τους έχουν ηθαγένεια, είναι φοιτητές, είναι επιστήμονες, δουλεύουν στη χώρα, να αποκλείονται με έναν τρόπο ο οποίος στην ουσία είναι υπερβολικός εντελώς και μη ρεαλιστικός από αυτό το οποίο έχουν νιώσει όχι ως δεύτερη, ως πρώτη πατρίδα τους μετά από τόσα χρόνια εδώ, έτσι.
1: Μάλιστα. Γιώργο, δεν έχουμε άλλο χρόνο και δεν συζητήσαμε καθόλου τα της Κορινθίας, αλλά θα έχω αντικαταστάτη το φάνη τον Κουρεμπέ.
0: Εντάξει, ο Φάνης είναι υπερπλήρης στα θέματα αυτά.
1: Οπότε,
0: ξέρει πραγματικά το πεδίο. Λοιπόν, οπότε μένω ήσυχος.
1: Οι φίλοι μας από την Κορινθία και οι ακροατές μας από την Κορινθία δεν θα μείνουν παραπονεμένοι. Θα μάθουν τι γίνεται με την σταφίδα την Κορινθιακή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Καλή συνέχεια.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Η ώρα είναι 10.
5: 91 και 4. Στο κόκκινο.

0: κόκκινο, 105 και 5, Σοφία Ξερικού, Παντελής Δαβανέλος, Μπαμπής Χριστακούπουλος. Είναι η εκπομπή Ρεζουμέ, είναι η δεύτερη ώρα, 10 και 5 περίπου. Και έχουμε κοντά μας την κυρία Πέννη Πέτρου από το avg.gr. Τι έχει σήμερα, τι ξεχωρίζεις εσύ δηλαδή από τα θέματα της Αυγής?
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το Σοκράτη Φάμελο στη Βουλή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραβιάζει τον πυρήνα του νόμου Κατσέλη, την ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για την προστασία της κυρίας κατοικίας και την ανατροπή του πτωχευτικού κώδικα της Νέας Δημοκρατίας. Και παρουσίασε το υποσυζήτηση νομοσχέδιο Πιερακάκη ως ακόμα μία απόπειρα διαχείρισης της κυβερνητικής αποτυχίας απέναντι στην ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, το ιδιωτικό χρέος και τη συνεχιζόμενη φτωχοποίηση της κοινωνίας.
0: Φαντάζομαι υπάρχει όλη η ομιλία μέσα, έτσι.
1: Ακριβώς, όπως και η απάντηση του Σοκράτη Φάμελου στον Κυριάκο Πιερακάκη.
0: Υπήρξε και debate λοιπόν μέσα στη Βουλή.
1: Έτσι, κατά τη δευτερολογία του. Ξεκαθάρισε ο Σοκράτης Φάμελος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ταχθεί εξ αρχής υπέρ της άμεσης, καθολικής και πλήρως αναδρομικής εφαρμογής της απόφασης για όλες τις υποθέσεις που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη από την πρώτη μέρα ισχύως του, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη παραβιάζει τόσο το πνεύμα όσο και το γράμμα της πιλωτικής απόφασης του Αριουπάγου.
0: Ναι, διότι αφήνει εκτεθειμένους όσους δανειολήπτες δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις παράλογες απαιτήσεις των τραπεζών. Δηλαδή κάποιος παρανομεί, δημιουργείται μια κατάσταση, χάνει το σπίτι του άλλος πια και κανείς δεν έχει καμία ευθύνη.
1: Έτσι.
0: Αυτό, είναι λίγο η φάση, ας προσέχατε. Εντάξει, οκ.
1: Εμείς δεν είναι.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση, πρέπει να σου πω και το άλλο, ότι δεν θα επιστραφούν χρήματα από τις τράπεζες, αλλά θα συμψηφιστούν με τις τελευταίες δόσεις.
1: Να βρούμε δηλαδή, στα λένε παραθυράκια.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι παραθυράκια ή εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, είναι μια ευνοϊκή ρύθμιση για τις τράπεζες αυτή.
1: Ναι, μα παραθυράκια για τις τράπεζες, όχι για τους δανειολήπτες.
0: Προφανώς. Άλλη μόνο.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσω με άλλο ένα, με τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Θα έχουμε σε λίγο και τη Βαλεντίνη. Μπράβο. Να μιλήσουμε μαζί της για την απόφαση που πήραμε.
1: Μπράβο, θα σας τα πει αναλυτικά η ίδια. Εγώ να πω ότι η έλξη, η απεργία πείνας για τον Αριστοτέλη Χατζή και την Σουζάν Τουπάν, αν το προφέρω σωστά, συγγνώμη. Αυτό ανακοίνωσε η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών κατά τη σημερινή συγκέντρωση αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα. Είχε γίνει και χθες κινητοποίηση. Με το μέλος της κοινότητας που έκανε και την ανακοίνωση να δηλώνουν από την κοινότητα ότι συνεχίζει ο αγώνας με άλλα μέσα. Θεωρούμε νικηφόρο τον αγώνα ως ένα κύμα αντίστασης από τα κάτω που κατάφερε να συγκροτήσει ένα πλατή και διευρυμένο μέτωπο απέναντι στην θανατοπολιτική.
0: Εντάξει, είχαμε και μια εξαιρετικά κέρια και συγκινητική ανάρτηση που έκανε ο Θανάσης Καμπαγιάννης, ο οποίος έχει ταχθεί αλληλέγγυος και λέει μέσα στις άκρες ότι με αφορμή και την απόφαση του Δήμου Αθηναίων δίνεται πλέον μια λύση, η οποία λύση δεν είναι λύση για τα προσφυγικά βέβαια, για να είμαστε ακριβείς, δεν τελειώνει η αγώνας δηλαδή, αλλά τουλάχιστον δίνεται μια λύση στο να μην φτάσουμε στην απώλεια ενός ανθρώπου, διότι η κατάσταση του Αριστοτέλη είναι πάρα πολύ κρίσιμη.
1: Είναι κρίσιμη, ήταν 140 μέρες σε απεργία πείνας, στο νοσοκομείο τις τελευταίες 2-3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος.
0: Από χθες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και έχουμε βέβαια όλους τους γιατρούς του γεννηματάς εκεί, πρέπει να πούμε, και τους αλληλέγγυους γιατρούς που έχουν έρθει από την Τουρκία και τους γιατρούς οι οποίοι ήταν στο πλευρό του. Μπράβο. Και τις 140 ημέρες. Είναι όλοι από πάνω του, γιατί πλέον η διαδικασία επαναφοράς είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
1: Μπράβο.
0: Είναι εξίσου επικίνδυνο, δηλαδή η επαναφορά από την απεργία πείνας, όσο και η ίδια η απεργία πείνας. Μπορεί να έχει την ίδια κατάληξη δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Για πάμε παρακάτω, τι άλλο έχουμε?
1: Λοιπόν, πάμε στη δίκη για τα Τέμπη και τους συνήγορους υπεράσπισης που κατέθεσαν αιτήματα για αναβάθμιση των κατηγοριών για στελέχη της Hellenic Train. Τα αιτήματα αφορούν το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στο σιδηρόδρομο με ενδεχόμενο δόλο και μεταβολή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ενδεχόμενο δόλο.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε ότι την ερχόμενη Τρίτη θα προτείνει εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισσας επί των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις. Την Τρίτη τα αιτήματα αφορούσαν την αλλαγή στη σειρά εξέταση των μαρτύρων, την κλίση νέων μαρτύρων και την προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Φορέων του Σιδηρόδρομου ως έργο ΕΡΑΣ για τη Σύμβαση 717 την περίοδο 2021-2023.
0: Mm-hmm. Την περίοδο δηλαδή που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί θεωρητικά, ναι, και μετά τις παρατάσεις και δεν ολοκληρώθηκε. Και βέβαια δεν ξέρω αν ανοίγει και το κομμάτι που αφορά την αποκατάσταση της καμένης τηλεδιοίκησης στην Λάρισα, ναι, αλλά αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να το απαντήσει και το δικαστήριο τους ή άλλους.
1: Έτσι,
0: για το εάν έπαιξε ρόλο ή δεν έπαιξε ρόλο τελικά στο τραγικό δυστύχημα ή έγκλημα τώρα. Δεν ξέρω ποιος είναι σωστός όρος, νομίζω ότι είναι και οι δύο σωστοί όροι.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου τουλάχιστον. Λοιπόν, να πάω τώρα στο Δημήτρη Αβραμόπουλο.
0: Αυτά είναι θέματα επικαιρότητας.
1: Δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά.
0: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν οι κερατάδες και δαρμένοι που λέει για το...
1: Έτσι είναι. 6 Δευτέρα αφήσει κύριε Μητσοτάκη το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή της δηλώσεις του πρώην Επιτρόπου και Υπουργού της Νουδού Δημήτρη Αβραμόπουλου.
0: Πετυχημένο κέριο νομίζω.
1: Πραγματικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε παράλληλα την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για λαζονία και αποφυγή λογοδοσίας, σημειώνοντας ότι πολιτικά πρόσωπα απολαμβάνουν τα προνόμια των αξιωμάτων τους αλλά αποφεύγουν τον έλεγχο μέσω ασυλιών, εξεταστικών επιτροπών και διαδικασιών στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είπε επίσης ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης είχε 3 μέρες στο σιρτάρι το αίτημα των βελγικών αρχών.
0: Τον έχει αδειάσει βέβαια και ο Χρυσοχοίδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, άδειασε τον Δημήτρη Αβραμόπουλο λέγοντας ότι απεστάλλει αμελητή.
1: Ναι, ακριβώς, και οι πηγές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είπαν ότι... κανένας πολίτης δεν την χάνει προνομιακής μεταχείρισης και ότι ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι χρόνοι που...
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει και με τον κύριο Αβραμόπουλο, ο οποίος έχει 2 κατηγορητήρια να αντιμετωπίσει. Τον ελληνικό ποινικό κώδικα
1: και τον
0: ευρωπαϊκό ποινικό κώδικα. Έτσι, ο οποίος είναι και αρκετά σοβαρός. Ένταξη λέει σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
1: Για να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε με αυτή την ιστορία, με αυτή, ναι, την υπόθεση.
0: Εντάξει, εδώ κολλάει και η προχθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, που λέει ότι θα τους βρίσκεις όλους, ναι, στο πινάκι κάποιου.
1: Μπράβο.
0: Ναι, εντάξει, είναι εποχή των σκανδάλων μάλλον, έχει, ναι, γίνει πάρα
1: είναι
0: πολύ.
1: Είναι καθημερινό φαινόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, να πάμε αλλού τώρα. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 3 καταδικαστικές αποφάσεις σταθμός που έχουν να κάνουν με το δικαίωμα οικογενικής επανένωσης προσφύγων στην Ελλάδα. Με 3 σημαντικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν χθες, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για πρώτη φορά διαπίστωσε παραβίαση του δικαιώματος στην οικογενική ζωή και του δικαιώματος σε αποτελεσματική προσφυγή σε υποθέσεις οικογενειακής επανένωσης αναγνωρισμένων προσφύγων στη χώρα μας. Τα παραπάνω επισήμανε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, το οποίο υποστήριξε νομικά όλες τις υποθέσεις, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
0: Εντάξει, για να φτάσει κάτι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σημαίνει ότι δεν ικανοποιήθηκε ή δεν δικαιώθηκε στο Ελληνικό Δικαστήριο.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι χρήσιμο να το θυμόμαστε,
1: ναι,
0: αυτό, γιατί
1: είναι ανοιχτή
0: η συζήτηση για το πώς και πόσο καλά λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ναι. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι ελληνικές αρχές δεν εξασφάλισαν διαδικασία επαρκώς ευέλικτη, αποτελεσματική και ταχεία για την εξέταση των αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης. Ιδιαίτερα διαπίστωσε ότι δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη οι αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι προσφεύγοντες στην απόδειξη των οικογενειακών τους δεσμών και στην έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων. Έκρινε επίσης το δικαστήριο ότι η υπηρεσία ασύλου ως η μόνη αρμόδια αρχή όφιλε να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι με αυτά κλείνουμε.
1: Ναι.
0: Πέντε μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Πάμε μουσικούλα και επιστρέφουμε λίγο σύντομος.

0: Επόμενος σταθμός της ημέρας είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είναι στα προσφυγικά και είναι η κυρία Βαλεντίνη Σιώβα. Βαλεντίνη, γεια σου, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μπάμπη. Καλησπέρα.
0: Πρέπει να σου... Πρέπει να σου πω ότι ήταν... Τι ευχαριστείς, δεν χρειάζεται να ευχαριστείτε για κάτι. Το σημαντικό είναι, γιατί προηγείται πάντα η ανθρώπινη ζωή, είναι ότι έληξε η απεργία και τώρα βεβαίως έχουμε τη δύσκολη περίοδο επαναφοράς των ανθρώπων στην πρώτερη κατάσταση, αλλά τουλάχιστον φεύγει ένα βάρος από πάνω μας για να μπορείτε και εσείς να δουλέψετε πολιτικά αυτά που πρέπει να δουλευτούν, έτσι.
1: Ακριβώς, όπως τα λες, Μπάμπη, από τη στιγμή που έληξαν οι απεργίες πείνας, αυτή τη στιγμή ο αγώνας συνεχίζεται. Έτσι και αλλιώς, μια κοινότητα όπως είναι η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών δεν θα σταματήσει ποτέ να αγωνίζεται. Ο αγώνας είναι διαρκείας όσο αυτό το σύστημα είναι βάρβαρο. Και αυτό το σύστημα μπορεί να νικηθεί, μπορεί να πολεμηθεί. Ο αγώνας των προσφυγικών είναι ακριβώς αυτό το κομμάτι της πίστης ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Οι κοινωνίες έχουν μεγάλη δύναμη. Οι κοινωνίες μας μπορούν. Το κράτος έχει ανάγκη τις κοινωνίες, αλλά οι κοινωνίες δεν έχουν ανάγκη τα κράτη. Ναι. Κοινωνίες χωρίς κράτη υπάρχουν. Κράτη χωρίς κοινωνίες δεν υπάρχουν. Και ο αγώνας των προσφυγικών έδειξε αυτό ακριβώς το πράγμα. Το πολύ δυνατό του αγώνα των προσφυγικών είναι ότι δημιούργησε, θα λέγαμε, ένα ίσως πρόπλασμα ενός ευρύ λαϊκού μετόπου από πάρα πολλές δυνάμεις που τις συσπήρωσε. Και αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη νίκη που έχει γίνει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε ενδιάμεσα ένα ψήφισμα το οποίο εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων, ο οποίος συντάσσεται πρακτικά με το δικό σας αίτημα, δηλαδή το να ανασταλεί κάθε προσπάθεια να μπει η περιφέρεια για να φτιάξει, να αποκαταστήσει, έτσι όπως το λέει τουλάχιστον, τα προσφυγικά, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά μένει να αποφασιστεί ποιος θα το κάνει τελικά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το αίτημα του να το κάνετε εσείς είναι υπακτό, παραμένει στο τραπέζι.
1: Βεβαίως. Έχουμε δρόμο ακόμα γι' αυτό. Το σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να το πω για το ψήφισμα, τι έχει γίνει, θα βγάλουμε ανακοίνωση. Mm-hmm. Το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων δεν μας καλύπτει 100% φυσικά, παρόλο που και τα τρία σημεία, τα αιτήματα δηλαδή της κοινότητας και των απεργών πείνας καλύπτονται, αλλά δεν καλύπτονται στο 100%. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, ο Δήμος Αθηναίων, όπως και πάρα πολλοί φορείς, έτσι, αναγνώρισαν την κοινότητα. Δεν μιλάμε για πρόσωπα, δεν μιλάμε για άτομα, μιλάμε για μια κοινότητα. Και αυτό είναι το σημαντικό. Mm-hmm. Δεν είμαστε ρούχα ή μανταλάκια να μας μεταφέρει ο κύριος Χαρδαλιάς και ο κύριος Μητσοτάκης από τη μία γειτονιά στην άλλη. Έτσι, συγκροτούμε μια ολόκληρη κοινότητα με δομές, με τρόπο λειτουργίας πολύ συγκεκριμένο, με χίλια δυο. Οπότε το σημαντικό ήταν να αναγνωριστεί η κοινότητα. Το δεύτερο βεβαίως είναι ότι μπήκε στο τραπέζι ότι οποιοδήποτε διάλογος δεν μπορεί να μην έχει συνομιλητή την κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών. Και φυσικά ο ίδιος ο Δήμος είναι συναρμόδιος για οτιδήποτε μπορεί να γίνει στα προσφυγικά. Οπότε mm-hmm. από τη στιγμή που βάζει αυτό μπροστά ο Δήμος, σημαίνει ότι η περιφέρεια και η κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς και τη συναπόφαση του Δήμου Αθηναίων.
0: Ναι, αν θυμάμαι καλά, το είχαμε συζητήσει όταν είχατε έρθει εδώ με τη Βάσο, ότι επειδή οι δημόσιοι χώροι είναι στην διοικητική ευθύνη του Δήμου, περιμένατε ότι κάποια στιγμή πιθανότατα να έμπαινε, όπως και μπήκε, ένα μπλοκ από τον Δήμο στην διάθεση της περιφέρειας.
1: Βέβαια. Αρχικά να πούμε ότι ο περιβάλλοντας χώρος, το οικόπεδο δηλαδή, ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Mm-hmm. Τώρα θα μας πει κανείς γιατί πρέπει να φτάνουμε σε ένα ακραίο σημείο, γιατί πρέπει η ζωή ενός ανθρώπου να κρέμεται από μία κλωστή για να υπάρξει πολιτική βούληση. Αυτό είναι ένα ερώτημα, όπως είναι ένα ερώτημα γιατί θα περίμενε κανείς να δει την εικόνα του Αριστοτέλη Χατζή για να ενεργοποιηθεί. Αυτό είναι ένα ερώτημα που ίσως ο καθένας και η καθεμία θα έπρεπε να το απαντήσει. Παρ' όλα αυτά, το κίνημα αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε ήταν αυτό που έδωσε και τη δύναμη στην κοινότητα και στους απεργούς πείνας να συνεχίσουμε. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για μία νίκη, ξέροντας βέβαια πάντα ότι οι μηχανισμοί του κράτους λειτουργούν και είναι έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να επιτεθούν για άλλους λόγους που θα εφεύρουν. Αλλά αυτή τη στιγμή το πλάνο δεν μπορεί να προχωρήσει. Το πλάνο είναι στον αέρα. Τα χρήματα δεν τα έχουν πάρει ακόμα και θα δούμε αν θα τα πάρουν. Υπάρχουν ακόμα αρκετές κινήσεις που έχουν να γίνουν από την κοινότητα σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και περιμένουμε φυσικά και τις απαντήσεις και από την ΠΕΤΗ, την Επιτροπή Αναφορών στην Ευρώπη και από την, από τον Ειδικό Επίτροπο για το Δικαίωμα στη Στέγαση και από την απάντηση από την Κομισιόν. Είναι ακόμα πολλά αυτά που έχουν να γίνουν. Εμείς είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Η αποκατάσταση των προσφυγικών έτσι και αλλιώς, η συντήρηση δηλαδή θέλω να πω των κτηρίων συνεχίζεται και θα δούμε το επόμενο βήμα.
0: Μάλιστα, Βαλεντίνη μου, εμείς θα είμαστε εδώ. Έτσι δεν χρειάζεται να το λέμε συνέχεια, το ξέρετε, το έχετε καταλάβει. Αρρωγή, αλληλέγγυη στις προσπάθειες και στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εκ μέρους όλης της κοινότητας θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλο τον αλληλέγγυο κόσμο και στον ελλαδικό χώρο και διεθνώς. Ευχαριστούμε από καρδιάς.
0: Είναι υποχρέωση όσων τοποθετούν τον εαυτό τους στη μία μεριά της ιστορίας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλώς
0: σου βράδυ. Ήταν η κυρία Βαλεντίνη Σιώβα από την κοινότητα των προσφυγικών. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι ολοκληρώθηκε, ότι σταμάτησε η απεργία πείνα των δύο κατοίκων των προσφυγικών. Τα επίσης ευχάριστα νέα είναι ότι ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις των κατοίκων.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο, στους 105 και 5, Σοφία Ξερικού, ο Παντελής Δαβανέλλας, ο Μπάβης Χριστακόπουλος. Είμαστε 24-25 λεπτά πριν τελειώσει το απόψινό ρεζουμέ και όπως έχουμε προαναγγείλει, έχουμε κοντά μας ή μάλλον πιο σωστά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΟΤΕΕ, τον κύριο Φανή Κουρεμπέ, τον Γεωπόνο δηλαδή από την Κορινθία, για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον πέρα από τους πρώτους τίτλους, που είναι βεβαίως η κινητοποίηση των αγροτών που έχουν ξαναρχίσει. Κύριε Κουρεμπέ, γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Σταυρόπουλε, καλησπέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, το πρώτο θέμα της ημέρας, αν μιλάμε για τα αγροτικά, είναι ότι επανεμφανίστηκαν κατά έναν τρόπο οι αγρότες στα Μάλγαρα και στην Κρήτη και διεκδικούν αυτά τα οποία διεκδικούσαν και τους είχαν υποσχεθεί ότι θα τους δοθούν, έτσι.
1: Ναι, τα αυτονόητα, και μπορούμε να πούμε ότι άργησαν κιόλας να ξεσηκωθούν, γιατί πια από το εδώ και 6 μήνες λείπουν από την αγορά πάνω από 1 δις από πληρωμές που αφορούν ενισχύσεις ή αγροτικά προγράμματα του πυλώνα 2, τα γεωργοπεριβαλλοντικά.
0: Αυτά είναι τα συμφωνημένα, έτσι, δεν είναι, θέλω να πω, κάτι έξτρα από αυτά που δικαιούνται.
1: Όχι. Είναι χρήματα τα οποία αφορούν δράσεις του 2025 που έπρεπε να πληρωθούν ευχής έργων, έτσι, να πληρωθούν αν όχι μέχρι 31 Δεκάτου του 2025, άντε βία το πρώτο τρίμηνο του 2026.
0: Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, αυτό το ποσό σε ποιο ύψος βρίσκεται?
1: Αυτό το ποσό ξεπερνάει το 1 δις, ένα 300, ένα 400,
0: μάλιστα,
1: κάπου εκεί υπολογίζεται, και βέβαια ένα κομμάτι από αυτό, δηλαδή τα 680 περίπου εκατομμύρια που είναι οι ενισχύσεις, έχουν και μια καταληκτική ημερομηνία, ότι δεν πληρωθεί μέχρι 30 Ιουνίου, μετά ένα ποσοστό πληρώνεται από εθνικούς πόρους. Άρα θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Μάλιστα. Άρα θα...
1: και όσο περνάει ο καιρός, το ποσοστό αυτό το οποίο θα πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό αυξάνεται.
0: Μάλιστα. Για να είμαστε απολύτως κατανοητοί, κύριε Κουρεμπέ, το λέω, διορθώστε με όμως αν κάνω λάθος, γιατί δεν έχω καμία πρόθεση να δημιουργήσω εντυπώσεις. Θα πληρώσουμε ως Έλληνες πολίτες, ως κεντρική διοίκηση, ως κράτος, θα πληρώσουμε την αδυναμία της κυβέρνησης να υλοποιήσει ένα σχέδιο σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
1: Ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Καταρχήν, έχει και μια άλλη... Είναι η αδυναμία, η στόχευση της κυβέρνησης να μην βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο για το σκάνδαλο του ΠΚΠ.
0: Μάλιστα.
1: Ένα το κρατούμενο. Έτσι, δεύτερο, πριν από ένα χρόνο περίπου, δηλαδή τέλος Μαΐου, 13 μήνες σχεδόν, έγινε η πρώτη αναφορά από την κυβέρνηση, νομίζω διαστόματος αντιπροέδρου της κυβέρνησης, κ. Χατζηδάκη, για τη μετάπτωση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ.
0: Σωστά.
1: 13 μήνες δεν είχαν κουνήσει, έτσι, ένα στυλό. Υποτίθεται ότι είχαν ανακοινώσει, αυτά βέβαια μπορούμε να τα βρει οποιοδήποτε, ότι τον Ιούλιο του 2025 θα φέρνουν στη Βουλή το νομοθετικό πλαίσιο για τη μετάπτωση αυτή. Mm-hmm. Αυτό καθυστέρησε, τράβηξε για να φτάσουμε στις αρχές του έτους, που δεν μπορούσε να κάνουν κάτι άλλο, και μπήκε μπροστά στην ιστορία η ΑΔΕ. Και από τότε άρχισαν να κινούνται κάποια νήματα. Δηλαδή, πιο πολύ ευθύνη της κεντρικής κυβέρνησης είναι και λιγότερο της ΑΔΕ αυτές οι καθυστερήσεις. Το δεύτερο έχει να κάνει με την ασυνεννοησία μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης, Μαξίμου, ΙΠΑΤ και ΑΔΕ. Γιατί μόλις πριν από 15 περίπου με 20 μέρες βγήκε το ΦΕΚ που χώριζε τις αρμοδιότητες μετά τη μετάπτωση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, έδινε τις αρμοδιότητες ποιος κάνει τι για τις παλιές πληρωμές.
0: Μάλιστα.
1: Άρα μιλάμε ότι ένα μπάχαλο σε επίπεδο κυβέρνησης και το Μάρμαρο το πληρώνουν οι αγρότες, το πληρώνει η αγορά. Πώς λοιπόν να με βγουν ξανά στους δρόμους ή γιατί λέω ότι άργησαν.
0: Να, κατάλαβα.
1: Έτσι. Υπάρχει κόσμος πέρα από τις ενισχύσεις όπου με αυτές περιμένανε να καλύψουν υποχρεώσεις προηγούμενου χρονιάς ή να προμηθευτούν εφόδια. Υπάρχουν και τα προγράμματα του πυλώνα 2 που άλλος έχει κάνει έτσι, κάποια έξοδα mm-hmm. και περιμένει να τα πληρωθεί αυτά τα έξοδα. Και μπορεί σε μεγάλα έργα να έχει προχωρήσει και σε δανεισμό, να έχει δανειστεί από την τράπεζα. Και τρέχουν οι τόκοι. Μάλιστα. Και το κράτος φινίζει αδιάφορα. Έτσι, το success story έτσι, και το πόσο κάνει. Η πλατφόρμα πόσο κάνει. Εντάξει, δεν γίνεται πολιτική. Ούτε στέκεται κυβέρνηση με τέτοιου είδους, πώς το λένε, οικονομία χώρας, με τέτοιου είδους πολιτικές.
0: Βέβαια, έχετε δίκιο. Αυτό τώρα, για να γίνει απολύτως κατανοητό, ως διαδικασία δεν θα έπρεπε με έναν τρόπο να έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή έχει περάσει ένας χρόνος που συζητάμε, 1,5 που συζητάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος που έχει υποτίθεται ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με την Κομισιόν και με έναν τρόπο υποτίθεται πάλι ότι έχουμε πάρει το OK για να γίνει μετάβαση από τον αυτόνομο ΟΠΕΚΕΠΕ στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως παράρτημα της ΑΔΕ, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα έπρεπε με έναν τρόπο τα τεχνικά ζητήματα να έχουν λυθεί?
1: Καταρχήν οι πληροφορίες είναι ότι δεν πήρανε ποτέ OK. Όχι ότι είχε διαφορετική άποψη η Κομισιόν ή η Διεύθυνση Αγροτικού, απλώς σας είπανε κάντε ό,τι εσείς νομίζετε, έτσι είναι δικό σας θέμα, απλώς τεκμηριώστε μας γιατί έγινε αυτό και πώς έγινε.
0: Ναι, τυπική
1: και
0: απάντηση για την Κομισιόν. Τυπική απάντηση της Κομισιόν αυτή, ναι, δηλαδή συνέχεια έτσι λειτουργεί η Κομισιόν.
1: Ακριβώς. Βέβαια, επίσης οι πληροφορίες λένε ότι όταν αποφάσισαν τη μετάβαση δεν είχαν ενημερώσει πριν ότι θα κάνουμε αυτό το σχέδιο. Και εκεί υπήρξε μια εμπλοκή. Mm-hmm. Σαφώς, βέβαια, έτσι 13 μήνες μετά θα έπρεπε να έχουν τελειώσει πράγματα, να έχουν καταλήξει πράγματα, τουλάχιστον να έχει γίνει το εύκολο πράγμα που είναι ό,τι νομοθετήματα χρειάζονταν mm-hmm. για να λειτουργήσει απρόσκοπτα. Και μία συνεννόηση, γιατί κατά ψέματα για την ΑΔΕ είναι ένα καινούριο πράγμα το οποίο δεν ήξερα να το τρέξει.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν αυτό το καινούριο πράγμα θα έπρεπε να βασιστεί στους εργαζόμενους του ΟΠΕΚΕΠΕ που εσύ ως κυβέρνηση τους έχεις αλλάξει τα φώτα ένα χρόνο τώρα, κλέφτες τους ανεβάζεις, λοποδίτες τους κατεβάζεις και λαμόγια ενδιάμεσα. Έτσι, με συγχωρείτε, αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι επίσης ξανά πολιτική ότι θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Βεβαίως, όποιος ευθύνεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε είναι κρατικός υπάλληλος, είτε είναι πολιτικός, έχει την πολιτική ευθύνη, θα έπρεπε να ακολουθήσει τον δρόμο και να πάει στη δικαιοσύνη.
0: Σωστά.
1: Ούτε αυτό έχει γίνει. Μία εξεταστική, το ξέρετε, μία εξεταστική της πλάκας, όπου έπαιζε παιχνιδάκια οι φραπέδες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βεβαίως έχει καθυστερήσει. Είναι ευθύνη, όχι της κυβέρνησης, είναι ευθύνη του Μαξίμου. Γιατί όλο αυτό το project το ανέλαβε το Μαξίμου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστάς Χατζηδάκης.
0: Το επιτελικό κράτος αυτό είναι, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, εδώ ανακύπτει βέβαια και ένα ζήτημα που αφορά και το ρόλο της αντιπολίτευσης αλλά και τη διαχείριση και των μέσων ενημέρωσης αλλά και, και του πολιτικού πεδίου σε ό,τι αφορά τις ενστάσεις που έβαζε η αντιπολίτευση τότε, διότι η Γαλάζια Αριστεία υποτίθεται ότι θα υπερεύαινε όλες τις αδυναμίες του συστήματος και θα έτρεχε τα πράγματα και η κυβέρνηση έλεγε ότι απλά αναπαράγεται τοξικότητα από την αντιπολίτευση όταν προβάλλονται οι αντιρρήσεις και οι διαφωνίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι και ζητήματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσει και ο λαός όταν έρθει η ώρα, βέβαια.
1: Ακριβώς, κύριε Σταθακόπουλα. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, εντάξει, έγιναν κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από την πλειοψηφία των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ναι. Εντάξει, αυτά βέβαια δεν βγήκαν ποτέ. Φτάσανε ποτέ στον κόσμο, όπως ακριβώς είπατε, από τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Ή φτάνανε προσκυνησμένα πάρα πολύ. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, με συγχωρείτε, έτσι μπορώ να γίνω και λίγο, πώς το λένε, μυστήριος και να πω ότι για ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, το οποίο δεν μπήκε στη λογική του σκανδάλου ΠΚΠ, ήταν και εγώ γιατί δεν πήρα λεφτά.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό μια σκληρή πραγματικότητα. Έτσι, δεν μπορούμε να
1: και θα πρέπει ακριβώς και θα πρέπει και η αντιπολίτευση και όποιος θέλει πια από εκεί και πέρα να παρουσιάσει ως εναλλακτική πολιτική λύση, να τα δει και αυτά και να τα αξιολογήσει.
0: Ανοίγεται ένα μεγάλο φιλοσοφικό και πολιτικό ζήτημα τώρα που δεν αφορά τα εκλογικά ποσοστά και τις δημοσκοπήσεις.
1: Θα έλεγα εντάξει, αλλά δυστυχώς αν δεν τα αξιολογήσει πάλι στην ίδια εναλλαγή θα καταλήξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Που είχαμε και παλιότερα.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο στα του νομού Κορινθίας. Πρέπει να σας πω ότι είδα νωρίτερα σήμερα μία ερώτηση την οποία κατέθεσε ο κύριος Ψυχογιός από τον ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με την Κορινθιακή Σταφίδα. Εσείς είστε κάτοικος και δραστηριοποιήστε και επαγγελματικά στην Κόρινθο, άρα ξέρετε αρκετά καλά το θέμα. Τι γίνεται με την Κορινθιακή Σταφίδα, η οποία είναι και superfood και εξαγωγικό προϊόν κτλ.
1: Λοιπόν, μια πονεμένη ιστορία. Έπρεπε να είναι επικαιροποιημένο το αμπελουργικό μητρό για να πάρει ο κόσμος την συνδεδεμένη ενίσχυση.
0: Mm-hmm.
1: Δυστυχώς και πάλι η υποστελέχωση του κράτους, στην προκειμένη περίπτωση των ΔΑΟΚ, των Διευθύνσεων Γεωργίας, δεν επέτρεψαν, παρότι συνεταιρισμοί, μελετητές και τα λοιπά κατέθεσαν τα στοιχεία να τα περάσουν στο σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Με αποτέλεσμα, τι θα γίνει πάλι, απλήρωτος ο κόσμος.
0: Δεν είχαμε δηλαδή αρκετούς καταχωρητές, ας το πούμε έτσι.
1: Δεν έχετε καταλάβει ότι όλος ο δημόσιος τομέας και πόσο μάλλον το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οι υπηρεσίες που είναι στις περιφέρειες αγροτικές είναι υποστελεχωμένες. Φεύγει συνέχεια κόσμος είτε με συνταξιοδότηση είτε με την κινητικότητα και είναι στο ελάχιστο δυνατό και σύν της άλλης αυξάνονται συνέχεια και οι αρμοδιότητες και όλο και κάτι τους φορτώνουν ακόμα και αν μη τι άλλο είναι δύσκολο να τα φέρουν βόλτα έτσι και μιλάμε για τους συνεπείς υπαλλήλους οι οποίοι ξεκινάνε στο ωράριό τους και κάνουν τη δουλειά τους έτσι χωρίς διακοπές.
0: Ναι, σωστά, σωστά. Τώρα, επειδή το ζήτημα της Κορινθιακής Σταφίδας, έχω την αίσθηση, εσείς θα μας το πείτε καλύτερα διότι είστε και γεωπόνος, αλλά έχω την αίσθηση με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ που είχα κάνει πριν από 2 χρόνια, ότι είναι ένα αρκετά σύνθετο ζήτημα και αυτό διότι έχουμε και την κλιματική κρίση και αλλάζει το κλίμα σε βαθμό που πρέπει να αλλάξουν και οι καλλιέργειες. Θυμάμαι κάποιους αγρότες εκεί από την ΕΜΕΑ μου έλεγαν που είχαν αμπέλια, μου έλεγαν ότι θα πρέπει να ανέβουν πιο ψηλά, να πάνε σε μεγαλύτερα υψόμετρα για να μπορούν να έχουν αντίστοιχα ίδιο προϊόν εξαιτίας διαφοράς των κλιματολογικών συνθήκων. Θα ήταν πολύ τραβηγμένο αν ρωτούσα αν έχει υπάρξει κάποιο σχέδιο για κάτι τέτοιο.
1: Κοιτάξτε, ακόμα και να υπήρξε και Σταυρόπουλε τέτοιο σχέδιο για να κάνω και ένα λογοπαίγνιο, γιατί πριν

0: αυτά τα προγράμματα του ΠΑΑ πολύ πιο γρήγορα. Δεύτερον, ένα μεγάλο κομμάτι της περιοχής εδώ έχει πρόβλημα με το νερό. Δεν υπάρχει νερό, είναι ξηροθερμική περιοχή. Έργα υποδομής δεν έχουν γίνει. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Ξεκίνησε το μεγάλο έργο υποδομής το 2016, έτσι, σταμάτησε το 2019-2020 και τέλος πάντων με πολλές πιέσεις φαίνεται να έχει ξεκινήσει πάλι. Αλλά έχουν χαθεί πάρα πολλά χρόνια. Να σας πω μόνο ότι το πρώτο χρονοδιάγραμμα, όταν ξεκίνησε το 2016, ήταν ολοκλήρωση το Δεκέμβριο του 2021. Καταλαβαίνετε ότι έχουν χαθεί ήδη 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και πόσα ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν για όλα τα κομμάτια αυτά μπορούν να βρεθούν λύσεις. Φτάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, να υπάρξει ένα σχέδιο. Όχι, δεν υπάρχει σχέδιο. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας βαθμός εξουσίας να φτιάξει σχέδιο. Ούτε η κεντρική διοίκηση, ούτε οι περιφέρειες, ούτε πόσο μάλλον οι Δήμοι.
1: Μάλιστα. Καλά, νομίζω δεν είναι και ευθύνη των Δήμων σε ό,τι αφορά τις καλλιέργειες.
0: Δεν είναι ευθύνη των Δήμων.
1: Κεντρικής διοίκησης.
0: Βεβαίως. Και της περιφέρειας όμως. Και της περιφέρειας.
1: Μάλιστα.
0: Και των περιφερειών.
1: Μάλιστα.
0: Ευτυχώς δεν υπάρχει. Και να σας πω, είναι πάρα πολλές οι φορές που και εμείς σαν γεωτεχνικό επιμελητήριο στην ουσία νομικά είμαστε ο σύμβουλος, επίσημος σύμβουλος της πολιτείας για θέματα πρωτογενούς τομέα.
1: Σωστά.
0: Σιγά μην είμαστε, έτσι. Το τελευταίο διάστημα όντως και προς τιμήν του έχουμε μία επαφή για το τι θα γίνει με το ΟΣΔΟ, το καινούργιο κτλ. Με την ΑΒΕ.
1: Mm-hmm.
0: Κανένας ποτέ έτσι δεν μας, παρά το γεγονός ότι έχουμε καταθέσει προτάσεις και σχέδια και για την καιρική ασφάλιση και τον ΕΛΓΑ και για τις δασικές πυρκαγιές και για τις πλημμύρες μετά από συζήτηση, μερίδες και συνέδρια που έχουν γίνει και κατέληξαν σε συγκεκριμένες προτάσεις. Όσο τις πήρατε υπόψη εσείς που κάνετε εκπομπή στο ραδιόφωνο, αλλά τόσο τις πήρε και η πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση αυτού του τόπου.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε να μην ρωτήσω αν έχουν ανοίξει τα δήλωση ΣΟΣΔΕ, έτσι, που ήταν ανοίξει 15 Μαΐου.
0: Όχι, όχι, δεν έχουν ανοίξει και δεν ξέρουμε ακριβώς, δηλαδή μάλλον θα είναι Ιούλιος.
1: Μάλιστα.
0: Να σας πω κιόλας ότι σήμερα είναι Τετάρτη, ναι, χτες έγινε μια παρουσίαση της πλατφόρμας η οποία φαίνεται να είναι απλή, την έχει φτιάξει η ΑΔΕ και φαίνεται να μπορεί να διασυνδεθεί και με άλλα Μητρό, όπως το κτηματολόγιο,
1: mm-hmm.
0: Σε κάποιους που χειρίζεται το ΟΣΔΕ από το ΓΙΟΤΕ, και αύριο έχει και μια μεγαλύτερη παρουσίαση που θα είναι πάλι ΓΙΟΤΕ και η ΕΘΕΑΣ στο κτίριο της ΑΔΕ, πιο πολύ για να μονταριστεί και να λειτουργήσει όσο καλύτερα μπορεί. Το πότε όμως, ίσως να το ξέρουμε μετά από αύριο. Πάντως δεν θα είναι μέσα στον Ιούνιο.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Τουλάχιστον
1: μπαίνει σε μια σειρά αυτό το πράγμα και λέω τουλάχιστον μπαίνει σε μια σειρά, διότι αφορά το πότε θα πάρουν οι άνθρωποι τα χρήματά τους, οι αγρότες δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Μπας και σταθούν στα πόδια τους, διότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά.
0: Όχι. Και αυτή είναι η τελευταία χρονιά δηλαδή που υπάρχουν καθυστερήσεις. Τουλάχιστον να πούμε ότι από την επόμενη χρονιά αυτό θα υπάρξει ξανά η κανονικότητα που υπήρχε μέχρι το 2020.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Την εποχή των χρόνιων παθογενειών αναφέρεστε προφανώς.
0: Λοιπόν,
1: κύριε Κουρεπέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε
0: σήμερα.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Και σε εσάς, για χαρά.
1: Ήταν κοντά μας το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΟΤΕ, ο κύριος Φάνης Κουρεμπές, Γεωπόνος, για να συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι ξανάρχεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, δηλαδή τις επιδοτήσεις των αγροτών και τις ενισχύσεις που δεν έρχονται.

Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα την παρέα μας, συντροφιά μας, από την Σοφία Ξερικού λοιπόν, που επιμελήθηκε τους ήχους που έφτασαν στα αυτιά σας, από τον Παντελή Νταβανέλο που φρόντισε για τις επικοινωνίες μας, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο αυτές τις δύο ώρες. Να ευχαριστήσουμε τον Τάκη, σημειώνω Τάκη μου την παράκλησή σου, να ευχαριστήσουμε τη Θάλια για τα μηνύματά της, να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη που κάνει ένα αρκετά πετυχημένο σχόλιο. Ο τουρισμός τους μαράνε γεμάτα τα Airbnb, αναφερόμενο σε διακοπές τρευματοδότησης που υπάρχουν σε περιοχές της Αθήνας αυτές τις ώρες. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 9, να είστε καλά, για χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο απόψε. Σόφι Σέρικο στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

0: Και να σου τα νταούλια και να σου οι γκάιντες και τα λαούτα, να πούμε και τα ντεύκια. Και εδώ έχουμε πιάσει τους χορούς στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, φίλοι. Δεν έχετε πιάσει λάθος σταθμό. Ακούτε κόκκινα 105 και 5. Αλλά εδώ απόψε έχουμε τη χαρά, εν όψη με αφορμή τη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 του μηνό στην Τεχνόπολη, Thrax Punks και Γκιντική, και είμαστε εδώ παρέα με μέλη από τις δύο μπάντες και καλησπερίζω τον Τάσο.
1: Γεια σου, Θεκλά.
0: Από τους Γκιντική που ακούσαμε και το κομμάτι, θα πούμε μετά γι' αυτό, και τον Πάνο.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Και τον Γιώργο.
3: Γεια σας, μαμά είμαι καλά.
0: Πώς την είπαμε τη μητέρα?
3: Μαριάννα.
0: Κυρία Μαριάννα, είναι καλά το παιδί. Το έχουμε εδώ υπό την προστασία μας, μην ανησυχείτε καθόλου. Τι ωραία σύμπραξη αυτή. Για πες, Πάνο.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και πολύ εύκολη, πολύ ξεκούραστη.
0: Δηλαδή κυλάει νεράκι το
2: πολύ
0: πράγμα.
2: Πολύ θετική ενέργεια, ναι. Εντάξει, είχαμε βρεθεί στην Κεφαλονιά.
1: Στην Κεφαλονιά πέρσι.
2: Στην Κεφαλονιά πέρσι. Φεστιβάλ. Πρώτη φορά σε ένα φεστιβάλ. Πολύ όμορφο. Πολύ όμορφη βραδιά. Και να, είπαμε να κάνουμε και κάτι στην Αθήνα.
0: Και όχι μόνο. Γιατί λέγαμε, ναι, έξω ότι υπάρχουν διάφορα στη σειρά, διάφορες προγραμματισμένες έτσι ωραίες συναντήσεις, συναυλίες.
2: Είναι 28 του μήνα στο Τεχνόπολης, mm-hmm, στην Τεχνόπολης, 30 του μήνα Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη, και 2 του μήνα, 2 Ιουλίου, στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο, στα Λίμπια συγκεκριμένα, σε ένα χωριό ανάμεσα από Λάρνακα και Λευκοσία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω, Τάσο, για πες για το κομμάτι που ακούσαμε, ήταν παραδοσιακό.
1: Το κομμάτι που ακούσαμε.
0: Γιατί
1: είναι...
0: άκουσα για κυρία Θοδώρα μέσα και
1: τέτοια. Ναι, ναι. Λέγεται Θοδώρα και είναι παραδοσιακό από την Άσυρο Θεσσαλονίκης, δηλαδή Μακεδονίας, ας πούμε. Μακεδονίδικο τραγούδι. Εφτάσιμο. Σε μια προσέγγιση δική μας, όπως το ακούσαμε εμείς με τα δικά μας αυτιά. Και υπάρχει στο δίσκο πέρασμα που κυκλοφόρησε το 2024.
0: Πολύ ωραία. Να σου πω, εσείς έρχεστε από Βόρεια Ελλάδα, η Γκιντική.
1: Είμαστε κάποια από Λάρισα, κάποια από Ήπειρο, αλλά κάπως το ξεκίνημα της μπάντας ήταν η Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Και να σου πω, τι σημαίνει Γκιντική, δηλαδή σημαίνει κάτι?
1: Το Γκιντική είναι το όνομα ενός χαμηλού βουνού στη Λάρισα, μπροστά από τον Κίσαβο, ένα ξεροβούνι, άγωνο βουνό. Στον νομό Λάρισας. Έχει διάφορες σημάσεις αυτή η λέξη. Τώρα πιθανότατα να είναι τουρκική, περσική. Σημαίνει το ύψωμα, σημαίνει το προγούλι, σημαίνει ένας που είναι τρελός.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε,
0: κάτι δηλαδή.
1: Με διάφορες ερμηνείες για αυτή τη
0: καταλαβαίνω,
1: λέξη.
0: Καταλαβαίνω, δηλαδή. Σαν να λέμε ένα εξόγκωμα, ένα.
1: Ναι, γιατί κάτι αν το δεις όντως από τον δρόμο, φαίνεται κάτι σαν να εξέχει από τον κάμπο. Δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Σαν προπέτασμα, σαν ένα πράγμα.
0: Έχει βγάζει μια λογική να σημαίνει και κάπως ο τρελός, δηλαδή αυτός που είναι λίγο παράτερος, που ξεχωρίζει από τους άλλους.
1: Έχουμε ρωτήσει φίλους μας Τούρκους και αυτά και μας έχουν πει διάφορες ερμηνείες για αυτή τη λέξη ο καθένας. Οπότε ποιος ξέρει τι να σημαίνει.
0: Ενδιαφέρον.
1: Μπορεί να μάθουμε και άλλες ερμηνείες για αυτή, ποιος ξέρει.
0: Είδες λοιπόν, αυτό το λέμε πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο, ότι μέσα από τη μουσική μαθαίνουμε και ιστορία. Δηλαδή μαθαίνουμε, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα που.
1: Ιστορία και γεωγραφία.
0: Μπράβο.
1: Τα πάντα.
0: Μεγάλη υπόθεση. Εντάξει, μεγάλη χαρά. Νομίζω αυτές οι συναυλίες τώρα με τη πειραγμένη λίγο ή περισσότερο παραδοσιακή μουσική είναι κάπως σαν τα νέα πανηγύρια.
1: Ναι.
0: Που η νεολαία τα έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Τα γουστάρει τρελά όπως βλέπουμε.
1: Έτσι φαίνεται.
2: Είναι μια εξέλιξη της παλιάς μουσικής.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είναι η παλιά μουσική αλλά λίγο πιο φερμένη στην εποχή μας,
0: ναι,
2: και στα κέφια μας.
0: Ναι. Ηλεκτρικός ήχος, πιο συγκροτημένο το πράγμα.
2: Ναι, συγκροτημένο. Τώρα το συγκροτημένο που βεδιάζεται.
0: Ηχητικά εννοώ.
2: Αλλά ναι, ναι.
0: Εμπλουτίζεται και άλλα λόγια προστίθονται στα παλιά.
3: Η αλήθεια είναι ότι στις προηγούμενες δεκαετίες λίγοι ήταν αυτοί που είχαν ψάξει βαθιά την παράδοση, την ελληνική παράδοση. Ήταν κάποιοι ορκισμένοι φανατικοί που ασχολούνταν με αυτό. Τα τελευταία όμως 10, 15, 20 χρόνια η πληροφορία έχει πάει πολύ πιο έξω και ψάχνει συνέχεια ο κόσμος, ανακαλύπτει κομμάτια. Ας πούμε, εγώ αυτό το κομμάτι πριν τα ακούσω από τα παιδιά δεν το είχα ακούσει.
1: Ναι, ούτε με το ξέραμε.
3: Δηλαδή έχει ψάξει νεολαία, έχει μάθει να παίζει με παραδοσιακά όργανα. που παλιότερα ούτε ξέραμε τα ονόματά τους, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
3: Υπάρχει μια εξέλιξη, μια καινούργια κουλτούρα. Και αρέσει στον κόσμο. Να δούμε πόσα. Μπορεί να είναι ένα κύμα που περνάει.
0: Πιστεύω σε αυτό έχουν βοηθήσει πολύ και τα μουσικά λύκεια.
3: Σίγουρα.
2: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Και είναι φυτόρια.
2: Και οι καθηγητές στα μουσικά λύκεια, κάποιοι εμπειροτέχνες οι οποίοι δεν είναι και τόσο διακοί, γιατί και πολλά παραδοσιακά όργανα, ας πούμε, δεν μπορείς να βρεις να παίξεις παραδοσιακό όργανο σε εθνικά οδεία, ας πούμε.
3: Και κάποιοι καλλιτέχνες επίσης που είχαν στα κομμάτια τους την παράδοση, είχαν παραδοσιακά κομμάτια πειραγμένα από τότε που αρχίσαμε να ακούμε κι εμείς ροκ, ας πούμε, νεότεροι.
2: Ναι, ναι. Επίσης το Τέι της Άρτας έχει βγάλει πολύ πράγμα.
0: Το
2: Τέι της Άρτας, που από εκεί πέρα έχουν περάσει πολύ, πολύ καλή μουσική. Δηλαδή οι Μιστακίδηδες,
3: είναι η Μοτ Λαγκάλ.
0: Σωστό.
3: Που όταν εμείς ήμασταν πιτσιρίκια, αυτοί είχαν ήδη δισκογραφία με κομμάτια από την πόλη μας, ας πούμε, από τα μέρη μας.
1: Έτσι. Είναι και ο πλουτισμός επίσης από ακούσματα δυτικής μουσικής γενικότερα, τα οποία έχουν μπει στην παράδοση, και σε αυτό οφείλεται φυσικά η ζωή της πόλης, γιατί
0: ασφαλώς.
1: Κάπως από τη ζωή της πόλης ο καθένας έχει λάβει τα ερεθίσματα και από την ξένη μουσική και από την μουσική, να το πω,
0: τη
1: την παγκόσμια,
0: ναι, ναι, ας πούμε,
1: τη δυτική,
0: ναι,
1: σε γενικές γραμμές, ναι, και τα έχει βάλει ο καθένας μάλλον αυτά σαν επιρροές σε αυτό που κάνει.
0: Αυτό το συντέριασμα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Εγώ που έρχομαι από μια παλιότερη γενιά από τη δική σας, επειδή το δημοτικό τραγούδι στη διάρκεια της Χούντας το μισήσαμε, σχεδόν μισήσαμε και την κλασική μουσική, γιατί δημοτικά παίζανε με το ζόρι σε κάθε εθνική επέτειο και εκδήλωση σχολική ή οτιδήποτε, και κλασική μουσική παίζαν όλα τα ραδιόφωνα, οπότε ψοφολογούσε κάποιος από αυτούς, ας πούμε. Οπότε και τα δύο είχαν συνταυτιστεί με δυσάρεστες καταστάσεις. Παρόλα αυτά, στη διάρκεια προς τα τελευταία χρόνια της Χούντας και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, πολύ τη μάθαμε και την πλησιάσαμε και τη γουστάραμε τη παραδοσιακή μουσική, και μέσα από τη Δόμνα Σαμίου που έκανε τρομερή δουλειά, μέσα από τη Μαρίζα Κοχ, αλλά και από μπάντες της εποχής, ακόμα και από τα Μπουρμπούλια και από τέτοιες μπάντες που είχαν ενσωματώσει.
3: Γκαϊφίλιας.
0: Γκαϊφίλιας, βέβαια. Ακόμα και Σόκρατες που είχαν θέματα τέτοιου τύπου. Οπότε άρχισε λίγο-λίγο, ξέρεις, να γεφυρώνεται αυτό το χάσμα που. Γιατί οι δικτατορίες.
1: Να πνεχοποιείται κιόλας.
0: Ακριβώς, οι δικτατορίες και η καταπίεση μόνο άσχημα πράγματα γεννάει. Δεν μπορεί να γεννήσει τίποτα το καλό.
2: Τίποτα.
0: Ισχύει, συμφωνείς πάνω.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι. Να σας πω, να ακούσουμε ένα κομμάτι και να συνεχίσουμε.
2: Άμα,
0: να ακούσουμε Thrax Punks τώρα.
2: Ναι, ναι. Πάμε να ακούσουμε τον Μασκαρά.

0: Αυτά είναι. Στη ζωή, στο καρναβάλι, πάντα φταίνε όλοι οι άλλοι.
1: Έτσι είναι.
0: Διότι, κοίτα να δεις, οι μόνοι που αναλαμβάνουν την ευθύνη τους σε αυτή τη χώρα είναι οι τρομοκράτες.
1: Μπράβο.
0: Λένε, εμείς το κάναμε. Όλοι οι άλλοι είναι που δεν το έκανα. Εγώ, ο διπλανός μου, δεν ξέρω πώς έγινε.
1: Ωραία τάκα αυτή.
0: Τι ψέματα λέω.
2: Καθόλου.
0: Αλήθειες λένε πάνω μου.
2: Καθόλου.
0: Να σου πω, ωραίο το κομμάτι, αλλά τώρα κάτι είχε ξεκινήσει και. Μου έλεγε ο Γιώργος όσο έπαιζε το κομμάτι.
1: Βασικά είναι εκπομπή με τα μικρόφωνα και εκπομπή χωρίς τα μικρόφωνα.
0: Αυτό που το πας. Ίσως θα έπρεπε να γίνεται να έχουμε και ένα μικροφωνάκι να γράφει.
1: Ναι.
0: Και να τα παίζουμε μια κάποια άλλη φορά.
1: Ναι.
0: Αυτά που λέγονται όσο ακούμε
1: με τα μεσονύχτια. Με ναι.
0: Για πες Γιώργο τι μου λες. Πώς ξεκίνησε αυτή η φάση, δηλαδή αυτή. Πώς πλησιάσατε το παραδοσιακό και σκεφτήκατε να το πειράξετε και να βγείτε με γκάιντες, με νταούλια, με ιστορίες, με λαγούτα. Για πες εσύ, Γιώργο.
3: Καλά, μερικές φορές το κάναμε και σαν λύση σε προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Ας πούμε τώρα...
0: Πες.
3: Το 8, ας πούμε, με τις πορείες κτλ. Φτάσαμε κάποια στιγμή τα Χριστούγεννα στην πόλη μας.
0: Ναι.
3: Και λέμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι, ναι. Ο κόσμος να το μάθει, να, δηλαδή γινόντουσαν τόσο πράγματα. Αποφασίσαμε να καλέσουμε σε μια πορεία. Ξαφνικά αυτό το κάλεσμα έγινε τρομοκρατικό χτύπημα στην πόλη της Ορεστιάδας, που λέει ο λόγος. Και μας πλησίασαν διάφοροι να μας πούνε τι πάτε να κάνετε κτλ. Κατευθείαν εμείς σκεφτήκαμε τα όργανα.
0: Έτσι.
3: Τα όργανα στα χέρια.
0: Έτσι.
3: Την παρέα μας. Νταούλη, ρυθμό, γκάιντα. Και κάπως ξέρεις να πάμε μπροστά. Όπως αυτό που λέγαμε πριν είναι ότι άλλες περίεργες ιστορίες. Όταν ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε στα πανηγύρια και μαθαίναμε την παραδοσιακή μουσική εκεί κοντά στο 2000, ήμασταν και λίγο ατίθασα παιδιά.
0: Ασφαλώς.
3: Ντυμένοι περίεργα, μαλλιά, μουσια, εκεί μοϊκάνες, ιστορίες. Πηγαίναμε στα πανηγύρια και μας βλέπανε σαν μαύρα πρόβατα. Και λέγανε τι θέλουν αυτοί στα πανηγύρια.
0: Απ' την άλλη. Χαλάστε το πανηγύρι.
3: Απ' την άλλη, είχαμε τους φίλους μας. Που μας λέγανε τι πάτε και θα κάνετε στα πανηγύρια. Και λέμε καθίστε ρε παιδιά, ούτε από εδώ μπορούμε, ούτε από
1: εκεί. Αυτό που έλεγε ο Γιάννης κάποτε, δεν χωράς πουθενά. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι. Είδες τι είναι εσύ το στερεότυπο.
3: Ναι. Οπότε βάλαμε το punk στο thrax.
0: Μπράβο.
3: Και λέμε κάπως έτσι θα πάει το
0: και
3: πράγμα.
0: Και ορμήξατε.
3: Και ό,τι γίνει.
0: Παιδιά θέλει θάρρος, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή άμα περιμένεις να ζεις τη ζωή σου που να μην στενοχωρείς αυτό, να μην δυσαρεστείς τον άλλον, να είσαι από όλους αποδεκτός, τίποτα.
1: Το από όλους αποδεκτός είναι και επικίνδυνο. Δεν
0: γίνεται. Το θέλω. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Γίνεται. Ναι. Αλλά παίζει μια αλωτρίωση μέσα σου.
3: Τι σου χρειάζεται.
0: Όχι. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Να σου πω, Τάσο, εσείς ως γκιντίκι, πώς μπήκατε σε αυτή τη φάση.
1: Κάπως
0: πόσα
1: έτσι,
0: χρόνια είστε εσείς.
4: Είμαστε από το 15.
0: Ας
4: πούμε. Είμαστε 11 χρόνια πλέον. Μια χαρά, ναι, ναι, ξεκινήσαμε. Ναι. Και εμείς έτσι σε καφενεία παίζαμε στην αρχή εκεί πέρα.
0: Τι λες τώρα.
4: Και ακόμα το παραδοσιακό το να παίζετε σε καφενεία τότε, στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, δεν ήταν πολύ in. Να το πω έτσι. Ήταν το ρεμπέδικο πιο πολύ να παίζεις σε καφενεία.
0: Ναι,
4: να παίζεις
0: ναι.
4: Παραδοσιακά σε καφενεία ήταν έτσι. Λίγο περίεργο. Είχε συνδεθεί πολύ με το χωριό, ξέρεις, με όλα αυτά. Με συλλόγους, με χορευτικούς συλλόγους και όλα αυτά. Οπότε στην αρχή ήταν πολύ περίεργο. Δηλαδή θυμάμαι και ο κόσμος που ερχόταν να μας ακούσει και να παίζουμε τώρα τσάμικα για παράδειγμα στα καφενεία. Ήταν πολύ περίεργο. Υπήρχε μια μηχανία. Στην αρχή, γιατί ακόμα ο κόσμος εκπαιδευόταν σε αυτό το άκουσμα στις πόλεις, δεν ήταν συνηθισμένος. Όπως και εμείς οι ίδιοι, γιατί τότε το ανακαλύπταμε κάπως. Δηλαδή, και εγώ δεν είχα παραδοσιακά ακούσματα από μικρό παιδί, ήξερα κάποια τραγούδια, αλλά και εγώ τα σνόμπαρα λίγο τα
0: πανηγύρια.
4: Σε πιο μεγάλη ηλικία τα εκτίμησα, ακούγοντας καλά παίξηματα, ωραίες μπάντες, ωραίους παίχτες. Οπότε τα εκτίμησα εκεί, στα 25 μου, ας πούμε, κάπου εκεί.
0: Και βέβαια, γιατί τα πανηγύρια δεν είναι και όλα ίδια.
4: Ναι, δεν είναι όλα ίδια. Έχουν
0: ούτε όλοι οι παίκτες, όλη η μουσική είναι ίδια. Οπότε θέλει και αυτό το ψάξιμό του.
4: Ναι, το θέλει. Και το ανακαλύψεις στην πορεία αυτό το πράγμα. Ενώ δεν ξέραμε κι εμείς. Πηγαίναμε λίγο στα τυφλά στην αρχή τελείω. Και με το ένστικτο το να παίζουμε ό,τι μας αρέσει, που αυτό κάνουμε και τώρα δηλαδή.
0: Έτσι,
4: αλλά
0: ακριβώς.
4: Με το ένστικτο πορευτήκαμε.
0: Κυρίως
4: και πορευόμαστε
0: αυτό,
4: γενικά.
0: Αυτό. Πάντως αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ότι προσεγγίζεις μια μουσική όχι βιωματικά, δηλαδή δεν είναι ότι το έχει ζήσει, αλλά πας από απόφαση και λες τι γίνεται εδώ πέρα. Για να ακούσουμε και να καλύπτεις ότι έχει πράγμα να σου δώσει.
4: Ναι, είναι να την ακούσεις αυτή τη μουσική όπως ακούς μια οποιαδήποτε καλή μουσική.
0: Ακριβώς.
4: Που σου αρέσει. Δεν είναι ότι να το δεις, α, είναι παραδοσιακή, άρα
0: αυτά είναι,
4: είπαμε,
0: τα ταμπέλες δεν τις θέλουμε.
4: Να την ακούσω όπως ακούς, ξέρω εγώ, ροκ για παράδειγμα, όπως ακούς punk, όπως ακούς hip-hop.
0: Και τι εδώ δεν ακούμε διάφορες παραδοσιακές μουσικές άλλων χωρών, δεν τα ακούμε αφρικάνικα.
1: Θα πούμε όχι στην Κέτη τη Γαρμπή δηλαδή.
0: Ναι, δεν ακούμε, ξέρω εγώ, από τα Απαλάχια, δεν ακούμε διάφορες μουσικές από διάφορα μέρη του κόσμου, ξέρεις, ναι. Αλλά εδώ έχουμε το θέμα, τώρα τα βλάχικα, ξέρεις. Υπάρχει ένα θέμα.
1: Υπάρχει, αυτό, ναι. Υπάρχει από όλες τις μεριές όμως αυτό,
0: ναι,
1: έτσι. Δηλαδή και από τους ανθρώπους που υποτίθεται είναι πιο ανοιχτό μυαλί. Μπορεί, ξέρεις, κάποιος που ακούει κλασική μουσική, κάποιος που ακούει punk ή κάποιος που ακούει πιο ηλεκτρονική και γαλέψαγμενιές, ρε παιδί μου, να γυρίσουν και να σου πούνε τι είναι τώρα αυτό που ακούει. Ρε φίλε, το έχεις ανοιχτό το κεφάλι, δεν το έχεις.
0: Ναι, έτσι. Κοίτα να δεις. Για το γούστο δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα.
1: Είναι σαν το φαΐ. Λέλος,
0: εμένα μου αρέσουν οι μπάμιες, εγώ τους συχαίνω με τις μπάμιες. Δεν μπορείς να πεις στον άλλον γιατί.
1: Στη μουσική
0: τελείωσε.
1: Δεν υπάρχει σωστό και λάθος.
0: Έτσι ακριβώς. Υπάρχει μόνο το γούστο. Αυτό. Αλλά δεν μπορείς να είσαι αφοριστικός ως προς ένα είδος.
1: Όχι.
0: Με τίποτα.
1: Όχι. Ειδικά αν θες να λέγεσαι πάνκις κιόλας. Γιατί καλός ή κακός το πάνκ στηρίζεται στον αυθενοπνητισμό, στην ειλικρίνεια, ξέρεις όλο αυτό που έχεις μέσα, ας πούμε, και το βγάζεις χωρίς φόβο. Το να πας και να κράζεις κάποιον για κάτι το οποίο το γουστάρει. Όχι, ρε φίλε, δεν είσαι πάνκις.
0: Ναι. Κοίτα να δεις. Δεν είναι. Θα το επισημάνω τώρα, δεν είναι τυχαίο και ο Γιώργος. Πριν που μιλάγαμε και εσύ τώρα κάνατε αναφορά στο πανκ. Mm-hmm. Άρα το πανκ είναι εκείνο που σας μεγάλωσε. Δηλαδή μέσα από το πανκ μπήκατε στη μουσική μάλλον.
1: Αυτό τώρα όχι.
3: Παράλληλα.
1: Μουσικά εννοούμε.
0: Εννοούμε σαν,
1: σαν τρόπο
0: κατάσταση.
1: Ζωής. Νομίζω
0: η μουσική
1: ότι
0: είναι ένα μια λεπτομέρεια της συνολικής κατάστασής μας. Αλλά δεν είναι τυχαίο που και οι δύο αναφερθήκατε στο πανκ.
1: Όσο πανκ μπορείς να είσαι στις εποχές μας. Αλλά ναι, τουλάχιστον στη μουσική, σίγουρα, ρε παιδί μου, σαν θράξ, πάντα ακούγαμε αυτό που θέλαμε και αυτό που γουστάραμε, χωρίς να δώσουμε σημασία στον οποιονδήποτε. Δηλαδή, τώρα όταν ξεκινούσαμε και την πάντα, πολλοί κόσμοι μας έλεγαν: πού πάτε, παιδιά, τώρα χωρίς μπάσο και την πάντα. Ναι. Είναι λάθος αυτό που κάνει.
0: Ποιος το λέει αυτό?
3: Όχι όμως ότι δεν μεγαλώσαμε με ελληνικό πανκ, ναι. Και όχι μόνο ελληνικό.
1: Ναι, δηλαδή είχαμε τα πάντα. Είχαμε και το πανκ, απλά είχαμε άλλα τόσα από πίσω αυτό.
3: Μέχρι και εκεί, ας πούμε στην Ορεστιάδα, που η πληροφορία αργούσε να φτάσει. Όταν έφτανε την ξεζουμίζαμε,
0: ναι, έτσι.
1: Και Λαϊδόνης δεν ήταν πανκ?
3: Κι όμως
4: ναι.
1: Λούκης.
3: Κι όμως.
0: Καθόμαστε στο Κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Τετάρτης, παρέα με τον Τάσο από τους Γκιντίκη, τον Πάνο και τον Γιώργο από τους Thrax Punks, με αφορμή το live που θα πραγματοποιηθεί τώρα την Κυριακή στην Τεχνόπολη. Ακούμε τραγουδάκια.
5: ...91 και 4 στο Κόκκινο.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Και 4 στο Κόκκινο.

0: Πολύ ωραίο αυτό το παραδοσιακό, Τάσο.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Εσύ τραγουδάς.
1: Ναι, ναι.
0: Τι λες, παιδί.
1: Και λαούτο.
0: Μπράβο. Πόσα μέλη είστε στους Γκιντίκι?
1: Είμαστε 5 μέλη, με τον ηχολήπτη μας 6.
0: Έβγε. Για πες, όργανα.
1: Λοιπόν, είμαστε λαούτο τραγούδι, κλαρίνο, γκάιντα, κιθάρα, βιολί.
0: Ψηλούς
1: και κρουστά, κοντραμπάσο.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Έβγε.
1: Ξέρασα κάποιον.
0: Έβγε. Πριν συνεχίσουμε, γιατί θα ξεχαστούμε πάλι.
2: Ναι.
0: Δίνετε 4 διπλές προσκλήσεις, ρε παιδί μου, για την Κυριακή.
2: Αυτό.
0: Φίλοι, ακούτε, 4 διπλές προσκλήσεις δίνουν οι Γκιντίκι και οι Thrax Punks για την Τεχνόπολη, Κυριακή 28 του μηνός. Θα γίνει χαμός, κέφι, χορός, τραγούδι, γλέντι και τα λοιπά. Ξέρετε τον τρόπο, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6985-87-0059.
2: Πολύ
0: ωραία.
2: Πολύ καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Thrax Punks, για θυμίστε μας κι εσείς πώς είστε.
2: Εμείς είμαστε 4.
3: Τρεις.
2: Αλλά νίντζα. Τρεις. Έχουμε γκάιντα και κιθάρα νταούλη.
0: Παλιά ήσασταν 3. Θυμάμαι. Ή όχι.
2: Όχι, ακόμα 3 είμαστε. Απλά έχουμε και τον ηχολήπτη μας που πολύ λογίζεται ως μέλος της μπάντας προφανώς.
0: Ασφαλώς.
2: Και όχι μόνο σαν ηχολήπτης. Κάνει και ασφαλώς. Πολλά άλλα. Ναι, είναι ο Γιώργος Σταυρίδης. Εγώ που είμαι ο Πάνος Ογκίνης, ο Βάιος που ο Χαρακοπίδης που παίζει την γκάιντα και ο Μάρκος Κοτσιανάς, ναι, που μας μαζεύει.
0: Τι ωραία. Αυτά είναι.
2: Συμμαζεύει γενικά και μουσικά και...
0: κοίτα, αυτό είναι. Στις πάντες πάντα υπάρχει ένα άτομο που λειτουργεί εξισορροπιστικά.
3: Τσουμπάνς.
0: Γεια.
3: Τσομπάνς λέω, αλλά δεν ήταν πολύ καλό, γιατί ο Μάρκος το κάνει με πολύ όμορφο τρόπο. Υπάρχουν και ευγενικοί τσομπάνιδες, βέβαια.
0: Δεν είναι κακό πράγμα, γιατί ξέρεις, το προβατάκι μπορεί να ξεχαστεί.
3: Σωστό.
0: Τρώει χορταράκι, προχωράει, απομακρύνεται, βγαίνει ο λύκος, απ, ταρπά, γεια σου το προβατάκι.
3: Οπότε, ναι, πρέπει να είσαι και λίγο επιτακτικός μερικές φορές.
0: Βεβαίως.
3: Για να είσαι αποτελεσματικός.
0: Discipline χωρίς πειθαρχία δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει αυτή η παρεξήγηση γενικά στο χώρο της μουσικής, ειδικά της μουσικής που υπάρχει κάτω από την ομπρέλα του rock, ας το πούμε, του rock and roll. Ακόμα και αν είναι παραδοσιακή η φάση, είναι rock and roll. Επειδή ξέρεις, βλέπουν τους ανθρώπους με τις ψιλοχή, με αυτά, ντουρουντουρ, αλλά δεν είναι έτσι. Χωρίς πειθαρχία, χωρίς συνεννόηση, χωρίς καμιά φορά αυστηρό πρόγραμμα και χρόνους, δεν γίνεται τίποτα. Ή μήπως, φίλοι, ακόμα
2: και μετά,
0: έτσι, ή μήπως ακόμα και η μουσική από μόνη της δεν είναι θέμα τήρησης του χρόνου.
2: Αυτό ακριβώς. Τα είπες.
3: Ενορχήστρωση, πρόγραμμα.
2: Είναι όλα μαθηματικά.
0: Έτσι. Και ο χρόνος.
2: Όλα μας τα προβλήματα είναι μαθηματικές εξισώσεις που περιμένουν να λυθούν. Αυτό είναι το παντού. Είτε λέγεται.
3: Να δεις τι ωραία κυλούσαν οι πρόβες με τα παιδιά.
2: Ναι,
3: με δηλαδή, αυτό, όταν συμβαίνει αυτό, είναι το πιο ωραίο έτσι πράγμα.
1: Ωραία, ξεκούραστα πράγματα, όμορφα.
0: Έτσι.
3: Πιτούλες, καφεδάκια, σαραγλιά.
1: Γλυκάκια.
2: Και παίξαμε και λίγο.
0: Έτσι.
3: Μουσικούλα, ανέκδοτα.
0: Κοίτα να δεις. Το συναισθηματικό δέσιμο, το να αναπτυχθεί μια οικειότητα. Δηλαδή το να μπορείς να ξέρεις μετά τον άλλο και να μπορείς να συνεννοηθείς με το βλέμμα είναι εξίσου σημαντικό πολλές φορές με το να κάτσεις να προβάρεις, ας πούμε, τα ακόρντα.
3: Πραγματικά.
0: Γιατί πάνω στη σκηνή πρέπει με τον άλλον κάπως να μπορείς να συντονιστείς.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Επομένως οι πρόβες, εκτός από την άσκηση, τη μουσική, παίζουν και αυτό το ρόλο της βαθιάς ουσιαστικής γνωριμίας.
2: Ναι.
3: Σίγουρα.
0: Ναι. Τι ωραία. Εντάξει, είστε απόλυτα συμβατοί και εγώ τώρα έτσι που σας βλέπω παρέα, εντάξει, εσάς πάνω και Γιώργο σας ξέρω και παλιότερα, τον Τάσο τον γνωρίζω τώρα, αλλά...
3: Καλό παιδάκι.
0: Ναι, καλό παιδάκι.
2: Καλά τα λέει.
0: Και
2: καλά
0: τα λέει και καλά.
1: Καλά τα λέω.
3: Γερός, καλός.
0: Γερός, ναι. Ναι.
2: Καλά τα λέει.
0: Τι ωραία. Πόσο χαίρομαι που βρισκόμαστε. Έχουμε να συναντηθούμε από πριν από την πανδημία.
2: Το λέμε πόσο καιρό να έρθουμε να κάνουμε ράμα, αλλά δεν καθότανε. Τώρα έκατσε.
0: Όλα έρχονται στην ώρα τους. Δεν βιαζόμαστε ποτέ.
2: Αυτό, όλα.
0: Τι ώρα να είμαστε, νωρίς αρχίζετε.
2: Ναι, κοίταξε, καλό θα ήταν, ρε παιδί μου, να είστε τουλάχιστον από τις 8.30. Mm-hmm. Να έχετε πάει το ποτάκι σας ή το νεράκι σας, όποιος θέλει. Mm-hmm. Και 9 η ώρα ξεκινάμε. Mm-hmm. Και τελειώνουμε νωρίς, δηλαδή 12 παρά...
1: Το πολύ,
2: 12 παρά το αργότερο, ναι, έχουμε τελειώσει. Οπότε 9 η ώρα έχει ξεκινήσει η συναυλία σίγουρα. Να είμαστε όλοι εκεί, να περάσουμε όμορφα.
0: Πάρα πολύ ωραία, φίλοι. 4 διπλές προσκλήσεις για Thrax Punks και Γκιντίκη την Κυριακή 28 Ιουνίου στην Τεχνόπολη.

0: Τι ακούσαμε?
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα κομμάτι το οποίο το γράψαμε για τη θεατρική παράσταση Βάχιες το 2021. Έχει περάσει τόσο καιρό. Που ήταν με σκηνοθέτη την Κέιτ Κοντούρη και μια υπέροχη ομάδα από πίσω. Ιωάννα Παπά, ο Οδυσσέας Βασιλιόπουλος, Άκης Αγγελάριου, ο Ασπιώτης. Ήτανε ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και παίξαμε μαζί του στην Επιδαύρο και στο Ηρώδιο. Τέλος πάντων, μετά από κάποιο καιρό είπαμε να τα συμμαζέψουμε όλα αυτά που γράψαμε και να τα βγάλουμε σε βινίλιο.
0: Μπράβο.
1: Και είναι αλήθεια ότι παίζουμε κάποια κομμάτια στις συναυλίες μας από αυτό το βινίλιο, αλλά κάποια άλλα δεν μπορούμε να τα παίξουμε.
0: Κατανοητό.
1: Για ευνόητους λόγους.
0: Είναι πολύ θεατρικά, ας πούμε.
1: Αυτό ακριβώς. Και
2: ακούσατε τις φωνές του χορού, τα κορίτσια που τραγούδησαν.
0: Ακριβώς.
2: Το κομμάτι, δεν έχουμε τις ίδιες φωνές εμείς.
1: Όχι. Αυτό, ας πούμε, το τραγούδι. Δεν το λέμε. Δεν το έχουμε, παίξει μόνο στην Επίδαυρο και στο Ηρώδιο και στην Κύπρο, ας πούμε. Οπότε, να είπαμε να σας βάλουμε και κάτι το οποίο δεν ακούγεται πολύ συχνά από Thrax Punks.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να σας πω μια και είπαμε τώρα για αυτή την κυκλοφορία. Για πείτε τι κυκλοφορεί αυτή την περίοδο από δουλειά σας και πού.
1: Πριν 2 χρόνια βγάλαμε το Thrax Punks 2. με αυτόν τον εφάνταστο τίτλο. Και έχουμε μέσα διάφορα κομμάτια. Έχουμε και 2 δικά μας κομμάτια. Και από εκεί και πέρα έχουμε και ένα στενάρικα. Έχουμε και την τρίστα. Έχουμε αυτό. Έχει 2 χρόνια που το βγάλαμε αυτόν.
2: Ναι, είναι το 3ο βινήλιο που βγάζουμε.
1: 3ο.
2: Έχουμε ξεκινήσει με ένα διπλό. Πιο μπροστά είχε βγει ένα συντάκι demo όταν ξεκινήσαμε από μια πρόβα.
1: Πάνκο πανηγύρω ψυχεδέλεια. Και βγήκε αυτός ο τίτλος.
2: Ναι, είναι το νούμερο 1 Thrax Punks, το νούμερο 2 Thrax Punks και οι Βάχιες σε βινήλια.
0: Πολύ ωραία.
2: Μπορείτε να τα βρείτε στα ίντερνετ εκεί πέρα στο Bandcamp, αν το ψάξετε. Και όπα θέλετε να στηρίξετε την μπάντα μας, μπορείτε να στηρίξετε με τα βινήλια μας, τα CD, κάλτσες, μπλουζάκια.
1: Αρχίσαμε τώρα.
2: Και διάφορα άλλα που μπορείτε να βρείτε. Γκιντίκη,
0: για πες μας κι εσύ.
3: Και εμείς από το 23 μέχρι και το 25 έχουμε βγάλει 3 δίσκους σε σειρά. 23 βγήκε το Αχόι, 24 το Πέρασμα και το 25 το Πλανινάτα. Μπορείτε να βρείτε φυσικά τις δουλειές μας στο Bandcamp, στο Spotify, στο YouTube και σε φυσικό προϊόν, ας πούμε, σαν CD. Βινήλια ακόμα δεν έχουμε, δυστυχώς.
0: Δεν πειράζει. Σημασία έχει να ακούσει κάποιος τη μουσική. Τώρα ξέρεις,
2: Spotify,
0: το βινήλιο.
3: Ναι. Που αλλού, αυτά. Και φυσικά στα live μας, αν τα ακούσετε ζωντανά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Στο Πλανινάτα παίζω κι εγώ.
3: Ναι, στο Πλανινάτα, ναι. Και στο επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε κιόλας παίζει ο Γιώργος Αυρίδης Νταούλη.
1: Πολυθεσίτης.
2: Είμαστε τηλεράδες καλέ και κάνουμε κόλπα.
0: Μα τι ωραία. Άντε να τα ακούσουμε.

στο χώμα. Λέξεις, τραγούδια και πρόσωπα μας περιβάλλουν ακόμα. Δεν έχουν στόμα, κι όμως μπορούν και καρφώνουν τα χρώματα που έχουν πέσει σε κόμμα. Φωτογραφίες που κρέμονται μέσα σε ρήπια είναι τις γύφες στο πόμα.

μας, το ίδιο μπουκάλι μας δίνει ρυθμό στη σελήνη. Εκεί που παίζαμε και τραγουδούσαμε, τώρα θα βρεις ναφθαλήνη. Κι αυτά τα στρώματα γέννησαν έρωτες που έχουν φαφτεί μες στη μνήμη. Και τα σεντόνια μας γίναν πανιά σε καράβια φλεγόμενα σαν σιθυλίνη. Και στο σκοτάδι κάτω στον άδει έχει χαθεί το κουράγιο. Μέσα στο δέρμα σου έχει ξαπλώσει και παριστάνει τον Άγιο. Ένας λιγμός, πόνο ανθός, ρέει και γίνεται ρήμα. Και η ανάσα σου από το κλαρίνο βρήκε τη δίωδο μέσα στο κρίνο.

0: Ωραίο και αυτό το κομμάτι, έτσι, βαρύ, καθιστικό, δηλαδή κάτι σου κάνει, ξέρεις. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ωραία σύμπραξη, ωραίο τέριασμα. Θα είναι πολύ ωραία την Κυριακή, είμαι σίγουρη. Και μετά η βόλτα σας πάνω Θεσσαλονίκη. Πού είπαμε παίζετε Θεσσαλονίκη?
1: Μόνη Λαζαριστών.
0: Ωραία. Την μεθεπόμενη εβδομάδα.
2: Σε
0: δηλαδή.
2: Περιμένουμε. Σας περιμένουμε και τις, και τις δύο σας περιμένουμε.
0: Εντάξει, θα μπούμε στο. Θα αναβλώσουμε ένα μικρό υλικοφόρο. Σοφίσα 20 και θα πάμε μόνο για το live των παιδιών.
2: Θα σας φέρουμε λίμο.
0: Ναι, παιδί μου, ναι, εννοείται.
2: Μια κόκκινη.
0: Αυτά είναι. Και μετά Κύπρο, ε.
1: Κύπρο, ναι.
0: Χαμός.
2: Χαλουμάκι.
0: Χαλούμια εκεί, ωραία.
3: Σε φτάλιε.
0: Ωραίες πίτες. Ναι. Πάτε στα καλύτερα παιδιά που είναι πολύ φιλόξενοι. Εκεί αυτή η παρέα στην Κύπρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Όντως πολύ καλά.
0: Είναι εξαιρετική.
2: Ναι. Για μας πρώτη φορά εκεί.
1: Πρώτη φορά.
2: Ναι. Εκεί που έχουμε παίξει, αλλά.
3: Εκεί σε αυτή την παρέα πρώτη φορά.
2: Ναι, ναι.
3: Ανυπομονούμε.
0: Έτσι. Ωραία, να ακούσουμε ένα κομμάτι τώρα κι άλλο και μόλις τελειώσει θα δώσουμε τις προσκλήσεις.
2: Yeah.
0: Yes.
2: Yeah.
0: Εντάξει.
2: Go.

0: Νομίζω ότι είναι ώρα να δώσουμε τις προσκλήσεις μας. Σας ευχαριστούμε. Γκιντίκι και Thrax Punks. Λοιπόν, κάναμε μια σύντομη κλήρωση και έχουμε τις φίλες μας την Αλεξάνδρα Καλκάνη, την Ειρήνη Νταρουής, την Εύα Ζευγουλά και τον Σταύρο Μουρατίδη.
1: Τέλεια.
0: Το ξαναλέω άλλη μια φορά τα ονόματα. Σταύρος Μουρατίδης, Εύα Ζευγουλά, Ειρήνη Νταρουής και Αλεξάνδρα Καλκάνη.
1: Διπλές προσκλήσεις όλες.
0: Στο ταμείο διπλές, με το όνομά τους.
2: Διπλές, ναι. Με το όνομά τους και
0: μπέρμα. Τι λες τώρα. Μπράβο, ρε παιδί.

0: Θα γίνει χαμός.
1: Να περάσουμε σούπερ.
0: Θα γίνει, θα έρθουμε με τα καπελάκια μας. Με τις βεντάλιες μας.
2: Με τις βεντάλιες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει πολύ ζέστη. Ακόμα δεν έχουν πιάσει.
0: Να έχει, δεν πειράζει. Κοίτα, τι λίγο, τι πολύ.
2: Αυτό με πεις.
0: Έτσι κι αλλιώς θα ρίξουμε τέτοιο χώρο.
2: Πάλι θα εδρώσουμε
0: που
2: στο τέλος.
0: Θα γίνουμε μουσκεμά. Θα μπουγελωθούμε εκεί και με κανένα νεράκι.
2: Α, τι καλά.
0: Ναι, τι καλοκαιράκι.
2: Τι καλά.
0: Ευλογία.
2: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Το σενάριο. Κοροϊδεύει τώρα.
2: Το σενάριο μπουγέλο. Όχι, δεν κοροϊδεύει καθόλου.
0: Δεν θα γίνει, δεν θα πέσει και κανένα ωραίο μπουγελωματάκι.
1: Ξεχνάς τι μπουγέλα έχουμε ρίξει σε συναυλίες με τέρμα ζέστη για να στρώσουμε μετά.
2: Όχι, δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω.
0: Με ποιο κομμάτι θα κλείσουμε?
2: Λοιπόν, λέμε να κλείσουμε, ναι, με τη Σπυριδούλα.
0: Ωραία.
2: Μιας και παίζει μια περιραίουσα κατάσταση με όλες αυτές τις γυναικοκτονίες. Και λίγο να μην ξεχνάμε τι συμβαίνει εκεί έξω. Ζούμε σε δύσκολες εποχές, σκοτεινές, και κάπως προσπαθούμε να τα ρίξουμε όλα, να τα βάλουμε όλα κάτω από το χαλάκι και να πούμε ότι όλα είναι ωραία, ότι έχουμε την ανάπτυξη, ότι έχουμε τα λεφτά μας. Δεν είναι έτσι. Δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτα. Και το ότι τα μαθαίνουμε τώρα είναι λόγω ίντερνετ. Δεν σημαίνει ότι δεν γινόντουσαν παλιά. Από πάντα γινόντουσαν, και το ότι δεν έχουν σταματήσει, κάτι πάει να πει αυτό για εμάς σαν κοινωνία.
0: Έτσι. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλά παίξηματα, με το καλό όλα τα live. Τα φιλιά μας, τα υπόλοιπα μέλη και από τις δύο μπάντες, τα Σογκιντίκη και εσείς, Thrax Punks, Γιώργο και Πάνο.
2: Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Σούπερ φιλοξενία.
0: Και θα πούμε εις το επανειδήν.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Αδέρφια.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Κλείνουμε.
2: Ευχαριστούμε τη Σοφία.
0: Τη Σοφισέρικο.
1: Ευχαριστούμε.
2: Δεν λύσαμε το θέμα της, βέβαια. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο μπορεί να τα καταφέρουμε.
0: Θα το λύσουμε εν καιρό.
2: Ναι.
0: Φίλοι, πάμε με κομμάτι μέχρι τις 12 και θα επανέλθουμε και θα κάτσουμε παρέα εδώ στο κόκκινο 105 και 5 μέχρι τη 1.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ένα και τέσσερα.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, παρέα με την Σόφη Σαϊρικός, φίλοι, αυτό το βραδάκι της Τετάρτης. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού. Και αυτή τη δεύτερη ώρα, αφού ακούσαμε τα ωραία πειραγμένα, δημόδη και παραδοσιακά, τώρα έχουμε πάει στα άλλα παραδοσιακά, τα blues. Και ξεκινήσαμε με Muddy Waters, Big Mama Thornton, Howlin' Wolf, Jimmy Reed και συνεχίζουμε.

Και αυτό ήταν ο Junior Parker στο κομματάκι Next Time You See Me. Ακούσαμε προηγουμένως John Lee Hooker, Boogie Chillen. Ακούσαμε Eddie Floyd στο Five Long Years. Φίλοι στο κόκκινο 105.5, αυτή τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής, Full Blues.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα. And in the end.

Φίλοι, διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής. Ήταν ο BB King, Rock Me Baby, στην ίδια οικογένεια, αφού όπως έλεγε και ο άλλος, το Blues had a baby and they named it rock and roll. Τα blues κάνανε ένα παιδάκι, ένα μωράκι και το ονομάσανε rock and roll. Εξού και Rock Me Baby, αυτή την ώρα της εκπομπής μας που ακούμε μόνο παλιά κλασικά blues κομματάκια. Lil Walter στη συνέχεια. You're so fine.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και τη δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Αυτή την ώρα με blues τραγουδάκια. Ακούσαμε Guitar Slim, Lowell Falson, Bobby Blue Blunt, Little Milton. Και εδώ έφτασε σιγά σιγά η ώρα να ευχαριστήσουμε την Σόφη Σέχρικος που τόσο ωραία φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά σας για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη, δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, όνειρα γλυκά. Και καλό ξημέρωμα. You

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.
3: I'm losing signal already. Hello? Can you hear me now?

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

εμείς οι κινηθνητοί και για κάποιους αξιοθρύνητοι. Εμείς τίνουμε τη γιορτή και ας φαινόμαστε ακίνητοι. Εμείς κρατάμε πάντα τον ουρανό για να μην πέσει στα κεφάλια μας, και τον ήλιο βαστάμε σε κάθε πρωινό να δούμε καθαρά τα χάλια μας. Εμείς κάθε που νυχτώνει ξενυχτάμε και τον ύπνο μας στον τοίχο τον κολλάμε. Εμείς που μοιάζουμε αβούλητοι και φλόροι, το ξέρεις είμαστε τα δέντρα και οι σπόροι. Εμείς και ευτυχώς για μας, δίχως εμάς αφέντες ή δεν θα υπήρχες. Του κόσμου είσαι ο Θεός και ο Σατανάς, χωρίς εμάς θα ήσουν τρίχες.

0: Ορίστε θέση για το όνειρο, έστω και αν γίνει τόσο σκοτάδι. Για να πάνε σε εκείνη την κοινωνία που θα αυτοπραγματοποιεί ο άνθρωπος. Δηλαδή, σε εκείνη την κοινωνία όπου ο ποιητής θα ψαρεύει και ο ψαράς θα γράφει βήματα.
1: Εμείς είμαστε τα ποδάρια σου, τα χέρια σου και ο θωρακά σου. Εμείς τα πράσινα και κόκκινα φανάρια σου, η κυμολία και ο πίνακά σου. Εμείς το τσιμέντο, οι πρώτες και τα σίδερα, στα τόσα εκατομμύρια οικοδομήματά σου. Εμείς το χθες, το αύριο και το σήμερα, τα άγρια και τα ημέρα δημιουργήματα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.